αυτή την Κυριακή. Η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μία άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την Εστία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

αυτή την Κυριακή. Η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μία άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την Εστία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Κυριακή. Η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μία άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την Εστία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Σχεδόν 7,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Αυτή την Κυριακή, η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μία άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Πρωινό με Κάη. Με τον Δημήτρη Καρυπίδη. Καθημερινά 6 με 8. Θήτα FM 107,1.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Εδώ είμαστε, θήτα 107,1 Θεσσαλονίκη. Καλή Παρασκευή σε όλους. Η εβδομάδα φτάνει στο τέλος της. Εννοείται ότι η διάθεσή μας είναι ανεβασμένη όπως και κάθε πρωί. Και ας είμαστε ειλικρινείς, σήμερα ίσως ο καφές να έχει λίγο καλύτερη γεύση. Ίσως επειδή τελειώνει η εβδομάδα και για αυτούς που έχουν πενθήμερη εργασία είναι η μέρα πριν από το Σαββατοκύριακο. Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Για όλους εμάς τους υπόλοιπους δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πριν αρχίσουμε να σκεφτόμαστε για το Σαββατοκύριακο, έχουμε πολλά να πούμε. Ειδήσεις, επικαιρότητα, όσα μας απασχολούν και φυσικά την απαραίτητη δόση που χρειαζόμαστε όλοι, ενέργειας. Είμαι ο Δημήτρης Καρυπίδης, πίσω από το μικρόφωνο εδώ στο πρωινό με Κάρι, και απέναντί μου ο μαέστρος, ο διαχειριστής των κομβίων, των ποτεσιόμετρων, των βιούμετρων στο κόκπιτ του ραδιοφώνου, Κατσαβουνίδης Ιωάννης, κυρίες και κύριοι. Ξεκινήσαμε την καλημέρα μου σε όλους σήμερα Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη. Μουσικούλα λίγο, δύο γουλιές καφέ και πάμε!

Καλημέρα μου σε όλους σας. Σε όλους σας, σήμερα θα ξεκινήσω με μια πολύ ωραία χαρούμενη είδηση από τον αθλητικό τομέα. Τουλάχιστον να έχουμε μια χαρά, γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι άστα να πάνε. Εθνική Ελλάδος. Μπράβο στην Εθνική Ελλάδος, που στα τελευταία λεφτά το κατάφερε και αν έκανε τα ανωκάτω στη Σερβία και κέρδισε 1-2. Μπράβο τα παιδιά μας στο Βελιγράδι, έστω και στο φινάλε. Έστω και στο φινάλε. Μπήκε πάντως η Εθνική με το δεξί στην πρεμιέρα της Link A του National Link και καλή αρχή. Καλή αρχή. Την επόμενη αγωνιστική έχουμε την Ελλάδα με τη Γερμανία 27-9 στις 10 παρατέταρτο στο Augsburg και η Σερβία υποδέχεται την Ολλανδία την ίδια ημέρα στις 7 στο Βελιγράδι. Άντε παιδιά, μπράβο σας, καλά τα καταφέρατε, μπράβο και η συνέχεια να είναι το ίδιο καλή. Εφροσύνη, καλημέρα σου καρδιά μου, χρόνια σου πολλά. Σήμερα γιορτάζει η Εφροσύνη παιδιά, μη την ξεχάσετε. Να τη στείλετε μηνυματάκια. Εγώ στέλνω τις καλημέρες μου στο φίλο μου τον Αστέρη, τον καλλιτέχνη των παραμετρικών επίπλων. Μη ρωτάτε λεπτομέρειες. Ο τύπος είναι, αφήστε να πάνε. Κάθεσε σε μια καρέκλα που ενώ κάθεσε δεν ξέρεις από πού στηρίζεται. Είναι κάτι σαν illusion τα πράγματα που κάνει αυτός ο τύπος. Ο Αστέριος ο φίλος μου με τη Θρόνος. Του στέλνω την καλημέρα μου. Βαρδιά το ερευνητή σήμερα. Έτσι. Η βραδιά του ερευνητή σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την αταξία. Δηλαδή τι, δηλαδή δεν κατάλαβα. Ευαισθητοποίηση για την αταξία, για τα παιδιά που δεν κάθονται καλά, είναι η αταξία. Επιτρέψτε μου σας παρακαλώ μιλισεκόντ να πω μέσα στον υπολογιστή να δω τι είναι αυτό ακριβώς. Τι είναι αυτό. Λοιπόν, η αταξία, είδατε πόσο λάθος έκανα. Τιμάται 25 του Σεπτέμβρη με στόχο την ενημέρωση για μια σπάνια νευρολογική νόσο των αρμόδιων φορέων και του κοινού, καθώς και την υποστήριξη των ανθρώπων με αταξία των οικογενειών και των φροντιστών τους παρακαλώ. Είναι μια νευρολογική διαταραχή που επηρεάζει τον κινητικό συντονισμό. Μάλιστα. Το είδατε, το ακούσατε κιόλας. Ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς σήμερα, Παγκόσμια ημέρα των πνευμόνων. Εντάξει, περνάω κι εγώ κάτι δύσκολα τώρα τις τελευταίες ημέρες. Και Παγκόσμια ημέρα των φαρμακοποιών. Χρόνια πολλά βρε φαρμακοποιοί. Να είσαστε καλά όλοι και να κάνετε καλά τη δουλειά σας όπως την κάνετε. Τι θα έχει το μενού σήμερα? Το μενού θα έχει ειδήσεις από τα διεθνή γεγονότα και εκεί στον ΟΗΕ έγινε ένας ψιλοχαμούλης. Ειδήσεις από τα δικά μας, από τα δικά μας τα ωραία και από την πολιτική σκηνή η οποία μας δείχνει το δρόμο, ο οποίος για μας που κάνουμε εκπομπές ραδιοφωνικές είναι το μέλι που θέλουμε, είναι η ζάχαρη στο ψωμάκι μας, είναι το βούτυρο στο ψωμάκι μας. Όλα αυτά που συμβαίνουν λες και τους πληρώνουμε να τα κάνουν για να έχουμε υλικό να λέμε. Τέτοια ωραία πράγματα. Θα πούμε και για την πόλη μας. Έχουν γίνει 2-3 όμορφα πραγματάκια. Όλα μαζί. Μην βιάζεστε. 2 ώρες μέχρι τις 8. Αράξτε καφεδάκι. Απολαύστε την ημέρα που ξεκινάει τώρα μόλις. Και εμείς σε λίγο επιστρέφουμε.

Ήρθε η ώρα να σας μάθω ξένες γλώσσες. Ήρθε η ώρα να σας πω τι σημαίνει συνεργασία στα κινέζικα. Kong Ho, ε? Έτσι είπε ο Ντόνι. Έτσι είπε ο Ντόνι εχθές στον ομόλογό του κύριο Σι, λέγοντάς του Kong Ho, που σημαίνει συνεργασία. Και ο Σι απάντησε: υπάρχει σχέση εμπιστοσύνης με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτά. Αυτά για να ακούτε και να μαθαίνετε τι γίνεται στην παγκόσμια σκακέρα, που πάρα πολλοί λένε η Αμερική θέλει να κάψει την Κίνα, θέλει να την υποβαθμίσει, θέλει να την πατήσει, θέλει να τη σβήσει. Ε, υπάρχει κάτι τέτοιο? Σας έχω πει πάρα πολλές φορές, η ιστορία λέγεται μπίζνα, και από τη στιγμή που υπάρχει μπίζνα, ξεχάστε τα υπόλοιπα. Ξεχάστε τα υπόλοιπα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ο Τραμπ συναντήθηκε και με τον Μακρόν στο διαμέρισμα του Ντάνι εκεί στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, και τα είπανε λιγάκι. Τα είπανε. Από την άλλη, εκεί στον ΟΗΕ βγήκε ο κύριος Νετανιάχου να τα πει. Πήρε το βήμα να μιλήσει μέσω διαδηλώσεων και αποχωρήσεων. Φυσικά έγινε χαμούλης. Κάποια στιγμή αναφέρθηκε για το ότι το Ισραήλ ήταν αυτό που εμπόδισε μια παγκόσμια απειλή. Εκείνη τη στιγμή πάρα πολλά άτομα είχαν σηκωθεί και άδειαζαν την αίθουσα. Υπήρχε μια εικόνα στην οποία οι μισοί χειροκροτούσαν και οι μισοί άδειαζαν την αίθουσα. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο δεν είχε εξεδώσει ένταλμα, έτσι, μαζί και για τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, τον κύριο Γκάλαντ, έτσι, βασισμένο σε υπόνοιες ότι κάνουν εγκλήματα πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας. Και μάλιστα εξέδωσε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο διεθνές ένταλμα για τη σύλληψή του. Το είχε κάνει αυτό. Προσέξτε τώρα λοιπόν, όταν λέω εγώ πολλές φορές ότι οι νόμοι βγαίνουν από αυτούς που τους γράφουν για τους εαυτούς τους και υπάρχουν παραθυράκια, κάποιοι μπορεί να γελάτε, και σας το αποδεικνύω αμέσως τώρα. Σας το λέω αμέσως τώρα. Κατά το ταξίδι του προς την Αμερική, το αεροσκάφος του Νετανιάχου πέταξε πάνω από το εναέριο χώρο μελών, όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και η Γαλλία. Η Γαλλία διευκρίνησε ότι το διεθνές δίκαιο και η συνθήκη της Ρώμης δεν επιβάλλουν υποχρεώσεις σύλληψης ή παρεμπόδισης για απλές υπερπτήσεις κρατικών αεροσκαφών. Έτσι, αυτό το είπε η Γαλλία. Στη Νέα Υόρκη, όταν επισκέφθηκε την πόλη, ο δήμαρχος, ο Μαμντάνι, έτσι, χαρακτήρισε δημόσια τον Νετανιάχου εγκληματία πολέμου και αρχιτέκτονα γενοκτονίας. Ζήτησε από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Αμερικής τη σύλληψή του. Όμως είπαν ότι δεν είμαστε μέλος, άρα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και παρέχουμε διπλωματική ασυλία. Εννοείται ότι η κυβέρνηση του Ισραήλ και ο κύριος Μπενιαμίν Νετανιάχου αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες του Διεθνές Ποινικού Δικαστηρίου, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι είναι τα πράγματα, θέλοντας και μη. Σας το έχω ξαναπεί, δεν υπάρχουν νόμοι χωρίς παραθυράκια, όχι μόνο στη χώρα μας, παντού. Παντού δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Και εμείς τα δικά μας να ανειροβάμαστε επαναστάσεις από τον καναπέ. Αλλιώς τα πράγματα δεν γίνονται. Άντε, να αφήσουμε λίγο το τι γίνεται στον ΟΗΕ, να αφήσουμε το τι γίνεται εκτός. Θα επανέλθουμε, γιατί πάλι αυτοί οι Χούθοι ξεκίνησαν τις κόντρες. Αν δεν κάνετε αυτό που σας λέμε, θα τα γκρεμίσουμε όλα. Τα στενά που είναι στενά του Ορμούς, πάλι εκεί χαμούλης. Εμάς ο πόνος μας είναι πόσο θα κοστίσει η βενζίνη και το πετρέλαιο τις επόμενες μέρες. Πόσο θα το κατεβάσετε χαμηλά το νούμερο για να μπορούμε έστω το Σαββατοκύριακο
να γεμίσουμε το τεπόζιτο. Το τεπόζιτο του αυτοκινήτου που πηγαίνουμε στα βενζινάδικα και λέμε βάλε 5 ευρώ. Ούτε στο παπάκι δεν έβαζα εγώ πριν από 20 χρόνια 5 ευρώ. Ούτε στο παπάκι. Άντε, άντε παιδιά καλημέρα. Άντε.

Εδώ είμαστε να σας πω ότι σήμερα ο καιρός θα είναι μούχλας. Ναι, θα είναι μουντός. Θα έχει και τα συννεφάκια πάνω από την πόλη. Η θερμοκρασία τώρα είναι κοντά στους 16. Ζακετούλα να πάρετε, παιδιά. Μην το παίξετε και πολύ, έτσι. Καλοκαίρι πάει, φινίτο, τέλος. Τώρα θα έχουμε θερμοκρασίες με μέσο όρο 20-22. Αυτό θα είναι. Οι τελικές, άντε στην καλύτερη μέρα, 25. Στην καλύτερη μέρα. Πάντως, σήμερα και αύριο δεν θα είναι οι καλύτερες μέρες. Σήμερα θα έχουμε μέχρι 22-23 μέγιστη θερμοκρασία. Τώρα που σας μιλώ, είμαστε κοντά στους 16. Γλυκιά δροσούλα χρειάζεται και αυτή. Πιο πολύ η αλήθεια είναι ότι χρειάζομαστε πάρα πολύ νερό. Να ποτιστούμε. Θέλουμε νερό. Δεν έχουμε πολύ νερό. Και αυτό το έχουμε ανάγκη. Ας βρέξει στην ώρα του, να βοηθηθούν και οι αγρότες, να βοηθούμε και εμείς. Γιατί θα πούμε το νερό νεράκι. Με την έννοια ότι πρέπει να γεμίσουν τα τεπόζιτα. Από την άλλη το νερό νεράκι. Ποιος θα το αγοράσει? Αν θα γίνει μονοπωλιακό είδος και όλα τα σχετικά, έχουμε να κάνουμε συζήτηση. Ναι, έχουμε χρόνο. Και είναι και πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Από την κίνηση όμως στην πόλη της Θεσσαλονίκης, να σας πω ότι το δυσκολότερο σημείο το περνάει αυτή τη στιγμή που σας μιλάμε, ανατολικά η Θεσσαλονίκη, στη Δελφόν, στην Παπαναστασίου και στη Μάρκου Μπότσαρη. Προς το κέντρο, εδώ που είμαστε στο Μανχάταν της Πολυτεχνείου, ο δρόμος είναι μια χαρά, η ροή των αυτοκινήτων αρκετά καλή και δεν έχουμε τόσα πολλά αυτοκίνητα αυτή τη στιγμή. Στη Νεάπολη η κίνηση είναι καλούτσικη, με ένα μικρό θεματάκι που βλέπω ότι εκεί στην οδό Ακριτών, φαντάζομαι λόγω κίνησης, θα λυθεί πολύ γρήγορα, και στην Μοναστηρίου έχουμε αρκετή κίνηση. Ο περιφερειακός, it's okay, κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει πουθενά στην υπόλοιπη Θεσσαλονίκη. Πάμε λίγο στον αγαπητό μας πρωθυπουργό. Βέβαια. Πάμε στον αγαπητό μας πρωθυπουργό, ο οποίος κάνει τις βολτίστες του. Κάνει τις βολτίστες του και κάνει και καλές δημόσιες σχέσεις. Βέβαια. Έχει πάει εκεί και έχει βρεθεί με ηγέτες, με θεσμικούς επενδυτές. Έχει βρεθεί με πολύ κόσμο. Έχει βρεθεί με πάρα πολύ κόσμο. Είδε και εκεί και τον Νετανιάχου. Πήγανε σε μια γωνία, τα είπανε τσουκ τσουκ, τα λέγανε τα δικά τους. Ξέρετε εσείς, τα φιλαράκια, βέβαια, τους έπιασε και η κάμερα, εναγκαλιαστήκανε σφιχτά οι δύο άνδρες. Είναι φίλοι ούτως ή άλλως. Βέβαια, το Ισραήλ είναι φίλοι μας. Έτσι λέει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τι κάνουμε? Από την άλλη, το παλικάρι αυτό, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που έδωσε μία συνέντευξη του πήραν και την έγραψαν στην Guardian. Ναι, το άρθρο λοιπόν αυτό στον Guardian, όχι στον Guardian, μιλούσε για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Βέβαια, ακούτε την εκπομπή μου, κύριε Μητσοτάκη? Δεν την ακούτε. Δεν την ακούτε και με στεναχωρεί. Να την ηχογραφούν, να σας τη δίνουν, αγαπητέ μου. Είναι μερικά πράγματα που πρέπει να τα μαθαίνετε και από τους άλλους. Πρώτα απ' όλα, το ότι εσείς έχετε παρέμβει στον διάλογο της Ελλάδος με τη Βρετανία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, ενώ οι Βρετανοί λένε, παιδιά, έχουμε τελειώσει με τη συζήτηση, έχουν διακοπεί οι συζητήσεις, λέγοντας και φέρνοντας παράδειγμα την ταπισερή της Μπαγιέ. Αλήθεια τώρα, η οποία είναι στην Βρετανία, και ότι δεν θα τη διαμέλιζε την ταπισερή της Μπαγιέ, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό χαλί. Γιατί η ταπισερή της Μπαγιέ τι είναι? Είναι ένα χαλί στην ουσία, εντάξει. Και θα συγκρίνουμε το χαλί των Γάλλων που βρίσκεται δανεικό εκεί στη Βρετανία για πολιτιστικούς λόγους με τα γλυπτά του Παρθενώνα? Τι σχέση έχει αυτό που έγινε πριν από, ξέρω εγώ, 100 χρόνια με αυτά που υπάρχουν πριν από 2.500 χρόνια? Τι σχέση έχει αυτό που δημιουργήθηκε τον 11ο αιώνα περίπου, ένα χαλί, ένα ύφασμα στην ουσία 70 μέτρων,
το οποίο απεικονίζει την κατάκτηση της Αγγλίας από τους Νορμανδούς. Και πολύ ωραία, γιατί θεωρείται η μοναδική ιστορική πηγή. Ρε τα μάρμαρα 2.500 ετών είναι εκεί. Τι λέτε τώρα? Τι λέτε τώρα? Τα μάρμαρα τα δικά μας. Τα μάρμαρα τα δικά μας. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Ειλικρινά κύριε Μητσοτάκη. Ειλικρινά. Αυτό δεν πρέπει καν να το συζητάτε. Και θα ήθελα πάρα πολύ, θα ήθελα πάρα πολύ να επιμείνετε στη θέση της Ελλάδας, στην οποία θα πρέπει να λέει ότι δεν υπάρχει κυριότητα του Βρετανικού μισού στα γλυπτά. Θα πρέπει να επιμείνετε σε αυτό. Αυτά είναι δικά μας κύριε Μητσοτάκη. Και μια και αναφέρατε και να μοχλεύσατε τη συζήτηση μέσω του άρθρου, το καλύτερο που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι, και χαίρομαι πάρα πολύ που το είπατε, ότι πιστεύετε με πολιτική βούληση και θάρρος μπορεί να επιτευχθεί λύση. Για να επιτευχθεί λύση με θάρρος, ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Θα κάνω ντούρε, αυτό σημαίνει, στην απλή λαϊκή. Θέλω τα γλυπτά σε μένα πίσω. Τα θέλετε να σας τα αφήσουμε εκεί? Πάρα πολύ ωραία. Θα τα έχετε για ακόμα ένα χρόνο. Εκμεταλλευτείτε τα. Δεν θα σας ζητήσουμε τίποτα. Μη μας κάνετε μαγκές. Δεν θα ζητήσουμε τίποτα για διαφυγόντα κέρδη του χρόνου. Το τέλος του 27 τα θέλω εδώ, στην Ελλάδα. Αυτό είναι το θάρρος. Όλα τα υπόλοιπα δεν είναι τίποτα άλλο. Να είχαμε να λέγαμε. Είχα πει ότι δεν θα ασχοληθώ ιδιαίτερα, γιατί πάλι ασχολήθηκα εχθές και στο τέλος θα μου πείτε δεν έχεις άλλο θέμα με αυτά τα γλυπτά. Να πω όμως, το σημερινό άρθρο και το σημερινό ρεπορτάζ φέρνει ξανά αυτή την ιστορία και να το θίγει ο κύριος Μητσοτάκης. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε σε αυτή την κατεύθυνση. Άντε να χαρούμε. Και να πω κάτι ακόμα. Εάν ενδιαφερόμαστε τόσο πολύ για την ταπεισερή σαν ένα από τα θαύματα του μεσαιωνικού κόσμου, έχω και τη Δέσποινα εδώ. Η Δέσποινα ξέρει καλύτερα από όλους σας από τι είναι φτιαγμένη η ταπεισερή. Μουσικούλα και επιστρέφω.

Και επειδή δεν είμαστε αγνώμων, ναι, έτσι. Και επειδή έχω έναν εκπληκτικό, όπως είπα εδώ, ο οποίος λέγεται Γιάννης, τρεις φορές τον είπα το Γιάννη. Λοιπόν, ο οποίος είναι... ο οποίος μου υπενθύμησε, μου λέει, Δημήτρη, το ξέρεις ότι σήμερα το 1976 οι U2 έγιναν συγκρότημα στο Δουβλίνο μαζί με τον, το οποίο τους μάζεψε εκεί ο ντράμερ ο Λάρι Μάλεν, και γίνανε συγκρότημα σαν σήμερα το 1976, και έβαλε U2 για να μου το επιθυμίσει. Πάμε στη Σεράκη και επιστρέφω.

0: 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Χωρίς φίλτρο. Κάθε μέρα στις 6 το απόγευμα με τον Γιάννη Ιωαννίδη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Στέλνουμε τις καλησμέρες σε όλους μας, σε όλους σας από εμάς εδώ, από τον Θήτα 107,1. Εσείς οι υπόλοιποι οι οποίοι θέλετε και δεν ξέρετε τον τρόπο να επικοινωνήσετε μαζί μας, υπάρχει το Viber 6977 20 10 70. Στέλνετε μηνυματάκι, καλημέρες, καταγγελίες και ό,τι άλλο θέλετε να μας επισημάνετε. Και εμείς εδώ με χαρά θα το διαβάσουμε. Αν μπορούμε να το διαβάσουμε και αν γράψετε όπως πρέπει να γράψετε. Έτσι, να στείλω τα χαιρετίσματά μου και στο Γιάννη και στον Χριστόφορο και στο παλικάρι μου τον Γρηγόρη. Τις καλημέρες μου, τους ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά τους. Να πάμε λίγο στον κύριο Αγγελούδη, ο οποίος πήγε μια βόλτα και τα είπε εκεί με τους Ρουμάνους και προσκάλεσε τους πολίτες της Ρουμανίας να ανακαλύψουν την Θεσσαλονίκη, γιατί κάνει καλές δημόσιες σχέσεις. Και μάλιστα ως βασικός ομιλητής της εκδήλωσης Destination Θεσσαλονίκη, που έκανε επίσημη έναρξη στην ελληνική μας πρεσβεία στο Βουκουρέστι, ο κ. Αγγελούδης τα είπε ωραία και κάλεσε όλους τους Ρουμάνους για όλο τον χρόνο να επισκέπτονται την πόλη μας, να μάθουν τα ωραία, τα καλά, τα υπέροχα που έχει η πόλη. Αυτές τις κινήσεις που κάνει ο Δήμαρχος, και το προτείνω να το κάνουν οι πιο πολλοί, για να μπορέσουμε σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη, να θέσουμε τη Θεσσαλονίκη σαν έναν διεθνή τουριστικό μέρος, τουριστική αγορά, προορισμό, είναι πάρα πολύ καλό. Και μάλιστα όταν μαζί συνεισφέρουν η εστίαση, οι ξενοδόχοι και όλοι όσοι αυτοί ασχολούνται με τον τουρισμό, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Να πούμε ότι από ό,τι ξέρω η Θάσος έχει πάρα πολλοί Ρουμάνους. Πάρα πολλούς Ρουμάνους μαζεύονται πάρα πολύ εκεί και κάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Και τελευταία έχω δει και στην Χαλκιδική πάρα πολλούς Ρουμάνους. Από την άλλη, εμείς τι κάνουμε? Εμείς, καλά τα λέει ο κύριος Αγγελούδης και πολύ καλά κάνει και θέλει να αναδείξει τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Ευρώπη σαν τουριστικό προορισμό. Εμείς τι κάνουμε? Και θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Σε καμία χώρα του κόσμου, όταν τέθηκε σαν βασικό εισόδημα για μία χώρα, σας το λέω έτσι απλά, οι εργασίες πάνω στον τουρισμό, αυτή η χώρα ποτέ δεν αναπτύχθηκε. Ποτέ μα ποτέ. Για να αναπτυχθεί μία χώρα πρέπει να έχει βιομηχανία. Για να αναπτυχθεί μία χώρα θα πρέπει να έχει δική της δύναμη στα αγροτουριστικά, στα αγροτικά, στα κτηνοτροφικά. Δική της δύναμη. Και όχι να εισάγει γάλα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να το συσκευάζει και να το πουλάει στην Ελλάδα. Και όχι να εισάγει κρέατα από την Ολλανδία, τη Γαλλία και τη Γερμανία. Γιατί θεωρητικά σε εισαγωγικά δεν φτάνει η ντόπια η παραγωγή. Και όχι να αγοράζει αυτοκίνητα από όλο τον κόσμο, ενώ θα μπορούσε κάλλιστα να έχει η δική της παραγωγή. Και το χειρότερο απ' όλα, να έχει ξεπουλήσει την ενέργειά της σε ξένους και να την ξαναγοράζει, ενώ θα μπορούσε μόνη της αυτή η χώρα που λέγεται Ελλάδα να κάνει πάρα πολλά. Το γιατί δεν το κατάφερε ή γιατί δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα, να σας πω εγώ, είναι πολύ απλό. Προφανώς κάποιοι είναι κακοί διαχειριστές, κάποιοι είναι ανίκανοι για αυτό που τους δώσαμε εντολή να κάνουν, και είμαστε σε αυτά τα χάλια και είμαστε εδώ να αγωνιούμε για το πότε θα βγει ο Πρωθυπουργός να μας πει πού θα πάνε τα καύσιμα, για πότε θα βγει ο Πρωθυπουργός ή κάποιος από τα Υπουργεία για να μας πει εάν θα ανέβουν ξανά οι τιμές των σούπερ μάρκετ. Αν είναι να έχουμε αυτήν την αγωνία, δεν νομίζω
ότι μας αξίζει. Δεν νομίζω ότι πρέπει να ζούμε με αυτό, και αυτή πρέπει να είναι η καθημερινότητά μας. Τι να κάνουμε, δεν ξέρω. Θα μου πεις τώρα, πρωινιάτικα ρε, μας έβαλες τώρα σε σκέψεις και δεν μας λες τι να κάνουμε. Δεν ξέρω εγώ τι να κάνουμε. Να σας πω τι να κάνουμε. Ο καθένας από τη δική του πλευρά να κάνει ό,τι καλύτερο νομίζει πρώτα για αυτόν, όχι για το συμφέρον του και οι άλλοι τίποτα, ενώ δεν έχει άλλος, ενώ έχει άλλος την κατσίκα και εσύ δεν την έχεις, να ψοφήσει η κατσίκα του αλλού που έχει επειδή δεν έχεις εσύ. Όχι ρε παιδιά, τέτοια πράγματα. Αυτό είναι άλλο. Το πιο ουσιαστικό είναι ο καθένας από τη δική του πλευρά να μπορέσει να δημιουργήσει, να φτιάξει κάτι καλό για αυτόν και το μέλλον του. Και μετά όλοι μαζί να κάνουμε κάτι καλύτερο. Καλά θα μου πεις, πρωινιάτικα, παρασκευιάτικα, τι όνειρο είδες ρε φίλε. Ξέρω εγώ ρε φίλε, ειλικρινά, 16 μέρες μετά, υπόθεση Μαζονάκη, πριν πάμε στο μουσικό διάλειμμα, βγήκε η νοσηλεύτρια η οποία έχει καταθέσει και λέει πολλά. Και ένα από τα πολλά ήταν, ξέρω ότι έγινε μέθη, μου ζητήθηκε το αντίδοτο. Αυτό τα λέει όλα. Πάμε μουσικό διάλειμμα, γιατί έχουμε νεότερα.

μου τηλεφώνησε πριν δώσω κατάθεση στην αστυνομία και να προσέχω τι θα πω. Εν ολίγης, όλο το έργο δείχνει πάρα πολλά πράγματα εναντίον της γιατρού. Για μελής συμπεριφορά. Και από εκεί και μετά βλέπουμε το σύζυγο, ο οποίος σαν κύριος που είναι, νύπτωτας χείρας μου λέει, δεν ήμουν παρόν. Εγώ δεν ήμουν παρόν. Εμένα με φώναξαν τελευταία στιγμή. Και μάλιστα στην κατάθεσή της η νοσολεύτρια είπε ότι κάποια στιγμή είπαν στη γιατρό, μήπως γίνεται κάτι εδώ, δεν γίνεται σωστά, να μην το κάνουμε. Και απάντησε γιατρός, δεν θα μου πεις εσύ, εγώ είμαι γιατρός. Θα συμπληρώσω εγώ με, προσέξτε, πτυχίο από τη Χαβάη. Βέβαια, είμαι Χαβανέζα γιατρός. Τι να κάνουμε τώρα, υπάρχουν και αυτά. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε λίγο πληροφορίες. Αύριο θα έχουμε και από άλλους που θα πάνε στον ανακριτή. Θα τραβήξει μερικές μέρες ακόμα. Και δυστυχώς ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη βγάζει στο προσκήνιο τις εγκληματικές ατέλειες που υπάρχουν στον ιατρικό σύλλογο. Αυτά που εμείς δεν βλέπουμε. Αυτά εμείς που δεν ξέρουμε και αυτά που εμείς οι ίδιοι αποκρύπτουμε. Είτε γιατί φοβόμαστε, είτε γιατί νομίζουμε ότι αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τις καταγγελίες που θα πρέπει να κάνουμε σε κάποιο γιατρό που δεν κάνει καλά τη δουλειά του και δεν είναι όλα αυτά που μας λέει σωστά, θεωρώ ότι κάνουμε ένα τεράστιο λάθος. Όλοι εμείς οι οποίοι δεν κάνουμε αυτό που πρέπει, άσχετα το πεντάρικο που θέλει ο ιατρικός σύλλογος για την καταγγελία. Έπρεπε δηλαδή να χαθεί ο Γιώργος ο Μαζονάκης, ο οποίος είναι δημόσιο πρόσωπο, για να γίνουν όλα αυτά που γίνονται. Από την άλλη όμως, θα αφήσουμε την ιστορία με τον Γιώργο Μαζονάκη. Από την άλλη όμως, έχουμε το πετρέλαιο που είναι στα 107 δολάρια το βαρέλι. Θα μου πεις τώρα, τι δουλειά έχουμε εμείς από το Μαζονάκη στο πετρέλαιο? Ακούστε να. Σε μερικές μέρες ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι θα μας ανακοινώσει πόσο θα κατέβει το πετρέλαιο, πόσο θα πληρώνει ο απλός πολίτης το καύσιμό του και το πετρέλαιο θέρμανσης, σύμφωνα με αυτά που θα κάνει η κυβέρνηση. Εάν, προσέξτε τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει ακόμα ζωμή στην υπόθεση Γιώργου, συγγνώμη, Μαζονάκη, αντιλαμβάνεστε ότι βοηθάει πάρα πολύ στη μη ανακοίνωση των μέτρων. Γιατί το ρεζουμέ είναι τι γίνεται με τον Γιώργο Μαζονάκη. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε σε δεύτερο και τρίτο χρόνο. Γιατί τα κανάλια δεν θα είχαν άλλο θέμα να ασχοληθούν. Το πρώτο θα ήταν το θέμα της ενέργειας. Το πρώτο θα ήταν το πρώτο θέμα των καυσίμων. Τώρα ακόμα είμαστε εκεί. Και ούμι γέννητο να μην γίνει καμιά στραβή, κανένα καλό, άλλο κακό, και ασχοληθούν πολύ περισσότερο τα κανάλια και όχι με το τι θα γίνει με τα καύσιμα και τα λοιπά και τα λοιπά. Εδώ τη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών την έχουν 8η είδηση. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή τι ακριβώς γίνεται. Κατά τα άλλα είμαστε καλά. Αν έχουμε την υγεία μας, όλα είναι καλά. Με αυτό παρηγοριόμαστε όλοι. Δυστυχώς μόνο με αυτό. Θέλω να βάλουμε ένα τραγούδι. Μετά έχω και άλλα νέα και από το εξωτερικό και εδώ από την Θεσσαλονίκη μας, γιατί έχω εκδηλώσεις τις οποίες θα σας πω για να πάμε εκεί να περάσουμε καλά το επόμενο διήμερο.

Πάμε λοιπόν στα δικά μας. Πάμε στα ευχάριστα που σας είπα πριν για μουσική, χορό, για ένα υπέροχο διήμερο το οποίο θα γίνει τώρα το Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στο Ελαιόραμα της Πηλαίας, παρακαλώ. Εκεί θα διοργανωθεί από το Δήμο και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού ένα πολύ ωραίο event με είσοδο ελεύθερη για το κοινό από τις 6 το απόγευμα αύριο Σαββάτο, και θα έχει καλλιτέχνες οι οποίοι θα επισκεφθούν και θα δώσουν χαρά στο φεστιβάλ, και θα υπάρχει φυσικά και θα υπάρχει αυτή η γαστρονομική παράδοση η οποία γίνεται σε αυτό το διήμερο φεστιβάλ. Και από ό,τι είπε και ο πρόεδρος ο κύριος Καϊτεζίδης, η λαϊκή παράδοση είναι η ψυχή μας, και για 2 ημέρες θα υπάρχει ένα μεγάλο κοινό τραπέζι όπου η γεύση, η μνήμη και ο πολιτισμός θα συναντηθούν. Εκεί από ό,τι καταλαβαίνουμε θα υπάρχουν πάρα πολλές δραστηριότητες με χορευτικά τμήματα του Πολιτικού Συλλόγου Γυναικών της Πηλαίας. Θα υπάρχουν το ίδιο διάστημα στο διήμερο αυτό, θα υπάρχουν μέλη της Ενώσης Ποντίων Πανοράματος, μουσικοχορευτική και λαογραφική σύλλογη και του Ασβεστοχωρίου και του Λιβαδίων Πάικου, οι οποίοι θα χορέψουν για εσάς. Ζωντανή μουσική φυσικά για τις 2 ημέρες, γιατί θα πρέπει να δημιουργήσει ένα πολύ ωραίο σκηνικό γιορτής και θα μετατρέψει το Ελαιόραμα σε ένα πολύ ωραίο σημείο συνάντησης και για τους κατοίκους που θα το χαρούν και για τους επισκέπτες. Γεύσης ψυχής και παράδοσης λοιπόν, μεγάλη γιορτή, μεγάλη συνάντηση το διήμερο που έρχεται. Λέμε να πάμε και εμείς από εκεί μια βολτίτσα. Όχι γιατί είναι τζάμπα. Όχι. Εντάξει. Κάποιοι θα το συνηθίζουν, αλλά όλα ωραία. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε πάει και πέρσι και ήταν πολύ ωραία. Και να πάμε αλλού. Να πάμε αλλού για τους λάτρεις της μπύρας. Γιατί υπάρχει μια ανατροπή στο φεστιβάλ. Μπύρας αναβάλλεται. Υπάρχει το φεστιβάλ, υπάρχει νέα ημερομηνία. Για το Σαββάτο 3 Οκτωβρίου λοιπόν μεταφέρθηκε το Oktoberfest της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, γιατί είναι θέμα καιρού. Και για την αρχική, για το πρώτο Σαββατοκύριακο, επειδή προβλέπονται βροχές και δυσμενείς συνθήκες που είναι τώρα για το Σαββατοκύριακο, αποφάσισαν λοιπόν οι διοργανωτές να το πάνε 3 του Οκτώβρη. Κανονικά το πρόγραμμα θα ξεκινήσει 11 το πρωί με πολλές μπύρες από Γερμανία, έτσι, πάρα πολλές μπύρες, πολύ μπύρα παιδιά, πολύ μπύρα. Λοιπόν, και εκεί υπάρχουν δραστηριότητες για παιδιά, για τους γονείς, με διαγωνισμούς, με μουσική. Λοιπόν, το πρόγραμμα για την άλλη εβδομάδα, έτσι, ξεκινάει από τη 1 μέχρι τις 4, θα υπάρχουν ξεναγείς στους χώρους της Γερμανικής Σχολής, και μετά τις 6 παραδοσιακό άνοιγμα του βαρελιού της μπύρας και καλά γλέντια, λέω εγώ, καλά γλέντια. Άλλαξε ημερομηνία λοιπόν, μην μπερδευτείτε, το Oktoberfest θα γίνει 3 Οκτωβρίου, έτσι. Η είσοδος εννοείται ελεύθερη για όλους. Πάμε μουσικούλα, λίγο πριν τις 7 και λίγο πριν την ανάγνωση των εφημερίδων.

λίγο πριν φτάσουμε τις 7 να σας πω τι γίνεται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης για σας τους επίδοξους που θα βγείτε έξω θέλοντας και μη, γιατί πρέπει να πάμε στις δουλειές μας. Λοιπόν, ο περιφερειακός, μία χαρά σε όλο του το μήκος, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ένα μικρό όμως προβληματάκι, ένα πολύ μικρό, που ξεκινάει από τα Κωνσταντινοπόλιτικα και τελειώνει στην Τριανδρία. Είναι ακριβώς όπως λέμε η επόμενη στάση. Εκεί κάπου θα έχει λίγο περισσότερο μποτιλιάρισμα. Σε όλο το μήκος όμως του περιφερειακού ο δρόμος είναι μια χαρά. Στις εξόδους τώρα, για το περιφερειακό, εκεί στην έξοδο της Πολύχνης έχουμε ένα θεματάκι στην αγνώστου στρατιώτου, όπως και ένα θεματάκι στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου. Από τα ανατολικά, μόνο στη Σταγυρίτη βγαίνοντας για το περιφερειακό βλέπω ότι έχουμε λίγο κίνηση παραπάνω. Όσο για το κέντρο της πόλης, έχει ανέβει λίγο η ροή των αυτοκινήτων εδώ στην Τσιμισκή και από ό,τι βλέπω κοινοχωρίου έχει λίγο παραπάνω κίνηση. Είναι άπολη, όπως σας είπα πριν, λίγο την κίνησή της προς την έξοδο περισσότερο από ό,τι πρέπει. Η Παπάφη ανατολικότερα δείχνει ότι έχει κίνηση, η Μάρκου Μπότσαρη και λίγο η Παπαναστασίου. Αυτά. Πάμε στις 7, σύντομο τη Ζεράκη, για να επιστρέψω με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Yeah.

Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 7. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Ο καφές του Σαββάτου σερβίρεται στις 8 το πρωί με την Ελένη Μπαρμπάκου. Αυτή την Κυριακή η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μία άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε για όσους τώρα μόλις ανοίξατε τους δέκτες σας. 107 και 1. Αυτό είναι το ράδιο Θήτα, όπως λέμε, Θεσσαλονίκη. Δημήτρης Καρυπίδης πίσω από το μικρόφωνο και είμαι έτοιμος να διαβάσω τα πρωτοσέλιδα, τα σημερινά πρωτοσέλιδα 25 του Σεπτέμβρη από το πλήθος των εφημερίδων που έχω μπροστά μου. Ξεκινάμε, όπως ήθιστε, με την Voice, η οποία είναι μπροστά μας και γράφει στο πρωτοσέλιδό της ποιοι και γιατί προστατεύουν τον δολοφόνο της Κυριακής Γρίβα. Η δικηγόρος της οικογένειας μιλάει για το δικαστικό σκάνδαλο. Σεβ και Σβέ, Βαλτί ή Σαράντι από τον Σκέρτσο. Υπονομεύουν τον Σπύρο Θοδωρόπουλο. Κρατούν σε καθεστώς ομηρίας της βιομηχανίας της χώρας. Και εντολή Μητσοτάκη, κλείστε τώρα όλες τις δουλειές σε υπουργούς, υφυπουργούς, διοικητές οργανισμών. Και το αλαλούμ των νεοπασόκων φρενάρει τις μεταγραφές της Χαριλάου Τρικούπη. Ο Αυλονίτης πήγε στο Πασόκ, αλλά αναπολύ τον Τσίπρα. Έκαλα τώρα, αναπολύ τον Τσίπρα. Βλέπει τις δημοσκοπήσεις το ότι δεύτερο κόμμα πλέον είναι η Ελλάς του Αλεξέη. Σου λέει τώρα, τι πήγα να κάνω στο τρίτο, ρε παιδί μου? Μήπως να ξαναγυρίσω? Και κάτω κάτω σε ένα μονόστιλο, ματιές στον κόσμο της εφημερίδας, κάτι που εμείς είπαμε προχθές και η εφημερίδα το έκανε πρωτοσέλιδο, χαιρόμαστε γι' αυτό. Η έξουση της 87χρονης που πυρπόλησε τη Μαδρίτη. Ξεσηκώθηκε όλη η Ισπανία για την αναλγησία τραπεζών και κορακιών. Είναι η ιστορία που σας είπαμε προχθές εδώ από την εκπομπή για την έξωση μιας κυρίας η οποία έμενε στο σπίτι και πλήρωνε ένα νίκαιο της τάξης των 500 ευρώ και ο επόμενος ιδιοκτήτης του σπιτιού την υποχρέωσε, μάλλον της είπε ότι πρέπει να πληρώσει 1650 ευρώ. Γιατί έτσι του ήρθε, γιατί έτσι γουστάρει. Και όταν βρέθηκε κάποιος να πληρώσει το ποσό, αρνήθηκαν το ποσό αυτό, του να δίνει κάθε μήνα τη διαφορά των 500 ευρώ για να μπορέσει να μείνει η 87χρονη στο σπίτι αυτό. Αυτά δεν γίνονται μόνο στην Ελλάδα, βλέπετε, γίνονται και αλλού. Απογευματινή καρφιά Μητσοτάκη στην Άγκυρα από τον ΟΗΕ, άρθρο ράπισμα. Καλά τώρα μην τρελαθούμε. Στον Guardian για τα γλυπτά και απάντηση του Βρετανικού Μουσείου, άμυνα και ενέργεια στη συνάντηση με Νετανιάχου. Ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες και με απειλές πολέμου. Τραπ και εσύ σε ειρηνική συνύπαρξη. Και θάνατος Μαζονάκη, λέει εφημερίδα, έκαψε τη γάκα για τη χορήγηση μέθης η νοσηλεύτρια. Έδωσε στον ανακριτή σημαντικές λεπτομέρειες. Ναι ρε παιδιά, τι θα κάνει? Υπήρχε περίπτωση δηλαδή οι νοσηλευτές να πούνε, επειδή τους είπαν τα αφεντικά τους, κοίταξε να δεις, θα πεις αυτά για να σωθούμε? Άμα δεν υπήρχε κανένα 2 εκατομμύρια από πίσω να σμπροχτούν για να σε βοηθήσω, ναι. Αλλιώς αυτή είναι η πραγματική αλήθεια. Γιατί να βάλω το κεφάλι μου στον τροβά? Θα πω όπως είναι να τελειώνω. Έτσι κι αλλιώς ξέρουμε που θα πάει το έργο. Και αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτή είναι η αλήθεια. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Άμα έσπροχαν κανένα 2 χαρτιά, μπορεί να ακούγαμε ό,τι θέλουμε. Ό,τι να είναι. Πάμε στη Δημοκρατία να δούμε τι έχει το πρωτοσελίδο της. Ο Ερντογάν ξεσκεπάζει το Μητσοτάκη. Επιδιώκει τεχνητή ένταση για να κερδίσει τις εκλογές, λέει ο Ερντογάν. Παρά την επίθεση φιλίας, τον εκθέτει ανεπανόρθωτα. Τον άφησαν στα κρύα του Λουτρού και οι Βρετανοί για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Έγραφε άρθρο την ώρα που τον άδειαζαν. Και άνοιξη του 27 υπόσχεται για την πρώτη γεώτρηση σε φυσικό αέριο λίγο πριν από τις κάλπες. Αυτές οι υποσχέσεις πάντα λίγο πριν από τις κάλπες, πόσο ψεύτικες μπορεί να είναι? Λοιπόν, έγκυρες πηγές. Μέχρι και τον Πυρσό θυμήθηκαν για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μια αφίσα για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Βλέπω την αφίσα εδώ για μια συγκέντρωση στην οποία θα κάνουν, έτσι 5 δεκάτου λέει,
του 26 την είχαν κάνει και τη βλέπω εδώ για να δω τι ωραίο που είναι. Μάλιστα. Ωραίος ο Πλησσός για τα 52 χρόνια. Ωραίος, ωραίος. Ναι, ναι. Λοιπόν, νέος Άδωνης, και εδώ είναι τα ωραία. Να πάρει λεωφορείο όποιος δεν έχει 10 ευρώ για βενζίνη. Τι λες αγόρι μου τώρα. Αλήθεια. Αλήθεια. Κύριε Σπύρο, κύριε Σπύρο Άδωνη, σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Έχουμε τον πόνο μας. Βάζουμε 5 ευρώ για να μπορούμε να μετακινηθούμε. Και εσείς μας λέτε ότι αν δεν μπορούμε να βάλουμε βενζίνη 10 ευρώ να πάμε στα σπίτια μας. Καμιά φορά αυτές οι ελληνικές υπαρημίες έχουν απόλυτο δίκιο. Έχουν απόλυτο δίκιο. Την ξέρετε την ψήρα με το γιακά? Ρωτήστε λίγο τι σημαίνει αυτή η παροιμία με την ψήρα και το γιακά. Να ξέρουμε κι εμείς. Είναι ντροπή να λέτε τέτοια πράγματα, κύριε Άδωνη. Ε ναι, είναι ντροπή. Λοιπόν, ο άλλος γύρισε και είπε, άμα σας αρέσει, έτσι είναι τα πράγματα. Τι πρόβλημα έχετε? Θα τρελαθούμε τελείως. Τελείως. Κεντρικό πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας. Βγήκαν τα μαχαίρια στην πρωθυπουργική αυλή. Βαριές σκιές για τον έμπιστο του Κυριάκου. Τώρα που βουλιάζουν, άρχισαν να αλληλοκαρφώνονται. Καταγγελίες κατά του υφυπουργού κυρίου Τσάφου ότι μπλόκαρε επένδυση αποθήκευσης ενέργειας στην Πτολεμαϊδα. Εχμές και υπονοούμενα ακόμα και για θέμητες συμπεριφορές. Στόπεδο. Στόπεδο. Να κάνω μια ερώτηση. Κύριε Μητσοτάκη, αγαπητέ μου, εσείς δεν είστε αυτός που σταματήσατε το εργοστάσιο Λιγνίτη στην Πτολεμαϊδα? Εσείς δεν ανατινάξατε τα μηχανήματα συμβολικά για να μας δείξετε ότι πλέον δεν θα γίνεται η εξόρυξη και η εκμετάλλευση του Λιγνίτη για την παραγωγή ρεύματος εκεί, γιατί μολύνει το περιβάλλον και όλα τα σχετικά, και γιατί είναι μια πανάρχια τεχνική η οποία δεν συμβαδίζει με την σημερινή τεχνολογία, ο Λιγνίτης για την παραγωγή του ρεύματος? Και για να ρωτήσω, κύριε Μητσοτάκη, κάτι. Εμείς γιατί στέλνουμε το Λιγνίτη στις γείτονες χώρες, στους Σκοπιανούς, για να παράγουν πετρέλαιο, για να παράγουν ρεύμα και να μας το στέλνουν μετά το βράδυ εδώ επιπληρωμή? Ρωτάω. Γιατί αν αυτό ο κύριος Τσάφος μπλόκαρε επένδυση αποθήκευσης ενέργειας στην Πτολεμαϊδα, η ιστορία με το Λιγνίτη τι είναι? Ρωτάω εγώ, έτσι, ρωτάω. Μπας και μάθω τίποτα. Μπας και μάθω. Μυστικές υπηρεσίες. Συγγνώμη. Γκρεμίζει το ράμα το ροζ σκάνδαλο με την ελεκτή του, λέει. Η κυρία Χισένη διατηρούσε μαζί του, προσέξτε λέει η εφημερίδα, περίεργες επαφές. Μάλιστα. Αυτά στην γείτονο χώρα. Και να τελειώσουμε με τη Δημοκρατία που λέει ένα, που έχει κάτω-κάτω ένα, στο πρωτοσέλιδό της, ένα πολύ ωραίο διστυλάκι. Τους ξεμπρόστιασε η αντιπροσωπεία της Ευρωβουλής. Είπαν ψέματα και για το σύστημα ασφαλείας στα τρένα. Κάλπηκε στις πανοκρουσίες, αν και έχει εγκατασταθεί, δεν λειτουργεί ακόμα στο σύνολο του δικτύου. Το 30 η πλήρης εφαρμογή του. Θυμάστε, για όσους με ακούγατε έτσι τα πρωινά, που ανακοινώθηκε η ιστορία με όλο αυτό, το ότι εγκαταστάθηκαν οι εφαρμογές, θα είναι έτοιμη η τηλεδιακίνηση των τρένων, θα είναι όλα πολύ ωραία, μη στεναχωριέστε, πλέον τα τρένα είναι ασφαλή. Και βγήκα εφθαρσός και το είπα, και κάποιοι μεταγενέστερα μου πήρα τηλέφωνο και μου λέτε, ρε εσύ μην τα λες αυτά, γιατί δεν ισχύουν. Βγαίνει τώρα η Δημοκρατία και με απόλυτο με επιβεβαιώνει απόλυτα για αυτό που έλεγα, ότι απλά κάνανε χαρές και πανηγύρια το ότι το εγκατέστησαν. Όχι ότι δουλεύει πλήρως. Όχι ότι από άκρη σε άκρη
όλο το δίκτυο των σιδηροδρόμων είναι σε η τηλεδιακίνησή του είναι σωστά οργανωμένη. Αυτό το σας το είχα πει πιο νωρίς. Και ευχαριστώ τη Δημοκρατία που με το άρθρο της επιβεβαιώνει αυτά που σας είπα. Το 2030 η πλήρης εφαρμογή. Εντάξει. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Μουσική και επιστρέφω με τα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα.

Πάμε, πάμε, πάμε, γιατί έχουμε και άλλα πρωτοσέλιδα να σας διαβάσω και τα έχουμε φτάσει στον ελεύθερο τύπο και τα βλέπω εδώ μόλις το άνοιξα. Πάρα πολύ ωραία τα γράφει. Βέβαια. Πάρα πολύ ωραία τα γράφει ο ελεύθερος τύπος. Δήλωση βόμβα Δόνη Γεωργιάδη. Ο Τσίπρας πήρε λεφτά από τη Βενεζουέλα. Δεν λέω ότι τα πήρε να τα φάει. Πήρε και τα έδωσε για προεκλογικές εκστρατείες. Ο Τσίπρας δεν θα μπορέσει να μιλήσει όσο και αν προκληθεί, γιατί αν το διαψεύσει θα βγει διπλά μπλεγμένος. Έχουν ανοίξει τα αρχεία της Βενεζουέλας. Ξέρουμε ότι χρηματοδοτούσαν πολλά κόμματα στην Ευρώπη. Μάλιστα. Κάποιες άλλες χρηματοδοτήσεις ξέρουμε, κύριε Άδωνη, να μας πείτε? Για κάποιους άλλους δεν ξέρουμε. Εντάξει. Αν ξέρετε όμως θα μας πείτε, για να είμαστε ήσυχοι κι εμείς. Να ξέρουμε. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού προς τη Βρετανία, όχι δανεισμός, μόνιμη επανένωση των γλυπτών. Το θέμα είναι άλλο να το λέμε, τι απαντάνε οι άλλοι και πώς επανερχόμαστε εμείς. Δείτε το λιγάκι εδώ, δείτε το λιγάκι. Μητσοτάκης προς Τουρκία, διάλογος μόνο για θαλάσσιες ζώνες και με βάση το διεθνές δίκαιο. Και ανατιμήσεις στη φέτα λόγω μειωμένης παραγωγής. Εκτιμήσεις για αύξηση τουλάχιστον 2 ευρώ το κιλό. Ρε παιδιά, τι δυστυχία είναι αυτή? Να είμαστε μια χώρα η οποία παράγει το καλύτερο τυρί pop, έτσι. Pop ξέρουμε τι σημαίνει. Να έχουμε μια φέτα, το τυρί φέτα, να το εξάγουμε σε όλο τον κόσμο και να μην μπορούμε να το χαρούμε εμείς. Όταν θα πάει 16 και 17 ευρώ το κιλό. Αλήθεια τώρα. Ένα κιλό για μια οικογένεια τραμελής είναι ίσα ίσα 2 ημέρες. Η φέτα το τυρί. Τι θα κάνω, το κόβουμε κομματάκι στο σπίτι μας με δελτίο? Θα τρώμε φέτα φέτα τυρί για να μπορούμε να το παίρνουμε μια φορά το μήνα? Εμείς το παράγουμε. Δικό μας προϊόν είναι. Και δεν μπορούμε να το χαρούμε? Έλεος ρε παιδιά. Που έχουμε φτάσει? Και μετά μας λέει ο άλλος, αν δεν έχεις 10 ευρώ βενζίνη να βάλεις το αυτοκίνητο, πάνε με το λεωφορείο. Άρε καημένε, άρε καημένε. Τυχερός είσαι. Είσαι πολύ τυχερός. Γιατί όταν ήσουν εκεί που ήσουν, την τότε Νέα Δημοκρατία την έβριζες από πάνω μέχρι κάτω. Την έλουζες. Τα λέω εγώ, δημοσιεύματα, και βλέπουμε και πολλά βίντεο. Και τη Νέα Δημοκρατία έβριζες και το μετέπειτα πρωθυπουργό της, τον κύριο Μητσοτάκη, στον οποίο τώρα είσαι μέσα στην κυβέρνηση του κύριου Μητσοτάκη. Τώρα λες για τους άλλους τα υπόλοιπα. Τολμάς και λες και για μας. Τολμάς και λες και για μας. Μιλάς με τέτοια υπονοούμενα. Δηλαδή τι μας λες? Ξεφτύλες, δεν έχετε 10 ευρώ να βάλετε βενζίνη? Αυτό μας λες? Έλα ρε φίλε τώρα. Έλα ρε φίλε τώρα. Αλήθεια. Να το δούμε λίγο. Να το δούμε. Δεν είναι σωστό έτσι όπως τα λέμε μερικά πράγματα. Εφημερίδα των συντακτών. Η Ευρώπη στην ενεργειακή παγίδα της Αμερικής. Αγορές και οι κυβερνήσεις σε ασφυξία. Σόξ στις Βρυξέλλες από διαφαινόμενη αναστολή εξαγών αμερικανικού ντίζελ στη γυραιά Ήπειρο. Σε δύσκολη στιγμή η αμερικανική προδοσία για το πετρέλαιο να ξεπερνά χθες τα 107 δολάρια το βαρέλι. Αλήθεια, αγαπητή μου εφημερίδα. Και εσείς που το διαβάζετε αυτό, ή θα το, και το ακούτε και θα το διαβάσετε από την εφημερίδα των συντακτών. Από πού και ας πού αμερικανική προδοσία? Από πού και ας πού αμερικανική προδοσία με το πετρέλαιο να ξεπερνά, όπως λέτε, τα 107 δολάρια το βαρέλι? Σας έχω πει ότι όλο το έργο είναι business. Μόλις γεμίσουν τα ταμεία, θα σταματήσουν για λίγο τα ντου και θα πάμε σε άλλη γωνιά του πολέμου. Να γεμίσουν και τα άλλα τα ταμεία. Έλα τώρα, καθίστε καλά, βρε. Εκτεθειμένη ευρωπαϊκή ηγεσία λέει για την μονομερή ενεργειακή εξάρτηση από τη ΣΥΠΑ. Όταν εγώ από αυτό το μικρόφωνο έβγαινα και έλεγα η Ούρσουλα υπέγραψε 700 δις με την Αμερική και κάνανε business στην πλάτη των Ευρωπαίων πολιτών, οι άλλοι από κάτω χειροκροτούσαν. Και γι' αυτό έλεγα κόρακος κοράκου μάτι δεν βγάζει. Αυτό θα βγει και ξέρετε τι θα γίνει? Θα το καταλάβουμε και θα είναι αργά. Όλοι μας.
όλοι μας θα το καταλάβουμε και θα είναι αργά. Ευρωλίγκα, οι αιώνιοι έδειξαν τα δόντια τους. Μάγικη ανατροπή για τον Νέσο Λίνκ, λέει η εφημερίδα. Και ο ΙΕ, εξοργιστικός Νετανιάχου, ψέμα του αιώνα, η γενοκτονία στη Γάζα, λέει το πρώτο σέλιδο της εφημερίδας. Πάμε για να τι έχω τώρα στη σειρά. Έχω την Εστία. Πάμε να δούμε τι λέει η Εστία. Λοιπόν, την ώρα που ένοπλες δυνάμεις της γείτονος έκαναν προσομοίωση αποβάσεως στο Αιγαίο, τριπλή τουρκική απειλή εν πλώ από Ναύαρχο στην Θαλασσόλικος. Καλώδιο γιόκ χωρίς άδεια από την Άγκυρα, βέτο στην αεράμινα της Κύπρου, αιμονή για την αποστρατικοποίηση, επικίνδυνο προηγούμενο για τις θαλάσσιες ζώνες. Και πολύ καλά τα λέει η εφημερίδα. Πολύ καλά τα λέει. Και να εξηγήσω σε ένα απλό θέμα. Τι γίνεται εκεί πέρα και με τις θαλάσσιες ζώνες? Υπόθηκε τίποτα ή ήταν αέρα πατέρα οι συζητήσεις? Να ξέρουμε. Βγήκε ο Νετανιάχου και είπε στον ΟΗΕ ότι κοιτάξτε να δείτε, η Κύπρος κακώς είναι τουρκοκρατούμενη και εμείς υποστηρίζουμε την Ελλάδα σε αυτό το κομμάτι, γιατί έχει τα δικά του συμφέροντα. Έχει τα δικά του συμφέροντα. Αν το Ισραήλ είχε συμφέροντα εναντίον των Ελλήνων, δεν υπήρχαμε στο χάρτη. Να το ξέρετε. Επειδή ακριβώς τα συμφέροντα του Ισραήλ τυχαίνει να είναι τα ίδια με τα δικά μας στο θέμα της Τουρκίας και της Κύπρου, γι' αυτό βγήκε και ο Νετανιάχου, τα είπε αυτά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Σας το έχω πει. Είμαστε μόνοι μας και όσοι είναι φίλοι μας είναι παροδικά εδώ, σύμμαχοί μας, μέχρι να κάνουν τη δουλειά μας και μετά να μας δώσουν τη σφαλιάρα που μας πρέπει για να κατεβάσουμε πάλι το κεφάλι. Μέτρα με δόσεις για πετρέλαιο, θερμάσεως και ντίζελ, λέει η εφημερίδα. Νέο ρεκόρ σήμερα η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, γίνεται χαμούλης. Είπα πάλι εδώ, από τις πρώτες μέρες της έναρξης του Ράδιο Θήτα 107,1, σας είπα όταν βγήκανε όλοι και χειροκροτήσαν ότι ξέρετε θα κατέβει το ρεύμα μέχρι και 10-20%, εγώ από αυτό το μικρόφωνο σας είπα ετοιμαστείτε να πάει πάνω από 20-25% το κόστος της ενέργειας και της κιλοβατόρας. Υπάρχουν εκπομπές, εντάξει, εάν είσαστε ακροατές θα τα θυμάστε αυτά. Και τώρα βγαίνει η Εστία και τα λέει πάρα πολύ σωστά. Γυμναστική στη ματαιότητα από τους πλησιόσαυρους της εξουσίας, ένα άρθρο του Μανώλη Κοτάκη, και το λαθρεμπόριο αρχαιοτήτων χρηματοδοτεί ενόπλους και τρομοκρατικές οργανώσεις. Ουδεμία αναφορά στα ελληνοτουρκικά από τον κύριο Μητσοτάκη. Πώς θα κάνει αναφορά εκεί? Πώς θα κάνει αλήθεια τώρα? Από το Βήμα το ΙΕ, τι να πει? Θα πρέπει να ανοίξουμε συζήτηση. Θα πρέπει να ανοίξουμε συζήτηση και πρέπει εμείς να μην είμαστε πάντα οι καλοί γείτονες που θα λένε δεν πειράζει μωρέ, αυτή είναι κακή βρε, ο Θεός μια μέρα. Αφήστε τα αυτά. Δεν υπάρχει αυτό. Το ότι αφήστε το, θα την πληρώσει και αυτός. Ή αυτό που λέμε εδώ εμείς, όλα σε αυτόν τον κόσμο πληρώνονται. Αλήθεια τώρα. Αν περάσεις εσύ τα πάνδυνα και περιμένεις όλα κάποια στιγμή να κριθούν, γιατί λες όλα σε αυτόν τον κόσμο πληρώνονται, με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά έχεις χάσει πολλά στην πορεία. Πρέπει να φροντίσεις εσύ να πληρωθεί αυτός με το νόμισμα που του πρέπει. Μουσικό διάλειμμα και επιστρέφω με τα υπόλοιπα.

0: συνεχίσουμε γρήγορα, γρήγορα, γιατί έχουμε μόλις 4 λεπτά για το τιζεράκι των 7.30. Θα διαβάσουμε όποια πρωτοσέλιδα προλάβουμε και θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα. Εγώ περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber 6977 20 10 70. Α, βλέπω έχουμε μηνυματάκια και καλημέρες. Πριν πάμε λοιπόν στην ανάγνωση, να διαβάσουμε τι έχουμε. Γιάννης Γεωπόνος, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα και στους ακροατές του Θήτα. Τεράστια νίκη για την εθνική ομάδα του ποδοσφαίρου μας, 1-2 την Σερβία μέσα στο Βελιγράδι, στην πρεμιέρα του Nation Link. Ελαδάρα να την πιει στο ποτήρι, την Κυριακή πάμε στη Γερμανία και την άλλη εβδομάδα έχουμε 2 μάτς εντός στη δικιά μας τούμπα. Ελαδάρα ολέ, φιλιά πάμε δυνατά, φιλιά στον φίλο μου τον Δημήτρη, τον Κοτοπουλά λέει, ζούμου σου, εντάξει. Λοιπόν, στέλνουμε και τα μηνύματά μας από εδώ. Πάμε, πάμε γρήγορα στο ριζοσπάστη. Η κυβέρνηση προκαλεί τους βιοπαλαιστές αγρότες και το λαό, ξεπλένει τις απατεωνίες με τα φωσκοτόπια, συγκαλύπτει το σκάνδαλο το ΠΚΠ. Απαράδεκτη ρύθμιση στη Βουλή για πληρωμές 1 δις ευρώ. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας τώρα να αποσυρθεί. Όχι ο Δημήτρης Κουτσούμπας, αυτή η ρύθμιση στη Βουλή για πληρωμές το 1 δις ευρώ. Δεν ξέρω για ποιες πληρωμές μιλάμε τώρα. Είναι αυτές που πρέπει να δοθούν, γιατί είναι για το σκάνδαλο το ΠΚΠ και πρέπει να πληρωθούν κάποια. Μήπως είναι κάτι άλλο που δεν το ξέρουμε. Θα το δούμε. Πάντως, για να φωνάζει ο κύριος Κουτσούμπας, άδικο δεν θα έχει. Άδικο δεν θα έχει. Κάτι υπάρχει εκεί, στον καπνό. Αμφισβήτηση του συστήματος των πολέμων και του κέρδους βρίσκει φωνή. Γεμάτη και χθες όλη η χώρη στα στέκια και τις σκηνές, το φεστιβάλ για μεγάλη παρέμβαση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στις κρίσιμες εξελίξεις, λέει το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Δεκάδες χιλιάδες λαού και νεολαίας στο 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή. Πάμε λίγορα στην καθημερινή, γρήγορα γρήγορα. Διγλωσία από την Άγκυρα, Ερντογάν είμαστε σύμμαχοι, σκληρή στάση για το καλώδιο. Παράταση εκεχηρίας στον εμπορικό πόλεμο μεταξύ Αμερικής και Κίνας. Άγνωστες ιστορίες πίσω από τα γλυκά του ΕΑΜ. Καταπέλτης η νοσηλεύτρια της Καρνεάδου. Σας το είπα και πριν, η κοπέλα αυτή σου λέει εγώ δεν θέλω να μπλέξω, έτσι κι αλλιώς κέρδος δεν έχω. Θα πω αυτά που πρέπει να πω, να καθαρίσω και την μπουγάδα για μένα. Τα νέα. Αναδρομικά επαναυπολογισμός για 37.000 συντάξεις. Αφορά συνταξιούχους που έχουν φύγαν από τη δουλειά τους μετά το 2016 και είχαν συμπληρώσει πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης. Η CIA προειδοποιεί τα ρωσικά drones πρώτων πυλών μας. Τρεις μεσογειακές χώρες στο στόχαστρο της Μόσχας. Ποιο είναι το κοινό σημείο τους και γιατί έχει ελληνικό ενδιαφέρον. Πώς συνδέεται η διαρροή της επίσκεψης του αρχηγού των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών στη Ρωσία. Και οι Νετανιάχου, Μητσοτάκης συμφώνησαν για τριμερή. Γιατί χαμήλωσε τους τόνους ο Ερντογάν από την Αμερική παρά τον παράζ των αναβαθμισμένων τουρκικών ασκήσεων, λένε τα νέα. Πάμε λοιπόν για να δω ποια έχω επόμενη. Επόμενη είναι η Κόντρα, παρακαλώ. Στην Κόντρα λοιπόν έχουμε πρώτο σέλιδο. Εδώ είμαστε. Συγγνώμη, απλησίαστα τα διαμερίσματα κόμμα και στις λαϊκές περιοχές. Με τιμές Μανχάταν, εδώ. Εμείς είμαστε Μανχάταν εδώ, βρε. Εδώ είμαστε Μανχάταν, στην Πολυτεχνείου. Βλέπουμε την τσιμισκή Μανχάταν. Τα ενίκια στην Αθήνα, λέει, με τιμές Μανχάταν. Σε απόγνωση οικογένειες και φοιτητές που αναζητούν μάταια προσιτή στέγη. Το έχουμε θέσει το θέμα εχθές. Σας είπα, τις επόμενες μέρες θα έχουμε εξελίξεις σε αυτά τα θέματα των ενοικίων κλπ. Και θα ανοίξουμε άλλη μια μεγάλη πόρτα και άλλη μια συζήτηση πολύ μεγάλη. Συνταξιούχοι στις χειρότερες χώρες για αξιοπρεπή διαβίωση η Ελλάδα. Και Κυριάκος Πυρακάκης, η Ελλάδα γίνεται επενδυτικός και χρηματοοικονομικός προορισμός. Από πού? Τέλος πάντων. Έκθεση ΟΟΣΑ, ανεκπλήρωτο όνειρο η απόκτηση σπιτιού για τις νεότερες γενιές. Αυτά που σας έλεγα. Σπίτι που κοστίζει 150 χιλιάρικα κανονικά, που έπρεπε να πωληθεί στα 100 τετραγωνικά 150 χιλιάδες ευρώ, άντε βία βία να βάλουμε και λίγο την περιοχή 200, ζητάνε 400. Πώς αυτός ο νέος θα μπορέσει να ανταπεξέλθει? Γιατί να βάλει το κεφάλι του στον τουρβά, έτσι όπως λένε στο χωριό μου. Γιατί να χρεωθεί αυτός και η γυναίκα του να δουλεύουν σαν τα σκυλιά για να πληρώσουν κάτι τρεις φορές την αξία του. Τελειώνω πολύ γρήγορα με την εφημερίδα, αλλά με αυτό το θέμα θα επιστρέψουμε μετά το τιζεράκι. Απίστευτο, ξέχασαν το χειρουργικό εργαλείο μέσα σε ασθενή. Αναστάτωση στο νοσοκομείο του Βόλου. Και νέο κύμα κακοκαιρίας. Πάμε γρήγορα τιζεράκι και επιστρέφω και παραμένω στην ιστορία με την αγορά σπιτιού.
1: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
2: Γνωρίστε τη νέα σειρά εντυχιζόμενων φούρνων της Gorenia που δίνει απεριόριστες δυνατότητες στις μαγειρικές σας ικανότητες. Με λειτουργία πίτσας και perfect grill που εξασφαλίζει τραγανό και καλοψημένο γεύμα, οι νέοι φούρνοι Gorenia θα σας ενθουσιάσουν αφού διαθέτουν και πυρόλυση για εύκολο καθαρισμό. Back to cook στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίβης Νικολαίδης. Για σετ φούρνου με εστίες Gorenia με δώρο 3 ανοξίδωτα σκεύη πυραμής αξίας 69 ευρώ και 4 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίβης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Ηλεκτρικές συσκευές.
3: Αυτή την Κυριακή η εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την εστία.
1: Μεσημέριασε. Με τη Μελίνα Καραπαναγιωτίδου. Καθημερινά 8 με 10. Θήτα FM 107,1. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε με χαμόγελο. Με μια φράση που τη λέγανε παλιά και σε ταινίες. Και μια φράση την οποία τη θέλει, τη λέει ο κόσμος για να παρηγορήσει ο ένας τον άλλον. Αδράξτε τη μέρα. Μεγάλη φράση. Τώρα το θέμα είναι πώς στο καλό γίνεται πράξη. Εκεί είναι το θέμα μας. Πώς στο καλό μπορούμε να το κάνουμε πράξη. Προς το παρόν όμως, η κίνηση στους δρόμους είναι εξαιρετική. Μικρό προβληματάκι κίνησης έχουμε λίγο μετά την Τριανδρία με κατεύθυνση δυτικά μέχρι το ύψος του Σέιξου επάνω στις Οικές. Από την αντίθετη πλευρά, από δυτικά προς ανατολικά, από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου μέχρι τη στροφή Φιλήρου έχουμε εκεί προβληματάκι. Σε γενικές γραμμές, τούτη την ώρα, 35 λεπτά μετά τις 7, ο περιφερειακός βαίνει καλός. Φαντάζομαι με ταχύτητες χαμηλές, έτσι εκεί δεν τρέχουμε. Προσπαθούμε όλοι μαζί με μια πολύ ωραία ροή να πάμε στη δουλειά μας ή από αλλού θέλουμε να πάμε. Έξοδος Τούμπας από Λαμπράκι και Πηλέας αρκετά φορτωμένη και ιδιαίτερα φορτωμένη η έξοδος της Νεάπολης, που σημαίνει ότι σε λίγη ώρα από τα δυτικά προς τα ανατολικά θα έχουμε πολύ περισσότερη κίνηση μετά από την έξοδο της Νεάπολης εκεί στη στροφή του Ασβεστοχωρίου ή του Φιλήρου, πείτε όπως θέλετε. Να συνεχίσω με τα πρωτοσέλιδα. Συνεχίζω με τα πρωτοσέλιδα και είμαστε στην Political, μία από τις τελευταίες εφημερίδες που διαβάζουμε για σήμερα. Η Μητσοτάκη στον ΟΗΕ, η Ελλάδα πυλώνας σταθερότητας σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας. Πολλαπλά μηνύματα από τον Πρωθυπουργό στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Ερώτηση. Σε αυτό που λέει εφημερής. Από πού και ως πού η Ελλάδα είναι πυλώνας σταθερότητας? Εγώ, εσείς νιώθετε ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι ένας πυλώνας σταθερότητας και ότι είμαστε εμείς βέβαιοι για το μέλλον, είμαστε βέβαιοι για αυτά που ζούμε στην καθημερινότητά μας σε πολλά πράγματα και εμείς δίνουμε το σήμα στους υπολείπους ότι εδώ είμαστε ο πυλώνας σταθερότητας ενώ όλοι οι άλλοι ζείτε σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας. Τρελαθούμε τελείως, κύριε Μητσοτάκη. Σας παρακαλώ. Δηλαδή, ποιος τα γράφει αυτά και τα λέτε? Ή τα λέτε μόνος σας? Αυτός που τα γράφει πρέπει, τι να πω, να μην ζει στην Ελλάδα? Να μην ζει εδώ? Εφημερίδα στο πρωτοσέλιδό της. Ο ειδικός χάρτης για τα καύσιμα, ο γρίφος των επιδοτήσεων σε πετρέλαιο, ρεύμα και αέριο. Και αυστηρό μήνυμα στη Βρετανία. Στόχος μας η μόνιμη επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Ο Πρωθυπουργός απέρριψε το σχέδιο για δανεισμό τους στην Ελλάδα. Εγώ θα το πω άλλη μια φορά, κύριε Μητσοτάκη. Απάντησαν οι Βρετανοί. Δεν τους καίγεται καρφάκι. Θέλω τώρα τη μαγιά σας. Αν είσαι μάγκας, Πρωθυπουργός, θα τους πεις, ακούστε κύριοι, ή μου δίνετε τα γλυπτά πίσω ή σας τραβάω μια μινισάρα, σας τραβάω μια αγωγή για διαφυγόντα κέρδη. Τώρα αυτοί μπορούν να σου πούνε, ρε εσύ φίλε, εμείς δωρεάν έχουμε τις πόρτες του μουσείου, έρχονται και τα βλέπουν. Μόνο το ότι ο κόσμος επισκέπτεται τα μουσεία γιατί θα δει πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα δει στην Ελλάδα στη φυσική τους θέση και τα βλέπει εκεί και παίρνει και σουβενίρ και διάφορα άλλα, είναι λεφτά. Έτσι. Μόνο με αυτό, έτσι, αυτό το λαϊκό, το επιχειρηματικό, το απλό. Πάρτε παράδειγμα, κύριε Μητσοτάκη, από το φίλο μας τον πορτοκαλί άνθρωπο. Με μαγιά επέβαλε δασμούς, άμα θέλετε και άμα γουστάρετε, και μετά έρθε στην Ευρώπη, έβαλε την Ούρσουλα στη γωνία και της πήρε μπίζνα 700 δις. Θα μου πεις, είναι Αμερική. Έλα ρε, αλήθεια. Και επειδή είναι Αμερική, δεν έχει την Κίνα να φοβάται? Τώρα, εκεί ήταν ο ΣΥ. Τα λέγανε. Με αγάπες και λουλούδια. Γι' αυτό, κύριε Μητσοτάκη, ακούστε με σας παρακαλώ. Κάντε μου το χατήρι αυτό, έτσι. Θα πάρετε μπόνους, ακούστε με τι σας λέω. Ακούστε εδώ τη Θεσσαλονίκη. Είναι η Θεσσαλονίκη, να ξέρετε, κύριε Μητσοτάκη,
και το ξέρετε πολύ καλά, η Θεσσαλονίκη πάντα είναι ένα βήμα μπροστά. Εξού και έρχεστε όλοι οι πρωθυπουργοί ανεξαρτήτου κόμματος κάθε χρόνο στη Διεθνή Έκθεση να κάνετε ανακοινώσεις για το τι θα κάνετε την επόμενη χρονιά. Κάθε χρόνο. Θα μπορούσατε να το κάνετε σε μια άλλη γιορτή, στην Αθήνα. Η Θεσσαλονίκη είναι πάντα μπροστά και σκέφτεται διαφορετικά. Κάντε το πράξη αυτό, να πάρετε ένα μπόνους. Για το καλό σας το λέω, ρε παιδί μου. Εκλογές έρχονται. Εκλογές έρχονται. Θα βγαίνετε και θα λέτε. Ακούστε το, κάντε το εικόνα. Εμείς φέραμε τα γλυπτά με την επιμονή μας, με τη μαγιά μας. Τους πατήσαμε τους Βρετανούς. Ξεμπροστιάσαμε αυτόν τον κλέφτη τον Έλγιν, καταλάβατε. Ωραίο δεν είναι? Δεν ακούγεται ωραία? Απλά λέω την άποψή μου. Έτσι χαριτολογώντας. Πάμε σπρέσο. Η απίθανη απέτηση της Γάκας στον Κορυδαλό, λες και έχει βγει από θεατρικό που έκανε πάταγο με το Μουτσινά, και εκδίκηση των συγκρατουμένων της για το Μαζονάκι. Κελί 3 με σεσουάρ για δολοφόνους. Η Ουκρανή νοσηλεύτρια έκαψε την Δόκτωρ Χαβάη, λέει η εφημερίδα στο πρωτοσελίδο της. Και ο Φλόρος πάει στα δικαστήρια των Ατζούν, δώστε μου 100 εκατομμύρια. Μάλιστα. Αυτά και από την Εσπρέσο. Νομίζω τελειώσαμε με τις εφημερίδες. Μουσικούλα. Και έχω ακόμα ένα 20 λεπτό να πούμε και για άλλα.

Ωραία, με αυτά και μετά, αλλά να πάμε σιγά σιγά στις 8. Κλείνουμε και την εκπομπή της Παρασκευής. Είναι η τελευταία Παρασκευή του Σεπτέμβρη και εμείς θα κλείσουμε την εκπομπή κάποια στιγμή σιγά σιγά. Να σας πω ότι παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά μερικά πράγματα. Εδώ οι φίλοι και οι άνθρωποι που είμαστε παρεάκι εδώ και μας αρέσει το ραδιόφωνο και βλέπουμε κάποια θέματα τα οποία δεν ασχολούνται πολύ. Τα αφήνω στην άκρη και ελέω όποιος ασχοληθεί ασχολήθηκε. Πάμε για ένα άρθρο, συγκεκριμένα θα σας πω γιατί μιλάω. Πάμε για ένα άρθρο το οποίο μιλάει για τη Διεθνή Εκκλησία της Θεσσαλονίκης, το οποίο αναφέρεται για την επισκεψιμότητα που είχε η φετινή έκθεση, η 90η Διεθνής Έκθεση, η οποία κατέγραψε επισκεψιμότητα πάνω από 200.000 κόσμου. Μάλιστα, ο στόχος ήταν αυτός, σύμφωνα με τη διοίκηση της Κελέξπο, να ξεπεράσει τη γραμμή των 200.000.

ρόλο και το είπα και εγώ, έπαιξε η συμμετοχή φιλοξενούμενης χώρας, η οποία ήταν η Ιαπωνία. Να πω όμως το παράπονό μου, θα μου επιτρέψετε. Το παράπονο το δικό μου είναι ότι θα ήθελα λίγο παραπάνω τεχνολογία από τους ανθρώπους οι οποίοι φιλοξένησαν τις ιαπωνικές εταιρείες. Πολύ ωραία αυτά που είδαμε με τα αυτοκίνητα και κάνα δύο υπηρεσίες που ήταν εξαιρετικές στην παρουσίασή τους, αλλά θα ήθελα να δω και τεχνολογία, θα ήθελα να δω και μερικά ρομπότ, θα ήθελα να δω και κάτι παραπάνω σε ό,τι έχει σχέση με την τεχνολογία, με τους υπολογιστές, με τέτοια πράγματα. Γιατί αυτά είναι το μέλλον. Και η Ιαπωνία εφημίζεται για αυτά. Θα ήθελα να τα δω. Δεν τα είδα. Προσωπική μου άποψη εκθέτω σε εσάς. Δεν τα είδα. Προφανώς οι απαιτήσεις μου μπορεί να είναι διαφορετικές και πολύ μεγαλύτερες. Το ότι ήρθαν εταιρείες αυτοκινήτων και με εξέπληξαν με τα καινούργια τα αυτοκίνητα και τις ικανότητες των καινούργιων αυτοκινήτων, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά αυτές τις 9 ημέρες θα ήθελα να υπάρχει κάτι παραπάνω από την τιμόμενη χώρα, την Ιαπωνία. Δεν πειράζει όμως. Και αυτά που είχαμε καλά ήταν. Να δούμε το του χρόνου ποια θα είναι η φιλοξενούμενη χώρα και εννοείται να μας εκπλήξει ακόμα μια φορά η διοίκηση της Χελέξπο και να πάμε να επισκεφτούμε 300.000. Όχι 200.000, 300.000 κόσμος εκεί την έκθεση. Να σας πάω λίγο στην ψηφιακή κάρτα. Γιατί από 1 Οκτωβρίου θα υπάρχει μια υποχρέωση για όλους τους επαγγελματίες για την επιλογή της έκδοσης τιμολογίων. Ή θα μπορούν να μπουν στο τιμολόγιο του κράτους ή να αποδεχτούν πάροχο. Η διαφορά ποια είναι? Η διαφορά είναι ότι ο πάροχος, έτσι γενικά να σας δώσω να καταλάβετε, θα είναι υπόλογος προς το κράτος για τα τιμολόγια που εκδίδεται. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Δεν θα υπάρχει διάμεσα ο λογιστής ο οποίος θα εκδίδει για λογαριασμό σας ή συγγνώμη, θα προσέχει για λογαριασμό σας τα τιμολογία σας. Ο πάροχος θα κάνει τη δουλειά. Λεπτομέρειες σε λίγο.

όπως σας έλεγα για τον πάροχο, αυτός θα είναι υπόλογος για τα τιμολόγια σας και όλα τα σχετικά. Που σημαίνει ότι κάποιο λάθος το οποίο θα γίνει δεν θα αναγνωριστεί σε εσάς στον πάροχο, το οποίο τον πληρώνετε. Ετήσια με όποιους κάνετε συμφωνίες ή μηνύα. Δεν ξέρω ο καθένας από αυτούς τι θα κάνει. Πάντως, στην ψηφιακή κάρτα την οποία μιλήσαμε πριν, υπάρχει μια ιστορία στην οποία θα καλύψει περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζομένους. Και αυτό θα γίνει σε δύο φάσεις. Έτσι, η πρώτη, η πλήρη εφαρμογή ξεκίνησε τώρα και θα είμαστε περίπου 12 του Οκτώβρη θα ξεκινήσει για την υγεία της υπηρεσίας καθαρισμού και τα κομμωτήρια και 16 Νοεμβρίου θα είναι για υπηρεσίες γραφείου, logistics, τυχερά παιχνία κλπ. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι με την ψηφιακή κάρτα υπάρχει αύξηση δηλωμένων περιοχών.

0: χεριών. Και αυτό είναι καλό. Και αυτό είναι καλό. Το πρώτο εξάμηνο του 26 καταγράφηκαν πάνω από 5 εκατομμύρια υπερορίες, αυξημένες κατά 37% περίπου για το διάστημα του 25. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί εργοδότες αναγκάστηκαν να δηλώνουν τις υπερορίες. Αναγκάστηκαν με αυτόν τον τρόπο να πληρώνουν και τις υπερορίες. Θυμάστε ένα παλιό καθεστώς που έλεγε «Θα σου δώσω εγώ τα λεφτά του Πάσχα, του δώρου, και θα μου τα δώσεις πίσω». Τα θυμάστε ότι συνέβαιναν αυτά? Θυμάστε με τα δώρα των Χριστουγέννων τι δώρο είναι να πάρεις? Αυτό. Κοίταξε να δεις τώρα, για να μην έχουμε και στεναχώριες με τη δουλειά σου. Θα σου δώσω εγώ το δώρο γιατί είμαι υποχρεωμένος να σου το δώσω, και μετά θα μου το δώσεις πίσω. Δεν ξέρω αν συνεχίζουν να εφίστανται αυτά, αλλά πολλοί ξέρετε ότι υπήρχαν. Νομίζω ότι αυτά έχουν μειωθεί κατά το ελάχιστο, και πλέον μπήκαμε στη φιλοσοφία ότι ναι, πρέπει να πληρώνονται αυτοί που εργάζονται, όχι με μαύρα λεφτά πλέον, αλλά κανονικά με τα ένσημά τους, με τους λογαριασμούς τους και με τις υπερορίες τους. Αν αυτό μπορέσει να κρατηθεί, θα είναι καλό. Από την άλλη όμως, θέλω να πάω στην άλλη πλευρά. Για να μπορέσει να κρατηθεί αυτό, θα πρέπει ο εργοδότης να έχει δουλειά. Θα πρέπει ο εργοδότης να έχει μέλλον η επιχείρησή του, για να μπορέσει να κρατήσει αυτό το μοτίβο. Εάν η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όπως λέει, που από αυτά που λέει τα μισά αποδεικνύονται μετά από λίγο καιρό ότι είναι λάθος, όπως παραδείγματος χάρη το θέμα του πληθωρισμού που μας έλεγε πριν από 3 μήνες 2,7 και τώρα πριν από λίγο καιρό πήγε στα 3,6, αλήθεια τώρα, ότι δεν έχουμε ανεργία, και πού δεν έχουμε ανεργία? Επειδή προσλάβαμε αυτούς τους εποχικούς για να μειώσουμε την ανεργία? Πραγματική ανεργία είναι η ανεργία η οποία έχει ετήσιο, βασικά έχει πολυετή εργασία μέσα της. Εάν παίρνουμε κάποιους ανθρώπους με 8 μήνες συμβάσεις για να δείξουμε ότι δεν υπάρχει ανεργία, αλήθεια, νομίζω ότι κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Εάν δεν δώσουμε σε εταιρείες, σε βιοτεχνίες, σε κόσμο δουλειά, ποια ανεργία τώρα? Ποια ανεργία? Είναι μερικά πράγματα τα οποία πρέπει και εμείς να τα σκεφτόμαστε διαφορετικά. Λοιπόν, διακόπτω τη ροή γιατί έχω μια έκτακτη είδηση τώρα. Υπάρχει μια έκρηξη σε κτίριο στην Πλάκα. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας. Έχουμε κάνα να δούμε τι λέει εκεί. Μπορούμε να ακούσουμε τι λέει? Γιάννη.
1: Σε λίγο θα μας τα πει ο Κώστας. Λοιπόν, λύση κράτους και αμαλίας η έκρηξη.
0: Σε πολύ λίγο θα επανέλθουμε. Ωραία. Άκουσα που έγινε η έκρηξη. Πάρα πολύ ωραία, πριν από λίγο. Ωραία, θα το δούμε λίγο πιο μετά. Μια και ήταν έκτακτο αυτό και το είδαμε και το ακούσαμε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε σε άλλα. Λοιπόν, πάμε στα της πόλης μας. Γιατί για την πόλη μας δεν έχουμε και τίποτα σπουδαίο εκτός από τις ωραίες ημέρες του διημέρου που έρχονται. Να σας πω ότι στην παραλία μας θα βαφτούν ροζ οι ομπρέλες. Οι γνωστές ομπρέλες της παραλίας. Για ποιο λόγο? Για τον καρκίνο του μαστού. Και πολύ καλά θα κάνουν. Είναι πάρα πολύ ωραίος συμβολισμός. Και ακόμα ένα νέο. Πάμε λιγάκι στα τρένα. Έχω καιρό να ασχοληθώ. 50 επιβάτες, λέει, τρένο έμεινε στο γαλλικό. Χάλασε το καημένο. Χάλασε το τρενάκι εκεί πέρα και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Κύριε Ταχιάο, δεν ξέρω, δεν ασχολείστε με το συγκεκριμένο τρένο, αλλά θα σας πω αυτό που βίωσα εγώ εχθές. Το άφησα για το τέλος, κύριε Ταχιάο, λίγο πριν κλείσω. Μπας και είσαστε ξύπνιος, μπας και μας ακούτε από το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου σας ή στο γραφείο σας. Εχθές λοιπόν, στη Νέα Ελβετία, που είναι η βάση εκκίνησης των σειρμών είχαμε όχι ολιγόλεπτες, αρκετά μεγάλες χρονικά καθυστερήσεις των σειρμών. Και κάθε λίγο και λιγάκι, εγώ επίτηδες έμεινα και είχα δουλειά. Είχα δουλειά στις 6 και έμεινα μέχρι αργά, αφήνοντας να περνάνε τα τρένα για οι σειρμοί, για να δω μέχρι που θα πάει η βαλίτσα. Κάθε λίγο και λιγάκι λοιπόν υπήρχε ανακοίνωση στα μεγάφωνα εκεί στην Νέα Ελβετία ότι υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα και ζητούμε συγγνώμη για την όποια καθυστέρηση των σειρμών. Αυτό τι θα το κάνουμε? Θα το βιώνουμε κάθε μέρα τώρα? Θα το έχουμε στο πετσί μας αυτό το θέμα με το μετρό? Θέλετε δηλαδή να επαληθεύσετε αυτά που λέω, ότι φτιάξετε το μετρό με τα δικά μας τα λεφτά τόσα χρόνια και μας ρίξατε χάντρες, τις πήραμε εμείς, τις φορέσαμε και είπαμε γιούχου, ήρθαν οι Ισπανοί κατακτητές, τους δώσαμε το χρυσό και μας δώσαν χάντρες? Έτσι θέλετε να αντιδράσουμε? Αυτό το χάλι που γίνεται στο πιο σύγχρονο μετρό της Ευρώπης, όπως το λέτε και διατείνεστε να το λέτε, δεν είναι το πιο καλύτερο που βλέπουμε εμείς οι οποίοι το ζούμε καθημερινά? Δεν μπορεί να υπάρχουν καθυστερήσεις και να στηβάζονται σαν κονσέρβα μέσα οι άνθρωποι γιατί υπάρχουν καθυστερήσεις, γιατί υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Συνεχίζουμε? Για ποιο λόγο? Θα βγάλετε κάποια ανακοίνωση πάλι και θα πείτε, όπως στην Αγία Σοφίας, είχαμε υπέρταση, κάει και κάτι. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει, ειλικρινά δεν μας ενδιαφέρει. Η δουλειά σας είναι να μην καίγεται κάτι, να είναι όλα στη σειρά. Η δουλειά σας είναι να μας εξυπηρετείτε. Προσέξτε, δεν μας κάνετε χάρη, τα έχουμε πληρώσει αυτά. Δεν μας κάνετε χάρη στο μετρό της Θεσσαλονίκης. Είναι πληρωμένα 40 χρόνια τώρα, με ψέματα και αναλήθειες. Εντάξει, είμαστε ήδη 3 λεπτά πριν από τις 8, πρέπει να κάνω αποφώνηση, δεν μπορώ να πιάσω όλο το θέμα, απλά λέω τι βίωσα εγώ εχθές με αυτή την καθυστέρηση, την πολύ ωραία, πολλών σειρμών που ξεκίνησαν από τη Νέα Ελβετία. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή από τη συνήθεια, κάθε μέρα θα έχουμε κάποια βλάβη, δεν θα καθόμαστε να μιλάμε και να τα λέμε, γιατί θα γίνει ανέκδοτο, όπως με το περιφερειακό, με την ταχύτητα που κινούνται τα αυτοκίνητα εκεί. Λοιπόν, κλείνουμε. Να σας ευχαριστήσω όλους, να ευχηθώ μια καλή Παρασκευή, ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και ακολούθως ένα καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε όλοι καλά, να αγαπάτε και να σέβεστε τον εαυτό σας. Έτσι θα μάθετε να αγαπάτε και να σέβεστε τους άλλους. Προπάντως, για όλους μας, να προσέχουμε την υγεία μας και να έχουμε υγεία. Αυτά. Ακολουθεί Μελίνα Καραπανογιωτίδου, Θανάση Αποστολίδης, γιατί όντως μεσημέριασε λίγο μετά τις 8 το πρωί. Εμείς, Θεού θέλοντος, τη Δευτέρα το πρωί, εδώ, στο Θήτα 107,1, ήταν ο Δημήτρης Καρυπίδης με την μεγάλη βοήθεια του Μέτρλ των Μπλιμπλικιών, Κατσαβονίδη Ιωάννη. Σας αποχαιρετώ, να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 8. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Ο μετάχριστον προφήτης έρχεται καθημερινά 10 με 12 το πρωί με τον Βαγγέλη Μωυσή. Αυτή την Κυριακή η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μία άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία. Ακούστε τον Θήτα FM 107,1 ζωντανά από το thetanews.gr. Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Δελτίο ειδήσεων στις 8 στο μικρόφωνο Άλεξ Νικηφορίδης. Ισχυρή έκρηξη σε κτίριο στην Πλάκα, στην διασταύρωση των οδών Αμαλίας και Λυσικράτους, μεγάλη κινητοποίηση από αστυνομία και πυροσβεστική. Στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην κατάσταση που υπάρχει με την Τουρκία. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία, είμαστε προορισμένοι να ζούμε ο ένας δίπλα στον άλλον. Το δίκαιο της θάλασσας είναι το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της διαφοράς μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, η οποία αφορά την οριοθέτηση Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Από την ομιλία του Πρωθυπουργού δεν έλειψαν οι αναφορές στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, σημειώνοντας ότι το ελληνικό δημόσιο χρέος μειώνεται με τον ταχύτερο βαθμό μεταξύ των κρατών μελών του ΟΣΑ. Στην αρμόδιο ανακριτή παρουσιάστηκε χθες μία από τις νοσηλεύτριες που εργαζόταν στο ιατρείο που πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης. Κατέθεσε πως γινόταν δύο πλασμαφαιρέσεις ταυτόχρονα με εποπτεία της γιατρού, καθώς και ότι της ζητήθηκε να χορηγήσει μέθη αλλά και το αντίδοτό της. Απολογήθηκε χθες ανακριτή και εισαγγελέα και οδηγήθηκε στη φυλακή ο 27χρονος που σκότωσε στην ηγουμενέστα την 25χρονη. Η κατηγορία αναφέρει ανθρωποκτονία με δόλο. Το Υπουργείο Οικονομικών δρομολογεί τα μέτρα στήριξης για τον έλεγχο των τιμών των καυσίμων. Η επιδότηση για το πετρέλαιο κίνησης θα ισχύσει και για τον Οκτώβρη, ενώ στα μέσα του μήνα θα πανέβει με 2 μέτρα. Ορίζοντας την τιμή διάθεσης του πετρέλαιου θέρμανσης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο με επιδότηση στην Αγγλία, με οριζόντια αύξηση του ποσού επιδόματος θέρμανσης χωρίς αλλαγή των κριτηρίων. Εξετάζεται επίσης ο ορισμός πλαφών στο ποσοστό κέρδους πρατηρίων και στις εταιρείες εμπορίας καυσίμων. Τρίωρη διακοπή υδροδότησης είναι προγραμματισμένη στην περιοχή του Ωραιοκάστρου σήμερα από τις 9 ως τις 12 το μεσημέρι. Με γκολ τον Τζόλι και τον Βίκα, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου νίκησε με 1-2 τη Σερβία στο Βελιγράδι. Στην επόμενη αγωνιστική εθνική αντιμετωπίζει τη Γερμανία στο Άουγσμπουργκ στις 27 του μήνα.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Σχετικά αίθριος είναι ο καιρός αυτή την ώρα, άνεμος με ένταση τριόμποφορ και ελαφρές νεφώσεις, το θερμόμετρο στους 18 βαθμούς Κελσίου. Στην κεντρική Μακεδονία η θερμοκρασία θα κυμαθεί από τους 3 ως 24 βαθμούς, υπάρχει πιθανότητα επιδείνωσης με βροχές από το βράδυ. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Θήτα FM μέχρι τις 10.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ακούσατε τον Έλεξη Νικηφορίδη. Είχαμε πριν από λίγη ώρα έκρηξη στην Πλάκα, στην Αθήνα. Έχει καταρρεύσει μέρος κτηρίου. Υπάρχει τραυματίες, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση. Περισσότερα θα έχουμε και στη συνέχεια, βέβαια, αν προκύψουν νεότερα και στα δελτία ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στο Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο για 2 ώρες μαζί σας, Μελίνα Καραπαναγιωτίδου. Στην υποστήριξη της εκπομπής, Θανάσης Αποστολίδης, Γεωργία Δερμιτζάκη, Αλέξης Νικηφορίδης, Κατερίνα Σιάπατα. Εδώ είμαστε όλοι. Ακόμη και ο Καρυπίδης δεν λέει να ξεκουνήσει.
1: Αφού μας χαιρέτησε, καλό Σαββατοκύριακο μας.
0: Εδώ είναι έξω, εδώ στη βιτρίνα, εδώ. Μου κάνει εδώ νοήματα, νοηματικής εδώ. Τι ανάγκη, βρήκε πάρκινγκ, σου λέει μπορώ να πιω καφέ, να κάνω βόλτα, τι ανάγκη, τι ανάγκη έχουν αυτοί οι πρωινοί.
1: Αυτοί που έρχονται στις 6 είναι άνετοι ρε, διαλέγεις. Στις 6 εγώ όταν ήμουν στο άλλο το κτίριο διάλεγα 3 πάρκινγκ, όχι εδώ είναι πιο κοντά έλεγα.
0: Τι εβδομάδα κι αυτή, τι εβδομάδα κι αυτή παιδιά, έτσι. Δηλαδή αν κάναμε ένα εβδομαδιαίο δελτίο, Θανάση, θα είχαμε μπόλικο πράγμα.
1: Από πού να αρχίσεις?
0: Από Θεσσαλονίκη να αρχίσουμε.
1: Πάντα.
0: Από Θεσσαλονίκη να αρχίσουμε, γιατί λέει ανακάλυψαν ξαφνικά ότι η λίμνη Κορώνια βαρέθηκε να είναι λίμνη. Από τα 42 τετραγωνικά χιλιόμετρα παλιά το 1980-84 έγινε 2,5. 40 χρόνια δηλαδή χάνει και τώρα ξαφνικά το ανακάλυψαν. Οι δορυφόροι το κατέγραφαν. Το σχολιάζαμε εμείς, πηγαίναμε, ξαναπηγαίναμε ρεπορτάζ δεκαετίες τώρα. Έγινε και αυτό σε αυτήν την εβδομάδα που πέρασε. 14χρονος απείλησε συμμαθητή με μαχαίρι σε προάβλιο και το μαχαίρι το πήρε από σούπερ μάρκετ. Δηλαδή το έγκλημα περνάει πρώτα από το ταμείο κανονικά. Δηλαδή δεν κάνει κανένα. Δεν έχει αυτό. Δεν κάνει σε κανένα εντύπωση. Μήπως θέλεις, παιδί μου, πιο κοφτερό? Μήπως θέλεις πιο κοφτερό?
1: Ήταν προμελετημένο δηλαδή, πήγε στο σούπερ μάρκετ επί τούτου.
0: Υπήρχε βέβαια αυτήν την εβδομάδα και το κλασικό πακέτο κύκλωμα εικονικών εταιριών που φέζωσε το δημόσιο με 14 εκατομμύρια. Υπήρχαν κατηγορούμενοι με βαρύ οπλισμό που μπαίνουν και ξαναμπαίνουν στην Ελλάδα. Δεν τρέχει κάστανο. Το μετρό που ακινητοποιείται αραιά και πού.
1: Είχαμε και χθες. Είχαμε χθες εμπειρία. Ναι, ναι.
0: Για πες την εμπειρία.
1: Εκεί πέρα στη Μαρτίου μας σταμάτησαν και μας λένε περιμένετε. Εντάξει, δεν ήταν μεγάλη αναμονή τώρα, μην είμαστε γκρινιάριδες. Κάθισαμε κανένα.
0: Σε ποιο σταθμό ήσουν, σε ποια γραμμή ήσουν?
1: Ήμουνα στη γραμμή.
0: Ένα.
1: Η αμαρτωλή γραμμή 1.
0: Ναι, θα ρίξει και υπάρχουν πολλές, ναι.
1: Και μετά τίποτα. Συνεχίσαμε, ήταν η φάση για να πάμε μέχρι τη Βούλγαρη δηλαδή. Δεν πηγαίναμε στην Καλαμαριά, αλλά στην Μαρτίου δημιουργείται το πρόβλημα μάλλον.
0: Καλά, εσείς οι ποδηλάτες δεν μπορείτε να περπατήσετε 2-3 σταθμούς και παίρνετε μετρό?
1: Ναι, τι, η κόρη μου δεν είναι ακόμα.
0: Α, γι' αυτό. Φιλάκια στην Κρίστια μας ακούει πρωί-πρωί. Το μαζεύω να ακούει το παιδί, το μαζεύω. Μια χαρά, μπαμπάς, πάρα πολύ έξυπνος, πάρα πολύ έξυπνος. Καταπληκτικές επιλογές κάνει με τον ακούς, παιδί μου.
1: Έτσι, να βάλω μια φωτογραφία της, να τη βλέπεις εδώ πέρα.
0: Στην Αθήνα αυτή την εβδομάδα, τέλος πάντων, που πέρασε, έβρεξε και κάποιος θυμήθηκε ότι υπάρχει, είναι και φθινόπωρο και γέμισε εκεί ο Κηφισός, λέει, με βρονομόνερα και αυτό. Στα καλά νέα της εβδομάδας νομίζω είναι αυτό που είπε και ο Αλέξης νωρίτερα, η εθνική νίκησε τη Σερβία 2-1, όπου υπάρχει εθνική, εγώ νιώθω μια ανάταση.
1: Τώρα που φοβερό αυτό το πράγμα. Για Κηφισό είχαμε και το βιτιοφόρο κάτω, τώρα πάλι Αθήνα πηγαίνουμε, αλλά είχαμε και ένα βιτιοφόρο πάνω για ζελήματα.
0: Ναι, ναι, μόνο ένα. Ένα πιάσανε, θες να πεις.
1: Ένα πιάσανε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για κάθε ένα είναι άλλα πόσα.
0: Ο Πρωθυπουργός ήταν στη Νέα Υόρκη, τίμησε ομογενείς, είδε Νετανιάχου. Πού, δεν θέλω καθόλου.
1: Τον Νετανιάχου δεν τον είδανε όμως.
0: Μίλησαν για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Οι συνομιλίες κόλλησαν. Εβδομάδα κάνουμε ένα απολογιστικό, ρε παιδί μου. Τι έγινε αυτή η εβδομάδα?
1: Αυτό το χθεσινό που αποχώρησαν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Την ομιλία.
0: 82χρονος πέθανε ύστερα από καυγά για ξαπλώστρα. Αυτό έγινε το 2026. Πρέπει να αναρωτηθούμε ποιο είναι το εθνικό μας άθλημα το καλοκαίρι. Είναι η διεκδίκηση οριζόντιας επιφάνειας με θέα θάλασσα, και δεν συμβαίνει μόνο εκεί, δεν συμβαίνει μόνο στις ακτές Αττικής, αλλά και τις ακτές της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής.
1: Όσο και να τα μαζεύουν, αυτά φυτρώνουν την επόμενη μέρα. Πηγαίνει, τα μαζεύει ο Δήμος, είναι φτηνά, σου λέει ο άλλος, εντάξει τώρα.
0: Συντεριές και ξαπλώστρες και καρέκλες, έτσι αυτό στην άμμο, υπάρχουν και τώρα στον Κεράτιο Κόλπο, εκεί δηλαδή μεταξύ Ντοβίλ, ακτής Ντοβίλ και Σάρκ. Δεν είναι κάτι καθημερινό, είναι δίπλα μας, είναι μπροστά μας.
1: Εκεί παλιά πριν από 20 χρόνια είχε αφήσει νομίζω ο Δήμος κάτι ξαπλώστρες, οι οποίες δεν
0: Με οικονομίδι, τα είπαμε. Στην εκπομπή μας εδώ, η εβδομάδα που πέρασε, είχε αρκετούς βουλευτές της κυβερνώσεως παράταξης να λένε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, τουλάχιστον σε αυτήν την εκπομπή. Είπα να τους ακούσουμε, να δώσουμε λίγο μια γεύση που πάει, ποια είναι η πολιτική ρότα που μας έχουν χαράξει, πας και αλλάξει κάτι. Αλλά αυτό που κατάλαβα, και δεν φταίτε εσείς ούτε αυτοί για αυτά που καταλαβαίνω εγώ, είναι ούτε αυτοί έχουν αλλάξει, αλλά ούτε και εμείς. Βέβαια το καλύτερο ήταν το δικό σου ρεπορτάζ. Ο αυτοψίας εδώ έκανε το θαύμα του με τα σπασμένα μάρμαρα στη βάση του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Την επόμενη μέρα βάλανε άλλα μάρμαρα πιο σκούρα. Από πού ήτανε, το ένα ήταν καβάλας και το άλλο ήταν μελισσοχωρίου. Τι ήταν, μαθες τίποτε,
1: επιστημονικά
0: δεν ξέρεις.
1: Δεν ξέρω από αυτό.
0: Μισά ρεπορτάζ, ξέρεις πως τρελαίνομαι εγώ για τα μισά ρεπορτάζ. Μην το κάνεις ρε φίλε, άμα δεν το κάνεις θα το κάνεις ολόκληρο.
1: Βοήθα και εσύ λίγο.
0: Όχι, γιατί να σε βοηθήσω, γιατί
1: δεν κατάλαβα. Ξέρεις από μάρμαρο, ξέρεις πως πληρώνει το μάρμαρο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για τις καλημέρες, για τις ευχές. Η κίνηση αυτή τη στιγμή στην Τσιμισκή είναι όπως ακριβώς κάθε μέρα, full. Χαιρετίσματα εκεί στον τροχονόμο της Ίωνος Δραγούμη με Τσιμισκή, που έχει βάλει και κάτι φωτορυθμικά επάνω του για να το βλέπουν.
1: Στο καπελάκι, ναι.
0: Ναι, και στο καπελάκι και εδώ στο τσεπάκι.
1: Καλά έκανε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Καλά.
0: Σήμερα τώρα περνούσε τη διάβαση, ένας γκάζο αυτός δεν τον είδε, δεν είδε ο ένας τον άλλον και παραλληλού είχαμε συνάντηση. Και λέω, Θεέ μου, τι επικίνδυνο για τροχονόμους. Το είχα φανταστεί ότι είναι τόσο επικίνδυνο, αλλά τελικά έχουμε και μια αυτοπεποίθηση ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Ο άλλος ακόμη δεν ήπιε καφέ ρε φίλε, δηλαδή λίγο να το δεις λίγο πιο...
1: Προσαρμόζεσαι ρε εσείς, όλα αυτά στον δρόμο είναι θέμα προσαρμογής. Είτε ποδήλατο οδηγείς είτε νταλίκα, πρέπει να προσαρμοστείς.
0: Στο Viber 6977-2010-70, βάλτε και κανένα τραγουδάκι. Καλά λες ρε Πέτρο, καλά λες, έχεις δίκιο, θα βάλουμε.
1: Σκληρό ροκ.
0: Ναι, ναι, και θα το ακούσετε κιόλο. Δικό σας, να παρτάρετε μέσα στα γιο ταχύ σας, μέσα στα επαγγελματικά σας, μέσα στα λεωφορεία.

επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες που σας είπε ο Αλέξης Νικηφορίδης στο Δελτίο Ειδήσεων για την έκρηξη στην Πλάκα. Έχει καταρρεύσει μέρος του κτηρίου στο κέντρο της Αθήνας. Ένας τραυματίας επιβεβαιώνεται και από τον πρόεδρο των εργαζομένων του ΕΚΑΒ.

0: εδώ ένας πυκνωτής Sky, να πούμε εκεί πέρα κάτω κρίξεις τι γίνεται, όλα μεγάλα στην Αθηνά.
1: Για πες λίγο, αυτό που συνέβη, γιατί μου στέλνουν εδώ μηνύματα, τι ώρα ήταν η αριθμία στο μετρό Θεσσαλονίκης, η αριθμία
0: που βίωσες. Χθες το απόγευμα κατά τις 5.30 πρέπει να ήταν.
1: Την ίδια αριθμία εδώ, μου στέλνει η Εύα, ναι.
0: Το είδε ο παλμογράφος. Άλλο.
1: Το ζήσατε στο ίδιο βαγόνι. Ήσασταν και εσείς στο τρένο, μαζί στο τρένο.
0: Ναι, και εγώ στο κότε, ναι. Στο τρένο, ναι. Ναι.
1: Καλημέρα, Θάλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλώς ήρθατε στην παρέα.
0: Εντάξει, ροντάρεται ακόμα το σύστημα, δεν ήταν κάτι φοβερό, αλλά δεν ήταν και ιδανικό. Καταρχάς, μείναμε κανένα δίλεπτο, τρίλεπτο μέσα στο σειρμό. Και εκεί πέρα αρχίζαμε να αναρωτιόμαστε τώρα τι κάνουμε. Τώρα θα περπατήσουμε, τώρα θα αναργηθούμε, θα φτάσουμε.
1: Είπε ροντάρει το σύστημα και είχαμε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης στην αρχή της εβδομάδας, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, ο οποίος μας είχε ζητήσει να δείξουμε εμπιστοσύνη στο σύστημα, γιατί έρχονται νόμοι, νομοσχέδια, διατάξεις που θα βάλει τα λαμόγια στην άκρη. Ακριβώς αυτή η γλώσσα που χρησιμοποίησε ο Υπουργός, όχι μόνο στη ραδιοφωνική μας εκπομπή, αλλά και στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές αίθουσες και όχι μόνο, και στις κομματικές, έχει ενοχλήσει πάρα πολύ τη Νέα Δημοκρατία.
0: Και τα λαμόγια.
1: Ναι, ότι ας πούμε ότι οι προηγούμενοι ήταν όλοι οι λαμόγια και εσύ είσαι ο καθαρός και τα λοιπά. Έχει γίνει ένα μπάχαλο.
0: Ενοχληθήκανε για τα λαμόγια, αλλά για τον μπάφο δεν βλέπω να ενοχληθήκαν τόσο πολύ.
1: Τον μπάφο που είπε ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας σε δημοσιογράφο, είπε τι είναι αυτά που λέτε, καπνίσατε μπάφο. Ίσα.
0: Να σου πω την αλήθεια, το είδα το performance του, δεν ήταν πολύ πιστικός. Εκείνη την ώρα δηλαδή που το έλεγε, ήταν σαν να το είχε προβάρει, αλλά δεν του βγήκε πολύ καλά. Ήταν μέσα από τα δόντια.
1: Δεν είναι εύκολη πρόζα. Μην νομίζω ότι είναι εύκολη πρόζα.
0: Όχι, θέλει να είσαι επαγγελματίας.
1: Τι λες τώρα. Εγώ χρόνια το παλεύω, δεκαετίες μη σου πω, γιατί τρελαίνομαι για ραδιοφωνικό θέατρο, όπως ξέρετε. Το έχω πει τόσες φορές εκπομπές. Και ακόμη δεν έχω πιάσει το τόσο του Κώστα Ριγόπουλου, ας πούμε.
0: Ναι, ναι. Εν τω μεταξύ το είπε με ένα στυλ ότι λέει κάποιο αστείο, ας πούμε, αλλά δεν γέλασε κανείς εκείνη την ώρα και μετά ξέρεις.
1: Καταλαβαίνεις, όταν δεν γελάει κανείς, μάλλον το αστείο δεν είναι.
0: Είναι καλό.
1: Αστείο. Πρέπει να πιάνεις το υπονοούμενο. Κοίταξε, ένας υπουργός, ο οποίος είναι προβεβλημένος, που τον ακολουθούν οι κάμερες, έχει στο 6 ακολούθους και όχι οι πολίτες.
0: Έχει και αυτός κάμερα στο κεφάλι, ναι.
1: Μπράβο, κάμερα σε μένα. Δεν θέλει πολύ. Δεν θέλει πάρα πολύ κάμερα σε μένα. Δεν θέλει πολύ. Δηλαδή σκέψω τώρα τον περίγυρό του να του λέει από το πρωί στο βράδυ πόσο καταπληκτικός είναι, πώς τα λέει. Τους τάποσες, είσαι μεγάλος μεγάλε. Δεν θα το λέει αυτό οι γραμματέας, δεν θα το λέει ο σοφέρ. Ο κλητήρας δεν θα το λέει κάτω του Υπουργείου. Δηλαδή είναι μικρά πραγματάκια που μαζεύονται και μετά φουσκώνεις. Και βέβαια όσο φουσκώνεις τόσο κοφαντικός μετά θα είναι ο θόρυβος άμα σκάσεις. Είσαι σκάσουν.
0: Ξέρεις τι μου λέγε ένας προπονητής. Λέει να ανησυχείς όταν αρχίζεις και νιώθεις πόσο καλός είσαι. Εκεί πέρα λέει να προσέχεις, λέει, γιατί εκεί πέρα γίνονται οι χειρότερες τούμπες.
1: Ρε Καραπαναγιωτίδου, βάλατε ολόκληρο τραγούδι. 3/4 ήταν, αλλά τέλος πάντων. Κάθεστε να μετράτε, έτσι. Okay. Καλημέρα, Τάσο. Καλημέρα.
0: Βάλαμε τραγούδι για αυτούς που είναι στην κίνηση.
1: Ολόκληρο, ναι.
0: Roadhouse Blues.
1: Βάλε κι άλλο, γιατί είναι Παρασκευή και σήμερα Παρασκευή το σηκώνει.
0: Να
1: δεν θα πάμε σε εύκολα θέματα, μην νομίζω.
0: Να δούμε τι γίνεται στον περιφερειακό.
1: Για πες.
0: Δεν θα πω κάτι καινούριο τώρα. Πάλι από τον κόμβο Τριανδρίας μέχρι το πυροφυλάκιο, εκεί πέρα δηλαδή στα μέσα πριν το κόμβο του Αγίου Παύλου. Εκεί πέρα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Μετά συνεχίζει κάπως πιο γρήγορα, αλλά μην φανταστείτε τρελές ταχύτητες. Τώρα προς τα ανατολικά, εκεί επίσης ξεκινάει πάλι στον κόμβο Τριανδρίας το πρόβλημα και φτάνει μετά τη στροφή του τούνελ.
1: Από όλα όσα είπες, το πυροφυλάκιο μου άρεσε
0: το
1: να ξέρεις.
0: Το πυροφυλάκιο. Ναι.
1: Πού είναι αυτό το πυροφυλάκιο, ρε φίλε, και το δασαρχείο που λέμε.
0: Ναι, είναι το πυροφυλάκιο στην Ανηφόρα που είναι η γέφυρα του Αγίου Παύλου. Θα πέσει σε λίγο. Από μέρα σε μέρα νομίζω θα πέσει. Θα τις ξανακάνουν αυτές τις γέφυρες, αλλά μέχρι να τις ξανακάνουν, ξέρω, θα μας βγει η πίστη.
1: Η Ελένη Κου Λέω λίγο και από το επιθετό, Ελένη, να μου το επιτρέψει, γιατί έχω 2, 3, 4, 5 φίλες που με το ίδιο όνομα και μας ακούν και μας παρακολουθούν. Το χειρότερο, λέει λοιπόν η Ελένικου, ήταν η μη αντίδραση του δημοσιογράφου στην αναφορά του Μπάφου από τον Υπουργό Υγείας.
0: Ο οποίος έφερε τη φαρμακευτική κάναβη στην Ελλάδα, σημειωτέων, ναι.
1: Ως Υπουργός Ανάπτυξης, λες,
0: ως
1: έτσι.
0: Ως Υπουργός Ανάπτυξης, ναι, ναι. Ναι. Δεν πέφτει στην υγεία. Αυτό ξέρεις, το συνταγογραφούνε κανονικά τηλεφωνικά. Δεν ξέρεις την ιστορία.
1: Δεν ξέρω, αλλά πρωί-πρωί τώρα.
0: Να μην τα πούμε.
1: Όχι, όχι.
0: Όσοι ξέρετε, ξέρετε.
1: Όχι, θα το πιάσουμε το θέμα από εβδομάδα.
0: Από εβδομάδα
1: να το πιάσουμε και επιστημονικά. Να βάλω και εσένα τον επιστημονικό σύμβουλο εδώ να τα συζητήσουμε. Θέλω λίγο να μείνουμε λίγο. Δηλαδή, στις αντιδράσεις των δημοσιογράφων ή οι δημοσιογράφοι κάνουν κάποιες ερωτήσεις. Εάν ο Υπουργός θέλει να μιλήσει για μπάφους. Λες, νομίζω το είπε ο κύριος Ελευθερόπουλου. Δεν ξέρω τι είναι αυτά που λέτε. Εγώ αυτό σας ρωτάω. Πώς να αντιδράσεις. Τελευταία εγώ αντιδρώ με το πέστε μου τι ερωτήσεις θέλετε να σας κάνω.
0: Ναι.
1: Όταν κλωτσάει ο άλλος.
0: Πολύ δυνατό.
1: Ναι, υπάρχει και ένα άλλο. Η σιωπή. Δηλαδή θα μπορούσε και με τη σιωπή. Η σιωπή είναι πάρα πολύ δυνατή.
0: Ναι. Ποιος θα την αντέξει.
1: Δηλαδή, λέει κάτι για μπάφους ο υπουργός, ένας τα λέει, και μετά με σιωπή. Δεν προσπαθείς να καλύψεις τίποτα. Αφήνεις έτσι αυτό. Αυτό. Κοιτάξτε πώς το δυνατή είναι η σιωπή. Να δω τι άλλο θα πει δηλαδή. Λέει αυτό και δεν αντιδράες. Τον αφήνεις. Αυτή είναι η μαγεία και του προφορικού λόγου. Αργά ή γρήγορα βγάζεις από μέσα σου. Θα έλεγα τι, αλλά τέλος πάντων το λέω. Ό,τι έχεις.
0: Κοίτα, είναι πάγια τακτική να πετάει τέτοια πυροτεχνήματα. Να έρθω εδώ τώρα.
1: Άξι,
0: εγώ
1: ατάκες.
0: Και να σου πω, Μαλίνα, τι έγινε, παίρνεις χάπια, ας πούμε, τι είναι αυτά που λες.
1: Και ξαναλέω, Υπουργός Υγείας, γιατί αυτές οι εξυπνάδες και το στίγμα σε ανθρώπους που είναι θυσμένοι, που είναι με φαρμακευτική, που είναι με φάρμακα, με θεραπείες, δεν τα λέει ένας υπουργός, ας πούμε, πώς να το πω, ένας υπουργός ναυτιλίας, τα λέει ένας Υπουργός Υγείας. Μιλάει για εθισμένους ένας Υπουργός Υγείας. Δίνει και στίγμα δηλαδή. Επιτείνει το στίγμα.
0: Ορισμένα πράγματα πάντως δεν κρύβονται.
1: Να είστε καλά, καλημέρα, καλημέρα. Μην το βαραίνεις, Μελίνα, καλά το πας.
0: Καλημέρα στο φίλο το Θόδωρο, λέει. Μας έστειλε ένα πολύ ωραίο πορτρέτο.
1: Τι, για πες, τι.
0: Μια πολύ ωραία γυναίκα ζωγραφίζει εδώ πέρα στο.
1: Όπω, ξέρεις ότι εμπνέεται από τις εκπομπές μας, το ξέρεις. Μου το είπε δηλαδή, μου το είπε, ναι. Ζωγραφεί. Ακούει ραδιόφωνο και ζωγραφίζει. Καλά, μου έχει κάνει μια φουρτουνιασμένη θάλασσα. Θόδωρα, ήθελα να σε ρωτήσω κάποια στιγμή, να το συζητήσουμε. Ακόμη σε περιμένουμε εδώ για καφέ. Είναι και φίλος και ακροατής. Γιατί με τις εκπομπές μου. Και τις παλιότερες, ίσως και το. Του βγαίνει αυτό, δηλαδή του βγαίνει η φουρτουνιασμένη θάλασσα. Δεν είμαι πιο ήρεμη, ε? Βλέπεις μια διαφορά, ε? Όχι, όχι.
0: Κοίτα, έχει μια ομορφιά η φουρτουνιασμένη θάλασσα.
1: Τι ομορφιά έχει, δηλαδή, για πες μου.
0: Ζωγραφιά είναι ωραία η φουρτουνιασμένη θάλασσα.
1: Ζωγραφιά, ναι.
0: Και τώρα άλλο να είσαι στη μέση του ωκεανού.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα μηνύματά σας. Καλημέρα, Ιωάννη. Καλώς ήρθες στην παρέα. Τραγουδάρα, λέει, τραγουδάρα. Οκ, okay, οκ, okay, πάρτε το. Στη Μερόπη αφιερωμένο. Ελπίζω να βάλει κανένα καλό και όχι κανένα γλυκανάλατο, γιατί τελευταία μου κάνει και κάτι γλυκανάλατα. Κάτι musical. Ακούστηκε αυτό, ακούστηκε. Ανοιχτό το έχεις.
0: Ακούστηκε,
1: ε?
0: Ναι.
1: Καλά έκανε και ακούστηκε.
0: Αλλά δεν ξέρω πώς να σε πιάσω, ρε παιδί μου. Τη μία μέρα σ' αρέσει, τη μία μέρα εξασιάζεσαι, την άλλη μέρα σου βάζω το ίδιο τραγούδι.
1: 20 χρόνια, ρε φίλε, δεν έχεις καταλάβει ακόμη. Τα κέφια μου.
0: Λοιπόν.
1: Δεν βλέπεις το μάτι. Όταν γυαλίζεις το μάτι, να ξέρεις.
0: Friday I'm in love. Ναι. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Άντα, πάμε.

0: Σήμερα πρώτα Θεός θα φιλοξενήσουμε νομικό, θα φιλοξενήσουμε δικηγόρο που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με ιατρικά λάθη, με ιατρική αμέλεια. Ξέρετε, το παρακολουθούμε το θέμα. Ο Μαζονάκης και με τη ζωή του, αλλά τελικά όπως αποδεικνύεται και με το θάνατό του, προσφέρει πράγματα, τουλάχιστον να ακούσουμε αυτά που προκύπτουν, να διορθώσουμε πορεία, να διορθώσουμε ρότα, για να μην χάνονται ζωές και διασήμων και λιγότερο διασήμων, λιγότερο επωνύμων. Λοιπόν, η ιατρική αμέλεια, ξαναλέω, δεν είναι αφηρημένη έννοια. Είναι όταν ένας γιατρός δεν κάνει αυτό που θα έκανε κάποιος συνετός συνάδελφός του. Κάνει δηλαδή λάθος διάγνωση, καθυστερεί να αντιδράσει, κάνει θεραπεία χωρίς τις σωστές εξετάσεις, κάνει μια θεραπεία και δεν είναι από πάνω από τον ασθενή ή κάποιος νοσηλευτής, δεν ακούνε τα alerts, τα σήματα. Τα μηχανήματα που έχει δεν λειτουργούν, οι απεινιδωτές δεν λειτουργούν. Έχουν μηχανήματα που δεν θα έπρεπε να έχουν. Η ιατρική αμέλεια είναι και η αδιαφορία όταν ο ασθενής καταραίει. Είναι αυτό που είπε η κατηγορούμενη του κολονακίου ή με όμικρον γιώτα και με ή ήτα η κυρία Γκάκα. Εγώ είμαι γιατρός, έλεγε η νοσηλεύτρια, καταραίει, είναι χάλι η κλινική του κατάσταση, εγώ είμαι γιατρός, εγώ ξέρω. Έτσι έχουμε αλαζονία σε όλα τα επίπεδα και στη δημοσιογραφία φυσικά, φυσικά. Μ' ακούσε συνέχεια τον Αποστολίδη, εγώ, πιάνει το υπονοούμενο. Αν ο άλλος δεν χρησιμοποιεί το εγώ, αντιλαμβάνεσαι ότι σκέφτεται και την επίπτωση στην κοινωνία. Το εμείς. Λοιπόν, θα φιλοξενήσουμε δικηγόρο σε λίγο, γνωστό μάχημο δικηγόρο. Βλέπω και κάποια ερωτήματα, γιατί σας το είπα από χθες αυτό. Βλέπω και κάποια ερωτήματα, τα ομαδοποιώ λιγάκι σιγά σιγά, γιατί είναι πολύ εξειδικευμένα κάποια. Λοιπόν, σε λίγη ώρα ο Πέτρος Τσελεπίδης, ο γνωστός δικηγόρος Θεσσαλονίκης, θα μας απαντήσει στα αυτά τα ερωτήματα που έχετε θέσει. Και σε όλες τις αιτιάσεις των επιστημονικών εταιριών, των γιατρών που λένε υπάρχει εδώ θέμα. Διαφορετικά ελέγχονται, ας πούμε, τα ιατρεία της Αθήνας και διαφορετικά ελέγχονται τα ιατρεία της περιφέρειας. Θα μιλήσουμε για νομικές κυρώσεις και για το αν η δικαιοσύνη τελικά είναι φθηνή υπόθεση. Η απονομή της δικαιοσύνης, γιατί όπως είπε η πρόεδρος των εφετών, η κυρία Ματζαρίδου, πριν από 1,5 χρόνο σε εκδήλωση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, 10 χρόνια δίκη και τα δικαστικά έξοδα είναι 1.000 ευρώ. Αν ήταν 50.000 ευρώ, θα έφταναν στο δικαστήριο υποθέσεις που άξιζαν να φτάσουν. Και δεν θα σπαταλούσαμε, χαραμίζαμε το χρόνο μας σε υποθέσεις που δεν θα έπρεπε να φτάσουν ποτέ στη δικαιοσύνη.
1: Θήτα FM 107,1.
2: Καλημέρα, καλημέρα Μελίνα, καλημέρα και στους ακροατές.
3: Μεσημέριασε από τις 8 το πρωί.
2: Ποιος μπορεί να κάνει από το αμύευση σήμερα?
3: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, Μελίνα Καραπαναγιωτίδου στον Θήτα FM 107,1.
4: Είναι μια φωνή που έλειπε από τα αριθμιανά.
3: Επικαιρότητα, σχόλια και συνεντεύξεις παρέα με τον Θανάση Αποστολίδη.
2: Δηλαδή κάτι ουρανοκατέβατη τύπη.
3: Μελίνα Καραπαναγιωτίδου στον Θήτα FM 107,1. Γιατί το μεσημέρι από το πρωί φαίνεται.
1: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Αυτή την Κυριακή η εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την Εστία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Ένα λοιπόν, ένας δρόμος είναι να πας σε πραγματογνωμοσύνη, η οποία βέβαια όταν γίνεται από το δημόσιο δεν βρίσκεις πραγματογνώμονα, γιατί οι αμοιβές είναι τόσο χαμηλές που δεν πάει κανένας. Όταν γίνεται από τον ενάγοντα, αντιλαμβάνεστε, πληρώνει. Άρα είναι μια πληρωμένη, όπως λέει η κυρία Ματζαρίδου, πρόεδρος των εφετών, πραγματογνωμοσύνη. Χάθηκε η εμπιστοσύνη στο ιατρικό, να χαθεί και η εμπιστοσύνη στο δικαστικό, η αξιοπιστία. Πώς, με τι ευρήματα βρίσκουμε το δίκιο μας. Είναι μεγάλη ιστορία αυτή, πάρα πολύ μεγάλη ιστορία, και ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη ανοίγει αυτή την ιστορία για όλους μας. Αυτά είναι παλιά προβλήματα, παλιά θέματα, όπως και η άνθηση της βιομηχανίας αγωγών μηνύσεων, την οποία θα ξαναβρούμε μπροστά μας. Αλλά θα πρέπει να βρεθεί λίγο ένας δρόμος που δεν θα επιβαρύνει τη δικαιοσύνη με θέματα που δεν θα έπρεπε να τα επιβαρύνει, και θα αφήνουμε έξω τις μεγάλες υποθέσεις. Ήδη, ας πούμε, θέλεις 10 χρόνια για να βρεις το δίκιο σου. 10, 12, ναι. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο γνωστός δικηγόρος, ο κύριος Πέτρος Τσελεπίδης. Κύριε Τσελεπίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Καραπαναγιώτη.
0: Έχετε ασχοληθεί με τέτοια θέματα. Στο ακροατήριο έχουν φτάσει πολλές τέτοιες υποθέσεις. Ήσασταν από την πλευρά των γιατρών ή από την πλευρά των ασθενών περισσότερο?
1: Είναι αλήθεια, έχουμε ασχοληθεί και κατά τεκμήριο, ας το πούμε, στη συντριπτική πλειοψηφία ήμασταν από την πλευρά των γιατρών, αλλά έχουμε ασχοληθεί και από την πλευρά των ασθενών. Και έχουμε δει τα πράγματα και από τις δύο πλευρές.
0: Θεωρείτε ότι υπάρχει αξιοπιστία στη διερεύνηση ενός ιατρικού λάθους, ότι γίνεται τώρα μια προσπάθεια για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη? Θεωρείτε ότι υπάρχουν τα εργαλεία της διερεύνησης?
1: Εγώ πιστεύω γενικά ότι η δικαιοσύνη στέκεται στο ύψος της σε αυτό το επίπεδο, ναι, και απονέμει τη δικαιοσύνη. Μπορεί να είναι λίγο δύσκολο πολλές φορές για τους διαδίκους να μπορέσουν, ειδικά για, ας το πούμε, την πλευρά αυτών των ασθενών, έτσι, ή αν έχει αποβιώσει ο ασθενής των συγγενών τους, διότι είναι και αυτό ένα δεδομένο, δύσκολα να βρεθεί γιατρός να σταθεί δίπλα τους. Αλλά ας το πούμε ότι αυτές ήταν κάποιες παιδικές λίγο ασθένειες, τώρα τελευταία τα πράγματα έχουν αρχίσει και ομαλοποιούνται. Και νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη, γιατί και οι γιατροί πλέον μεταξύ τους μπορούν να δίνουν και διαφορετικές απόψεις. Ασφαλώς υπάρχουν δυσλειτουργίες. Είπατε πριν γι' αυτό που είπε και η κυρία Ματζακίδου, ξέρετε, πρόεδρος εφετών, η οποία είχε θίξει και το θέμα για τις πραγματογνωμοσύνες,
0: ναι,
1: και για το κόστος, διότι όντως η αμοιβή ενός πραγματογνώμονα για να ασχοληθεί με μια υπόθεση ιατρικού λάθους είναι ελάχιστη.
0: Στο δημόσιο λέτε, ελάχιστη. Ναι, ναι, ναι.
1: Στο δημόσιο, δημόσιο, ναι, στο δημόσιο. Ναι. Βεβαίως.
0: Άρα δεν προσέρχονται.
1: Από εκεί και πέρα έχουμε... Δεν προσέρχονται, ή αν θέλετε προσέρχονται με απροθυμία. Παρ' όλα αυτά ξέρω πολλές περιπτώσεις γιατρών οι οποίοι προσέρχονται και με το βάρος της γνώμης τους, και καθηγητές, και λένε την αλήθεια. Εγώ έχω δει πάρα πολλές φορές οι οποίοι καταθέτουν την άποψή τους έτσι με παρησία, και ασχέτως αν αυτό επιβαρύνει τους συναδέλφους τους.
0: Από την εμπειρία σας δηλαδή? Ναι, από την εμπειρία σας.
1: Λίγο. Ξέρετε τι, είχε ξεκινήσει και ουσιαστικά τα ιατρικά λάθη που ξεκίνησαν, ας το πούμε, από τη Θεσσαλονίκη. Από τις πρώτες υποθέσεις δεν είναι τυχαίο ότι ξεκίνησαν παράλληλα και με την ιδιωτική τηλεόραση. Από τις πρώτες υποθέσεις, ίσως γιατί φέρνει αυτή τη δημοσιότητα και τηλεόραση και μπορεί και μεγεθύνει τις υποθέσεις, στα τέλη, ας πούμε, της δεκαετίας του 90, που είχε γίνει και μια παρόμοια υπόθεση με τον Μαζωνάκη. Τώρα εγώ είμαι αρκετά παλιός και μπορώ να θυμίζω πράγματα που...
0: Α, για πείτε μου, δεν το ξέρω γεννηθεί αυτό. Για πείτε.
1: Ναι. Ήταν στις πρώτες υποθέσεις και λάβει και πανελλήνια τηλεοπτική διάσταση, όπου μια πολύ νεαρή κοπέλα είχε υποβληθεί σε λιποαναρρώχηση ενώπιση του γάμου της, και με παρουσία χειρουργού και αναισθησιολόγου, και είχε καταλήξει εκεί πέρα επειδή της είχε χορηγηθεί προποφόλη.
0: Ξέρω για Αθήνα. Για Αθήνα ξέρω τέτοιο περιστατικό.
1: Αυτό υπήρχε ήταν και στη Θεσσαλονίκη.
0: Υπήρχε και στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι.
1: Και μάλιστα με την βαριά υπογραφή του καθηγητή του κ. Ψαρούλη είχε ενοχοποιηθεί η προποφόλη γι' αυτό. Και το λέω γιατί τώρα αρχίσαν να μιλάνε ότι χορηγήθηκε προποφόλη και στον Μαζωνάκη. Ναι. Γι' αυτό το λέω. Και τελικώς
0: δεν μαθαίνουμε.
1: Καταδικάστηκαν οι γιατροί.
0: Για πείτε μας.
1: Διότι δεν υπήρχε απεινιδωτής, τότε δεν ήταν τόσο συνήθιση απεινιδωτές, δεν υπήρχε απεινιδωτής στο ιατρείο να μπορεί να ανατάξει αυτή την υπόθεση. Δηλαδή παρά το γεγονός ότι δεν κάνανε οι ίδιοι κάποιο άμεσο λάθος, παρά το γεγονός ότι η προποφόλη μπορεί να ήταν η αιτία του θανάτου, εν τούτης το γεγονός ότι δεν είχαν μεριμνήσει, τους καταδίκασε το δικαστήριο.
0: Έχουμε, κύριε Τσελεπίδη, πολύ ταυτόσιμα στοιχεία, παράλληλα στοιχεία.
1: Ναι, ναι, δηλαδή... ναι, και εγώ αυτό θυμήθηκα. Έκτοτε υπήρχε μια μεγάλη άνθηση στη βιομηχανία των αγωγών τη δεκαετία του 2000. Βέβαια υπήρχαν και υποθέσεις πολύ σκληρές, θυμίζω το αγρύπνο κόμμα μιας νεαρής εδώ από τις ΣΕΡΕΣ. Και έγινε...
0: Πώς ο πολίτης ή και ο γιατρός, γιατί και ο γιατρός πολίτης είναι, πώς μπορεί να προστατευθεί, πώς μπορεί να βρει το δίκαιο του, δηλαδή εσείς πού απευθύνεστε, σε ιατρικούς συλλόγους ας πούμε, πού απευθύνεστε για να βρείτε στοιχεία να τεκμηριώσετε.
1: Απευθυνόμαστε σε ιδιώτες ιατρούς μέσα από τις προσωπικές σχέσεις οι οποίες υπάρχουν, στους οποίους υπάρχει εκτίμηση ότι έχουμε μια βαρύνουσα ακαιρεότητα και αξιοπιστία.
0: Πραγματογνωμοσύνες δηλαδή ουσιαστικά του ιδιωτικού τομέα, τις οποίες η πρόεδρος των εφετών έχει χαρακτηρίσει πριν 1,5 χρόνο ως πληρωμένες. Δηλαδή δεν μπορούν και αυτές.
1: Είναι πληρωμένες με την έννοια ότι δεν θα υπάρξει πραγματογνωμοσύνη αν δεν πληρωθεί.
0: Βέβαια, άμα δεν δουλέψει. Πώς δουλεύει ο άνθρωπος, θα πληρωθεί. Ναι, είναι και αυτό.
1: Είναι εύλογο από την έδρα από πάνω ένας δικαστής να το κοιτάει και λίγο.
0: Δεν θα ήταν καλύτερο, δεν θα ήταν καλύτερο να υπάρχει ένας δικαστής στην επιτροπή μαζί με τους γιατρούς, μαζί με τους πραγματογνώμονες, ένας εισαγγελέας, δηλαδή ποινικός, ένας ποινικός, ένας πολιτικός, ένα πολιτικό από τα δικαστήρια, για να έχουμε μια αξιοπιστία. Γιατί δεν το κάνουν αυτό από το Υπουργείο, στο Υπουργείο Φλωρίδη.
1: Εγώ θα σας πω την προσωπική μου εμπειρία. Καταρχήν να πούμε ότι ιστορικά υπήρξε το ΣΟΜ, το ΣΕΙΠ, το Σώμα Επιθετητών Υγείας, το οποίο καταργήθηκε με το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη το 2019. Αυτό τι έκανε, στέλνανε εισαγγελίες σε εκείνη την υπόθεση και ήταν ένα κρατικό όργανο το οποίο με γιατρούς, αλλά ήταν υποστελεχωμένο. Ήταν υποστελεχωμένο, δηλαδή έφτανε, ας πούμε, που λέει ο λόγος, ένας φαρμακοποιός να μιλάει για κάποιον καρδιολόγο ή ένας καρδιολόγος να μιλάει για μια παιδίατρο. Δεν ήταν τόσο αξιοπιστό, ό,τι να είναι πράγμα. Τώρα δεν νομίζω ότι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει ασχοληθεί καθόλου με τέτοια θέματα.
0: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας που έβγαλε μια ανακοίνωση πριν από λίγες μέρες και την αναλύσαμε, βρήκαμε τις τρύπες. Ας πούμε ότι κατήργησαν το 19 και το 20 είχαν κάνει μόνο 11 ελέγχους όλη τη χώρα. Δεν βρήκαμε πώς είναι οι γιατροί καταρχήν. Δεν λέει. Ήταν απολογητικό, απαντητικό το όλο ανακοινωθέν, αλλά δεν έλεγε, ας πούμε, λεπτομέρειες πώς είναι.
1: Αόριστο και θεωρητικό. Και υπάρχει και άλλη μια αρχή, βέβαια, κυρίως είναι για οικονομικά θέματα, γιατί υπήρχε και η ΠΕΔΙΦΚΑ, την οποία κατήργησαν και αυτήν, αλλά αυτή κυρίως για οικονομικά θέματα. Μάλιστα. Εγώ θα σας πω την προσωπική εμπειρία που είχαμε την εταιρεία των αναισθησιολόγων δεκαετία του 2000.
0: Ήταν η επιστημονική εταιρεία.
1: Επειδή τότε κατηγορούσαν κατά τεκμήριο τους αναισθησιολόγους. Κυρίως ασχολούσαν με θανάτους, κάθε θάνατος, ας πούμε, αναισθησιολόγους. Και είχαν μαζευτεί και με την κυρία Γκιάλα, τον κύριο Βασιλάκο, ξέρω τους καθηγητές ομότιμους πια, και είχαμε προσανατολιστεί να προταθεί να υπάρξει τροποτινά μία επιτροπή, να τη χαρακτηρίσουμε, στην οποία θα υπάρχουν κάποιοι καθηγητές με δικαίωμα να διορίζουν τροποτινά πραγματογνώμονες, να υπάρχουν ακόμα και εκπρόσωποι ασφαλιστικών εταιριών, διότι ουσιαστικά οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι αυτές οι οποίες θα πρέπει να κληθούν να πληρώσουν
0: και έχουν δικούς τους πραγματογνώμονες, έτσι, και δικές τους υπογραφές,
1: και εμπειρούς, όχι, και γιατρούς θα βάλουν και αυτοί, δεν είναι θέμα, ούτως ώστε σε κάθε περίπτωση όταν θα γίνεται ένας θάνατος, τουλάχιστον σε ένα νοσοκομείο να το πούμε, ή κάπου, τουλάχιστον ένας θάνατος, γιατί δεν προχώρησε,
0: γιατί είστε πολλά χρόνια μέσα στις αίθουσες.
1: Αυτό δεν προχώρησε, να σας πω κάτι, υπήρξε η προσπάθεια να το, ας το πούμε, υιοθετήσει εντός εισαγωγικών ο ιατρικός σύλλογος, δεν έγινε κατόρθωτο αυτό.
0: Είχε να κάνει με τους συλλόγους ή είχε να κάνει με το θεσμικό πλαίσιο των Υπουργείων?
1: Εγώ πιστεύω ότι με το όχι υπερβολικό ενδιαφέρον των γιατρών για αυτό το θέμα.
0: Μα οι γιατροί έχουν ένα συντεχνιακό όργανο, δεν είναι Υπουργείο.
1: Κύριε
0: Τσελεπίδη, δηλαδή θα τρελαθούμε τώρα, θα βάλουμε τους γιατρούς να ελέγχουν τους γιατρούς?
1: Όχι,
0: δεν μπορούν ούτε να προωθήσουν πράγματα, γιατί είναι ένα συντεχνιακό όργανο. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή? Ναι.
1: Πάντως, να σας πω κάτι. Ναι. Μέσα στις προτάσεις επίσης αυτές οι οποίες είχαν διαρευνηθεί ήταν και το εξής. Να υπάρχει υποχρεωτική ασφάλιση για όλους τους γιατρούς. Δηλαδή οι γιατροί να ασφαλίζονται υποχρεωτικά

0: μιας νεαρής γυναίκας που
1: όχι, δική σας περίπτωση, δική σας περίπτωση έχετε.
0: Δική μου περίπτωση, δική μου περίπτωση, όχι, συμμετείχαμε σε αυτήν. Υπερασπιζόμασταν μία αισιολόγο που απειλάγει τελικά. Στην οποία περίπτωση έμεινε σε άγρυπνο κόμμα, δηλαδή δεν μπορούσε, ήταν σε απόλυτο κόμμα.
1: Είναι
0: και
1: υπόθεση Τσελεπίδης και Διαλυνά, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
0: Καλά, είπατε τον κύριο Διαλυνά, ο κύριος Διαλυνά.
1: Χαιρετίσματα στον Νίκο, αν μας ακούει. Ναι.
0: Σε αυτή την υπόθεση να ανέδειξε ο κύριος Διαλυνάς.
1: Τι ήταν,
0: ήταν μια νεαρή, η οποία μόλις είχε γεννήσει, το παιδάκι γεννήθηκε ζωντανό, μεγάλωσε
1: ναι.
0: Και έβλεπε τη μητέρα του στο σπίτι να είναι σε άγρυπνο κόμμα, δηλαδή με ανοιχτά μάτια και σε κατάσταση κόμμα. Ήταν συγκλονιστικό αυτό.
1: Και τι έκβαση είχε, ήταν λάθος του γιατρού, αποδείχθηκε ότι ήταν λάθος του γιατρού.
0: Κάποιοι γιατροί καταδικάστηκαν γιατί ήταν πολύ κατηγορούμενοι, όχι όλοι.
1: Τελεσιδικός.
0: Ναι.
1: Γιατί τι έκαναν, γιατί πώς την έφεραν τη γυναίκα σε αυτή την κατάσταση.
0: Τώρα ήταν πολλά πράγματα τα οποία.
1: Ήταν αμέλεια, ήταν αδιαφορία. Ήταν αδιαφορία, τι ήταν.
0: Τώρα να σας πω κάτι.
1: Σας ρωτάω, κύριε Τσελεπίδη, σας ρωτάω, γιατί έχει σημασία. Ναι. Έχουμε χάσει, ναι. Χάνουμε κάθε μέρα, ναι. Και όσο μαθαίνουμε πράγματα, κάνουμε ακόμη περισσότερο, ναι. Την εμπιστοσύνη, ναι. Μας στο, ναι. Σύστημα και στο ιατρικό και στους γιατρούς. Έχει σημασία, ναι. Λοιπόν, να βρίσκουμε κάποιον που να γνωρίζει το αντικείμενο πρώτον, ναι. Να έχει τα σωστά μηχανήματα στο ιατρείο του, έτσι, ναι. Να λειτουργούν, ναι. Τα πάντα στο νοσοκομείο, ιδιωτικό ή δημόσιο. Και να είναι και εκεί δίπλα μας, ναι. Για να παρακολουθεί την κατάστασή μας. Ναι.
0: Η επιστήμη και τα τεχνικά θέματα εξελίσσονται τόσο γρήγορα που πρέπει ταυτόχρονα οι ελεκτικές αρχές να τα ακολουθούν. Τι θέλω να πω. Αυτή τη στιγμή γίνονται πράξεις όπως απεδείχθη με την υπόθεση Μαζονάκη.
1: Ναι.
0: Στα ιδιωτικά ιατρία, οι οποίες δεν θα έπρεπε να γίνονται. Αυτό θα πρέπει να
1: θεσμοθετηθεί. Κύριε Τσελεπίδη, μας είπατε και στο παρελθόν όμως είχαμε μία από τα ίδια. Δεν έχουμε μάθει τίποτε από τα λάθη μας.
0: Δεν έχουμε μάθει από τα λάθη μας.
1: Να γελάς και να κλαις, κύριε Τσελεπίδη, πραγματικά.
0: Αυτά, να σας πω κάτι άλλο. Βλέπουμε επίσης τα σκευάσματα που κυκλοφορούν. Κυκλοφορούν ευρέως διαφημιζόμενα σκευάσματα, μαντζούνια να τα πούμε.
1: Είχατε δικαστικές υποθέσεις για τέτοια, για κομπογιανίτες και για μαντζούνια.
0: Μια υπόθεση ντόπινγκ, να σας πω εγώ, ναι. Μια υπόθεση ντόπινγκ, στην οποία υπόθεση αγοράζονταν κανονικά από τα φαρμακεία και μάλιστα υπήρχε αυτό το λεγόμενο, η λεγόμενη γνωστοποίηση στον ΕΟΦ,
1: ναι,
0: όπου
1: ναι.
0: Πολλοί την παραπλανούν ως έγκριση,
1: έτσι.
0: Ενώ δεν είναι έγκριση. Τι πάει να πει γνωστοποίηση στον ΕΟΦ,
1: ναι.
0: Μηδέν. Δηλαδή και εγώ κάνω χαρτί και γνωστοποιώ.
1: Είναι σαν τη γνωμοδότηση του νομικού κράτους. Κάνει μια γνωμοδότηση και δεν δεσμεύει κανέναν.
0: Όχι, ούτε καν, κύριε Καραμπάλιο.
1: Ούτε αυτό. Ούτε
0: ένα χαρτί σας θέλουν εσάς,
1: ναι.
0: Και σας λέω αυτό. Μα για όνομα
1: το έμαθα.
0: Και μπορεί αυτό να πουλιέται. Και μάλιστα αυτό είχε μέσα ουσίες ντόπινγκ. Όπου της είχε πάρει πρωταθλήτριας τύπου, εναγνία της, απόλυτη εναγνία της, και μάλιστα μπλέχθηκε και καταδικάστηκε. Όχι στα ποινικά δικαστήρια.
1: Μάλιστα. Πολλές οι ερωτήσεις, κύριε Τσελεπίδη, μάλλον θα σας ενοχλήσουμε και στο μέλλον. πολλά ειδικά προσπαθούμε να το ομαδοποιήσουμε.
2: Θα κάνω και εγώ μια τελευταία ερώτηση στον κύριο Τσελεπίδη. Κύριε Τσελεπίδη, υπάρχει μια τάση μετά τα τελευταία γεγονότα με το θάνατο Μαζονάκη να επιρρύπτεται η ευθύνη από το κράτος, ας πούμε, στον πολίτη για έρευνα της αποτελεσματικότητας, ας πούμε, των θεραπείων και όλα αυτά. Λοιπόν, πόσο σημαντική είναι η ενημέρωση και η συνένεση του ασθενή για ένα κίνδυνο όταν τελικά αυτός συμβεί από το γιατρό μιας ιατρικής πράξης, δηλαδή
1: έχει υπογράψει, ας πούμε,
2: έχει υπογράψει ότι συνεννοώ, χωρίς να έχει όμως την επιστημονική ικανότητα να το κάνει.
0: Για μένα αυτές οι συνενέσεις έχουν μηδενική αξία και για τα δικαστήρια, σας πω.
1: Δηλαδή, δικαστήρια.
0: Καμιά ιατρική αμέλεια δεν καλύπτεται πίσω από αυτό.
1: Εννοείται,
0: αν θέλετε, την άποψή μου, ότι αν υποβληθώ σε μια εγχείρηση καρδιάς, πιθανόν να έχω μια άσχημη εξέλιξη. Όχι όμως η οποία να οφείλεται σε ιατρική αμέλεια. Αυτού του τύπου η συνένεση κανένα πρακτικό αποτέλεσμα δεν έχει όσον αφορά την ιατρική αμέλεια του γιατρού. Κανένα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσελεπίδη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας μέρα και εγώ σας ευχαριστώ.

0: Παίζουμε και ελληνικά εδώ, ε.
1: Ελληνικό είναι.
0: Δεν το κατάλαβες.
1: Διασκευή που το κάνανε.
0: Διασκευή, ναι.
1: Είναι διασκευή ελληνική ή ήταν ξένο τραγούδι που το κάνανε.
0: Όχι, ήταν ελληνικό τραγούδι που το κάνανε διασκευή σε σερβ.
1: Άμα σου πω δεν ξέρω ποιο τραγούδι είναι.
0: Δεν σου θυμίζει κάτι.
1: Καμπόικο πάλι μου βγάζει.
0: Ναι. Είδες άμα αλλάξει η ενορχήστρωση πώς αλλάζει το τραγούδι.
1: Τι είναι το τραγούδι.
0: Τώρα γυρνά παντού και με δικάζει, λέει πως ήμουν ένοχος εγώ.
1: Καμπουδάρα.
0: Λέει πως ήμουν ένοχος εγώ, ναι.
1: Αυτό είναι Στράτος.
0: Ναι, βέβαια.
1: Όπω, τι μετάλλαξη. Φοβερή μετάλλαξη. Δεν συνενώ.
0: Δεν συνενώ.
1: Δεν συνενώ.
0: Δεν
1: συνενώ.
0: Δεν θα ληφθεί υπόψη από το δικαστήριο.
1: Μήπως υπάρχει το «Με σκότωσε γιατί την αγαπούσα» αυτό που είναι αγαπημένο.
0: Το μήπως, original.
1: Σε, όχι το original, σε μεταλλαγμένο.
0: Σε μεταλλαγμένο, αυτό έτσι. Είναι. Μόνο σε αυτό βγαίνει.
1: Τώρα

Καλά εκπομπή καραόκε, έτσι. Να το κάνουμε αυτό, να το κάνουμε εδώ η εισήγηση. Το κάνουμε. Να κάνουμε μερικά τραγούδια και να τα πειράζουμε.

0: Ποιανού είναι η διασκευή, με ρωτάνε εδώ οι φίλοι.
1: Είναι Ίμπτκος. Δεν ξέρω περισσότερες λεπτομέρειες. Ίμπτκος.
0: Μόλις μου έδωσε Στράτο, το ακούω διαφορετικά, ε.
1: Είναι
0: η Στράτο Διονυσίου, παιδιά, αγαπημένος.
1: Είδες η οικειότητα τι κάνει στη μουσική.
0: Αδικημένος και αγαπημένος. Αδικημένος γιατί όλοι επί στην εποχή του μιλούσαν για Καζαντζίδη και είχαν αφήσει στην άκρη αυτή τη μεγάλη φωνή, αυτό το μεγάλο λαϊκό τραγουδιστή. Και το είχε ένα παράπονο. Νομίζω με αυτό το παράπονο έφυγε, αν το ξέρετε.
1: Ότι ήταν πάντα με το αργυρό μετάλλιο.
0: Ναι, ναι.
1: Για μένα έχει πει πιο ωραία τραγουδιά.
0: Φυσικά, φυσικά. Εγώ Καζαντζίδη δεν ακούω. Δεν άκουγα ποτέ.
1: Κοίτα, ο Καζαντζίδης έχει πει πάρα πολλά, αλλά είναι και πάρα πολλά
0: το,
1: δύσκολα.
0: Βάζει Στράτο τώρα, σε ναι. Παρακαλώ. Να είστε καλά, να είστε καλά, καλημέρα. Θα μαλώσουμε, λέει. Λες τέτοια πράγματα για τον Καζαντζίδη. Οκ. Γεια σου, ρε Νίκο. Κοιτάξτε, ποινικά κολάσιμο δεν είναι να έχεις προτιμήσεις. Αν δηλαδή προτιμάς τον ένα και δεν προτιμάς τον άλλον,
1: δεν είπαμε για τη φωνή του Καζαντζίδη. Εμείς είπαμε για τα τραγούδια που έχει πει, ρε παιδί μου. Η φωνή είναι αδιαφυσβήτητα, ας πούμε, θορυκτό. Είναι, τι να πω, από τις καλύτερες φωνές που έχουν περάσει, από τα πιο ωραία ηχεία, να το πούμε έτσι, με απόλυτες τιμές.
0: Φωνάρα, λέει η Φανή, ο Θανάσης. Εγώ το έχω πει, να δει το μέλλον του. Να φύγει από εδώ και να πάει να δει το μέλλον του.
1: Δεν έχει ψωμί πια η νύχτα, ρε σήμερα. Τι νομίζεις?
0: Δεν έχει νύχτα πια.
1: Δεν έχει νύχτα πια η νύχτα. Τώρα πλέον κάνουν soft party κατά τις 8. Πηγαίνουν με soft
0: drinks.
1: Όταν
0: ερχόμαστε εμάς στο πρωί της δουλειά και εγώ και ο Θανάσης, βλέπουμε πάρα πολλά παιδιά που φεύγουν και πολλούς εργαζόμενους που φεύγουν. Φαίνεται δηλαδή ότι είναι από δουλειά, γιατί είναι καλοντημένοι με γόβα στιλέτο και τα λοιπά. Και λέμε, τι ώρα, κάποτε ήμασταν και εμείς έτσι. Πηγαίναμε δηλαδή κατευθείαν από του ξενύχτη, τη χρόνια και εκείνα, στη κατευθείαν δουλειά. Στο ραδιόφωνο, καθίσαμε στη δουλειά, ναι. Υπάρχουν δηλαδή εδώ στα Λαδάδικα, υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που εργάζονται, υπάρχουν. Και παρτάρουν επίσης.
1: Αλλά
0: γιατί εργάζονται,
1: θα χαρακτηριστούν μνημεία σε λίγο αυτά τα μαγαζιά.
0: Ευρώπη μας κάνανε. Μας καταδύσανε Ευρώπη, παιδιά. Ωράρια και τα λοιπά.

0: Εν τω μεταξύ έχουμε εθιστεί λίγο. Έχουμε εθιστεί στη Λαμογιά, έχουμε εθιστεί ως κοινωνία. Ναι, βέβαια, δεν μας κάνει καθόλου εντύπωση.
1: Σ' όλα εθίζεσαι, δυστυχώς.
0: Έχουμε, δηλαδή, χθες σας απεκάλυψα την υπόθεση που βέβαια είχε σκάσει πριν από 2-3 χρόνια, αλλά τώρα έχουμε βούλευμα. Δηλαδή, παραπέμπονται να δικαστούν 4 κτηνίατροι. Μιλάμε για εγκληματική οργάνωση κτηνιάτρων. Μέσα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, μιλάμε για εγκληματική οργάνωση κτηνιάτρων.
1: Με τα εικονικά ζωντανά.
0: Τι, ναι. Τις εικονικές. Και δεν μας κάνει εντύπωση, λέει, σιγά, πρώτη φορά είναι αυτό το πράγμα. Πρώτη φορά εγώ, τόσα χρόνια που κάνω ρεπορτάζ, δεν ήξερα εγκληματική οργάνωση κτηνιάτρων. Έχουν ακούσει και έχουν ακούσει οι κτηνοτρόφοι διάφορα, βλέπω από εκεί πέρα, αλλά εδώ μιλάμε για εγκληματική οργάνωση κτηνιάτρων. So what, έτσι, so what, σωστά.
1: Γιατί
0: σωστά.
1: Δεν υπήρχαν εγκληματικές οργανώσεις με παραϊατρικά, με φάρμακα, με εικονικές συνταγογραφήσεις.
0: Και εσύ είσαι εθισμένος αυτό, έτσι.
1: Έχω κάνει κάλο εκεί, έχω χοντροπετσιάσει με όλα αυτά.
0: Να είστε καλά, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Λάζαρε.
1: Ο Μάνος Χατζηδάκης δεν έλεγε, όταν συνηθίσεις το πρόσωπο του τέρατος να προσέχεις, λέει, γιατί τότε μπορεί να σου μοιάξει.
0: Εντάξει, όσο δεν μ' αρέσουν τα κοινότυπα και οι παραπομπές, τα τσιτάτα αυτά, τόσο εκεί έχει, εσύ εκεί.
1: Έτσι, ναι, γουστάς, σε τρελαίνω.
0: Σ' αφήνω στην κρίση των ακροατών. Πάντα ήθελα να το πω αυτό. Καλημέρα, Ολυμπία. Λοιπόν, έχω δύο δικαστικούς ακροατές που πολύ τους αγαπώ, πολύ πάρα πολύ τους αγαπώ. Ελπίζω να ζωγραφίσεις και εσύ αυτή τη στιγμή, Ολυμπία. Ολυμπία Βαλίτα, φιλά και πολλά, εκεί απέναντι στη θάλασσα. Φαντάζομαι στη θάλασσα είσαι πάλι.
1: Καλημέρα και στον Τάσο Μιλωνά, μας στέλνει εξώφυλλο Bad Company, λέει, στην παλιά παρέα, καλημέρα. Bad Company.
0: Για πες περισσότερα να μαθαίνουμε κιόλας, εμείς οι νεότεροι, για πες.
1: Ήταν μια μπάντα hard rock.
0: Την πρόλαβες, σκεφτεί.
1: Όταν γεννιόμουν, αυτή ήταν σε αποδρομή.
0: Σε λίγο δελτίο ειδήσεων με Αλέξη Νικηφορίδη. Μείνετε συντονισμένοι στην παραγωγή της εκπομπής Γεωργία Δερμιτζάκη, Θανάσης Αποστολίδης, Κατερίνα Σιάπαντα. Στο μικρόφωνο Μελίνα Καραπαναγιωτίδου. Κάθε μέρα μαζί, 8 με 10 και 10 με 12. Ακούς, Βαγγέλη? Βαγγέλη?
1: Βαγγέλη άνοιξε.
0: Βαγγέλης Μωυσής. Ο προφήτης. Ο γέροντας εδώ. Δεν σε αρέσει το γέροντας, ε? Σε αρέσει το προφήτης. Οκ, το αλλάζω.

0: FM 7,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 9. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Δελτίο ειδήσεων στις 9 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Ισχυρή έκρηξη νωρίς το πρωί σε κτίριο στην Πλάκα. Σε συμβολή των οδών Λυσικράτους και Αμαλίας απεγκλωβίστηκαν 2 γυναίκες. Ένας τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Έχουν υποστεί ζημιές 8 οχήματα και διπλανά κτίρια. Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Το Υπουργείο Οικονομικών δρομολογεί τα μέτρα στήριξης για τον έλεγχο των τιμών των καυσίμων. Η επιδότηση για το πετρέλαιο κίνησης θα ισχύσει και για τον Οκτώβρη και στα μέσα του μήνα θα παρέμβει με 3 μέτρα. Ορίζοντας την τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, με οριζόντια αύξηση του ποσού του επιδόματος θέρμανσης χωρίς αλλαγή των κριτηρίων, ενώ εξετάζεται επίσης ο ορισμός πλαφών στο ποσοστό κέρδους παρατηρίων και εταιριών εμπορίας καυσίμων. Στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην κατάσταση που υπάρχει με την Τουρκία. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία, είμαστε προορισμένοι να ζούμε ο ένας δίπλα στον άλλον. Το δίκαιο της θάλασσας είναι το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής διαφοράς μεταξύ των δύο χωρών, η οποία αφορά την οριοθέτηση ύφαλων Κρυπίδας και ΟΑΟΣ. Στον ανακριτή παρουσιάστηκε χθες μία από τις νοσηλεύτριες που εργαζόταν στο ιατρείο που πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης. Κατέθεσε πως γινόταν 2 πλασμαφαίρεσεις ταυτόχρονα με εποπτεία της γιατρού, καθώς και ότι της ζητήθηκε να χορηγήσει μέθη και αργότερα το αντίδοτό της. Τριώρη διακοπή υδροδρότησης είναι προγραμματισμένη στην περιοχή του Ωραιοκάστρου από τις 9 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι. Στις 6 το απόγευμα αρχίζουν οι εκδηλώσεις για τη Λευκή Νύχτα στην Ηλιούπολη του Δήμου Παύλου Μελά για τις 9. Έχει προγραμματιστεί συναυλία της Ήβης Αδάμου. Με γκολ τον Τζόλι και Δουβίκα, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρων νίκησε με 1-2 τη Σερβία στο Βελιγράδι. Στην επόμενη αγωνιστική, η Εθνική αντιμετωπίζει τη Γερμανία στο Άουγσμπουργκ στις 27 του μήνα. Λέμβος με 42 αλλοδαπούς συντοπίστηκε νότια της Γάβδου. Το λιμενικό τους περισυνέλεξε και τους μετέφερε στο λιμάνι της Παλαιοχώρας.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Έθριος είναι ο καιρός, ο άνεμος πνέει με ένταση 3 μποφόρ, υπάρχουν ελαφρές νεφώσεις, το θερμόμετρο είναι στους 18 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Αυτή την Κυριακή η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μία άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Πες το ρε Τασούλα, πες εδώ. Που νομίζει τα ξέρει όλα και τα λέει όλα. Λοιπόν,
1: ήταν τα αρχικά του συγκροτήματος. Το ίντικος είναι His Majesty the King of Spain.
0: Δεν είπες αυτό το πράγμα εσύ.
1: Ναι,
0: είπες.
1: Γιατί στην ψηφιακή εποχή πληροφορία πετσοκόβεται. Κατάλαβες.
0: Δεν αφήσεις σοφιστίες, κύριε Υπουργέ. Α, συγγνώμη, Θανάση. Δεν αφήσεις σοφιστίες. Όχι, Γιουβέτσι.
1: Εντάξει. Έτσι. Απαλογούμαστε.
0: Μ' αρέσουν που οι ακροατές μας ξέρουν πιο πολλές φορές από εμάς και μας το λένε κιόλας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Τασούλα.

Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα πόσο εθισμένοι είμαστε στη Λαμογιά. Ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν μας κάνει καθόλου εντύπωση ότι έχουμε εδώ εγκληματική οργάνωση κτηνιάτρων. Το βούλευμα παραπέμπει, που αποκάλυψε χθες η εκπομπή, παραπέμπει να δικαστούν από τις ΣΕΡΕΣ εδώ στη Θεσσαλονίκη σε λίγες μέρες. Θα αναβληθεί, φαντάζομαι. Και έχω φίλους τους ακροατές που λένε: και τι έγινε, ρε Μελίνα, πρώτη φορά είναι κάτι τέτοιο? Εγώ, ρε παιδιά, δεν θυμάμαι κάτι ανάλογο. Δηλαδή, συγγνώμη κιόλας, δεν θυμάμαι σε μια υπηρεσία όλοι μαζί οι επιστήμονες του Ζωικού Βασιλείου να έχουν συνεννοηθεί να μοιράζονται τα λεφτά. Να μοιράζονται από τις εικονικές σφαγές ανύπαρκτων, έτσι, αγελάδων, να το πω έτσι. Δεν το θυμάμαι. Δεν θυμάμαι κάτι ανάλογο.

0: Και ξέρετε, όταν δεν μας κάνει εντύπωση το ένα, δεν μας κάνει εντύπωση το άλλο, είναι σαν να τα επιτρέπουμε όλα αυτά. Σαν να έχουμε η ανοχή μας, σαν να είναι συμμετοχή.
1: Εντάξει, εμείς τι να κάνουμε. Αυτό θα έπρεπε να έχει
0: ένα. Τι να κάνουμε, δηλαδή, τουλάχιστον αυστηρό... να εντυπωσιαζόμαστε. Δε, να κάνουμε ένα αυτό. Δε, λες, τι πράγματα είναι αυτά, γιατί το κάνανε. Δεν υπήρχε κάποιος να τους εποπτεύει, να τους βλέπει εδώ. Τι γίνεται, ρε παιδιά.
1: Ναι, αυτό λέω. Γιατί το δεν θέμα, υπάρχει ένα σφιχτό θεσμό.
0: Το είχε αναδείξει και το Υπουργείο τότε ότι υπάρχει ένα. Είχε πάρει το μήνυμα, γιατί είναι από καταγγελία έγινε κτηνοτρόφου. Που δεν του ενέκριναν την επιδότηση. Νομίζω ότι το έκανε το Υπουργείο ή η Περιφέρεια μόνη της. Η ζημιά δεν είναι της Περιφέρειας, αφού το ψάξα λίγο με το βούλευμα των 260 σελίδων. Πώς περνάς, λέει, τις μέρες σου, διαβάζω βουλεύματα.
1: Εμένα θέλει μια εβδομάδα για να πιάσω ένα βιβλίο 260 σελίδες. Εσύ πόσο καιρό πήρες να το διαβάσεις αυτό? Σε θαυμάζω.
0: Τρεις μέρες. Τρεις μέρες και τα βασικά, όχι όλο, για να είμαι και ειλικρινής.
1: Το διέτρεξες δηλαδή?
0: Ναι, το διέτρεξα. Το βούλευμα 553 του 2025 του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Σερών. Λοιπόν, παραπέμπονται να δικαστούν 4 κτηνίατροι της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Υπέγραφαν εκεί αβέρτα κουβέρτα δελτία επιβεβαίωσης σφαγής βοηδών και χείρων, ενώ τα ζώα δεν υπήρχαν. Σφαγές ήταν εικονικές. Ορισμένα ζώα δεν είχαν ενότια, δηλαδή σκουλαρίκια. Άλλα θεωρούνταν χαμένα, αγνοούμενα. Τα χάσαμε, ρε φίλε, τα χάσαμε. Τα βιομηχανικά σφαγεία, ημερομηνίες και το είδος των ζώων διαφοροποιούνται από το πολυσέλιδο βούλευμα. Και εγώ ξαναλέω, πρέπει ή δεν πρέπει? Πώς το βλέπουμε λίγο? Δηλαδή, πρέπει ή δεν πρέπει να είμαστε, να μένουμε άναυδοι όταν ακούμε τέτοια πράγματα? Τουλάχιστον αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε, να εντυπωσιαζόμαστε? Ούτε αυτό. Ούτε αυτό.
1: Οι ελεγκτές τι κάνουν?
0: Πες εσύ που είσαι και το βλέπεις και λίγο επιστημονικά, πες λίγο. Ποιοι ελέγχουν τους ελεγκτές, θες να πεις?
1: Κοίτα, εμένα η ανθρωπότητα δεν σταματάει ποτέ να με εκπλήσει. Κάθε φορά δηλαδή που πιάνουμε ένα ταβάνι,
0: εντάξει, ναι.
1: Λέω, εντάξει, υπάρχει και χώρος για παραπάνω,
0: check,
1: παιδί μου.
0: Check. Έγινε και αυτό. Ξανά έγινε και αυτό.
1: Γενικώς το πρόβλημα στην εποχή είναι ότι δεν υπάρχει λέξη το τερμάτισε. Κάθε φορά που το τερματίζεις, ξεκινάει ένα καινούριο level. Αλλά και αυτή πρέπει να ήταν χρόνια εκεί πέρα, φαντάζομαι. Τώρα εγώ κάνω τις δικές μου υποθέσεις. Θα είχαν βρει τις ρογμές.
0: Ήταν μια υπηρεσία και έκαναν κατάκριση εξουσίας, σύμφωνα με το βούλευμα και σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Μπορείς να κατηγορήσεις τη δικαιοσύνη, την απονομή της δικαιοσύνης, ότι καθυστερεί το ένα το άλλο, αλλά οι δικαστικοί ότι βγάζουν τα ματάκια τους πάνω σε νόμους και διατάξεις για να προκύψουν οι παραπομπές. Δεν μπορείς να τους πεις ότι διαβάζουν, μια ζωή διαβάζουν οι δικαστές για να γίνουν δικαστές. Μιλάμε για τον κανόνα τώρα, δεν μιλάμε τις εξαιρέσεις.
1: Και όλα γίνανε μετά από καταγγελία, ξέρεις, οι περισσότεροι γνωρίζουν.
0: Ναι.
1: Ειδικά στην επαρχία, αλλά λένε τώρα, κι άμα αυτοί έχουν
0: κάνει. Τι να κάνω, δηλαδή είμαι εγώ κτηνοτρόφος, έτσι. Όλοι το κάνουν έτσι.
1: Ναι.
0: Δίνουν κάτι τη για να περάσουν. Θα κάνω εγώ το μάγκα. Πάντως αυτός που έκανε την καταγγελία, την έκανε και εν υπόγραφη, ήταν μάγκας.
1: Μπράβο. Μάγκας.
0: Και δεν του το πέρασαν μάλλον, γιατί φοβόταν ότι αν του το περάσουν, πρόσεξε τώρα το δίλημα. Όταν βλέπεις έναν ο οποίος είναι λίγο μάγκας, λες να το περάσω, κακό θα είναι γιατί θα με κρατάει. Να μην το περάσω πάλι κακό, αλλά ας το ρισκάρω, ας με κατηγορήσει ότι δεν του το πέρασα, ας πούμε. Τι προβλήματα έχουν και τα λαμπούγια.
1: Μπορεί να είναι και αλαζονία όμως αυτό.
0: Έχει ενδιαφέρον αυτό. Θα ακούσουμε ξανά ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που μας έδωσε ο Μαργαρίτης Χινά στην αρχή της εβδομάδας, που έλεγε να έχουμε εμπιστοσύνη, γιατί προχώρησε κάποιους νόμους, κάποιες διατάξεις, οι οποίες διατάξεις ουσιαστικά και τις παρουσίασε έτσι ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς, ώστε λένε τώρα κομματικά στελέχη ότι έδωσε στεγνά όλους τους υπολείπους. Οι υπόλοιποι ήταν να τους δώσει, δηλαδή γιατί να μην τους δώσει, δεν κατάλαβα. Ήσουν, ας πούμε, επί ο ΠΚΠ σκανδάλου στα πράγματα. Δεν έκανες κάτι. Γιατί να μην σε δώσει, δεν το κατάλαβα. Τι αντίληψε, επειδή είναι στο ίδιο κόμμα? Εδώ η κυρία Μπακογιάννη δίνει τους αλαζόνες, βέβαια δεν δίνει ονόματα. αοριστολογίες δίνει. Τέλος πάντων, καλό θα ήταν να δώσει και ονόματα. Ναι. Γιατί όταν το κάνουμε εμείς δημοσιογράφοι, δεν δίνουμε ονόματα. Δώσε ονόματα. Πώς να δω, η άλλη έχει ασυλία και δεν δίνει. Θα δώσουμε εμείς. Εμείς το φωτογραφίζουμε. Το σχεδιάζουμε. Ζωγράφη κι εμείς, Ολυμπία. Θόδωρε, ζωγράφη. Ζωγράφησέ το. Ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς λοιπόν μας είχε πει να δείξουμε εμπιστοσύνη γιατί ετοίμαζε αυτό το νομό παρασκευαστικό αυτό, το οποίο ξεκαθάριζε τα πράγματα, ότι αυτά που ξέραμε τα ξεχάσουμε με τους οπικεπέδες. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε εδώ στο Θήτα FM 107,1 και βέβαια στην εκπομπή.
2: Γεια σας.
3: Κοιτάξτε, ας μην γελιόμαστε. Πάνω από τον πρωτογενή τομέα της χώρας είχε μαζευτεί ένα μαύρο σύννεφο. Με όλα όσα έγιναν, ως αποτέλεσμα διαχρονικών προβλημάτων και παθογενειών, έπρεπε να κάνουμε μια βαθιά ατομή, μια νέα αρχή. Η πρώτη μου έγνοια ήταν να χτίσουμε αυτό το καινούριο σύστημα πληρωμών που διαδέχεται τον περιόνιμο ΠΚΠ, να πατάει σε ένα γερό σανίδι, να είναι διαφανές, να είναι γρήγορο, ναι, να είναι αποτελεσματικό. Το δεύτερο είναι να τελειώσουμε τη διαπραγμάτευση στις Βρυξέλλες για το μέλλον της κοινή αγροτικής πολιτικής για τα επόμενα 6 χρόνια. Είναι μια δύσκολη σύνθετη διαπραγμάτευση, η οποία όμως πρέπει να καταλήξει τους μήνες που έρχονται. Και το τρίτο είναι να συνεχίσουμε τη μάχη απέναντι στις ζωονόσους, αυτές τις επιζωοτίες που μας ταλαιπωρούν πολύ στην υπηρετική Ελλάδα με την Ευλογιά και στη Λέσβο με τον Αφθόδη.
0: Μαύρο σύννεφο, το είπε πολύ κομψά σε εμάς, μέσα στα κομματικά όργανα, και δεν το είπε κομψά, το είπε μπραφ, τη μαύρο σύννεφο. Δεν είναι μαύρο, της Λαμογιάς είναι το σύννεφο. Πώς μου το είπε και ο πρώην πρόεδρος αγροτών, ο κύριος Βογιατζής, μου το είπε αυτό στην αρχή που είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο που είπε, που είχε κορυφωθεί. Εάν ήμουνα ελεγκτής ο ΠΚΠ θα ντρεπόμουνα. Δεν έχουν ακουστεί πολλά για τους ελεγκτές, έτσι. Όλοι οι άλλοι φταίνουν εκτός από τους ελεγκτές. Χθες λοιπόν ο κύριος Χινάς στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συζήτηση των νομοσχεδίου για τον αλληλευτικό κώδικα, τα άριξε. Είπε λοιπόν, δεν ήρθε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να περνάω ύποπτες διατάξεις. Δεν έχω κανένα λόγο, δεν χρωστάω τίποτα σε κανέναν. Δεν ήρθα για ρουσφέτια, τελεία και παύλα. Υπονοώντας βέβαια ότι η προηγούμενη ήταν ρουσφέτια γιατί δεν είχε έρθει με το Σταυρό. Ξέρεις, όταν είσαι με το Σταυρό του ψηφοφόρου, είσαι και όμηρος του ψηφοφόρου. Ανακοίνωσε 2 νομοτεχνικές βελτιώσεις. Λίγο πολύ μας τα είχε είπε στην αρχή της εβδομάδας, τη Δευτέρα. Η νομιμότητα της χρήσης της έκτασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση και κανένας έλεγχος δεν σταματάει και δεν επηρεάζεται. Και μιλάμε για τι ελέγχους, ΑΔΕ, εισαγγελικούς, ευρωπαϊκούς. Υπονοώντας και πάλι εδώ ότι στο παρελθόν αυτοί οι έλεγχοι επηρεάζονταν. Κατάλαβες. Βέβαια στην αντιπολίτευση βρέθηκαν, δηλαδή δεν είναι ευχαριστημένοι ούτε στην κυβέρνηση γιατί έδωσε τους προηγούμενους, αλλά ούτε στην αντιπολίτευση, ότι τον κατηγόρησαν ότι επιχειρεί ξέπλυμα αθώς ή εμπλεκομένων για το ΠΚΠ και ζήτησαν απόσυρση αυτών των διατάξεων.

έχει ενδιαφέρον, πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή, ένας υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, με μεγάλη ιστορία στη Νέα Δημοκρατία, από παιδί είναι ο κύριος Χινάς στη Νέα Δημοκρατία, να αναφέρεται σε ένα σύστημα, στο προηγούμενο σύστημα, και στους θειασότες του. Ενώ προηγούμενοι υπουργοί αγροτικής ανάπτυξης, το λέω έτσι για να το αφήσω εδώ, ήταν Βορύδης, Αβγενάκης, Τσιάρας. Αντιλαμβάνεστε, γίνεται και μέσα στην κυβέρνηση τώρα, έτσι. No to... Να είστε καλά, να είστε καλά, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε να το πει σήμερα. Παρασκευή δεν το λέμε το καλό Σαββατοκύριακο. Το λέμε Δευτέρα, για να παίρνουμε λίγο πάνω μας. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Oh, wow.

0: Τα αγροτικά λοιπόν είναι στα πάνω τους αυτή την εποχή και για το βούλευμα που παραπέμπει την εγκληματική οργάνωση κτηνιάτρων από τις ΣΕΡΕΣ στη δικαιοσύνη, σε δικαστήριο Θεσσαλονίκης και με αυτά που λέει ο κ. Μαργαρίτης Χινάς. Νομίζω πρέπει να δώσουμε μια συνέχεια στο θέμα της εγκληματικής οργάνωσης κτηνιάτρων στην Περιφερειακή Ενότητα ΣΕΡΟΝ. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κ. Αντιπεριφερειάρχης, ο κ. Σπυρόπουλες, ο οποίος από ό,τι μου λέει, καλημέρα. Οπότε μου λέει συνάδελφος, παρκάρατε στην άκρη για να μπορέσετε να μας μιλήσετε. Θύμα του κυκλοφοριακού κι εσείς.
1: Όχι, όχι, είμαι σε ασφαλές. Μέσα, ναι, ωραία. Ευχαρίστω.
0: Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, για πείτε μας λιγάκι, πώς ξεκίνησε η όλη ιστορία, από ενυπόγραφη καταγγελία.
1: Ναι, ακούστε λίγο. Επειδή είναι σε εξέλιξη όλα αυτά, θα ήθελα σας παρακαλώ και λόγω της ιδιότητάς μου ως δικηγόρος να μείνουμε σε αυτά που πρέπει. Είναι ένα γεγονός το οποίο είναι εξαιρετικά θλιβερό, απαράδεκτο, και το οποίο θα κριθεί από την ελληνική δικαιοσύνη αυτές τις μέρες, μάλιστα το επόμενο διάστημα, το άμεσο επόμενο διάστημα. Αφορά την κτηνιατρική υπηρεσία, αφορά πάρα πολύ σοβαρές καταγγελίες. Ήδη αυτοί οι υπάλληλοι είχαν απομακρυνθεί, είχαν τεθεί σε μερική πάυση για 2 χρόνια και αυτή τη στιγμή είναι μπροστά μας τα ποινικά δικαστήρια. Αναμένουμε δηλαδή τις αποφάσεις των ποινικών δικαστήριων, τα οποία θα απαντήσουν και θα αποδώσουν τις ευθύνες τους αν υπάρχουν σε αυτούς τους ανθρώπους.
0: Ναι, και εγώ και το βούλευμα
1: ανάλογα θα πράξουμε.
0: Και εμείς για το βούλευμα μιλήσαμε. Το βούλευμα λέει πολύ σοβαρά πράγματα.
1: Ναι. Πάρα πολύ σοβαρά.
0: Έτσι.
1: Πάρα πολύ σοβαρά.
0: Εγκληματική οργάνωση κτηνιάτρων. Εγώ δεν θυμάμαι κάτι ανάλογο. Επιστήμονες εγκληματική οργάνωση. Γιατί επιστήμονες είναι κτηνιάτροι, δεν είναι.
1: Κοιτάξτε, σας είπα ότι είναι εξαιρετικά σοβαρό και γι' αυτό με την ανάλογη προσοχή βλέπετε ότι.
0: Μιλάμε για όλη την υπηρεσία. Ωραία.
1: Όχι, 4 άτομα.
0: 4 άτομα. Πώς ήταν όλα τα άτομα, πώς ήταν όλοι οι κτηνίατροι?
1: Είναι περίπου 12.
0: 12. Οι άλλοι ήταν δηλαδή εκτός κυκλώματος. Ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν ένα μεγάλο κομμάτι της υπηρεσίας.
0: Ναι.
1: Το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, μας δημιούργησε και πολλά προβλήματα. Φανταστείτε σε μια οργανωμένη υπηρεσία που να φεύγει το 1/3 των κτηνιάτρων του. Δεν είναι κάτι απλό.
0: Και δεν πήρατε άλλους, φαντάζομαι. Πήρατε άλλους.
1: Ορίστε.
0: Πήρατε άλλους.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά σκεφτείτε, αυτοί οι άνθρωποι, οι περισσότεροι εξ αυτών, δεν ήταν υπάλληλοι ενός έτους ή 2 ετών κτλ. Μάλιστα, ένας εξ αυτών έχει ήδη συνταξιοδοτηθεί.
0: Μάλιστα. Και με τα δικαστήρια που θα γίνουν θα συνταξιοδοτηθούν.
1: Είναι
0: τις
1: επόμενες ημέρες και θα αποδοθούν οι ευθύνες και ανάλογα θα πάρουν. Ήδη όμως αυτοί είχαν απομακρυνθεί. Και ήταν με καθεστώς μερικής παύσης.
0: Η καταγγελία έγινε από κτηνοτρόφο ή έγινε από τους συναδέλφους που δεν συμμετείχαν στην οργάνωση?
1: Από κτηνοτρόφο.
0: Από κτηνοτρόφο. Αυτό μου κάνει εντύπωση πάντως, κύριε Αντιπεριφερειάρχα.
1: Κοιτάξτε, βλέπετε εντύπωση, ότι κάποια στιγμή τα στόματα ανοίγουν. Τα στόματα ανοίγουν.
0: Ναι.
1: Και μετά
0: οι συνάδελφοι που ήταν εκεί των κτηνιάτρων, οι άλλοι, οι καθαροί, αυτοί που δεν οδηγούνται με το βούλευμα στη δικαιοσύνη, δεν το είχαν πάρει χαμπάρι? Μπορεί να γίνει αυτή η δουλειά και να μην πάρει ο διπλανός χαμπάρι?
1: Θα σας πω το εξής, ακούστε λίγο. Επειδή έχουμε σφαγεία διάφορα σε διάφορες περιοχές, δεν σημαίνει ότι έχουν επαφή. Ο καθένας έχει τη δική του αρμοδιότητα. Όπως καλή ώρα εσείς έχετε την ευθύνη αυτού του μέσου που διευθύνετε, δεν μπορείτε να ξέρετε τι συμβαίνουν στα άλλα ραδιόφωνα. Είναι κάπως έτσι. Αλλά είναι βέβαιο ότι κάποια στιγμή αυτό ξέφυγε και κάποιος βρήκε το θάρρος και κατήγγειλε ο άνθρωπος και καλά έκανε.
0: Το ξέρετε εσείς.
1: Βεβαίως.
0: Είναι μάγκας αυτός? Είναι, πώς είναι, τι άνθρωπος είναι?
1: Κοιτάξτε, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αγανάκτησε.
0: Αγανάκτη. Για πείτε μας, δηλαδή τι πέρασε αυτός ο άνθρωπος? Δεν του περνούσαν τα πραγματικά στοιχεία?
1: Κοιτάξτε, λεπτομέρειες σας είπα, δεν θέλω να πω. Αλλά είναι γεγονός ότι
0: για τον άνθρωπο θέλω να μιλήσουμε, κύριε Αντιπεριφερειακά.
1: Να αποδώσεις κάποια πράγματα για να προχωρήσει και κάποια δουλειά σου.
0: Κάνω μια ερώτηση για να καταλάβουμε τι άνθρωποι είναι αυτοί που φτάνουν τελικά να καταγγείλουν τέτοια περιστατικά.
1: Εγώ οφείλω να εφαρμόσω τις αποφάσεις του πειθαρχικού και φυσικά τις αποφάσεις της πολιτικής δικής μας, που δεν μπορούμε να αφήσουμε να πέσει τίποτα κάτω. Και έτσι θα γίνει και περιμένω και τις απαντήσεις των ποινικών δικαστηρίων. Είναι πράξεις οι οποίες και μόνο να τις σκεφτείς, σας λέω, είναι κάτι το οποίο είναι βαρύ και μάλιστα από ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Σκεφτείτε το.
0: Σας ευχαριστούμε
1: πολύ. Να έχετε εσείς την ανάγκη και ο άλλος να την εκμεταλλευτεί.
0: Μην το συζητάτε.
1: Και γι' αυτό η απάντηση ήταν ανάλογη και καλά κάνετε και το φαίνεται στην
0: παρακολουθούμε, θα το παρακολουθήσουμε, να... θα παρακολουθήσουμε το θέμα και στα δικαστήρια θα πάμε τις επόμενες ημέρες που πιστεύω θα έχουμε αναβολή, δεν αποκλείεται να γίνει αμέσως, αλλά τέλος πάντων θα το παρακολουθήσουμε.
1: Αυτό θα το, θα το κρίνουν τα δικαστήρια, αλλά η απάντηση θα είναι ανάλογη.
0: Ναι. Και κάτι ακόμη, δεν έχει υποστεί ζημιά η περιφέρεια, είναι θέμα κύρους, ηθική ζημιά, δεν είναι οικονομική, γιατί αυτές οι επιδοτήσεις έχουν να κάνουν με υπουργεία και νομίζω ευρωπαϊκά προγράμματα.
1: Το ζητούμενο είναι, να σας πω κάτι, έτσι σας μιλώ. Ταλαιπωρήθηκε κόσμος. Ταλαιπωρήθηκε απλός κόσμος, κτηνοτρόφοι, και αυτοί σίγουρα οι άνθρωποι ζημιώθηκαν. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο οι κοινωνικές επιδοτήσεις.
0: Η περιφέρεια έχασε λεφτά από αυτήν την ιστορία.
1: Όχι. Από ό,τι φαίνεται, όχι. Κοιτάξτε,
0: άρα η νομική παράσταση της περιφέρειας έχει να κάνει με το κύρος και την αξιοπιστία της. Αυτό λέω. Ναι, ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση. Ναι. Σε κάθε περίπτωση αυτά τα πράγματα όχι που δεν πρέπει μόνο να ακούγονται, φυσικά και δεν πρέπει να γίνονται.
0: Εσείς επειδή είστε παλιό στην ιστορία, νομίζω είχαμε μιλήσει και στο παρελθόν ξανά.
1: Ναι, το είχαμε ξανασυνεργαστεί, είχατε ξαναφιλοξενήσει, πέστε.
0: Τέτοιο περιστατικό θυμάστε, δηλαδή εγκληματική οργάνωση
1: στην
0: Ιάτρων στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Και σε μια κοιτάξτε, υπάρχουν κατά καιρούς διάφορα πράγματα. Αλλά στις αίρες δεν είχαμε ποτέ κάτι τέτοιο. Και αδικεί και τους άλλους συναδέλφους, γιατί έχουμε καλή συνεργασία με τους κτηνοτρόφους μας. Και ειλικρινά σας λέω, αυτό έδωσε και την ευκαιρία να μιλήσουμε πολύ περισσότερο με τους ανθρώπους, γιατί ξέρετε, όταν ανοίγουν κάποια στιγμή τα στόματα, βγαίνουν και άλλα πράγματα. Οπότε διορθώθηκαν και άλλα πράγματα.
0: Είναι επαρκές τώρα το προσωπικό για ελέγχους. Το προσωπικό φτάνει για τους ελέγχους, γιατί ρωτάνε εδώ φίλοι ακροατές, ξέρουμε τι τρώμε.
1: Το προσωπικό φυσικά θα θέλαμε να είναι περισσότερο. Αλλά όσον αφορά τις δουλειές που πρέπει να κάνουμε, φυσικά είμαστε σε καλό επίπεδο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σπυρόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ
1: εγώ
0: για τον χρόνο σας.
1: Για το ενδιαφέρον σας. Να είστε καλά.
0: Με μεγάλη εμπειρία λοιπόν στην αυτοδιοίκηση, ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης Ερών, ο κύριος Σπυρόπουλος, και κάτι τέτοιο δεν θυμάται. Αυτό δίνει και απάντηση στους φίλους ακροατές που λέτε σιγά, μα καραπάνω, γιατί το τόσο την τριχιά τριχιά, την τρίχα τριχιά την κάνεις. Και εμείς μένουμε στο γράμμα του νόμου. Το βούλευμα σας ανέφερα και αυτά που υποστηρίζει το βούλευμα, που τους παραπέμπει ως εγκληματική οργάνωση σε δικαστήριο της Θεσσαλονίκης προσεχώς, λίγες μέρες. Και να σου πω λίγο κάτι, Νάντια, καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες, δεν μου έχεις ένα στείλει μήνυμα στο Messenger, Μελίνα Καραμαναγιωτίδου. Τα διαβάζω αργά ή γρήγορα και τα spam το Σαββατοκύριακο, σας απαντώ και ανοίγουμε αυτό το διάλογο. Σιγά το ένα, σιγά το άλλο. Δεν πάει έτσι ρε παιδιά. Δεν πάει. Πρέπει να χαλιόμαστε που μας χαλάνε. Να τους χαλάμε εμείς που μας χαλάνε. Πόσα πια να ανεχθούμε, πόσα να αντέξουμε. Να είστε καλά, να είστε καλά, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, μη φωνάζεις. Έχουμε το τζατήλα, λέει, τον Καρυπίδη το πρωί, δεν θέλουμε και άλλη τζατήλα.
2: Καλημέρα και στο φίλο το Γιώργο, τον Τριανταφυλλίδη.
0: Γιώργο μας, Γιώργο, ο πρόδρομος. Όχι, Γιώργος, καινούριος.
2: Όχι, Τζόρτς Τριανταφυλλίδης.
0: Α, γιατί ο πρόδρομος, εντάξει, καινούριο, καινούριο έντρι. Γεια σου Γιώργο. Κάποια ερώτηση έχουμε, κάτι. Κάποια επισήμανση.
2: Ναι, ρωτάει, αν αύριο λέει ένας κτηνοτρόφος επιχειρήσει να δηλώσει μια εικονική σφαγή, ποιος μηχανισμός θα τον σταματήσει? Το σύστημα πώς ροντάρεται, δηλαδή?
0: Δεν πάει έτσι. Υπάρχει το σύστημα το ψηφιακό. Κτηνίατρος δηλώνει την ψηφιακή. Ο κτηνίατρος το κάνει στο ολοκληρωμένο, όπως το λένε, ένα σύστημα.
2: Ναι, τα φίλτρα όμως που θα μπουν τώρα με τις καινούργιες υποθέσεις, ποια θα είναι, αυτό είναι το ζήτημα. Γιατί εντάξει, έγινε η υπόθεση, μπήκε στα δικαστήρια, τώρα πώς προχωράμε είναι το θέμα. Τα κενά ασφαλείας που λένε στα Windows συνεχίζουν να υπάρχουν, ή θα μπουν κάποια updates που θα τα κλείσουν?
0: Τόσο καμία ασφαλιά, ρε, καμιά μέρα έτσι που μου μιλάς.
2: Έτσι. Τι σου μιλάω, με
0: δεν καταλαβαίνω τίποτα που ήταν. Γίνεται η καταγγελία. Κακοποίηση, λέει, κατευθείαν.
2: Εγώ σκέφτομαι σαν τεχνικός πάντα. Έχεις ένα σύστημα που έχει κάποιες τρύπες ασφαλείας και μπαίνουν κάποιοι κακόβουλοι, ας πούμε, και αποκτούν έναν έλεγχο πάνω στο σύστημα.
0: Αμφισβητείς τις πλατφόρμες, τις ψηφιακές πλατφόρμες,
2: αυτό μου λες. Μα γίνονται συνέχεια updates στην
0: εποχή. Μα είναι δυνατόν.
2: Τη ψηφιακή διακυβέρνηση χρειάζεται συνέχεια updates και νομικά.
0: Τι άνθρωπος είσαι, ρε φίλε. Δείξε λίγο εμπιστοσύνη.
2: Μα από την πολλή εμπιστοσύνη εγώ την πάτησα.

0: Βγήκαν εδώ, τρεις κατευθείαν.
1: Τι λένε?
0: Ελευθερώστε τον Αποστολίδη.
1: Ποιος είμαι, ο Τζούλιαν Ασάντζ?
0: Παιδιά, είμαστε φίλοι. Να ξέρετε, έτσι μιλάνε μόνο οι φίλοι. Οι άνθρωποι που δεν γνωρίζονται καλά και δεν έχουν και καλή σχέση είναι με το Θανάση μου.
1: Α, εκεί να θαυμάζει περισσότερο.
0: Έτσι, έτσι.

0: για το διαδικαστικό, να πω στο Γιώργο ότι υπάρχει το ημερήσιο δελτίο επιβεβαίωσης σφαγής βοηδών. Αυτό τι είναι αυτό, αυτό το ημερήσιο δελτίο που βγαίνει για τα, για τις αγελάτες, για τα βοηδή, για τους χείρους κτλ. Μιλάμε τώρα για σέρες που το έψαξε το θέμα, έτσι. Φαντάζομαι ανάλογα γίνονται σε όλους τους νομούς. Αυτό οι κτηνίατροι το ανέβαζαν στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου. Και αν υπήρχαν κάποιες αποκλίσεις με πραγματικά χαμένα, μη αυτά που δεν είχαν σκουλαρίκια κτλ., τα διόρθωναν. Έκαναν τις διορθώσεις. Εγώ αυτό που ρώτησα στον αντιπεριφερειάρχη, και βλέπω εδώ το πιάσανε και δύο φίλοι στο Messenger με Ελένη Καραπανογιωτίδου, είναι γιατί οι υπόλοιποι, 12 ήταν οι κτηνίατροι, έτσι, στην υπηρεσία, γιατί έπρεπε ο κτηνοτρόφος να το καταγγείλει, ο βασανισμένος κτηνοτρόφος, να πάει και να πω αγανάκτηση, όπως μας είπε ο κύριος αντιπεριφερειάρχης, και δεν πήραν χαμπάρι οι διπλανοί. Δεν παίρνει χαμπάρι δηλαδή εδώ ο Αποστολίδης τι κάνει, Καραπανογιωτίδου? Μη σου πω ότι τα ηχογραφεί κιόλας και τα κρατάει και σημειώσεις. Καταλάβατε πως το εννοώ? Ας το κάτω.
1: Όχι, δεν λειτουργούν όλοι έτσι. Δεν είναι τόσο καχύποπτοι όλοι.

0: 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό του ομίλου Γιάννη Φιλιππάκη, Θήτα FM 107,1. 8 με 10 κάθε μέρα μαζί, στο μικρόφωνο Μελίνα Καραπαναγιωτίδου. Και να πάμε λίγο στα πρωτοσέλιδα του ομίλου Φιλιππάκη. Στην Εστία, ο Μανώλης Κοτάκης αναδεικνύει τριπλή τουρκική απειλή εν πλώ από ναύαρχο στην Θαλασσόλικος. Την ώρα που οι ένοπλες δυνάμεις της γειτονικής χώρας έκαναν προσομοίωση αποβάσεων στο Αιγαίο. Καλώδιο γιοκ χωρίς άδεια από την Άγκυρα. Ούτε μία αναφορά στα ελληνοτουρκικά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, λέει, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.
4: Να πάμε τώρα στον Ελεύθερο Τύπο. Δήλωση βόμβα Άδωνη Γεωργιάδη στον Ελεύθερο Τύπο. Ο Τσίπρας πήρε λεφτά από τη Βενεζουέλα. Έχουν ανοίξει τα αρχεία της Βενεζουέλας. Ξέρουμε ότι χρηματοδοτούσαν πολλά κόμματα στην Ευρώπη.
3: Από... Μόρθε κατευθείαν να πω όχι άλλο Άδωνη. Παρορμητικό, ευτυχώς δεν το είπα. Ευτυχώς. Το μάζεψαν,
4: Τι να κάνω, να μην το πω.
3: Όχι, πες το παιδί μου, ολοκλήρωσε.
4: Και εγώ δεν ήθελα, με μισή καρδιά το είπα.
3: Εγώ ποια είμαι που θα σε σταματήσω. Πες.
4: Λοιπόν, από κάτω καίει τη γιατρό, η κατάθεση της νοσηλεύτριας που βρισκόταν στο ιατρείο την ώρα που έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Έκανε πλασμαφαίρεση και σε άλλον ασθενή την ίδια ώρα. Όχι δανεισμός, μόνιμη επανένωση των γλυπτών για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, μήνυμα προς Τουρκία, διάλογος μόνο για θαλάσσιες ζώνες με βάση το διεθνές δίκαιο.
3: Η εφημερίδα Δημοκρατία του ομίλου Φιλιππάκη, βαριές σκιές για τον έμπιστο του Κυριάκου Μητσοτάκη, βγήκαν τα μαχαίρια στην πρωθυπουργική αυλή. Τώρα που βουλιάζουν άρχισαν να αλληλοκαρφώνονται. Καταγγελίες κατά του υφυπουργού Τσάφου ότι μπλόκαρε η επένδυση αποθήκευσης ενέργεια στην Πτολεμαΐδα. Ο Ερντογάν ξεσκεπάζει τον Μητσοτάκη, επιδιώκει τεχνητή ένταση για να κερδίσει τις εκλογές, υποστηρίζει ο Τούρκος πρόεδρος. Τον άφησαν στα κρύα του Λουτρού και οι Βρετανοί για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Εν τω μεταξύ, με αυτά που ακούγαμε εμείς το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες, νομίζω από 2-3 χρόνια, περιμέναμε μια πιο αισιόδοξη, μια πιο... Έτσι έκβαση στην όλη ιστορία. Τελικά φρούδες οι προσδοκίες. Φρούδες. Φρούδες και φλούδες. Ναι.
4: Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Η Ευρώπη στην ενεργειακή παγίδα των ΗΠΑ. Αγορές και κυβερνήσεις σε ασφυξία. Σοκ στις Βρυξέλλες από τη διαφαινόμενη αναστολή εξαγωγών αμερικανικού ντίζελ στη Γερεά Ήπειρο. 103 το είδα το Μπρεντ σήμερα.
3: Αχ, Παναγίτσα μου.
4: Και πάλι ο γιατρός Καρνεάδου στα πρωτοσέλιδα είχε και πτυχίο ψυχοθεραπευτή από παράνομο κέντρο. Δίχως τέλος η σάγκα των παρανομιών των κατηγορούμενων στην υπόθεση Μαζωνάκη.
3: Η καθημερινή διγλωσία από την Άγκυρα, τα ελληνοτουρκικά πρώτο-πρώτο, όπως και στις εφημερίδες του ομίλου Φιλιππάκη, είμαστε σύμμαχοι, σκληρή στάση για το καλώδιο. Ουσιαστικά η καθημερινή στο πρωτοσέλιδό της έχει το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία. Ένα πρωτοσέλιδο που η Εστία το έχει κάνει πολλές φορές. Βλέπω το υιοθετεί και η Καθημερινή. Καταπέλτης η νοσηλεύτρια της Καρνεάδου.
5: I know you can talk.
3: I know. Okay, okay. Επιδοτήσεις στην ενέργεια σε δύο δόσεις. Αχ, Παναγίτσα μου. Για πες κανένα ευχάριστο, βρήκες κανένα ευχάριστο, κανένα πρωτοσέλιδο ευχάριστο.
4: Να πω τύπο Θεσσαλονίκης εδώ πέρα.
3: Πες το, φυσικά.
4: Παρέμβαση Μητσοτάκη στην Guardian για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Δεν θα δανειστούμε τα δικά μας γλυπτά. Η Ελλάδα απορρίπτει τη λύση δανεισμού και ζητά μόνιμη επανένωση στην Αθήνα. Συλλήψεις για πυροβολισμούς έξω από καταστήματα στο Κορδελιό. Κινητοποίηση τον Οκτώβριο με τα καΐκια τους στο Θερμαϊκό Υψαράδες. Νέα επίθεση σε σχολείο, δύο φορές στόχος βανδάλων, το ίδιο γυμναστήριο.
3: Αυτό δεν μπορούσαμε να το κάνουμε, αφού μας τα κλέψανε. Δεν μπορούμε να πούμε ναι, θα δανειστούμε και μετά να μην τους τα δίνουμε πίσω.
4: Σωστά.
3: Να πούμε... Να κάνουμε και εμείς.
4: Για μια έκθεση να τα πάρουμε, για λίγο. Ναι.
3: Αυτό και μετά να λέμε: α, δεν χάλασε το φορτηγό, δεν έχουμε βενζίνα, σας στείλουμε πίσω. Η ασφαλιστική δεν μας αφήνει, ο καιρός είναι χάλι. Έχουμε καταιγίδες, πλημμύρισε η αποθήκη. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διάφορα τεχνάσματα όπως και αυτοί.
4: Πολύ σωστά το λες.
3: Ναι, γιατί πάμε το σταυρό εμείς στο χέρι, ενώ αυτοί μας έχουν σταυρώσει. Τα νέα, τα ρωσικά drones πρώτο πυλών μας, η CIA προειδοποιεί. Ωραία, ωραία. Δεν το πληκτώνουμε. Θα έχουμε θόλους και θολάκια, θα έχουμε πάρα πολλούς θόλους. Μεταξύ ο Κινέζος και ο Αμερικανός πρόεδρος και ο ένας και άλλος πάλι Φουκιδίδη θυμήθηκαν στη συνάντηση και το αναδεικνύει η εφημερίδα. Το θέμα του τραγικού θανάτου Μαζονάκη, ναι, το έχει η νοσηλεύτρια και η τη γιατρό του Μαζονάκη. Η γιατρός καίγεται, παιδιά, από το μηχάνημα. Τα μηχανήματα είναι έξυπνα.
4: Και από τότε καίγεται.
3: Καταγράφουν τα πάντα πια. Πότε μπήκες, πότε τι, πώς ήδη έρχεσαι. Αν μπαίνουν Σαββατοκύριακο, αργίες, τι ώρες, πού μεταφέρονται. Τα μηχανήματα, η AI των μηχανημάτων δίνει ραπόρτο. Έχεις άλλο ή δεν? Δεν σε αρέσει κανένα άλλο να πεις?
4: Ψάχνω να βρω κανένα άλλο, αλλά τα βασικότερα τα...
3: Είπες
4: απογευματινή. Α, καρφιά Μητσοτάκη στην Άγκυρα από
3: τίποτε,
4: τον ΟΗΕ.
3: Τίποτα, στη γραμμή Κοτάκη είναι όλα τα πρωτοσέλιδα, ναι.
4: Άρθρο ράπισμα του Κυριάκου στον Guardian για τα γλυπτά και η απάντηση του Βρετανικού Μουσείου. Από κάτω, Τραμπ και εσύ για ειρηνική συνύπαρξη. Δύο ηγέτες τάχθησαν υπέρ της ενίσχυσης του διαλόγου ΗΠΑ-Κίνας, δίνοντας έμφαση στην εργασία με εμπόριο, ασφάλεια και AI.
3: Να σας πω κάτι, δεν ασχολούμαι με αυτά που έχει πει κατά καιρούς ο Τσίπρας εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν το ξέρω, το είπε πραγματικά, το είπε.
4: Ποιο, το κανείς?
3: Ότι, ναι, το κανείς, το είπε πραγματικά,
4: ναι.
3: Το είπε. Αχ, Παναγίτσα μου, αχ, Παναγίτσα μου, αχ, Παναγίτσα μου. Αχ, Παναγίτσα μου. Όχι, παιδί μου, το κανείς. Το κανείς εννοεί
4: εγώ. Ή εμείς οι κανείς.
3: Αυτό το. Τον Απολέοντα. Εγώ το. Αυτό.
4: Ναι. Είναι εγώ μετά από τα μνημόνια, θα τα σκίσουμε με ένα νόμο
3: τι
4: και
3: γίνεται,
4: μια πράξη.
3: Τι γίνεται, ρε παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα, τι είναι αυτό. Βέβαια το αναβάθμισε. Θυμάσαι παλιά, έλεγε ή εμείς ή αυτοί. Άλλο σλόγγαν, επί ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα επί Ελλάς λέει ή εμείς ή κανείς. Το έχει περιορίσει πάρα πολύ, έτσι.
4: Μετά από σένα τι, πες μου να πάω πού, που λέει το τραγούδι.
3: Έχεις κανένα να πιάσουμε, κανένα τραγούδι.
4: Ναι, του Πάριου.
3: Δεν είναι από τους αγαπημένους άλλων, έχεις κανέναν άλλον.
4: Εντάξει, το σκυλάκι το κανείς δεν το φρόντισε κανείς, που έλεγε λογό. Ρίχνουμε το επίπεδο τώρα.
3: Εμείς το ρίχνουμε, εμείς το ρίχνουμε. Εμείς είδες, που καταγράφουμε
4: όταν μπαίνεις
3: κατάσταση,
4: στο διάλογο, όταν μπαίνεις σε έναν τέτοιο διάλογο, αναγκαστικά πέφτει και το επίπεδο μετά.
3: Πεσμένο είναι, πουλάκι μου. Απλώς είμαστε κι εμείς εκεί κάτω και μας φαίνεται η σιάδη, καταλαβες. Όταν ανέβουμε εμείς θα το δούμε ποιο είναι κάτω και ποιο είναι πάνω. Να είστε καλά, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Αφιερωμένο, αφιερωμένο.
4: Τραλαλά, τραλαλά.
3: Έχει κόψει η κίνηση τσιμισκή. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή τη στιγμή. Ηλιόλουστη και εγώ με το ζιβάγκο. Πρωί-πρωί.
4: Και ο περιφερειακός ωραίος δείχνει τώρα. Όλος παραδόξος. Μόνο εκεί στον Παπαγεωργίου, στην Ανηφόρα, εκεί πριν την Νεάπολη, είναι λίγο δύσκολα. Παιδιά, μπείτε στον περιφερειακό. Το θέμα είναι θα μπουν, πώς θα βγουν είναι το ζήτημα.

μεταξύ λίγο νωρίτερα μου στείλει εδώ φωτογραφία φίλη. Φορτηγό φράκαρε κάτω από το γέφυρα στην Πολύχνη. Και έχουμε, είχαμε επιχείρηση στον περιφερειακό για την απομάκρυνση. Ήταν πιο ψηλό, ήταν πιο ψηλό από τη γέφυρα. Α, αυτό. Από ό,τι βλέπω στη φωτογραφία, ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. 6-9-7-7-20-10-70 και για φωτογραφίες και για πληροφορίες. Δεν είμαστε street radio, αλλά μας αρέσουν και αυτά, για να διευκολύνουμε δηλαδή τους συμπολίτες μας, για να μην νιώθουν μόνοι στους δρόμους, στις γέφυρες, στην ψηφιακή μας εποχή.

0: Και το βράδυ θα έχουμε πάλι εργασίες στην περιφερειακή, στον περιφερειακό. Και τα ξημερώματα σήμερα και αύριο, στο μετέχνιο της ημέρας, στο ρεύμα προς ανατολικά. Για τα οχήματα που κινούνται από την πλευρά του Τιτάνα, θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία στο ύψος του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία, στην περιοχή του Δημοτικού Γηπέδου. Να έχετε το νου σας. Καλά, μπαίνεις στην περιφερειακή, να έχεις γενικό το νου σου. Δεν είναι. Δεν αποτελεί είδηση για μένα αυτό.
1: Είναι λίγο extreme sport, ξέρεις, ε. Πέρα πηγαίνεις με 80 το πολύ και περνάει ο άλλος από δίπλα με 140. Sorry, 60 είναι το όριο, αλλά κάποιοι πηγαίνουν και με 100. Χαρά στο κουράγιο τους, παιδιά, πώς τη βρίσκεται, τι θάρρος πώς το βρίσκεται.
0: Μανώλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλώς ήρθες στην παρέα. Θα σε παραπέμψω στο Βαγγέλη Μωυσή. Τα θέματα του ΠΚΠ τα παίζει στα δάκτυλα. Μερικές φορές νομίζω ότι μας ακούει και έρχεται από το χωράφι με τις γαλότσες. Έχω αυτή την αίσθηση.
1: Όλο το βάζω να σκουπίζει τα παπούτσια έξω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάνει λάσπες.
0: Του Μωυσή είναι, του Μωυσή. Δεν δικά μας.

0: είναι σήμερα Παρασκευή. Βλέπω και τις ανακοινώσεις που έχω εδώ μπροστά μου για την, από την ΕΙΑΘ για διακοπή υδροδότησης στο Ρεόκαστρο και όχι μόνο. Έχουμε και διακοπές ρεύματος στην ίδια περιοχή. Τι κάνετε εκεί, δηλαδή κάνει εργασίες μετά τη φωτιά, όπου κάει πατέρας και παιδί. Άντε, να ολοκληρωθούν που και που, μέχρι το καλοκαίρι τουλάχιστον να ολοκληρωθούν αυτές οι εργασίες. Για άμεση ενημέρωση Θήτα FM, αλλά είναι και το Θήτα
1: News.
0: Άσε να το κάνω, κάνω λίγο suspense παιδί μου. ThetaNews.gr, το site, η ιστοσελίδα, η ενημερωτική ιστοσελίδα του ομίλου Φιλιππάκη. Πρώτες ειδήσεις που αφορούν στην Μακεδονία, στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Α, έχει φωτογραφίες εδώ της γέφυρας που κόλλησε το φορτηγό κάτω.
1: Ναι, είχε πινακίδα 4,5 μέτρα, λέει, ήταν το ύψος της γέφυρας και...
0: Φούσκωσε λίγο περισσότερο τα,
1: μάλλον, ναι,
0: τα λάστιχα.
1: Ποιος ξέρει.
0: Πώς γίνεται για απεγκλωβισμό, ξεφουσκώνουν τα λάστιχα, φαντάζομαι, για να πέσει, όχι?
1: Δεν έχω βρεθεί σε τέτοιο περιστατικό, ναι, να σου πω την αλήθεια, αλλά κάπως θα
0: μπαίνω. Δεν είναι και πολύ κάνουμε συνηθισμένο, τώρα μεταξύ μας δεν είναι πολύ συνηθισμένο.
1: Βασικά, κοίτα, άμα μπεις, βγαίνεις με την όπισθεν μετά, απλά έχει γίνει ζημιά τώρα. Μετά έχει μπλοκάρει ο δρόμος.

0: Μα, δίνει εδώ Μενέλος, λέει, μας αρέσει πάρα πολύ αυτό που, που μπαίνει ο Μωυσής στην εκπομπή και δίνει...
1: Με τις λάσπες.
0: Δεν ξέρω, ήρθε, ήρθε ο Βαγγέλης. Δεν τον είδα σήμερα.
1: Ξέρεις τι λένε για τη λάσπη? Πρόσεχε όταν η λάσπη χτυπήσει τον ανεμιστήρα. Το λένε, είναι αμερικάνικη η έκφραση.
0: Αχ, πανεγύρισα με αυτά τα κοινότυπα. Αυτά...
1: Έτσι, παρέστα σε τρελαίνω.
0: Το κοψίζει, τι να κάνουμε τώρα. Δεν μπορούμε να τα μεταφέρουμε αυτά, παιδιά, αλλά θα τα ψάξουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και στο Viber και στο Messenger με Ελίνα Καραπονογιωτίδου. Από Δευτέρα να είστε βέβαιοι ότι κάποια θέματα θα, αφού τα τσεκάρουμε, θα τα μπουμπονίσουμε. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Καλημέρα Ευτυχία. Καλημέρα Χρήστο.

0: Το είδατε κι εσείς, το είδα κι εγώ, και επειδή έχω και σχετικές φωτογραφίες, θα το πάρω πάνω μου. Έγινε μια κομματική εκδήλωση πριν από λίγες ημέρες εδώ στη Θεσσαλονίκη της Νέας Δημοκρατίας και ήταν όλοι μαζί και ο Φλωρίδης χώρια. Δηλαδή στις πρώτες καρέκλες καθόταν μόνο ο υπουργός και πίσω-πίσω ήταν τα παλιά τα κομματικά στελέχη. Και κάποια από τα παλιά στελέχη, τους παλέμαχους που λέμε, του κόμματος, χαμογελούσανε. Και θα πέσει πολύ γέλιο σε αυτές τις εκλογές, πώς το βλέπετε? Γελάει όποιος γελάει, από να και εγώ να τσιτάτω. Τελευταίος, καλά, καλύτερα, καλύτερα, καλύτερα. Και κάτι μου λέει ότι εμείς οι τελευταίοι δεν θα είμαστε, εμείς οι τελευταίοι που θα γελάσουμε καλύτερα.
1: Ή εμείς, ή κανείς.

0: Ο Βαγγέλης Μωυσής κάνει κάτι συνεντεύξεις που ξεχνάνε να βάλουν τραγούδι και μουσική. Δηλαδή σε κατά της μουσικής. Έχω παρατηρήσει, το έχω παρατηρήσει, Βαγγέλη.
1: Ακόψω τη συνέντευξη.
0: Τι συνέντευξη ήταν αυτή? Χθες σε άκουγα για τους αστυνομικούς και τα προβλήματα των αστυνομικών. Μία ώρα ήτανε. Πήγα, ήρθα.
1: Όχι, αυτό ήταν τρία-τέταρτα. 25 με 30 λεπτά. Αλλά ήταν γεμάτη. Ξέρεις πόσα θέματα έχουν αυτοί?
0: Εμείς να δεις πόσα θέματα έχουμε τους αστυνομικούς.
1: Εντάξει, ναι, ναι. Αλλά, ναι, πρόσεξε όμως. Εδώ έχουμε το εξής πρόβλημα. Πάντα σε κάποιες. Και σε εμάς, και στο δικό μας το συνάφι.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ εύκολο να αναδειχθεί,
0: ναι,
1: το κακό. Το κακό παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Το κακό μήλο.
0: Ναι.
1: Ας πούμε το καλάθι.
0: Ναι.
1: Μπορεί ένα καλάθι να έχει 50 καλά μήλα.
0: Ναι.
1: Αλλά το μάτι σου, άμα είσαι στο μανάβι, θα πέσει στο κακό. Το σάπιο το μήλο και θα του κάνει θέμα. Δεν είναι σωστό?
0: Με αρέσει η ψυχολογική προσέγγιση του θέματος.
1: Ναι, τα άλλα, τα έρματα, μήλα, τα καλά όμως, ναι, τι φταίνε?
0: Ποια είναι η δική μου αίσθηση? Και θέλω λίγο, επειδή το ψάξες και το ψάξεις από ό,τι σε ακούω και εδώ και στο γραφείο και στις σκέψεις και τα λοιπά που κάνουμε, η αίσθηση είναι ότι ο αστυνομικός δεν είναι δίπλα στον πολίτη. Δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη απόσταση. Αυτή η απόσταση δεν έχει, ρε παιδί μου, μικρίνει με τα χρόνια, με την πάνω των χρόνων, με ένα σοσιαλιστή στο Υπουργείο, πρώην σοσιαλιστή.
1: Καλά.
0: Δεν έχει μικρίνει να νιώθω τον αστυνομικό και με την πανδημία.
1: Ναι.
0: Ας πούμε, ήταν συγγενικά μου πρόσωπα στην Πορτογαλία, στη Γαλλία κτλ. Και ο αστυνομικός διευκόλυνε στον καιρό της πανδημίας.
1: Ναι.
0: Εδώ υπήρχε ότι μην με πιάσει να μην γράψει το πρόστιμο.
1: Καλά, αυτό είναι. Αυτή είναι μια κακιά ψυχολογία,
0: ναι,
1: που έχει περάσει.

0: χρόνια
1: τώρα. Θα έπρεπε
0: τώρα
1: να είμαστε
0: κόσμο,
1: λίγο πιο κοντά, αυτό λέω.
0: Δεν φταίει όμως αστυνομικός γι' αυτό, νομίζω. Δεν φταίνει πολύ αστυνομική γι' αυτό, έτσι. Είπαμε. Το σάπιο μιλό αναδεικνύεται πιο εύκολα.
1: Άστα μιλάτε, παιδί μου, τη μαναβική
0: ναι,
1: τώρα. Εδώ μιλάμε για συμπεριφορές.
0: Ναι, αλλά βλέπεις ότι και οι αστυνομικοί έχουν, καταρχήν είναι, έχουν τα ίδια προβλήματα με όλο τον υπόλοιπο κόσμο.
1: Λογικό είναι. Τι...
0: Έτσι. Και δεύτερον, στοχοποιούνται πάρα πολύ εύκολα.
1: Ναι, και κάνουν και 2-3 δουλειές.
0: Και μόνο αυτό.
1: Ο εισαγγελέας Φλωρίδης σε μια εκδήλωση, δημόσια εκδήλωση εδώ στη Θεσσαλονίκη, στα πηγαδάκια που ήμασταν πολλοί, δεν ήταν ναι. ένας-δύο, πριν από λίγους μήνες. Έλεγε αυτό, ότι πάρα πολλοί αστυνομικοί δουλεύουν το πρωί στην υπηρεσία και το βράδυ στην πιτσαρία για να τα βγάλουν πέρα.
0: Ναι, και το βράδυ και την άλλη μέρα το πρωί, άμα σε κοιτάξουν στραβά γιατί είναι ψόφια από την κούραση, ας πούμε. Φταίει ο αστυνομικός.
1: Ναι, κάπως πρέπει να βελτιωθεί όμως αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο αστυνομικός να είναι φύλακας, προστάτης, λειτουργός της κοινωνίας, όχι του συστήματος.
0: Ο αστυνομικός προσπαθεί να είναι προστάτης και λειτουργός της κοινωνίας.
1: Και δεν το αφήνει το σύστημα.
0: Αλλά δεν τον αφήνουν από πολλές απόψεις. Διότι όταν το βάζουν να κάνει πράγματα που είναι άσχετα με το αντικείμενο, έτσι, ας πούμε αυτό που λέγαμε χθες, να φυλάει τα γήπεδα.
1: Έχουν ακόμη γίνει... γίνονται αυτά, έτσι. Σ' άκουσα.
0: Τα περισσότερα.
1: Δεν έχει αλλάξει τίποτα.
0: Όλοι οι αστυνομικοί είναι ιδιωτική security. Η αστυνομία έχει γίνει ιδιωτική security του Μαρινάκη, του Σαββίδη, του Αλαφούζου κτλ.
1: Η ζωή μας είναι σαν πρωτοσέλιδο του ριζοσπάστη. Δεν αλλάζει τίποτα.
0: Αυτοί οι αστυνομικοί τι φταίνε. Από την άλλη μεριά, σε μια εκδήλωση, σε μια διαδήλωση, σε μια. Εγώ σου λέω ότι τραχύνεται κατάσταση και γίνονται επεισόδια. Ξέρει ο μέσος αστυνομικός ότι έχει 15-20 κινητά γύρω-γύρω να τον καταγράφουμε, τα οποία μετά κινητά θα παίξουν μονταζάκι και θα παίξουν συγκεκριμένα δευτερόλεπτα. Δηλαδή δεν θα φανεί ο τύπος που πετούσε τη μολότοφ ή την πέτρα
1: ναι,
0: κατά
1: που χτύπησε τον αστυνομικό, θα κόψουμε.
0: Θα παίξουν τα 10 δευτερόλεπτα που τον έχει πιάσει ο αστυνομικός, τον έχει βάλει κάτω και το χτυπάει στα οχτά πόδια.
1: Με αυτό που σου λέω πάντως, δηλαδή να έρθουμε λίγο πιο κοντά, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι. Να είμαστε λίγο πιο κοντά, ρε φίλε. Να είμαστε πιο κοντά, αστυνομικοί και πολίτες.
0: Πόσες φορές, πόσο σπάνιο ή πόσο συχνό είναι το φαινόμενο, πόσο νομίζεις ότι είναι οι περιπτώσεις όπου αστυνομικοί έχουν ξεγεννήσει παιδάκια, έχουν ανοίξει δρόμους για ασθενείς να φτάσουν γρηγορότερα στο νοσοκομείο, έχουν σώσει καταστάσεις.
1: Πόσες από αυτές δεν είναι η δουλειά τους, και αυτές δεν είναι η δουλειά τους τώρα.
0: Να βλέπεις τι κάνουν.
1: Να κάνουν τα ασθενοφόρα τη δουλειά τους. Άσο τώρα, μεγάλη κουβέντα είναι αυτό. Δεν μπορούμε τώρα εθελοντικά να περιμένουμε από άλλον φορέα να κάνει τη δουλειά άλλου φορέα. Δεν υπάρχει η ευθύνη επίσης. Τέλος πάντων, σήμερα τι έχεις. Τι έχεις στην εκπομπή, ρωτάει εδώ ο κόσμος, ο προφήτης, τι θα προφητεύσει σήμερα. Γεια σου, ρε Μενέλε.
0: Έχουμε ποικιλία σήμερα. Έχουμε ποικιλία.
1: Τι, χωράφια?
0: Έχουμε και τα θέματα των δημοσκοπήσεων που προχωράνε πάλι, έχουμε καινούργια δεδομένα. Θα μιλήσουμε και λίγο με κομμάτι της αντιπολίτευσης, γιατί βγάζει όλους τους κυβερνητικούς τώρα τελευταία.
1: Γιατί εμένα οι κυβερνητικοί μου αρέσουν πάρα πολύ. Οι κυβερνητικοί.
0: Θα μιλήσουμε με τον Κώστα Τοχίτα από την Ελληνική Λύση, τον συνάδελφο.
1: Ναι.
0: Τον καλό. Έτσι. Να δούμε γιατί και αυτοί θέλουν να κυβερνήσουν. Όλοι θέλουν να κυβερνήσουν αυτόν τον τόπο. Ο Μητσοτάκης θέλει να κυβερνήσει, η Καρτιανού θέλει να κυβερνήσει, ο Ανδρουλάκης θέλει να κυβερνήσει. Όλοι είναι έτοιμοι να κυβερνήσουν. Ο Τσίπρας το ίδιο και ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Λέει: εμείς θα κυβερνήσουμε. Είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε. Και θα συζητήσουμε λίγο και επ' αυτών των θεμάτων. Γιατί...
1: Δημοκρατικό δικαίωμα του καθένα να φιλοδοξεί και να κάνει, και δικό μας δικαίωμα να κάνουμε ερωτήσεις.
0: Όλοι είναι σίγουροι ότι θα κυβερνήσουν μετά τις εκλογές. Δηλαδή,
1: το βλέπεις, βλέπεις εσύ στην κυβέρνηση, βλέπεις ένα τέτοιο πράγμα.
0: Καλά,
1: συνδιαχείριση.
0: Εγώ αυτό, ναι, καλά, συγκυβέρνηση θα υπάρξει σίγουρα. Αναγκαστικά.
1: Το βλέπεις δηλαδή.
0: Των πραγμάτων. Και να μην σου πω ότι θα είναι τουλάχιστον 3 κομμάτων.
1: Ναι. Βλέπω. Το παίζεις, το είδες, το παίζεις.
0: Το
1: παίζεις, το παίζεις. Τρία κόμματα. Δίνεις και τα κόμματα ή το αφήνεις φλού?
0: Όχι, το αφήνω φλού γιατί παίζουν 2-3 συνδυασμοί.
1: Ξέρουμε τερματοφύλακα ποιο θα είναι. Ξέρουμε ποιο θα είναι τώρα. Ο προπονητής τουλάχιστον.
0: Στημένος για πέναλτι θα είναι ο Μητσοτάκης σίγουρα. Για το πέναλτι θα είναι ο Μητσοτάκης. Είναι, ήδη την βγάζει το άγχος και την αγωνία του τερματοφύλακα πριν το πέναλτι. Ο Μητσοτάκης ενώπιον των εκλογών. Γι' αυτό και βλέπεις και διάφορα πράγματα που συμβαίνουν στην επικαιρότητα, τα οποία δεν συνάδουν με κάποιον που θεωρεί εφικτό στόχο την αυτοδυναμία.
2: Βαγγέλη, το 30% που δίνουν οι δημοσκοπήσεις, τι ποσοστό το δίνεις, τι απόδοση το δίνεις στο στοίχημα?
0: Καλά, το 30% που δεν μπορώ να το αποκλείσω 100%, έτσι. Δεν είμαι στατιστικολόγος, δεν είμαι...
2: Άμα ήταν στοίχημα.
0: Ωστόσο, άμα ήταν στοίχημα, δεν θα του δίνω πολύ μεγάλες
2: πιθανότητες. 1,1.
0: Δεν θα του δίνω. 1,1 είναι σιγουράκι.
2: Σιγουράκι.
0: Είναι στανταράκι το 1,1. Θα το δίνω γύρω στο 2.
2: 2,20.
0: Μη σου πω παραπάνω.
2: Και αν σου κάτσει...
0: Δηλαδή πιο χαμηλά θα έδινα το κάτω από το 30 και δεχομένως το αρκετά κάτω. Γιατί παίζει ρόλο και το αν θα κάνει κόμμα Σαμαράς. Αν κάνει κόμμα Σαμαράς, αλλάζει πολύ το έργο.
1: Σε λίγο λέει ο Μίτσος, σε λίγο θα μας πείτε ότι ο Μητσοτάκης είναι Μίρτσος. Δεν είναι και Μίρτσος. Θα συμφωνήσω, δεν είναι Μίρτσος. Μίρτσος ένας είναι.
0: Μίρτσος
1: λοιπόν, Σαββατοκύριακο θα ακούσετε Μίρτσο, θα ακούσετε και σχόλια Νίκου Πετρουλάκη, θα ακούσετε τι γίνεται στα γήπεδα. Σε λίγο περισσότερο, περισσότερο ή περισσότερος Βαγγέλης Μωυσής. Μείνετε συντονισμένοι, εμείς θα σας αφήσουμε μια τραγουδάρα. Τραγουδάρα είναι αυτή, ή θα βάλεις άλλο. Θα βάλεις άλλο.
2: Πες μου, τι θέλεις εδώ παραγγελίες.
1: Θέλω αυτό με τον Στράτο Διονυσίου. Τη...
2: Ξανά.
1: Ναι,
2: μισό λεπτά.
1: Πειραγμένο. Θέλω πειραγμένο Στράτο Διονυσίου. Άντε.
2: Έτοιμο.
1: Που δεν έχεις το σκότωσε με γιατί με αγαπούσε, βάλε αυτό το πειραγμένο.
2: Θα το ξαναπαίξουμε καλά αυτό.
1: Ναι, εντάξει.
2: Μην το κάψουμε από τώρα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Θήτα FM 107,1 12. Ώρα να φεύγουν οι πρωινοί. Ο Βασίλης και Χαγιάς κάθε μεσημέρι στις 12. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 10. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Δελτίο ειδήσεων στις 10 στο μικρόφωνο Άλεξ Νικηφορίδης. Ισχυρή έκρηξη νωρίς το πρωί σε κτίριο στην Πλάκα. Σε συμβολή των οδών Λυσικράτους και Αμαλίας απεγκλωβίστηκαν 2 γυναίκες. Ένας τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Έχουν υποστεί ζημιές 8 οχήματα και διπλανά κτίρια. Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις αστυνομίας και της πυροσβεστικής, ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της έκρηξης. Το Υπουργείο Οικονομικών δρομολογεί τα μέτρα στήριξης για τον έλεγχο των τιμών των καυσίμων. Η επιδότηση για το πετρέλαιο κίνησης θα ισχύσει και για τον Οκτώβρη και στα μέσα του μήνα θα παρέμβει με 3 μέτρα. Ορίζοντας την τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,75 ευρώ ανά λίτρο, με οριζόντια αύξηση του ποσού επιδόματος θέρμανσης χωρίς αλλαγή κριτηρίων, ενώ εξετάζεται ο ορισμός πλαφών στο ποσοστό κέρδους πρατηρίων και εταιριών εμπορίας καυσίμων. Στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην κατάσταση που υπάρχει με την Τουρκία. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία, είμαστε προορισμένοι να ζούμε ο ένας δίπλα στον άλλον. Το δίκαιο της θάλασσας είναι το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής διαφοράς μεταξύ των δύο χωρών, η οποία αφορά στην οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΖΑΟΣ, είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Τριώρη διακοπή υδροδότησης είναι προγραμματισμένη στην περιοχή του Ωραιοκάστρου που θα λήξει στις 12 το μεσημέρι. 15.000 ευρώ δανείστηκε 28χρονος από 44χρονη Πολωνή που μένει μόνιμα στη Ρόδο. Όταν η γυναίκα ζήτησε να πάρει πίσω τα χρήματά της, ο 28χρονος απείλησε πως θα στείλει στα παιδιά της άσαμενες φωτογραφίες. Η γυναίκα κατήγγειλε το περιστατικό και η αστυνομία ανέλαβε τις έρευνες. Στις 6 το απόγευμα αρχίζουν οι εκδηλώσεις για τη λευτή νύχτα στην Ηλιούπολη του Δήμου Παύλου Μελά. Για τις 9 έχει προγραμματιστεί η συναυλία της Ήβης Αδάμου. Λέμβος με 42 ολοδοπούς εντοπίστηκε νότια της Γάβδου. Το λιμενικό τους περισυνέλεξε και τους μετέφερε στο λιμάνι της Παλαιοχώρας. Πυρκαγιά ξέσπασε σε φορτηγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες βόρεια της Μυκόνου. Σκάφη του λιμενικού και πυροσβεστικού από τη Σύρο έχουν σπεύσει στο σημείο.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Έθριος είναι ο καιρός αυτή την ώρα, άνεμος με ένταση τριών μποφόρ και ελάχιστες νεφώσεις, το θερμόμετρο στους 20 βαθμούς Κελσίου.
0: Θήτα FM 107,1. Αυτή την Κυριακή η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μία άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Θήτα FM μέχρι τις 12, Βαγγέλης Μωυσής.
2: Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί με αξιώσεις την αυτοδυναμία.
3: Ωραία αυτό.
4: Και όχι, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
5: Κάτω στο λουλί το λουλάκι μας.
2: Γιατί εμείς θα κυβερνήσουμε, είναι δεδομένο.
5: Τι λες μωρέ.
6: Εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα μας θυμίσει χαρίζοντάς μας την αυτοδυναμία προκειμένου να φέρουμε εις πέρας αυτά που θα υποσχεθούν.
5: Τα θέλει και σένα ο οργανισμός σου.
7: Νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές, ακόμη και με μία ψήφο, σημαίνει πολιτική αλλαγή.
5: Φαρμόσει σε μωρέ να με φαλάξει σήμερα.
2: Ποτέ δεν αρνήθηκα ότι ο ΠΚΠ ήταν ένα σκάνδαλο.
8: Μεγάλη λοβιτούρα μου μυρίζεται.
3: βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
8: Μέχρι πρωθυπουργό μπορούμε να φάσουμε.
9: Αλλά αυτοί είστε.
10: Δεν γινότανε δουλειά. Καλαμπαλίκι γινότανε.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Κεντρική Μακεδονία.
1: Να το ρε το παιδί ρε.
0: Τσα. Okay, ο Γιάννης ο Κατσαβουνίδης μπήκε πιο κεφάτος από μένα.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τίτα FM 107,1. Μετά Χριστό Προφήτης, Βαγγέλης μου εσύ στο μικρόφωνο. Όπως καταλάβατε, Γιάννης Κατσαβουνίδης στα πλήκτρα. Στον πάσο Γεωργία Δερμιτζάκη. Στην ηλεκτρική κιθάρα Κατερίνα Σιάπαντα. Και στα μπόγκος Αλέξανδρος Νικηφορίδης. Είμαστε ορχήστρα εδώ σε αυτό το ραδιοφωνό. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Ξέρω τώρα, είστε καθοδόν, κάποιοι δουλεύετε ήδη. Αν έχετε τίποτα ακουστικούλια και ακούτε, κάποιοι είστε στο αυτοκίνητο και πάτε είτε για δουλειά είτε για εργασίες που σας έχει αναθέσει η σύζυγος, ή αν είστε η σύζυγος για εργασίες που έχετε διαλέξει εσείς. Αυτό είναι διαπιστωμένο, είναι στατιστικά εξακριβωμένο. Οι γυναίκες όταν κατεβαίνουν στο κέντρο από γύρω περιοχές κατεβαίνουν για δουλειά που θέλουν να κάνουν οι ίδιες. Οι άντρες στην πλειοψηφία όταν κατεβαίνουν και κατεβαίνουν για δουλειές που τους έχουν βάλει οι γυναίκες να κάνουν.
3: Όλα καλά, όλα ανθυρά.
0: Βεβαίως. Διότι ο άντρας ο καλός ο πρόστιχος πρέπει να έχει σχέδιο πτήσης.
4: Κλάψε με μάνα, κλάψε με τη νύχτα με φεγγάρι.
0: Άστε και τη νύχτα με φεγγάρι. Εδώ ξεκινάει, ξεκινάς το πρωί και λες, ανοίγεις τα μάτια και σου λες, αγάπη μου, τι έχω να κάνω σήμερα. Ναι, δώσε μου τη λίστα. Αν θέλετε να μπείτε στην παρέα, μπορεί να θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας τον πόνο σας.
5: Παρακαλώ, επιτρέψτε μου να το εξετάσουμε το πράγμα ψυχραίμως και αντικειμενικώς.
0: Να μας αναφέρετε ενδεχομένως τις αναθέσεις που έχετε για την ημέρα. Μήπως κάποιοι κάπου μπορούμε να βοηθήσουμε, ρε παιδάκι μου. 6-9-77-20-10-70 το Viber του σταθμού. Αυτή την ώρα τα μηνυματάκια τα παίρνουμε εδώ πέρα με τα Χριστό Προφήτης. Σε κάθε περίπτωση, να είστε εδώ και να επικοινωνείτε όταν μπορείτε και θέλετε, γιατί και από εσάς περιμένουμε, ξέρετε, να μας μπριζώνετε καμιά φορά, μας δίνετε ιδέες. Να μας διορθώνετε, είπαμε, δεν είμαστε πάπες, δεν είμαστε αλάθητοι. Από την άλλη πλευρά δεν δίνουμε και συγχωροχάρτια, δηλαδή. Ούτε λαμβάνουμε, δεν υπογράφουμε. Λοιπόν, κάτω στην πλάκα στην Αθήνα βλέπουμε εδώ εικόνες βομβαρδισμένο τοπίο, η πλάκα μετά την έκρηξη που προκάλεσε κατάρρευση διόροφου κτηρίου και φωτιά υπήρξε. Airbnb ήτανε. Τρία άτομα το είχαν κλείσει, τους βγάλανε, είναι από ελαφρά ως σοβαρότερα λίγο τραυματίες. Τώρα συζητάνε πάρα πολλοί συνάδελφοι που βλέπω εκεί στον αέρα αν πρέπει να ξέρει το κράτος ποιος είναι και ποιος δεν είναι. Παιδιά, ξέρει το κράτος ποιος είναι. Άμα είναι σωστό το Airbnb, έχει ενεργό πελατολόγιο και είναι δεδομένο και με, και με τις υπογραφές που πέφτουν ποιος μένει πού. Και επιπλέον υπάρχει πάντα στην Ελλάδα πλέον, ζούμε το 2026, υπάρχει, είπαμε, η ατομική ευθύνη. Τι είναι η ευθύνη? Άιντε, ρε φενέ, να την έχουμε όλοι μαζί. Όχι, ο καθένας έχει τη δικιά του. Βέβαια, η ευθύνη ενός παράγοντα, που λέγεται κράτος, πολιτεία, κυβέρνηση, όπως θέλετε πείτε το, εκεί είναι πάντα ρε φενέ. Μοιράζονται διάφοροι. Μουσική. Και αυτό που πρέπει κάποια στιγμή να γίνει σε αυτή τη χώρα είναι να μπορεί, ξέρετε, να προσφεύγει. Εκεί θα βελτιωθούν πάρα πολύ κάποια πράγματα. Να μπορεί άνετα ο πολίτης να προσφεύγει στη δικαιοσύνη κατά συγκεκριμένων υπαλλήλων. Να έχει ατομική ευθύνη και ο δημόσιος λειτουργός. Διότι εδώ γίνονται πατάτες και σου λέει προσφεύγω τι έκανε λάθος, ξέρω εγώ, η δημόσια υπηρεσία, προσφεύγω κατά του δημοσίου. Το σε και με κατάρ, το ξέρετε. Αυτό λέει ο δημόσιος υπάλληλος εκείνη την ώρα που έχει κάνει την πατάτα. Ή όποιοι έχουν κάνει τις πατάτες. Λέει κατά του δημοσίου. Ενώ άμα έλεγες, ας πούμε, θα κάνω προσφυγή κατά εσύ, Βαγγέλη μου, εσύ την έκανε την πατάτα, από σένα θα τα ζητήσω. Θα ήταν πιο προσεκτικός. Δεν θα ήταν. Εντάξει, υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες, αλλά νομίζω ότι ασκούνται σε περιορισμένο βαθμό. Λοιπόν, εδώ τώρα, να ξέρετε, σε αυτό το ραδιόφωνο ακούμε ένας τον άλλον. Η Μελίνα με ακούει όταν τελειώνει, εγώ την ακούω όταν έρχομαι. Ο Γιάννης ο Κατσαβουνίδης την ακούει γενικώς. Πάντα γελαστό αυτό το παιδί. Όταν φεύγω ακούω Βασίλη και Χαλιά, ας πούμε.
2: Έλα, Παναγία μου.
0: Γιατί ρε, ωραία τα λέει ο Βασίλης. Εχθές είχε ένα πάρα πολύ ωραίο, είχε μια πάρα πολύ ωραία αναφορά και έτσι, στην αλαζονία, στην πολιτική αλαζονία, στην αλαζονία της εξουσίας. Και για το πώς η αλαζονία της εξουσίας είναι τελικά μοιρασμένη σε όλους. Ότι όλοι όσοι νομίζουμε ή όντως έχουμε εξουσία, έχουμε και μια δόση, μας βαράει καμιά φορά και μια δόση αλαζονίας. Όχι όλους, κάποιους εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή, όλοι οι δημοσιογράφοι δεν έχουμε περάσει το στάδιο της αλαζονίας. Ειδικά τα παλιά τα χρόνια που ήταν και οι εφημερίδες δυνατές, που δεν υπήρχε αυτό το χαμός με τα social media και οι δημοσιογράφοι, ρε παιδάκι μου, το νιώθαμε τότε. Ειδικά οι νεότεροι, αυτοί που μπαίναμε στον κλάδο, νιώθαμε ότι μπαίνουμε στην τετάρτη εξουσία. Δεν υπάρχει δημοσιογράφος και όποιος το λέει το αντίθετο, λέει ψέματα, που στα πρώτα χρόνια της καριέρας του τουλάχιστον να μην έχει καβαλήσει ένα καλάμι. Έστω λίγο μικρό, λίγο μεγάλο. Αυτά να τα λέμε και για το συνάφι μας πρώτα, άμα θέλουμε να τα λέμε για τους άλλους. Κι εγώ, στον καιρό μου, ως νεούδι, ως καινούριος δημοσιογράφος, και έλεγα τώρα, γίνομαι δημοσιογράφος, ή έχω τον τίτλο, είμαι δημοσιογράφος. Και πήγα κι εγώ, πώς παίρνουν κάποιοι και λένε, γεια σας, Δημήτριος Τζανακάκης, ταξίερχος. Έλεγα κι εγώ, Βαγγέλη μου, εσύ δημοσιογράφος.
6: Άκουσα γι' αυτό μ' αρέσεις, γιατί είσαι σκληρός.
0: Ναι. Ακούς μία φορά, δεν θα πω ακριβώς αυτό που ακούς, όταν πας και λες σε δημοσιογράφος κάπου, σου λένε στις μασχάλες μου, αδερφέ. Ναι. Δεν το λένε ακριβώς έτσι, αλλά τώρα είπαμε, σουρού ακούει. Στις μασχάλες μου μια, στις μασχάλες μου δυο, στις μασχάλες μου τρεις, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι και φοβερό πράγμα το ότι είσαι δημοσιογράφος πια.
7: Εγώ βέβαια έφαγα πολλές καρπαζές, αλλά στο τέλος πήρα άριστα.
0: Έτσι, στο τέλος και εγώ πήρα άριστα, έφαγα πολλές καρπαζές, αλλά πήρα άριστα. Αλλά γενικά η αλαζονία της εξουσίας είναι κάτι έμφυτο που κυκλοφορεί, ρε παιδάκι μου. Είναι αυτό, να, που είπα πριν. Σηκώνει άλλο το τηλέφωνο και λέει: γεια σας. Χαρά, λέμε Τζανακάκη, ξέρω εγώ, ταξίερχος. Εντάξει, αδερφέ. Μίτσος Μιτσάκος, οδοκαθαριστής. Τι έγινε, ας πούμε. Αυτό γιατί το κάνουν κάποιοι. Εντάξει, είναι γνωστό το ανέκδοτο. Δεν είναι πραγματικό γεγονός, είναι. Απλά έχει μείνει ως ανέκδοτο. Μασάλι που λέμε στο χωριό. Είναι άλλο που στριμώχνονται στο λεωφορείο πρωί-πρωί. Άλλο τη Μπράουνιτ, ρε, ξέρει ποιο είμαι εγώ. Ποιο να είσαι, αδερφέ, πρωί-πρωί στριμωγμένο στο αστικό. Αυτό το ξέρει ποιο είμαι εγώ στην Ελλάδα, ποια είναι.
7: Εσύ είσαι του κόμματος.
0: Μόνο τότε. Μόνο τότε νομιμοποιήσει να λε. Ξέρει ποιο είμαι εγώ, είμαι του κόμματος. Βέβαια και αρχίζει άλλος διάλογος μετά. Ναι, αλλά του ιδίου κόμματος. Γιατί εγώ μπορεί να είμαι του κόμματος, αλλά να είμαι άλλου κόμματος. Πάντα περνάει εκεί μια κυρία που λέει: εγώ, παιδιά, είμαι κόμματος. Ξαπλώστε και οι δύο, γεια σας.
8: Σόδομα κι εγώ, μωρά.
0: Σ Σόδομα και Γόμορα δεν θα πει τίποτα. Γελάει στην Εχαλιπλίδου. Εδώ Θήτα FM 107,1. Πάντα κεφάτη, πάντα ορεξάτη. Έχουμε πολλά να πούμε στη συνέχεια. Και αστεία και κλαψιάρικα. Και ναι, κάνει νόημα κιθάρα ο Γιάννης Κωνσταβουνίδης. Παίζει κιθάρα. Με κατηγορούν εδώ ότι τα καρφώνω όλα στον αέρα. Ό,τι γίνεται. Ε, παιδιά, είπαμε ραδιοφωνατζού. Είναι η Μελίνα Καραπανογιωτίδου. Ραδιοφωνατζού αστέρι, ραδιοφωνατζού 100%, ραδιοφωνατζού με την ούγια που λέμε. Εγώ είμαι. Δεν είναι. Εγώ είμαι εφημεριδάς ο Φουκαράς. Προσπαθώ να κάνω ραδιόφωνο. Γι' αυτό καμιά φορά λέω πολλά. Λέω παραπάνω. Παραπάνω από όσα χρειάζεται. Ή επεκτείνω τις συνεντεύξεις. Είναι το εφημεριδίστικο, καταλάβατε.
9: Μπράβο, αυτά πια δεν είναι λόγια. Αυτά είναι τα 12 Ευαγγέλια.
0: Ναι, τα πολλά τα Ευαγγέλια, ξέρω κάποια φορά πώς λέμε το κύριε Λέισον, το βαριέται και ο παπάς. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο εδώ για τη συνέχεια της εκπομπής, να μπαίνουμε και στα θέματα της ημέρας.

0: Εγώ πάντως σας ακούω όλους. Δημήτρης Καρυπίδης με αγάπη. Δημήτρη μου καλημέρα. Σας ακούμε εννοείται πρωί-πρωί. Διότι το πρωί που ξυπνάω εγώ για να φτάσω εδώ πέρα να κάνω εκπομπή στις 10, ξυπνάω από τις 6.30-7 παρά να πιω καφέ καταρχήν, με την ησυχία μου. Άρα εκείνη την ώρα ακούμε Δημήτρη Καρυπίδη, πρωινό Μακάρι. Και να ακούσω και τι λένε οι εφημερίδες. Πού να μπαίνω τώρα εκείνη την ώρα να ψάχνω ποιος έχει ανεβάσει τι για να δω ποια εφημερίδα έχει ποιο τίτλο και με ποια θέματα ασχολούνται. Ακούω Δημήτρη Καρυπίδη και ξέρω τι υπάρχει στην ατζέντα της ημέρας. Εν τω μεταξύ, πολλές φωτιές. Έχει φωτιά και σε σκάφος στη Μύκονο. Γίνεται ολόκληρη επιχείρηση. Ένα σκάφος, ένα φέρι με 28 άτομα επάνω. Διεξάγεται επιχείρηση για να τους περιμαζέψουν. Φωτιά στην πλάκα, πολλές φωτιές. Και γενικά τώρα τελευταία πολλές φωτιές κοντά σε αστικές έτσι, περιοχές. Είχαμε προστάτως εδώ, δεν ξέρω αν έπεσε βρώμα, αν έπεσε σύρμα ότι απείλησε η Καρθιανού να φύγει από την Ελλάδα. Και ξέρω εγώ, αυτοπυρπολούνται, τι γίνεται. Διότι από ένα σημείο και μετά, ξέρετε, το να βγαίνεις να απειλείς ότι «Α, από εκεί που έλεγες θα πάρω την αυτοδυναμία ή είμαι βέβαιος, είμαι βεβαία», που έλεγε η Μαρία Καρυθιανού, «ότι θα μας δώσει ο λαός την αυτοδυναμία για να πράξουμε αυτά που θα υποσχεθούμε», γιατί είπαμε, αυτά τα έλεγε πριν την παρουσίαση του προγράμματος. Όταν λοιπόν έχει ξεκινήσει και με 20% και με 15% και με δυνητική ψήφος 30%, γιατί βλέπαμε κάτι τις δημοσκοπήσεις τότε. Έχεις και γύρω σου διάφορους που φουσκώνουν τα μυαλά και σου λένε «Μαρία μου, είσαι η επόμενη πρωθυπουργός». Ξεκίνα να φτιάχνεις υπουργικό συμβούλιο, ποιος θα πάρει τι. Και σιγά σιγά αυτό εκφυλίζεται. Διότι ουδέν κρυπτούν το τι μπορεί ο καθένας, αργά ή γρήγορα φαίνεται. Και ξέρετε, η τέχνη της πολιτικής σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι αυτά που μπορούν, που πραγματικά μπορούν να τα εμφανίζουν λίγο πιο φουσκωμένα, λίγο πιο, δηλαδή αυτό που παρουσιάζει δημόσια, να είναι σχετικά κοντά, να έχει μια μικρή απόσταση από αυτό που θεωρητικά μπορείς ως πολιτικός.
1: Εδώ θα δείξει αν είσαι καλός πολιτικός.
0: Άντε να σε δω. Όταν αυτό που μπορείς έχει παρασάγκας από αυτό που επικαλείσαι ότι μπορείς, αυτό κάποια στιγμή φαίνεται, κάνει μπαμ. Και προσέξτε, υπάρχει βέβαια και άλλη κατηγορία. Αυτοί που μπορούν, παροσποιούνται ότι μπορούν, αλλά κυρίως ότι προσποιούνται ότι θέλουν. Διότι άντε και μπορείς. Ό,τι μπορείς, μπορείς. Το ερώτημα είναι θέλεις. Άντε και να θέλεις, θα σε αφήσουνε να μπορέσεις.
1: Έτσι είναι η πολιτική, με αυτά και με αυτά βγήκε ο βουλευτής.
0: Τι νόμιζες?

0: Βγαίνει λοιπόν η Μαρία Καροστιανού και λέει ότι αν δεν μπούμε στη Βουλή θα φύγω. Θα αλλάξω χώρα. Γιατί δεν μπορεί να χωνέψει, δεν θα μπορούσε να χωνέψει σε αυτή την περίπτωση, πως αφού δεν θα έχουμε επιλέξει όλη την Μαρία Καροστιανού για πρωθυπουργό, πως ανεχόμαστε να μας κοροϊδεύουν οι κλέφτες, οι απατεώνες, να ζούμε σε μια χώρα που η δικαιοσύνη είναι ελεγχόμενη, είναι οτιδήποτε άλλο. Βέβαια, βγήκε η άλλη Μαρία, μετά η Μαρία Γρατσία, και είπε εντάξει ρε παιδιά, πλάκα έκανε. Θα ερτολογούσε όταν το έλεγε ότι θα φύγει από την Ελλάδα, δεν το εννοούσε.
1: Ορίστε.
0: Ναι παιδί μου, βγήκε εκπρόσωπος της Μαρίας της μίας, η Μαρία η άλλη. Λείπει η Μαρία της σιωπής μόνο.
1: Σε ευχαριστώ Παναγία.
0: Λοιπόν, συνεπώς, κατάλαβαν εκεί στο κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία ότι αυτή η ατάκα ότι άμα δεν βγω στη Βουλή θα φύγω από την Ελλάδα δεν είναι απλά παρέτηση, είναι και λίγο απαξίωση του κόσμου. Δηλαδή του τύπου πτωχέ καφέ πόλε, πτωχή εσείς πλεμπέοι, άμα δεν με βγάλετε στη Βουλή εγώ θα φύγω, θα πάω να ζω στο Λονδίνο, θα κάνω τη ζωάρα μου, να θρυνήσω με την ησυχία μου, οτιδήποτε. Θα επανέλθω στην καθημερινότητά μου, καθίστε εσείς να τα βγάλετε πέρα με αυτούς που θα έχετε επιλέξει. Είναι λίγο άσχημο, όπως και να το κάνεις. Ακούγεται λίγο κάπως. Αν πραγματικά πιστεύεις αυτά που λες, τα παλεύεις, μένεις, άμα δεν πείσεις, συνεχίζεις να παραμείνεις και προσπαθείς να προσαρμοστείς, να μάθεις, να εξοικειωθείς, να μπει στα κόλπα, να μάθεις πως παίζει το παιχνίδι της πολιτικής, γιατί δυστυχώς είναι ένα παιχνίδι και η πολιτική. Να μάθεις λίγο καλύτερα από πολιτική επικοινωνία ή να σου μάθουν. Και πάνω απ' όλα, αν πραγματικά έχεις ιδέες που πιστεύεις ότι αξίζει να πολεμήσεις για αυτές, να μείνεις και να δώσεις τη μάχη ακόμα και αν, να ξέρετε, οι πιο ωραίες μάχες είναι οι χαμένες. Έτσι, ανατρέξτε στην ιστορία. Ποιες μάχες θυμόμαστε ως πιο ηρωικές σε όλη την ιστορία? Τις χαμένες μάχες. Θυμόμαστε τα οχυρά του Ρούπελ που χάθηκε η μάχη. Θυμόμαστε τις Θερμοπύλες, ε? Θυμόμαστε και τις μεγάλες νίκες. Αλλά οι χαμένες οι μάχες, να ξέρετε, πιστοποιούν την πίστη στο σκοπό και στην ιδέα. Όταν λοιπόν δεν αντέχεις την ήττα και λες ότι εγώ άμα χάσω, άμα δεν μπω στη Βουλή θα φύγω από την Ελλάδα, αγάπη μου, δεν κάνεις για τη μάχη. Άσε να τη δώσει κανένας άλλος. Και τις δικαιολογίες που ακούστηκαν μετά, ότι εντάξει, χαρατολογούσε, το είπε έτσι, το παλιό, το παλιότικα, τις ακούω λίγο βερεσέ.

Εδώ είμαστε Θήτα FM 107,1. Βαγγέλης μου, εσύ στο μικρόφωνο μετά Χριστόν Προφήτης. Και μην νομίζετε ότι γίνονται μόνο εδώ ακρότητες. Μην νομίζετε ότι μόνο εδώ υπάρχει κερδοσκοπία. Μην νομίζετε ότι μόνο εδώ υπάρχουν αυτοί που βλέπουν τον μέσο άνθρωπο ως... τι να σας πω... ως κερίθρα με μέλι για να τον απομυζήσουν. Σ' άλλος γίνεται και στην Ισπανία με έξωση 87χρονης αμαία ατόμου με ειδικές ανάγκες. Έγινε και ολόκληρη διαμαρτυρία, συμμετείχε και ο γνωστός ηθοποιός ο Κάρλος Μπαρδέμ. Και πάλι δεν κατάφεραν να αποτρέψουν την έξωση. Όπου τι έγινε, ο ιδιοκτήτης σε μια 87χρονη γιαγιά με ειδικές ανάγκες της ανέβασε τον νίκη εν μία νεκτή από τα 500 ευρώ στα 1650 ευρώ, παιδιά. Και μου λέτε εδώ μετά για ακρίβεια και να τιμήσεις.

0: Είναι λοιπόν γενικό το φαινόμενο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να το ανεχόμαστε. Πρέπει να ανεχόμαστε την κερδοσκοπία. Πρέπει να ανεχόμαστε τις ακρότητες που γίνονται σε βάρος μας. Διότι πάντα αυτή, ξέρετε, η ατάκα ότι η κρίση ενέχει πάντα ευκαιρία. Ξεχνάνε να συμπληρώσουν ό,τι λένε, ότι η κρίση πάντα έχει ευκαιρίες για μας. Για σας όχι. Η κρίση έχει ευκαιρίες για αυτούς που έχουν το οικονομικό απόθεμα να τη μετατρέψουν σε ευκαιρία. Λοιπόν, σε λίγη ώρα, να ξέρετε, λίγο μετά τις 11, 11 και 5, θα έχουμε την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε και να συνομιλήσουμε με τον βουλευτή Β' Θεσσαλονικής από την Ελληνική Λύση, τον Κώστα Τοχιτά, για να πάμε λίγο και σε αυτά τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν είναι μόνο ο Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ που έχει κυβερνήσει ή η Ελλάς του Τσίπρα ή η Καριστιανού που έγινε λίγο στάρ πριν κάνει κόμμα. Είναι και τα κόμματα, όπως είναι και αρχηγοί, όπως ο Κυριάκος Βελόπουλος, άλλοι που φιλοδοξούν να κυβερνήσουν. Γιατί τώρα τελευταία ακούμε πολύ συχνά τον Κυριάκο Βελόπουλο να λέει ότι εγώ έρχομαι να κυβερνήσω. Θα τα συζητήσουμε αυτά με τον Κώστα Χίτα, θα συζητήσουμε και τι γίνεται και με το θέμα αυτής της τροπολογίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για το πώς κουκουλώνονται ή δεν κουκουλώνονται τελικά παρανομίες. Πάμε να κάνουμε ακόμα ένα διάλειμμα, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε για να μιλήσουμε και για το θέμα αυτό, την άρση των αδικιών που λέει ο Μαργαρίτης Χινάς και για τις δημοσκοπήσεις που έχουν βγει, που βλέπουν συνεχώς το φως επικαιρότητας, γιατί βγήκε και νέα δημοσκόπηση χθες.
1: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Ο καφές του Σαββάτου σερβίρεται στις 8 το πρωί την Ελένη Μπαρμπάκου.
2: Αυτή την Κυριακή η εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την εστία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Λαλαλαλα, για άλλα σκόπευα να μιλήσω, αλλά φορτώνω, δεν γίνεται. Φορτώνω ρε παιδιά, με αυτά που ακούω. Άκουσα ένα απόσπασμα τώρα που το ανέβασε κιόλας στα social media του από πρωινή του συνέντευξη. Ο αγαπητός, όπως εξελίσσεται τελευταία στην εκπομπή, Γιώργος Φλωρίδης, ο νέος υποψήφιος βουλευτής Α Θεσσαλονίκης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος επιμένει να προσπαθεί να μας εξηγήσει τι εννοούσε με το δίλημα Μητσοτάκης-Ερντογάν. Και όχι απλά επιμένει, προσπαθεί να μας πείσει ότι είχε δίκιο που το είπε, διότι λέει δεν είπα εγώ Μητσοτάκης-Ερντογάν, είπα ότι είμαστε σε διεθνική διακινδύνευση, ότι δεχόμαστε, υφιστάμεθα μια διαρκή απειλή από την εξανατολών, από την Τουρκία, και ότι γι' αυτό ακριβώς η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να μείνει ούτε μια ώρα κυβέρνητη. Και τι εννοεί ο Γιώργος Θεωρίδης ούτε μια ώρα κυβέρνητη? Εννοεί να μην χάσει ούτε μια ώρα το Μητσοτάκη. Αυτό εννοεί. Αυτό μας λέει. Να μην μείνει κυβέρνητη. Να υπάρχει κυβέρνηση αμέσως την επομένη των εκλογών. Και αυτό μπορεί να γίνει ο συνειρμός τον κάνει αυτόματα. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο άμα είναι αυτοδύναμος ο Μητσοτάκη φυσικά. Δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει άλλη κυβέρνηση σε αυτόν τον τόπο. Άρα γιατί να κάνουμε εκλογές, ρε παιδιά? Αφού μας απειλεί η Τουρκία, δεν πρέπει να κάνουμε εκλογές. Να το κάνουμε όπως έκανε ο Σαντάμ. Φτιάξτε το Μητσοτάκη, φτιάξτε και 7 σωσίες του, γιατί δεν μπορεί να δουλεύει 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα ο άνθρωπος. Θέλει να πάει να κάνει και ένα ποδήλατο στην Πάρνηθα. Πρέπει να πάει και μια παραλία στα Χανιά. Λοιπόν, και να μην κάνουμε εκλογές. Γιατί να κάνουμε εκλογές? Να δείτε τι ωραία που τα βόλεψε ο Ζελένσκι, έγινε πόλεμος με τους Ρώσους. Μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος με τους Ρώσους, ο Ζελένσκι θα είναι ισόβιος πρωθυπουργός. Άμα κρατήσει 15 χρόνια πόλεμος, εκεί θα είναι. 15 χρόνια ηγέτης ο Ζελένσκι. Βολοντίμιρ. Αυτά βλέπει ο Μητσοτάκης και ζηλεύει. Του βάζει και ιδέες ο Φλωρίδης. Τώρα θα μου πεις, άμα ήταν κανένας άλλος, ήταν καλύτερα, γιατί έχει και άλλους, ας πούμε, που λένε. Ξέρεις, είναι στη λογική, βυθίσατε το χώρα. Θυμάστε? Θα τα πούμε μετά με τον Κώστα τον Χίτα.

0: Μητσοτάκης από την άλλη στον ΟΗΕ, όπου βρέθηκε στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Ακολούθησε την ποιότητα, την πονηρή ποιότητα του Ερντογάν. Η δικιά μας δεν είναι η πονηρή, είναι σκέτη η ποιότητα. Εμείς από τη μία, όχι, έχουμε και εμείς μια πονηριά να μην τον αδικούμε τον Κυριάκο, να μην τον αδικούμε. Διότι από τη μια μεριά είπε, εμείς δεν κάνουμε μονομερείς ενέργειες, δεν απειλούμε κανέναν, εμείς θέλουμε τα ήρεμα νερά, εμείς δουλεύουμε με την Exxon και τα λοιπά, και να πια αγκαλιά με τον Νετανιάχου. Δηλαδή εκεί που λες εγώ ήπιος, εγώ θέλω φιλίες με τον Ερντογάν και τα λοιπά, του πετάς μια αγκαλιά με τον Νετανιάχου και έρχεται και φουντώνει ο Σουλτάνος στην πόλη.
1: Μου στείλει να τηλεγράφουμε και το άστειλα πίσω.
0: Κάπως έτσι. Πώς βγήκε δηλαδή ο Ερντογάν, γιατί βγήκε και είπε θα πάμε το διεθνές δίκαιο και θα συνοηθούμε και να μοιράσουμε το δικαίωμα στη μέση. Λέει και ο Μητσοτάκης, εγώ θέλω αγάπη με τον... αγάπη μόνο. Που έλεγε εκείνος ο τύπος, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε. Αγάπη μόνο, να αγκαλίτσα με τον Νετανιάχου. Και έχουν λυσάξει. Οι Τούρκοι, οι αριστεροί εδώ, οι δικαιωματιστές και οι τέτοιοι ότι α, με το σφαγέα είμαστε πάλι. Και το κάνουν κάποιοι προβολή τεράστια. Ότι άδειασε, λέει, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ όταν ανέβηκε στο βήμα να μιλήσει ο Νετανιάχου. Και είδε ο Νετανιάχου την αίθουσα να αδειάζει και δάκρυσε. Hey! Έκλαψε η αριστερή του μασχάλια. Υδρότας ήταν. Σαν δάκρυα του είχε ο υδρότας. Παγωμένος, υδρότας. Όταν είδε την αίθουσα να αδειάζει, σου λέει δεν με αγαπάνε. Δεν με αγαπάνε, θα φύγω. Θα αφήσω και το Ισραήλ να μπουν όλοι μέσα να το κάνουν γιάχμα. Πρέπει κάποτε όλοι μας και κυρίως οι δημοσιογράφοι που δημοσιολογούμε να προσπαθήσουμε να το μπορώ να το κάνω κι εγώ αυτό το λάθος κάποτε, να μην προσεγγίζουμε τα θέματα με το πώς θα θέλαμε να είναι ο κόσμος, αλλά με το πώς είναι. Δηλαδή να αντιλαμβανόμαστε πώς είναι ο κόσμος, όχι πώς θα θέλαμε να είναι. Λοιπόν, ειδικά για την Τουρκία, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, είπαμε, δεν ανέβασε τόνους, μίλησε για πάγιες ελληνικές θέσεις, για διάλογο με βάση το διεθνές δίκαιο, και ο Ερντογάν το είπε αυτό, αλλά το εννοούσε αλλιώς. Έβαλε ψηλά το Κυπριακό, έβαλε ψηλά τα δύο τα ενεργειακά καλώδια,

0: Είμαστε καταδικασμένοι, λέει, από τη γεωγραφία να ζούμε ο ένας δίπλα στον άλλον. Το σημαντικό είναι να χαμηλώσει η ένταση, την οποία δεν φταίμε εμείς που έχει ανέβει, ανεφέρουν οι κυβερνητικές πηγές. Και στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Γενική Συνέλευση. Και βέβαια, προσέξτε, στο επόμενο διάστημα, τον άλλο μήνα, η Ελλάδα αναλαμβάνει και την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας. Τώρα δεν ξέρω αυτό τι ρόλο θα παίξει στις διεθνείς κρίσεις. Τώρα που αναλαμβάνουμε εμείς την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας, θα κάνουμε καμιά μαγκιά να τη βγούμε σαν Τραμπ και να λήξουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία.
1: Ορίστε, καθίστε, εδώ είστε στην Προεδρική.
0: Έτσι. Φαντάζεστε να κάνει κανένα τέτοιο Μητσοτάκης και να ζητάει και το βραβείο Νόμπελ μετά. Ποιος τον ακούει τον άλλο.

πρόβλημα με τον, με τον Τραμπ, ξέρετε ποιο είναι. Επειδή το λένε Ντόναλντ, όποιον έχει μαζί του απέναντι και μη συνομιλεί, ρωτάει στο σύμβουλο δίπλα και ρωτάει αυτός είναι ο Χιούι, ο Ντιούι ή ο Λιούι. Βλέπει λίγο υποτιμητικά όλους. Είναι αυτό που λέγαμε πριν για την αλαζονία της εξουσίας. Αλαζονία που προκύπτει και από δημοσκοπήσεις. Θα τα πούμε σε λίγο.

Και δυστυχώς σε ό,τι αφορά τη Γενική Συνέλευση, καταλαβαίνουμε ότι αυτή η Γενική Συνέλευση γίνεται για τα μάτια του κόσμου, διότι τελικά το παιχνίδι παγκοσμίως βασίζεται όχι σε γενικές συνελεύσεις, αλλά σε διαπροσωπικές σχέσεις. Βλέπουμε τον Ερντογάν με τον Τραμπ, βλέπουμε τον Ερντογάν να λέει ότι χάρη στην προδιαπροσωπική μου σχέση με τον πρόεδρο Τραμπ η Τουρκία είναι πολύ καλύτερη από πριν. Βέβαια δεν παίρνει τα F-35, αλλά κατά τα άλλα λέει ότι θέλουμε το έχουμε. Διαπροσωπικές σχέσεις και ο Κυριάκος με τον Νετανιάχου, διαπροσωπικές σχέσεις ο Τραμπ με τον Κινέζο γραμματέα, πρόεδρο, τι έχουν πλέον εκεί. Ούτε αυτοί ξέρουν αν είναι κομμουνιστικό

Κόσμο όχι όπως θα θέλαμε να είναι, αλλά όπως είναι. Τραγουδάκι, είπαμε, Παρασκευή σήμερα, τελειώνει η εβδομάδα. Πάμε χαλαρά. Και από Δευτέρα, προβλέπετε πολύ ξύλο. Θα σας πω μετά.

Μου έρχονται τα καλύτερα στα διαλύματα, ρε παιδιά. Πάνω εκεί στο τραγούδι που λέω τώρα θα αναφερθώ στο αλφα θέμα. Sky μύτη το άλλο. Λοιπόν, έχουν αρχίσει και μου έρχονται τα μηνύματα από διάφορους για, για τον εορτασμό της συμπλήρωσης 52 χρόνων της Νέας Δημοκρατίας, παιδιά. Έτσι, έτσι. Και φλαμέγκο θα χορέψουνε. Αλλά προβλέπω ότι αυτός ο εορτασμός των 52 ετών της Νέας Δημοκρατίας θα αποδείξει με περίτερο τρόπο ότι ακόμα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει καταλάβει ότι οι νεοδημοκράτες, πολλοί νεοδημοκράτες, δεν τον θέλουν πια. Δεν γουστάρουνε, ρε φίλε, πώς το λένε, φεύγουνε. Φεύγουνε οι νεοδημοκράτες από τη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να έρχονται σε αντιστοιχεία κάποιοι πασόκοι να καλύψουν το κενό. Για ψηφοφόρους μιλάμε τώρα, έτσι. Αλλά οι νεοδημοκράτες, η παραδοσιακή βάση, οι κεντροδεξιοί, οι ιδεολόγοι νεοδημοκράτες ή οι αναντάμ παπαντάμ, αυτοί που από τη μεταπολίτευση και μετά είναι εκεί δαγκωτοί στη Νέα Δημοκρατία από τα μικράτα τους, έχουν αρχίσει και αλλάζουν ρότα. Και επειδή δεν βρίσκουν και την πλατφοροκοπή, μπορεί να περιμένουν κάποιοι το Σαμαρά. Σου λέει να μείνουμε εντός παράταξης, εντός κεντροδεξιά.

0: εντός φιλελευθερισμού, γιατί ο Κυριάκος δεν είναι τόσο φιλελευθερισμός, είναι πιο πολύ νεοφιλελευθερισμός. Θα πάμε με τον Αντώνη που είναι πιο παραδοσιακός και δεξιός. Και τι κάνει τώρα, σου λέει εκεί το Μέγαρο Μαξίμου. Κάθισαν και βάλαν κάτω τα μεγάλα κεφάλια, συναντήθηκαν. Φαντάζομαι τη σύσκεψη εκεί ο Κυριάκος, έτσι, ο Παύλος ο Μαρινάκης, που επιμένει ότι πρέπει να πάρουμε άδεια για τον ΕΦΚ. Τέλος πάντων, ο Άρτη ανακάμψας μετά το πρόβλημα της υγείας του Μιλωνάκης, ο Σκέρτσος, ειδικά ο Σκέρτσος. Ο Άδωνης φυσικά και κάποιοι άλλοι, και λένε τι να κάνουμε για να ξαναμιλήσουμε στους νεοδημοκράτες που φεύγουν, πας και γυρίζει κανένας. Πώς θα μιλήσουμε στην ψυχούλα του Δημοκράτη? Με αφίσες και τραγούδια. Βεβαίως, με αφίσες και τραγούδια. Βγήκε η αφίσα για τον εορτασμό των 52 χρόνων στη Νέα Δημοκρατία. Καλούνε κάπου εκεί σε μια εκδήλωση που θα γίνει στο αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στην Αθήνα. Πειραιός και... δεν θυμάμαι την οδό. Αλλά κοντά εκεί στα κεντρικά. Και η αφίσα έχει πρώτη μούρη, παιδιά, τον Πυρσό. Το θυμάσαι τον Πυρσό της Νέας Δημοκρατίας? Το κλασικό τον Πυρσό. Εκείνο επί Αβέροφ. Τον Πυρσό με τη γροθιά, τον Πυρσό και τη φλόγα από πάνω, τη δάδα.
1: Αν δυσκολευτείτε τίποτα στα συνθήματα, πέστε μου και εμένα να ζοριστώ εκεί πέρα, σας βρω καμία δεκαριά.
0: Δεν χρειάζεται. Θα βάλουνε, έχουμε τον Πυρσό. Όχι απλά έχουμε τον Πυρσό, τον κρατάει την γροθιά. Λοιπόν, για να απευθυνθούν στον παλιό Δημοκράτη. Καταλάβατε, στον παραδοσιακό. Δεν χρειάζεται να του πούμε αυτά που πρέπει να ακούσει για την καθημερινότητά του, όχι. Ή για τις ιδεολογικές αρχές που εκπροσωπεί αυτό το κόμμα και πόσο κοντά στην παράταξη είναι. Αλλά ας βάλουμε τον Πυρσό για να νιώσουν ότι απευθυνόμαστε στην παλιά καλή Νέα Δημοκρατία. Και έχουν στην αφίσα κεντρικό μήνυμα. Είναι η επιστροφή στον Πυρσό για ένα βράδυ μάλλον. Και φυσικά είμαι βέβαιος ότι σε αυτή τη γιορτή θα ακουστούν όλα τα καλά τραγούδια. Ο Ρόμπιν Ουίλιαμς, σε περιμένω να έρθεις και πάλι μαζί να κάνουμε μια Ελλάδα μεγάλη, ε! Όλα τα καλά θα ακουστούν. Για να απευθυνθούν στο θυμικό, στη συλλογική μνήμη, στη βιολογική μνήμη του παραδοσιακού νεοδημοκράτη που σιγά σιγά την κάνει. Λοιπόν, αν αυτό για σας δεν θεωρείται η μεγαλύτερη ομολογία ότι μεταξύ ηγεσίας Νέας Δημοκρατίας πλέον και βάσης παραδοσιακής κεντροδεξιάς Νέας Δημοκρατίας υπάρχει μια μεγάλη διάσταση που προσπαθούν όπως να την καλύψουν, δεν ξέρω πώς αλλιώς θα το μεταφράσω.

0: Γιατί και στις δημοσκοπήσεις, όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Μην βλέπετε που όλες προσπαθούν τώρα να εμφανίσουν, είναι στα όρια του στατιστικού λάθους, στο 30% των, τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η πραγματικότητα είναι, αυτή, είναι αυτό που θα θέλαμε να είναι το 30% ή η εκτίμηση ψήφου. Υπάρχει εκτίμηση ψήφου που είναι αυτό που θα θέλαμε να είναι. Που θα ελπίζαμε η εικόνα να δείχνει. Η πραγματικότητα, αυτό που σας έλεγα πριν, να βαδίζουμε με βάση την πραγματικότητα, είναι αυτή που καταγράφεται στην πρόθεση ψήφου. Και η πρόθεση ψήφου δείχνει ότι το κόμμα που πραγματικά ενισχύεται είναι το κόμμα των αναποφάσιστων. Η αδιευκρίνηστη ψήφος. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, με βάση τη δημοσκόπηση τη χθεσινή της μέτρων ανάλυση που παρουσιάστηκε στο Μέγκα, είναι στο 25%. 25,1 για την ακρίβεια. Πήρε 0,1% σε σχέση με τον Ιούνιο. 0,1, παιδιά. Μετά από ΔΕΘ, μετά από παροχές, μετά από υποσχέσεις, μετά από 2,2 δις, μετά από 500 ευρώ στους δημόσιους υπαλλήλους του χρόνου, μετά από τις απειλές Φλωρίδη ότι θα μας την πέσουν οι Τούρκοι αν δεν βγει ο Μητσοτάκης, μετά από όλα αυτά, στη δημοσκόπηση της Μέτρο Ανάλυσης η Νέα Δημοκρατία πήγε από το 25 στο 25,1. Ο Μανώλης ο Κάραλης τουλάχιστον από μέτρηση σε μέτρηση και από άλμα σε άλμα πηδάει 3 πόντους. Ανεβαίνει ο πύχης 3 πόντους. Όχι έναν. Όπως καταλαβαίνετε, εκεί έχουμε και την... ακριβώς στην ψήφο αυτή, στην πρόθεση ψήφου. Τώρα τον είχα μπροστά μου τον πίνακα και τον έχασα, μισό λεπτό. Να την πρόθεση ψήφου. Λοιπόν, 25,9 Δημοκρατία, 13,1 η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, 10,5 το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη. Κατακριμνίζεται η Ελπίδα στο 3,6. Το ΚΚΕ στο 5, η ελληνική λύση στο 5,7 από 4,7 που ήταν τον Ιούνιο. Έχει τσιμπήσει μια μονάδα. Και βέβαια αυξημένη στο 10,4 η αδιευκρίνηστη ψήφος. Αν και για μένα είπαμε, βάζω και τα λοιπά μέσα, βάζω και τα λευκά άκυρα, βάζω και αυτούς που λένε ότι δεν θα ψηφίσουν, γιατί είναι στο μετέχνιο. Αυτοί που απαντάνε στις δημοσκοπήσεις αλλά λένε ότι δεν θα πάνε ψηφίσουν, είναι στο μετέχνιο, να ξέρετε. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα μουσικό, πάμε διαφημίσεις, σήμα σταθμού, δελτίο ειδήσεων με τον Αλέξανδρο Νικηφορίδη. Και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής και για να αναζητήσουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα Χίτα από την Ελληνική Λύση.
1: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 11.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Θήτα 2. Καθημερινά στις 2. Με τη Χριστίνα Χαλεπλίδου. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Αυτή την Κυριακή, Η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μία άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία. Ακούστε τον Theta FM 107,1 ζωντανά από το thetanews.gr. Theta FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Theta FM 107,1.
4: Δελτίο ειδήσεων στις 11 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Ισχυρή έκρηξη το πρωί σε κτίριο στην Πλάκα. Στη συμβολή των οδών Λυσικράτους και Αμαλίας απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες. Ένας δραματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Έχουν υποστεί ζημιές οχήματα και διπλανά κτίρια. Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Πυρκαγιά ξέσπασε σε φορτηγό πλοίο με 29 επιβάτες βόρεια της Μυκόνου. Σκάφη του λιμενικού και πυροσβεστικό από τη Σύρο έχει σπεύσει στο σημείο. Το πλοίο μεταφέρει 166 φορτηγά και 29 ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την προσφυγή του Δήμου Μήνου Πεδιάδας για την τοποθέτηση ραντάρ σε λόφο της περιοχής. Πλέον μπορεί να συνεχιστούν οι εργασίες για να ολοκληρωθεί το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι. Στην ομιλία του χθες στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην κατάσταση που υπάρχει με την Τουρκία. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία, είμαστε προορισμένοι να ζούμε ο ένας δίπλα στον άλλον. Το δίκαιο της θάλασσας είναι το μοναδικό θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής διαφοράς μεταξύ των δύο χωρών, η οποία αφορά στην οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Τρίωρη διακοπή υδροδότησης είναι προγραμματισμένη για την περιοχή του Ωραιοκάστρου. Θα κρατήσει ως τις 12 το μεσημέρι. Στις 6 το απόγευμα αρχίζουν οι εκδηλώσεις για τη Λευκή Νύχτα στην Ηλιούπολη. Στο Δήμο Παύλου Μελά για τις 9 έχει προγραμματιστεί συναυλία της Ήβης Αδάμου. 15.000 ευρώ δανείστηκε 28χρονος από 44χρονη Πολωνή που μένει μόνιμα στη Ρόδο. Όταν η γυναίκα ζήτησε να πάρει πίσω τα χρήματά της, ο 28χρονος απείλησε πως θα στείλει στα παιδιά της άσεμνες φωτογραφίες. Η γυναίκα κατήγγειλε το περιστατικό και η αστυνομία ανέλαβε τις έρευνες. Λεύος με 42 ολοδαπούς εντοπίστηκε νότια της Γάβδου. Το λιμενικό τους περισυνέλεξε και τους μετέφερε στο λιμάνι της Παλαιοχώρας.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
4: Έθριος με αρκετές νεφώσεις ο καιρός αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, ο άνεμος στα 3 μποφόρ, το θερμόμετρο στους 22 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Θήτα FM 107,1. Περνάμε σιγά σιγά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Βάγγελης Μωυσής στο μικρόφωνο μετά Χριστόν Προφήτης. Και έλεγα λοιπόν πόσο ωριακά είναι τα πράγματα με τις δημοσκοπήσεις. Είχαμε την τελευταία με το ανάλυση. Σε λίγο, σε 5 με 7 λεπτά θα έχουμε κοντά μας τηλεφωνικά τον βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης, τον παλιό φίλο και συνάδελφο τον Κώστα Δοχήτα από την Ελληνική Λύση. Εντάξει, να μην κοροϊδευόμαστε. Χρόνια στο αθλητικό ρεπορτάζ ο Κώστας, στη δημοσιογραφία. Έχει μεταπηδήσει, έχει διαβεί τον Ρουβικόνα και έχει μεταπηδήσει την πολιτική. Έχουμε διαφωνήσει Πολάκης. Οι δυο μας, όχι το Πολάκης. Εγώ και ο Χίτας. Αλλά νομίζω μπορούμε να συζητάμε έτσι φιλικά και πολιτισμένα, διαφωνώντας επίσης πολιτισμένα και αναζητώντας την ουσία θέσεων και απόψεων του καθενός. Σας θυμίζω το Viber του Theta FM, το 6977-2010-70. Σχεδόν εύκολο σαριατρικό είναι, έτσι, 2010-70 με 6977. Για τα μηνυματάκια σας, τις συμφωνίες και τις διαφωνίες σας, τις ερωτήσεις σας. Μπορεί να έχετε κάτι, μια πολύ έξυπνη ερώτηση ή κάτι ας πούμε, που έχετε στο νου για να ρωτήσουμε τον καλεσμένο, που σήμερα είναι ο Χίτας, αύριο μπορεί να είναι κάποιος άλλος, και να θέλετε μια ερώτηση να τη μοιραστείτε μαζί μας, γιατί μπορεί εμείς να μην την έχουμε σκεφτεί. Είπαμε, δική μας δουλειά εδώ είναι να εκπροσωπούμε εσάς. Και όταν κάνουμε και ερωτήσεις που σας ενδιαφέρουν και παίρνουμε και απαντήσεις που ενδιαφέρουν, σας εκπροσωπούμε και καλύτερα.

0: Λοιπόν, για να επιστρέψω αυτά που λέγαμε για τη δημοσκόπηση. Το να έχουμε την κολλημένη, ξέρετε, βλέπουμε κολλημένη σε πάρα πολλές εταιρείες. Θα τα πούμε αυτά από Δευτέρα που θα έχω εδώ πέρα, θα, Δευτέρα ή Τρίτη, θα φιλοξενήσω τον, τον Πασχάλη τον Τεμεκενίδη, την Παλμός. Λοιπόν, για να συζητήσουμε όλα αυτά, να συζητήσουμε και μεθοδολογίες, να μπούμε λίγο στην, στο μυαλό των δημοσκόπων, στο πώς δουλεύουν, γιατί βλέπουμε πολύ διαφορετικά πράγματα από τη μία εταιρεία σε άλλη. Ή ανά ομάδες εταιριών βλέπουμε πολύ διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή είναι άλλο 5 εταιρείες να δίνουν διαφορετικά ποσοστά, αλλά να κυμαίνονται όλα, ας πούμε, στην γκάμα του 24, 23, 24,5, 23,8, 25 και 2. Σε ένα εύρος, ρε παιδάκι μου, 2-3. Και είναι άλλο να εμφανίζονται και κάποιες άλλες εταιρείες που λένε, ας πούμε, 27,5% η Νέα Δημοκρατία. Και είναι όλα αντίστοιχα τα ποσοστά, κάπως έτσι. Αλλά αυτά θα συζητήσουμε με τον δημοσκόπο, με δημοσκόπους από Δευτέρα. Τώρα θα πάμε να μιλήσουμε με τον καλό φίλο και συνάδελφο χρόνια και πλέον βουλευτή Β' Θεσσαλονίκη στην Ελληνική Λύση, τον Κώστα Τοχίτα. Κώστα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα και στους αγρότες.
0: Λοιπόν, εχθές θα το μοιραστώ λίγο αυτό με τον κόσμο. Λέω, παλιός αθλητικός, τώρα θα κάθεται να βλέπει μπάλα την εθνική.
1: Και,
0: σε παίρνω τηλέφωνο και λέω, έλα, λέω, την μπάλα βλέπεις, θα βγούμε αύριο στο ρεδόν και μου λέει, ποια μπάλα στη Βουλή είμαι ακόμα.
1: Ποια μπάλα, φύγαμε 12.30 εκπέτε, άστο.
0: 12.30, πολύ. Είσαι πάντως εκεί, εσύ είσαι κολλημένος, δεν είσαι σε κάτι άλλο που, εντάξει, πάνε στα υποχρεωτικά, στις ψηφοφορίες και τα υπόλοιπα
1: είναι
0: στο εντευκτήριο.
1: Εγώ και λόγω θέσης ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος από το 2019, αντιλαμβάνεσαι ότι έχω αρκετά μεγάλο φόρτο, συμμετέχω σε όλα τα νομοσχέδια. Αυτό ισχύει για όλους τους βουλευτές της Ελληνικής Λύσης, οι οποίοι είμαστε εδώ μπετών.
0: Προλαβαίνεις, τα διαβάζεις όλα, ρε θηρίο.
1: Εντάξει, είναι πλέον και εμπειρία, μην ξεχνάς, κλείνουμε 8 χρόνια, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, εγώ αναφέρομαι γιατί ξέρω ότι είναι πολλοί βουλευτές που δεν τα διαβάζουν, όχι επειδή δεν προλαβαίνουν, επειδή βαριούνται αυτά που ψηφίζουν.
1: Εδώ χρυσοφορεί, δεν πρόλαβα να διαβάσει το μνημόνιο.
0: Καλά, εντάξει, να σου πω, εγώ το θεωρώ και πιο ειλικρινές, ξέρεις αυτό. Να πει, δεν το διάβασα, το ψήφισα, αλλά δεν το διάβασα. Αυτοί που το ψήφισαν, δεν το διάβασαν, αλλά δεν το λένε, αυτοί είναι πιο πονηροί.
1: Ειλικρινές είναι, αλλά είναι απαράδεκτο, ρε φίλε, να μην πει, διαβάζει, εντάξει. Δηλαδή, εντάξει.
0: Λοιπόν, να σε ρωτήσω.
1: Κάνω εγώ μια παρανομία και το ομολογήσω.
0: Ναι, είναι καλά, εντάξει. Είναι αυτό που λένε. Αμαρτία, εξομολογουμένη ουκ στην αμαρτία που λέει ο λαός.
1: Αυτό τα λένε ο λαός.
0: Ο λαός. Πες μου κάτι τώρα για να μπούμε στα ουσιώδη. Πόσο σε ικανοποίησαν εξηγήσεις και ο Μπαργαρίτης ο Σχοινάς ανέφερε ότι θα γίνουν κάποιες νομοτεχνικές διορθώσεις, τροποποιήσεις σε αυτή την τροπολογία, στο σχέδιο νόμου που αφορούσε και αυτή την υπόθεση με τις λαμογές του ΠΚΠ που πολύ καταγγείλατε αντιπολίτευση ότι πάει να συγκαλύψει, να αθωώσει κάποιους ποινικούς. Ο Μαργαρίτης ο Σχοινάς λέει ότι εδώ πάμε να βοηθήσουμε 50.000 Έλληνες που είναι εγκλωβισμένοι με τις δασικές εκτάσεις και θα κάνουμε και κάποιες νομοτεχνικές βελτιώσεις. Πόσο σας ικανοποιούν λοιπόν οι εξηγήσεις του Μαργαρίτη του Σχοινά και τι βλέπετε να γίνεται?
1: Κοίταξε, καταρχάς αυτό που κάνει η κυβέρνηση είναι απαράδεκτο. Θα σου πω και το εξής, αυτή την πονηριά. Μην μένω στο τι λέει ο καθένας. Ο Μαργαρίτης ο Σχοινάς κάνει τη δουλειά του και θα κάνει την προπαγάνδα του και θα πει αυτά που θέλει. Αλλά εδώ κοιτάμε την ουσία. Ποια είναι η ουσία? Καταθέτει ένα νομοσχέδιο, το οποίο είναι του αγροτικής ανάπτυξης. Αφορά στο αλληλείς, αφορά στους κοινοτρόπους κτλ. Συγχαρητήρια. Το ανεβάζει στη δημόσια διαβούλευση. 15 μέρες. Μπαίνουν μέσα λοιπόν όλοι οι φορείς και ενδιαφερόμενοι και διαβάζουν το νομοσχέδιο, τα άρθρα, τις διατάξεις, σχολιάζουν, αντιπροτείνουν κτλ. Δεν το συμπεριλαμβάνει στο άρθρο 74, το περίολόγος, επίμαχο άρθρο, όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Και όταν μου το φέρνεις το νομοσχέδιο στην Ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση, μου το χώνεις μέσα. Αυτό δείχνει ενοχή και πονηριά, ρε φίλε. Εντάξει τώρα, γιατί μου το κάνεις αυτό, πρώτο,
0: ναι,
1: δεύτερο,
0: είναι, βέβαια δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό, γίνεται κατά κόρον.
1: Ναι, αλλά εδώ μιλάμε για μια διάταξη φωτιά. Δεν μιλάμε για μια διάφορη διάταξη. Α, έβαλα και αυτό. Εδώ μιλάμε για διάταξη φωτιά. Τι πάνε να κάνουν οι μπαγάστιδες τώρα εδώ, οι πολιτικοί μπαγάστιδες, τι πάνε να κάνουν? Με πρόσχημα ότι πρέπει να ξεμπλοκαριστούν τα χρήματα και να τα πάρουν κάποιοι άνθρωποι που τα δικαιούνται, αφωνούν ουσιαστικά, Βαγγέλη μου, εσύ, όλα τα λαμόγια. Γιατί σταθών όλα τα λαμόγια. Γιατί με τον τρόπο αυτό, όταν, γιατί αυτή τη στιγμή είναι εν εξελίξη μια δικαστική υπόθεση, μια έρευνα μια, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, των ελληνικών αρχών, άνθρωποι κατηγορούνται ότι καταχράστηκαν χρήματα, ότι δήλωναν βοσκοτόπια σαν κτηνοτροφικές μονάδες, ότι δεν είχαν ούτε ένα κεφάλι ζώου και δηλώνανε χιλιάδες, ας πούμε,
0: καλά, εδώ πρόβατα κτλ.
1: Αν υπάρχουν τα ζώα κτλ. Και λες ότι εάν έχεις δηλώσει ως νόμιμο εντός εισαγωγικών ένα βοσκότοπο, ας πούμε, είσαι ok. Δεν εξετάζεις δηλαδή τον άνθρωπο αν είχε όντως ζώα ή οτιδήποτε.
0: Αν έκανε νόμιμα τη διαδικασία εξετάζει.
1: Μπράβο. Ναι. Και θα πάει αύριο αυτό στο δικαστήριο, το λαμόγιο που έχει φάει λεφτά, να το πω απλά να καταλάβει ο κόσμος, και θα πει, μα κύριε πρόεδρε, τι με κατηγορείτε. Εδώ υπάρχει νομοθεσία κυβερνητική που λέει ότι είμαι νόμιμος. Αντιλαμβάνεστε τι λέμε τώρα.
0: Ναι, αυτό δεν θεραπεύεται, πιστεύεις, με τις νομοτεχνικές βελτιώσεις που προανήγγειλε ο Μαργαρίτης ο Σχοινάς.
1: Καταρχάς, πριν από λίγο ψηφίστηκε το νομοσχέδιο, δεν τελείωσε. Δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική αλλαγή. Πριν από 5 λεπτά ακριβώς έχεις και την είδηση. Δηλαδή, πριν από λίγο τώρα,
0: εδώ πριν 5 λεπτά ψηφίστηκε το νομοσχέδιο.
1: Ο Σχοινάς είναι εδώ παίξω στο διάδρομο, το γραφείο μου. Ήταν και πήγε στους δημοσιογράφους.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, όχι, εμείς τους δίθαμε εξ αρχής εχθές και ο πρόεδρός μας, ο Κυριάκος Βελόπουλος, και εγώ μετά στην τοποθετήση μου, στις παρεμβάσεις μου, να αποσυρθεί το άρθρο 74. Υπάρχει τρόπος νομικά. Δεν υπήρχε νομικό κόλλημα να εξυπηρετηθούν οι νόμιμοι και να πληρωθούν. Το πρόβλημα ήταν ο Πιτσινής, ας το πω απλά, ο Πιτσινής, η ΑΔΕ, ήθελε να φυλάξει τα οπίσθια της. Να σου λέω, εγώ θέλω να είμαι καλυμμένος, δε φίλε. Πώς μπορώ να είμαι καλυμμένος, παιδιά, νομοθετήστε. Εγώ δεν μπορώ να δώσω λεφτά και μετά να τρέπω και να μου πούνε διάφορα. Οπότε θέλω να καλυφθώ. Πώς θα καλυφθώ, φέρτε ένα νόμο.
0: Μάλιστα. Νομικά, άρα θεωρούμε. Θεωρεί ελληνική λύση, λοιπόν. Θεωρείται ως ελληνική λύση ότι υπάρχει κενό εδώ πέρα, ότι αυτή τη στιγμή έχει δρομολογηθεί η κάθαρση των λαμογέων.
1: Δικαιώνει τα λαμόγια. Αυτό ακριβώς. Και όταν είναι σε έξι, γιατί το πω και για τον κόσμο, θέμα δεν είναι κάτι που παίζουν τα μέσα ενημέρωσης μόνο. Δηλαδή το ότι τα μέσα ενημέρωσης αυτή τη στιγμή δεν ασχολούνται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν σημαίνει ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι ακόμα ζωντανή, ενεργή και είναι σε εξέλιξη. Είναι και παρά είναι και ακόμα τώρα ξεκινάει. Τώρα θα ξεκινήσουμε.
0: Συγγνώμη, εμείς το έχουμε αναδείξει εδώ και στο σταθμό και στην εφημερίδα ότι το σκάνδαλο συνεχίζεται ακόμα κανονικότατα.
1: Συνεχίζει και δεν μιλάω προσωπικά για σας. Τώρα λέω για τα δελτία των 8 περισσότερο, παιδί.
0: Τώρα
1: έχουμε άλλα, ασχολούμαστε. Τώρα έχουν γίνει όλοι γιατροί, έχουν γίνει όλοι αναισθησιολόγοι, όλοι αιματολόγοι. Ο Έλληνας έχει αυτή την τάση κάθε μέρα να υπηρετεί ένα ρόλο. Σήμερα είναι όλοι Έλληνες αιματολόγοι κτλ. Όλοι ξέρουν τα πάντα. Λοιπόν, άρα θέλω να πω ότι όποιο θέμα είναι στην επικαιρότητα, δεν σημαίνει ότι όταν πάβει να είναι στην επικαιρότητα, πάβει να υφίσταται. Όχι, το ΠΚΠ είναι σε πλήρη εξέλιξη, να πούμε στους φίλους ακροατές. Τώρα αρχίζει η ουσία, τώρα αρχίζει η ακριβική διαδικασία, τώρα θα αρχίσουν οι δίκες, τα δικαστήρια, τα αυτά. Ναι. Τώρα ξεκινάει ο ΠΚΠΕ. Και ο ΠΚΠΕ δεν είναι απλά, είναι μια μεγάλη απάτη. Απάτη δισεκατομμυρίων. Δεν είναι σκάνδαλο απλά, είναι απάτη.
0: Ναι, δεν
1: απάτη.
0: Περιορίζεται σε αυτά τα 70-80 εκατομμύρια που υπολογίζουν καλά, κάποιοι.
1: Με τα πρόστιμα
0: είναι δισεκατομμύρια.
1: Και με τα πρόστιμα είναι περί τα 2 δις. Ναι. Να λοιπόν ένας χρόνος στην τάξη.
0: Και είσαι και Β' Θεσσαλονίκη εσύ, έχεις να κάνεις με αγροτικό πληθυσμό εκεί. Φαντάζομαι τα ακούς τα ίδια που ακούω κι εγώ. Και εκεί πέρα έχουν χαθεί άπειρα χρήματα που έχουν πάει σε άλλες περιφέρειες διανόμου.
1: Εδώ μιλάμε για ένα σταθερό σύστημα το οποίο έχει σφυριλατηθεί όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Δηλαδή αυτό εμείς τι λέμε σαν ελληνική λύση από το 2019 στο πρόγραμμά μας. Παιδιά, η μόνη λύση για να αναταχθεί. Πρέπει να αλλάξουμε οικονομικό μοντέλο. Ναι. Το οικονομικό μοντέλο, το φορολογικό και το οικονομικό μας μοντέλο είναι αποδεικημένο. Τελείως. Πρέπει να αλλάξουμε φορολογικό και οικονομικό μοντέλο. Δηλαδή εμείς πιστεύουμε ακράδαντα ότι πρέπει να ανατάξουμε τον πρωτογενή τομέα, την παραγωγή πλούτου, συνδυασμό με μεταποίηση προϊόντων και σύνδεση με τον τουρισμό. Ναι. Αυτά πρέπει να γίνουν μαζί. Εάν δεν παράξει ο Έλληνας πλούτο, αν δεν παράξει η Ελλάδα πλούτο, δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια της. Και πρέπει να γίνει άμεσα. Όταν το 2019 λοιπόν προτείναμε στη Βουλή, Πολάκης, όχι μία φορά, έλεγε ο πρόεδρος, παιδιά, αφήστε τα κομματικά απ' έξω. Αφήστε την ελληνική λύση. Αφήστε το Νέα Δημοκρατία. Αφήστε το Πασόκ. Αφήστε το ΣΥΡΙΖΑ όταν ο Τσίπρας δεν πάει. Αφήστε τα παιδιά αυτά. Να στείλει κάθε κόμμα από δύο σοβαρούς εμπειρογνώμονες που γνωρίζουν το θέμα πρωτογενής τομέας, αγροτικός τομέας, να πάμε να τον ανατάξουμε. Αυτό είναι εθνική υπόθεση. Είναι θέμα επάρκειας προϊόντων να ταΐσουμε τα παιδιά μας. Δεν θα έχουμε να πάμε. Έρχεται επιστημονική.
0: Ναι, Κώστα, πολλά είναι σε αυτό το επίπεδο πλέον εδώ και αρκετά χρόνια στην Ελλάδα. Είναι πολλοί τομείς και πάρα πολλά ζητήματα της καθημερινότητας που έχουν φτάσει. Γιατί και άμα πούμε και για το δημογραφικό πρέπει να κάνουμε το ίδιο και για τα εθνικά πρέπει να κάνουμε
1: αυτά
0: το
1: είναι
0: ίδιο.
1: Θέματα.
0: Για... Μπράβο.
1: Αυτά είναι εθνικά θέματα. Ναι. Πρέπει να μας απασχολούν όλους.
0: Πάμε λίγο για να κλείσουμε λίγο τη βεντάλια, γιατί ανοίξαμε αρκετά. Ναι. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Ακούω πάρα πολύ καιρό, δηλαδή, ο Μητσοτάκης θέλει την αυτοδυναμία και πιστεύει ότι μπορεί να την πάρει. Ο Ανδρουλάκης θέλει νίκη με μια ψήφο και πιστεύει ότι θα κυβερνήσει. Ο Τσίπρας πιστεύει ότι θα το πάρει και αυτό το εργάκι και δεύτερη θα κυβερνήσει. Η Καριστιανού ξεκίνησε με φωνές για αυτοδυναμία που θα πάρει για να κυβερνήσει.
1: Τώρα θα φύγει από την Ελλάδα, λέει.
0: Συγγνώμη τώρα, καλά, θα φύγει από την Ελλάδα, άστινα. Λοιπόν, τα λέγαμε νωρίτερα, τα σχολίαζα νωρίτερα αυτά. Αλλά συγγνώμη, και ο Κυριάκος Βελόπουλος, εδώ και καιρό τον ακούω και σήμερα χθες. Όχι, ότι λέει ότι εγώ έρχομαι να κυβερνήσω. Τι θα πει έρχομαι να κυβερνήσω, πώς θα κυβερνήσετε, ρε φίλε, θα βγείτε και εσείς αυτοδυναμή.
1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος λέει ότι στόχος της ελληνικής λύσης είναι να κυβερνήσει.
0: Ναι, αυτό δηλαδή, λέει. Τι θα πει αυτό, να τα κάνω πλακάκια με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Όχι.
0: Πώς θα αυτό, κυβερνήσετε.
1: Λέει να κυβερνήσω μόνος μου. Δεν
0: α, μόνος του κιόλας. Δηλαδή αυτοδύναμος.
1: Βέβαια, φυσικά.
0: Αυτοδύναμος. Δηλαδή θεωρείτε.
1: Δεν σου λέει ότι θέλω να κυβερνήσω. Γιατί στην ερώτηση, παιδιά, θα συνεργαστείτε. Είναι η γνωστή ερώτηση που καλούμαστε να απαντούμε 12,5 φορές την ημέρα. Δεν το συζητάμε αυτό. Όπου και να σταθείς, όπου και να πας, ραδιόφωνα, τηλεοράση, είναι η κλασική ερώτηση.
0: Καλά.
1: Απάντηση.
0: Ρε φίλε, συγγνώμη Κώστα. Δηλαδή γιατί να είμαστε λίγο ακριβείς και σοβαροί. Έρχονται εδώ πέρα από τη Νέα Δημοκρατία και μας λένε θα είμαστε ή μπορούμε να είμαστε αυτοδύναμοι, που όλες τις δημοσκοπήσεις τους δείχνουν και 15 μονάδες πάνω. Έτσι. Και τους κοροϊδεύουμε. Τους λένε δεν είστε σοβαροί, ας πούμε, άμα πιστεύετε ότι με αυτό το ποσοστό θα βγείτε αυτοδύναμοι. Θα χρειαστεί τουλάχιστον έναν, αν όχι δύο, για να κυβερνήσετε. Δηλαδή εσάς, άμα μας λέτε ότι θα βγείτε σε αυτοδύναμη από το 7, 8 και 10, εγώ να σου πω, να σας δίνουν δημοσκοπήσεις, θα βγείτε αυτοδύναμη να κυβερνήσετε μόνοι σας, πώς πρέπει να σας αντιμετωπίσουμε? Πες μου εσείς τη θέση μου, τι θα έκανε σαν δημοσιογράφος.
1: Όπως αντιμετωπίζατε το ΣΥΡΙΖΑ όταν είχε 3,5% και έγινε κυβέρνηση.
0: Λες δηλαδή ότι μπορεί να δούμε μια αντίστοιχη κούρσα?
1: Εγώ αυτό σου λέω, ότι ο στόχος ο δικός μας ήταν αυτός. Είναι να κυβερνήσουμε. Τώρα το 24.
0: Καλά, δεν πήγε ξαφνικά από το 3,5 στο 38.
1: Ούτε σου λέω ότι αύριο το πρωί, εγώ σου λέω ότι εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε. Με την ίδια σοβαρότητα, με αυτό το πραγματικά άμεσα εφαρμόσιμο πρόγραμμα που έχουμε. Θέλουμε να επικοινωνήσουμε τα θέματα μας στην οικονομία και τη φορολογία. Θα ήθελα να σου πω για παράδειγμα τι προτείνουμε στη φορολογία. Το flat tax που λέμε έσοδα έξοδα 15%.
0: Το έχω ακούσει. Έχουμε το flat tax 15%.
1: Αυτή τη στιγμή, να ξέρεις κάτι, θα το παρουσιάσουμε και προεκλογικά, τώρα είναι ήδη έτοιμο, ο ακριβής υπολογισμός, 90 σελίδες, πώς θα τρέξει η φορολογία. Έσοδα έξοδα, όπως
0: περίμενε για όλους. Αποκλείεται. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, για να επιμείνω λίγο στο ερώτημα. Άρα, για να βάζουμε όλα σωστά. Να τα βάζουμε όλα σωστά, στη σωστή του διάσταση. Άρα, αυτό που μας λέει η ελληνική λύση δεν είναι ότι έρχομαι να κυβερνήσω το 27. Θέλω κάποτε να κυβερνήσω, χωρίς να βάζω ημερομηνία.
1: Αυτό είναι η ερμηνεία του Βαγγέλη του.
0: Ωραία, θέλω κάποτε να κυβερνήσω μόνος μου. Το λέω σωστά?
1: Όχι. Εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε μόνοι μας.
0: Μόνοι μας.
1: Αυτό θα το αποφασίσει ο κόσμος, οι πολίτες.
0: Το πότε θα το αποφασίσει ο κόσμος. Θεωρείτε ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί υπό προϋποθέσεις και το 27.
1: Δεν γνωρίζω, παιδιά, πραγματικά. Εμείς όμως έχουμε ένα στόχο.
0: Άρα,
1: και ένα άγχος, αν θέλεις, να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε.
0: Ναι.
1: Και δεν τα λέμε τώρα, γιατί όχι σε σένα τώρα στην εκπομπή μόνο. Εχθές πήγα στην εκπομπή το βράδυ και μιλήσαμε μια ώρα, ας πούμε, για τη δήλωση του Γεωργιάδη. Δηλαδή, από σαν δόλιο και τους μπάφους. Δηλαδή, χαζομάρες. Και δεν μιλάμε για ουσιώδη.
0: Αυτά είναι βήματα αλαζονίας, δεν είναι.
1: Βγαίνει ένα κόμμα και τι λέει, παιδιά, εγώ θέλω να και προτείνω για την Ελλάδα κάτι τελείως διαφορετικό. Ο Μωυσής και όλοι οι Μωυσίδες της Ελλάδας, όλοι οι πολίτες, να ό,τι έσοδα έχουν,
0: να πληρώνουν 15%.
1: Όχι. Και ό,τι μένει θα πληρώνει 15%. Ναι. Έχουμε κάνει μια ιδεολογική έκθεση 25 σελίδων. Mm-hmm. Εμείς γνωρίζουμε ακριβώς πώς θα εφαρμοστεί, πώς θα χρηματοδοτηθεί αυτό το πρόγραμμα.
0: Ναι, άμα έρθει κάποιος και σου πει, δηλαδή γίνεται εκλογές του 27, παίρνετε ένα αλφα ποσοστό. Βγαίνει ένας μπροστά που είναι, δεν είναι αυτοδύναμος κτλ. Και έρχεται και σου πει οποιοδήποτε είναι αυτός. Είτε λέγεται Μητσοτάκης, είτε Φουφουτάκης, είτε οτιδήποτε. Και σου πει, έλα εδώ ρε Κυριάκο, έλα εδώ ρε Κώστα Χίτα, ελάτε εδώ πέρα ρε παιδιά από τις ελληνικές λύσεις. Ελάτε να μπείτε στην κυβέρνηση και φέρτε και 5 προτάσεις δικές σας να δω. Να τις εφαρμόσουμε, θα πείτε όχι.
1: Ναι, θα σας πούμε όχι για τον λόγο που θα σου πω τώρα. Δεν μπορείς να συνεργαστείς με ανθρώπους τους οποίους δεν εμπιστεύεσαι. Δεν γνωρίζουν, δεν εμπιστεύεσαι, έχουν προκαλέσει τόσο μεγάλο κακό. Όταν εμείς λέγαμε κύριε Μωυσή, για παράδειγμα, ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Πάμε τώρα, ενέργεια. Τι θα κάνετε, με ρωτάει ο άλλος. Τώρα, φτάσαμε εδώ, τώρα που τα κάνατε έτσι, τι θα κάνουμε. Σας λέγαμε με τις τεχνικές μονάδες. Τις κλείσατε. Βίαιοι αλληλεγγυητοποιήσεις. Θέλετε να κάνετε αποκλειτοποίηση, ρε φίλε. Κάντε ρε φίλε σιγά σιγά, σταδιακά, με το 32-35, 2035, όπως κάνουν οι ευρωπαϊκές χώρες. Να τώρα που ήρθε η κρίσιμη στιγμή και έπρεπε να βάλουν μια πλάτη λιγνίτη. Δεν καταστρέψαν και ανατινάξαν τα μηχανήματα, αν έχεις το Θεό που κάναμε, βγάζαμε το λιγνίτη. Βγάζουμε το λιγνίτη μας τώρα, τον πουλάμε στα Σκόπια.
0: Καλά,
1: και τον κάνουμε εισαγωγή.
0: Τα έχουμε πει και εδώ πολλές φορές ότι και οι Γερμανοί που ήταν οι πρώτοι διδάξαντες της μείωσης λιγνητοπαραγωγής, μετά το γυρίσανε το βιολί. Το γυρίσαν το βιολί και ξαναγυρίσαν στο λιγνίτη.
1: Ναι, αλλά ποιοι ήταν οι εραστές, οι λάτρεις της βίαιης αλληλεγγυητοποίησης και της πράσινης απάτης ενέργειας? Όχι, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Ποιος ψήφισε χρηματιστήριο ενέργειας και περνάει το 100% τρόμο? Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, το εφήμαστε Νέα Δημοκρατία. Πρόσεξε, το εφαρμόζει, καθήργησε το.
0: Ναι, εντάξει. Την συμφωνία των Πρεσπών εφαρμόζει, τι να κάνουμε.
1: Εγώ δεν μπορώ να ακούω λοιπόν στη Βουλή τη Νέα Δημοκρατία να λέει στο ΣΥΡΙΖΑ, μα δικός σας νόμος είναι αυτός και μιλάτε. Κατήργησέ τον, 8 χρόνια.
0: Εντάξει, αυτό στην πολιτική υπάρχει. Κάθε φορά που κάποιος κατηγορείται για κάτι, λέει, το επιχείρημά του είναι ότι και εσείς τα ίδια κάνετε. Λένε, λένε διάφοροι για τις διάφορες ακρότητες και για τώρα που μιλάνε για τους κομπογιαννίτες κτλ. Και βγαίνουν και λένε και ο Κυριακοπούλου προχθές βγήκε και έλεγε για τον Κυριακό Βελόπουλο και αυτός τα ίδια έκανε. Κομπογιαννίτες με τις κυραλιφές.
1: Μιλάμε για πολιτική τώρα, μη μοναθέτει δηλαδή. Οπότε μιλάμε σοβαρά για πολιτική. Να σου πω τώρα κάτι.
0: Ναι.
1: Πάμε τώρα. Γέμισε την Ελλάδα με αναμογεννήτριες. Μάλιστα, εμείς δεν συμφωνούμε. Πάμε στην άλλη υπόθεση τώρα και λέμε, μάλιστα, έβαλες αναμογεννήτριες, μάγκα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Κερδίζει ο Έλληνας από αυτό. Πού δεν κάνατε εσείς αποθήκες?
0: Δεν
1: κάνατε μπαταρίες αποθήκευσης.
0: Τα παίρνει η Βουλγαρία και μας τα πουλάει πίσω.
1: Θεόφοβοι, είστε με τα καλά σας. Βάλατε αναμογεννήτριες. Και όλο μου την ενέργεια τη δίνετε στη Βουλγαρία το πρωί, γιατί το βράδυ την αγοράζουμε σε διπλή τιμή.
0: Κώστα,
1: έκανες πόλεμο με τον Πούτιν και τη Ρωσία.
0: Ναι, πες μου όμως Κώστα κάτι άλλο τώρα.
1: Να κλείσω.
0: Ναι.
1: Να κλείσω για το της ενέργειας. Από πού πήγε το αέριο, είναι αυτό που καθορίζει την τιμή. Από πού έπαιρνε η Ελλάδα αέριο? Από τη Ρωσία. Δεν παίρνουμε από τη Ρωσία, λένε. Γιατί δεν παίρνουμε, λένε. Παίρνουμε από τη Ρωσία, παίρνουμε πάλι. Γιατί λέει έχουμε πόλεμο με τη Ρωσία. Το έκανα με το τάκι μόνο του, ο Νταΐς. Οι Ρώσοι το στέλνουν στο Αζερβαϊτζάν, το Αζερβαϊτζάν μέσω Τουρκία του Turk Stream το παίρνουμε στην Ελλάδα. Φοβερό. Δηλαδή οι δυο μας, εγώ Χίτας με τον Μωυσή, μαλώσανε οι δυο μας, δεν μιλάμε, δεν μου δίνεις εμένα προϊόντα γιατί έχουμε μαλώσει, αλλά τα δίνεις
0: στον ξάδερφο και ο ξάδερφος τα δίνεις.
1: Ωραία, και το πληρώνω και διπλάσιο.
0: Ναι.
1: Γιατί λέμε, αλλά να ξέρεις ότι μέση χονδρεμπορική έφτασε η μέση χρονική στο ρεύμα στα 211,76 η μεγαβατόρα, είναι 20% υψηλότερο από τον Αύγουστο.
0: Κώστα μου, επειδή τα λέμε αυτά κάθε μέρα, πες μου λίγο κάτι άλλο. Γιατί
1: ναι, αλλά τα λέω κι εγώ, τι να κάνω.
0: Τα λες κι εσύ προφανώς. Τα λέμε και εμείς και σε εσάς αναφερόμαστε όταν τα λέτε. Όταν τα χώνετε, τα μεταφέρουμε εμείς εδώ. Δεν κάνουμε σκοντά, δεν κρύβουμε. Ποιοι τα λένε.
1: Άκου τώρα, οικονομικό ταχυδρόμο το έχω μπροστά μου.
0: Περίμενε, όχι τώρα, θέλω να πάω κάπου αλλού. Δεν θέλω να. Γιατί και προηγουμένως το λέω γιατί εσύ δεν ξέρει. Ωραία, πες και μια. Πες και για τον οικονομικό ταχυδρόμο και να σε ρωτήσω.
1: Είναι το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Έκανε 10 προτάσεις για την οικονομία.
0: Ναι.
1: Η μία εκ των οποίων προτάσεις που έκανε το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος είναι ενιαίο σύστημα φορολογίας εισοδήματος με φορολόγηση του καθαρού εισοδήματος έσοδα-έξοδα. Καθιέρωση ενιαίου συστήματος για μισθωτούς και αυτοαποσχολούμενους με ατομικές επιχειρήσεις με έκπτωση όλων των δαπανών, η πρόταση της ελληνικής λύσης.
0: Ναι, ωραία. Μακάρι να είναι και εφαρμόσιμη. Δεν το συζητάμε.
1: Μα είναι εφαρμόσιμη.
0: Και εγώ πιστεύω ότι μπορεί να είναι εφαρμόσιμη. Το θέμα είναι ότι η πολιτική χρειάζεται πλέγμα πραγμάτων. Εγώ τώρα θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Μιλάει, άκουσα τον Κυριάκο τον Βελόπουλο να μιλάει για τη διαβλητότητα, την πιθανή διαβλητότητα των εκλογών. Λόγω Singular Logic, την οποία Singular Logic όμως την έκανε ερώτηση νωρίτερα και ο ανεξάρτητος βουλευτής ο Σαλμάς, που οδεύει προς άλλο κόμμα. Λοιπόν, ναι, σύμπτωση είναι.
1: Καλά, ο Σαλμάς έχει αμφιβολία για τα αποτελέσματα. Ο Σαλμάς 8 χρόνια στην Ελλάδα και ψήφισε τα πάντα.
0: Είπε αυτό που λέτε και εσείς. Ότι παίρνει έργα σύγκρουση.
1: Όταν το θυμήθηκε αυτό, όταν αναξιωτοποιήθηκε, όταν ήταν στη Νέα Δημοκρατία και κέρδισε δύο εκλογές ως βουλευτής τη Νέα Δημοκρατία, δεν τον είδε.
0: Για πες μου τώρα, θεωρούμε δηλαδή.
1: Θα τα ακούσει εσύ τώρα. Γιατί μου πήγε το Σαλμά.
0: Όχι, το αναφέρω τη σύμπτωση.
1: Ναι, καμία σύμπτωση, γιατί και ο Σαλμάς και ο Σαμαράς και όλοι αυτοί, συγγνώμη ρε παιδιά τώρα, δηλαδή αυτά όταν βγαίνατε βουλευτές το 19, το 15,
0: δεν τα βλέπατε.
1: Τώρα που μαλώσατε και φύγατε, είχατε οικογενειακό καυγαδάκι, θυμηθήκατε. Έλα, ρε,
0: να κάνω
1: τώρα.
0: Εγώ τώρα λίγο το συνήγορο του διαβόλου, όχι για τους Σαμαράκους αυτούς, για τη Singular Logic και να πω, ναι, και να πω ότι μήπως είναι, έχει και ένα στοιχείο λαϊκισμού αυτό, υπό ποια έννοια, υπό την έννοια του Singular Logic δεν κάνει τις εκλογές, μεταφέρει τα αποτελέσματα θεωρητικά, καταγράφει τα αποτελέσματα που βγάζουν διαφορετικές επιτροπές. Το να λες για ότι υπάρχει νοθεία στις εκλογές, πάει αλλού, παραπέμπει αλλού, παραπέμπει σε παρέμβαση στην καταμέτρηση και στους ψηφολέκτες και στις διαφορετικές επιτροπές και στα πρωτοδικεία.
1: Μιλάμε για την επιστολική ψήφο.
0: Ναι.
1: Μιλάμε.
0: Άρα αναφέρεσαι αποκλειστικά στην επιστολική ψήφο.
1: Πρόσεξε, λέμε το εξής. Ένα κομμάτι είναι ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συγγενική και φιλική σχέση με τον Πρωθυπουργό, ο Μανολόπουλος, ο οποίος παίρνει εκατομμύρια δουλειών, business καλές από αυτόν, είναι αυτός που κάνει τις εκλογές.
0: Ναι.
1: Αυτό το βάζουμε λοιπόν στο μυαλό του κόσμου για τροφή για σκέψη. Ναι. Και το δεύτερο που λέμε.
0: Δεν κάνει, πώς
1: κάνει.
0: Περίμενε, ρε Κώστα, να λέμε πραγματικά τα πράγματα. Τι θα πει κάνει την εκλογή. Εγώ είμαι αντιμητσοτακικός, δεν το κρύβω. Αλλά κάπου να λέμε τα πράγματα με την λογική τους. Ναι. Τι θα πει η Singular Logic, κάνει τις εκλογές. Δεν κάνει τις εκλογές η Singular Logic.
1: Πώς δεν τις κάνει, ρε φίλε.
0: Δεν τις κάνει, ρε φίλε. Τις καταγράφει, τις μεταδίδει, τις μεταφέρει.
1: Και, να σου πω κάτι τώρα. Εσύ δηλαδή έχεις
0: καταργούμε...
1: πολύ έμπειρος.
0: Ναι.
1: Σε κάθε εκλογικό κέντρο που λέμε τώρα, ναι, που λέει εκεί υπάρχουν οι.
0: Όχι, τα παίρνει και από τη ροή και από το πρωτοδικείο. Παίρνει τη ροή, λέω, από το πρωτοδικείο. Ναι. Τη ροή την παίρνει όπως μεταδίδεται από τις φορευτικές. Δηλαδή, θεωρείς ότι αυτά που μεταφέρονται στις οθόνες Singular Logic είναι διαφορετικά από αυτά που καταγράφονται στις φορευτικές κατά τόπους τμήματων.
1: Η γυναίκα του Κέσσερα δεν πρέπει μόνο να.
0: Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Αυτό το δέχομαι.
1: Έτσι, αυτό λέμε, και το δεύτερο που λέμε είναι, μισό λεπτό ρε παιδιά, πάρα πολύ ωραία, επιστολική ψήφος. Εδώ πιστεύω ότι έχουμε, είναι αντισταματικό φουλ.
0: Να το ακούσω.
1: Παιδιά, συγγνώμη, πώς είναι δυνατόν η Νέα Δημοκρατία να παίρνει στην επιστολική ψήφο 41% στις ευρωεκλογές,
0: ναι,
1: και στην κανονική την ψήφο να έχει πάρει 27%. Πώς είναι δυνατόν η Ελληνική Λύση στις ευρωεκλογές να έχει πάρει 9,5%,
0: ναι,
1: 9,5% και στην επιστολική ψήφο 2,3%.
0: Γιατί ο ομογενής ψηφίζει ενδεχομένως με εντελώς διαφορετική λογική.
1: Όχι ομογενής, δεν ψηφίζει μόνο. Πώς γίνεται αυτό. Και πώς γίνεται να είναι ο μόνο. Πώς γίνεται, ρε Σεβαγγελέα.
0: Πώς γίνεται, ρε φίλε, πανελλαδικά η Νέα Δημοκρατία να παίρνει 41 και στη Β' Θεσσαλονίκη να παίρνει 34, ας πούμε. Πώς γίνεται η.
1: Πού πήρε
0: 41, στον ένα, λέω, στις εκλογές προηγούμενες.
1: Όχι, δεν πήρε πουθενά.
0: Πώς γίνεται στις εκλογές η ελληνική λύση σε ένα νομό να είναι πολύ ψηλά και σε ένα άλλο νομό να μην είναι πολύ ψηλά.
1: Άλλο είναι αυτό. Εδώ μιλάμε για γεωγραφικά χαρακτηριστικά, περιοχές. Εδώ μιλάμε για κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Εδώ μιλάμε για κάτι άλλο. Εσύ δηλαδή πιστεύεις ότι οι σάκοι αυτοί οι οποίοι θα ταξίδεψαν ανοιχτοί,
0: ναι,
1: ότι τους πήρε ένας κούριερ, πρόσεξε, το συνταγματικό σου κατοχυρωμένο δικαίωμα της αυτοπρόσωπης ψήφου, αυτοπρόσωπης ψήφου, έδωσες ένα φάκελο εσύ στη μάνα σου στον Ντίσελντορφ τώρα, και ξέρεις τι έχει μέσα, το πήρε ο κούριερ, ένας ιδιώτης υπάλληλος των 800 ευρώ, το μετέφερε με ανοιχτά σάκια. Ταξίδεψε μετά από 4 μέρες.
0: Μιλάμε για ανασφάλεια και πιθανή διαβλητότητα αποκλειστικά στην επιστολική ψήφο.
1: Και έρευνα. Εμείς ζητήσαμε έρευνα.
0: Ωραία.
1: Και από ό,τι ξέρετε, το Υπουργείο Εσωτερικών.
0: Ωραία. Απλά να βάζουμε τα πράγματα σε σωστή διάσταση. Να πούμε ότι μιλάμε για διαβλητότητα στην επιστολική ψήφο. Όχι η Singular Logic κάνει τις εκλογές. Είναι απέχει παρασάγκα το ένα με το άλλο.
1: Είπα άλλο το ένα, ναι, άλλο το άλλο. Δύο διαφορετικά θέματα. Και ακόμα και τη singular logic δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε όλα όσα ισχύουν, γιατί είναι γεγονότα, περί φίλικης, συγγενικής.
0: Να το αναφέρουμε. Και εγώ εδώ κάθε μέρα λέω ότι συνενώνονται όλα τα έργα για να τα πάρει ο Μυτιλινέος, η Άβαξ, ο Άκτορας κτλ. Εδώ μιλάμε με ονόματα, Κώστα μου, δεν τα κολώνουμε. Αλλά είναι διαφορετικό αυτό και διαφορετικό είναι να λάβουμε τα πράγματα, να τα αλλάζουμε για να τα εμφανίζουμε κάπως αλλιώς από τι είναι. Δεν κάνει singular logic τις εκλογές. Τα κάνουν οι φορευτικές επιτροπές. Τα κάνουν τα πρωτοδικεία, τα κάνουν άλλοι.
1: Το τι γίνεται και εκεί, τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ήθελα να σε ρωτήσω ένα γι' αυτό σε ό,τι αφορά το κομμάτι των εκλογών και θέλω να μου πεις σε ό,τι αφορά πλέον στα ζητήματα που εσείς προτάσετε, πέρα από την οικονομία ζούμε τώρα σε μια περίοδο που ο μέσος Έλληνας δεν θα μπορέσει να βγάλει χειμώνα. Δεν ξέρω αν θα πάρουν όλοι πετρέλαιο και εκπροσωπείς και μια περιοχή, που όντως πολύ δύσκολα, εγώ ξέρω πάρα πολλούς αγρότες με στρέμματα πλέον που πάνε και κάνουν άλλες δουλειές. Γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με την αγροτική.
1: Πήγα το καλοκαίρι σε ένα γάμο. Άκου τώρα.
0: Ναι.
1: Πήγα το καλοκαίρι σε ένα γάμο. Μεγάλο. Στην Κρήτη. Στην Κρήτη ξέρεις μπορεί να είχε 2.000-3.000 καλεσμένοι.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Μπαίνω μέσα Ιούνιο, τέλος Ιουνίου. Αγγέλη.
0: Ναι.
1: Ξέρεις ότι οι 7 από τους 20 και σερβιτόρους που ήταν εκεί μέσα ήταν στρατιωτικοί.
0: Mm-hmm.
1: Εν ενεργεία.
0: Ναι.
1: Και ήρθαν οι άνθρωποι, μου λένε, κύριε, κοίτα τι κάνετε καλά, καλά. Λέει, τι μου κάνουμε, λες, από το κύριο δεύτερη δουλειά. Πού να ζήσουμε, λέει, είμαστε με μετάθεση, ξέρω εγώ, το Ηράκλειο, το ένα, το άλλο κτλ. Πού να ζήσουμε, πείτε μας εσείς. Δεν είναι ντροπή, δεν είναι ντροπή. Δουλειά δεν είναι ντροπή, αλλά δεν είναι ντροπή. Ο ένστολος, ο Έλληνας, ο στρατιωτικός, ο άνθρωπος που θα μας φυλάει την πατρίδα μας, λέω εγώ τώρα, δηλαδή να με φτάνει στα 1.000 ευρώ την ίδια ώρα που ροκανίζουν εκατομμύρια ευρώ, χιλιάδες ακρίδες κομματικές. Που υπάρχουν λαζαρίδιδες παντού, που υπάρχουν, κατάλαβες τι λέω τώρα.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν είναι ντροπή, γιατί τους είδα, βλέπα στα μάτια και πραγματικά νευρίασα, όχι μόνο συγκινήθηκα.
0: Και άμα μας κυβερνήσει η ελληνική λύση, θα σταματήσουν όλα αυτά.
1: Κοίταξε να δεις, ο στρατιωτικός θα πληρώνεται. Ο αστυνομικός θα πληρώνεται.
0: Ναι.
1: Ο γιατρός
0: θα πληρώνεται.
1: Βέβαια, βέβαια, και θα μου πεις τώρα πού θα βρείτε τα λεφτά.
0: Ο σκαφτιάς θα πληρώνεται.
1: Όλοι
0: θα πληρώνονται λοιπόν.
1: Ναι, αλλά γιατί θα πάρει αυτό που του αξίζει, ναι, όχι την επόμενη μέρα του
0: πρωί. Από πού ρε φίλε,
1: για λεφτά. Πάμε να βρούμε τα λεφτά, ρε Βαγγέλη. Ερώτηση του Βασιλείου Βιλιάρδου, βουλευτή ελληνικής λύσης προς το Υπουργείο Οικονομικών. Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ να μου αναφέρετε με στοιχεία ποιο είναι το συνολικό ποσό αποτίμηση των φοροαπαλλαγών του έτους 2020. Δηλαδή, τι λέμε εμείς εδώ, δεν θέλουμε να βάλουμε νέους πόρους. Όχι, όχι. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να κόψουμε φοροαπαλλαγές. Τι σημαίνει αυτό? Μιλάμε για κατάργηση φοροαπαλλαγών στο μεγάλο κεφάλαιο. Έχω μπροστά μου το χαρτί, αν θες να σου στείλω κιόλας. Φορολογία κεφαλαίου.
0: Σ' ακούω με πολύ ενδιαφέρον.
1: 9 δισεκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι λεφτά που δεν εισπράττει το κράτος.
0: Mm-hmm.
1: Ξέρεις τι είναι εδώ μέσα.
0: Γιατί
1: είναι,
0: δεν τα εισπράττει?
1: Γιατί υπάρχει φοροαπαλλαγή. Είναι φοροαπαλλαγή. Αφορά, για παράδειγμα, τράπεζες με τον αναβαλλόμενο φόρο.
0: Funds.
1: Αφορά το ναι, ναι, ΦΠΑ υπεραξίας ακινήτων. Πρόσεξε.
0: Ναι, ναι.
1: Το ΦΠΑ που δεν εισπράττει από την υπεραξία. Όχι από την αξία. Έχει ένα σπίτι 100 εκατομμύρια.
0: Αυτά είναι 9 δις.
1: Είναι 9 δις 69 εκατομμύρια 400.
0: Από τα φαντς πόσους φόρους θα πρέπει να παίρνουμε που δεν παίρνουμε?
1: Πρόσεξε τώρα εδώ να δεις. Τα έχω μπροστά μου. Αυτές είναι ωραίες συζητήσεις. Τώρα για μου λες τα κοτσομπολιά και χαζομάρες. Άκου τώρα εδώ. Πάμε λίγο. Πίνακας κερδών τραπεζών. Αυτό είναι το 2025.
0: Μπράβο.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούστε. Η Εθνική Τράπεζα είχε 1,5 δισεκατομμύρια κέρδος. Κέρδη, κέρδη, δεν είναι μια τζίρο, κέρδη. Θα έπρεπε να πληρώσει 447 εκατομμύρια ονομαστικό φόρο και δεν πλήρωσε.
0: Ποιος θα κάτσει την Εθνική Τράπεζα στο σκαμνί όταν, ενώ έχει 1,5 δις, ή όποια τράπεζα στο σκαμνί, όταν έχει 1,5 δις κέρδος, όχι να περιμένουμε τον νόμο, να κάτσει κάποιος στην τράπεζα στο σκαμνί και να πει, ενώ έχει 1,5 κέρδος, δις, στο φουκαρά που έρχεται να επιβιώσει η επιχείρησή του και σου ζητάει 50.000 δάνειο, του δίνεις 10 απλά για να τον έχεις δεσμευμένο.
1: 1,3, δεν μην θα πω όλα, Πειραιός, Αλφα Μπανκ, Κύπρο Μπανκ, σύνολο.
0: Ναι.
1: 4,5 δις κέρδη είχαν οι τράπεζες του 25,
0: ναι,
1: έπρεπε να καταβάλουν φόρο 1,3 εκατομμύρια και δεν πληρώνουν τίποτα, δισεκατομμύρια και δεν κάναν τίποτα.
0: Βάσει ποιου νόμου δεν πληρώνουν τίποτα?
1: Είναι γνωστή, ο Τσίπρας το είχε κάνει αυτό.
0: Μπράβο.
1: Ο Τσίπρας το είχε κάνει αυτό και το κρατάει ακόμα η Νέα Δημοκρατία. Μέρα δεν μου λέει κάτι ότι το έκανε ο Τσίπρας.
0: Όχι, δεν αντιλέγω. Φυσικά.
1: Εμείς στην ελληνική λύση, αυτό είναι το πρόβλημα της κυβέρνησης. Ο συμπαθής λοιπόν με την αριστερή συμπαράταξη Τσίπρας δεν δικαιούται να μιλάει για ένα αναβαλωμένο φόρο. Δεν δικαιούται γιατί με τον νόμο το δικό του το 44-65-17, για αυτό είναι ότι είμαστε διαβασμένοι, η κυβέρνηση Τσίπρα έδωσε τη δυνατότητα απόσβεσης των ζημιών των τραπεζών από την πώληση των κόκκινων δανείων.
0: Ναι.
1: Για 20 χρόνια. Έτσι, ξέρεις τι έκανε, έδωσε τη δυνατότητα στις δικές της τράπεζες να μην πληρώνουν καθόλου φόρους και να παρατείνουν αυτόν τον αναβαλώμενο φόρο για αργότερα που δεν το χρειαζόταν για αρκετά χρόνια. Δηλαδή και διευκόλυνε τις τράπεζες να πουλήσουν με ζημιά τα κόκκινα δάνεια στα φαντς.
0: Και τι θα κάνετε, θα τιμωρήσετε τις τράπεζες άμα βγείτε εσείς κυβερνήσεις, θα τις κλείσετε, τι θα κάνετε.
1: Όχι, ούτε θα κλείσεις τράπεζες, ούτε τσαμπουκά θα πουλήσεις, εδώ δεν είναι παιδιά. Εδώ δεν θα πεις παιδιά, δεν γίνεται εσείς. Την ώρα που ο Έλληνας δεν έχει να φάει, γιατί έχει πάει 16 ευρώ το κιλό η φέτα να αγοράσει, να πάει στο σπιτάκι το άλλος, εσύ να μου έχεις κέρδη προφόρων 4,5 δισεκατομμύρια και να σφυρίζεις τα διάφορα. Δεν γίνεται. Την ίδια ώρα ως κράτος συνεχίζω να σε ανακεφαλαιοποιώ. Γιατί άκου τώρα εδώ, έσοδα από κάρτες και πληρωμές. Δηλαδή, θα πάρεις το φραπέσουσι. Καρτούλα ή μετρητά, σου λέει καρτούλα λες εσύ, πληρώνει 2,83 πρωτοκάλι. Μάλιστα. Ξέρεις πόσα, και το έχεις επιβάλει ως κυβέρνηση αυτό, πόσο είναι τα έσοδα των τραπεζών, Eurobank, Εθνική, Alphabank, Πειραιώς, από τα έσοδα που έχουν από κάρτες που πληρώνουμε. 336 εκατομμύρια στο εξάμηνο του 26.
0: Ναι, ωραία, εδώ τα φωνάζουμε και εμείς αυτά συνέχεια και τακτικά.
1: Ξέρεις πόσα είναι τα έσοδα τους από τις προμήθειες, τα νταβατζιλίκια, οι νταβατζίδες. 1,5
0: λοιπόν, δις μου,
1: στο έλα, πρώτο εξάμηνο από προμήθειες μόνο.
0: Συμφωνώ, πάμε τα παρακάτω. Ξέρω, τα έχουμε πει.
1: Πού θα βρείτε τα λεφτά,
0: τα έχουμε, ωραία, μπράβο. Από τους φόρους, θα βάλετε φόρους αυτούς που δεν φορολογούνται μέχρι τώρα. Το καταλαβαίνω.
1: Δεν βάζεις φόρους, καταργείς φοροαπαλλαγές.
0: Ναι, καταργείς φοροαπαλλαγές, το δέχομαι.
1: Δεν βάζεις φόρους. Δεύτερον, 7 δισεκατομμύρια έχει δώσει η κυβέρνηση αυτή, 7 δις, παιδιά είναι δις αυτά, σε εργολάβους τα τελευταία 5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Ο ΒΟΑΚ αντί να κοστίσει 600 από καθυστερήσεις που κάνανε και αποζημιώνουν τους εργολάβους, το κράτος αποζημιώνει.
0: Καλά, αυτό είναι κλασικό αποτέλεσμα της διαδικασίας μελέτη κατασκευής.
1: Τι με νοιάζει εμένα φίλε, εγώ είμαι κράτος.
0: Ναι.
1: Πλήρωσα τα βαντζιλί και επιπλέον 7 δις. Τα 7 δις είναι για 5 χρόνια 13 σύνταξη 13 μισθό. Μάλιστα. ΒΟΑΚ από 600 εκατομμύρια.
0: Ναι, και πώς θα το αποφύγεις, δηλαδή δεν θα κάνεις ποτέ, θα καταργήσεις τη μελετοκατασκευή και θα καταργήσεις τα ΣΔΙΤ.
1: Όχι φίλε,
0: εγώ θα συμφωνήσω.
1: Θα καταργήσω τις απευθείας αναθέσεις, τις κουμπαριές,
0: και
1: εκτέρνα όλα να τις θα δίνω εκεί και θα πω παιδιά, αυτό το έργο. Ούτε μία μέρα πίσω.
0: Πες μου κάτι που το έχουμε αναδείξει εδώ στην εκπομπή. Όλο αυτό που περιγράφεις, οι απευθείας αναθέσεις, οι συγκεντρώσεις των έργων σε λίγα χέρια.
1: Μεγαλώσαμε. Ας πείσαν τα μαλλιά μας.
0: Το ξέρω.
1: Είπο Βαλάνσια αρτηρία Θεσσαλονίκης, ρε φίλε.
0: Ναι, ρε φίλε, άκουμε λίγο.
1: Άκουμε.
0: Έλα, ρε, τώρα μην με πηγαίνεις τώρα 20 χρόνια πριν.
1: Πληρώσαμε
0: 80 εκατομμύρια. Τα έχουμε πει, Κώστα. Ωραία. Πες μου πώς θα καταργήσεις το φαινόμενο αυτό του bundling. Πες μου ότι θα καταργήσεις, ας πούμε, και θα γυρίζεις να αναθέτεις όλα τα έργα για όλους ανοιχτά. Και να μην τα συνενώνεις σε ένα μεγάλο έργο, γιατί τα μεγάλα έργα αυτά, τα ΣΔΙΤ, που γίνονται και έχουν και χρήση, παραχώρηση χρήσης για 25 χρόνια, αναγκαστικά μπαίνουν λίγοι μέσα. Θα το καταργήσετε αυτό? Γιατί πρέπει να καταργήσετε πρώτα αυτό, για να μπορέσουν να γλιτώσει ο κόσμος τα λεφτά που λες, γιατί το ένα φαινόμενο φέρνει το άλλο. Όταν υπάρχουν μεγάλα έργα, μεγάλοι παίκτες, υπάρχουν και μεγάλες αποζημιώσεις.
1: Τι μεγάλοι παίκτες, Ευαγγέλη, ένας παίκτης υπάρχει.
0: Ποιος?
1: Τι μεγάλοι παίκτες.
0: Ποιος,
1: για πες. Το 80% των έργων το παίρνει η Τέρνα τώρα με δουλεύεις.
0: Ναι, η Τέρνα και είναι από κοντά και η Μέτλεν και όλοι.
1: Εντάξει,
0: νόμιμα γίνεται αυτό. Συγγνώμη, εδώ είναι η μέθοδος του ΣΔΙΤ που οδηγεί σε μελετοκατασκευή, η οποία μελετοκατασκευή σε όλο τον κόσμο είναι εναλλακτική λύση και εδώ είναι κανόνας. Παντού είναι εξαίρεση και εδώ είναι ο κανόνας.
1: Ξέρεις πώς οι άνθρωποι επιχείρησαν να μπουν σε ένα διαγωνισμό, να καταθέσουν φάκελο, να πάνε να κάνουν μελέτες.
0: Δεν μπορούν.
1: Εκ των όλων κάνει, βλέπουμε πού πάμε. Να πάμε τα μούτρα μας, αλλά το κάνουμε.
0: Βέβαια, δεν μπορούν, δεν γίνεται.
1: Ξέρεις ή δεν ξέρεις ότι οι καθυστερήσεις γίνονται σε μένα για να αποζημιωθούν οι φίλοι τους. Πρώτη φορά τα ακούω.
0: Αυτό δεν τα ακούω πρώτη φορά. Αυτό δεν τα ακούω πρώτη φορά. Αλλά πρέπει να αποδειχθεί κιόλας. Γιατί υπάρχει και το άλλο. Ότι καθυστερούν οι αναθέσεις, όπως κάποτε με τα Ολυμπιακά έργα, καθυστέρησαν οι αναθέσεις για να είναι βιαστικές μετά, να είναι επίγουσες και να πάνε όλες με απευθείας ανάθεση.
1: Τώρα,
0: τα ξέρουμε αυτά τα κόλπα.
1: Πόσα απευθείας αναθέσεις είναι τώρα.
0: Άρα εδώ δεν είναι απλά βρίσκω τα λεφτά κόβοντας φοροαπαλλαγές. Εδώ χρειάζεται μια αλλαγή στην οικονοτροπία.
1: Δέσμη μέτρων, πώς σου λέω.
0: Μπράβο.
1: Πώς σου λέω, μάνι Βαγγέλη, 9 και 7...
0: 15, 20, 30 δις. Συμφωνώ.
1: Θα μαζέψαμε τώρα οι δυο μας. Ωραία.
0: Πάμε τώρα. Καλά, εντάξει, εγώ προσέχω λίγο τι λέω ότι τα μαζέψαμε, γιατί...
1: Άλλο λέω, ρε παιδί μου,
0: ναι.
1: Μην λέμε το μαζέψαμε.
0: Σε
1: λέμε
0: καταλαβαίνω.
1: Ότι είναι χρήματα τα οποία σπαταλήθηκαν, ναι, και δεν δόθηκαν στον πρωτογενή. Δεν δόθηκαν στο μικρομεσαίο, στο μεσαίο, δεν δόθηκαν πουθενά. Εντάξει,
0: συμφωνώ. Λοιπόν, πάμε και μια τελευταία ερώτηση και να το κλείσουμε, γιατί κοντεύουμε, θα μου λένε πάλι ότι κάνω συνεντεύξεις μισά ώρες και 45 λεπτά.
1: Τα λέμε λοιπόν, ωραία όμως.
0: Τα λέμε ωραία, αλλά πάμε λίγο να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση.
1: Έλα,
0: άμα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, η ελληνική λύση δεν απειλείται να επηρεαστεί?
1: Όχι, μα δεν απειλείται καθόλου.
0: Όχι, λες,
1: έχει κάθε δικαίωμα να κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, ναι, πρώην πρωθυπουργός είναι, έχει τα δικά, ό,τι θέλει να κάνει. Έχει δικαίωμα κάθε Έλληνας να κάνει κόμμα και να παρουσιάσει το πρόγραμμά του και να τεθεί στην κρίση του ελληνικού λαού, η ελληνική λύση. Τα ίδια μας λέγανε το 19, μετά εμφανίστηκαν οι Σπαρτιάτες, μετά εμφανίστηκε η Νίκη, μετά εμφανίστηκε η Νατροπούλου, μετά εμφανίστηκε, η Καλυφιανού, μετά εμφανίστηκε ο Σαμαράς, μετά ο Έλληνας. Παιδιά, εμείς δεν μας επηρεάζουν αυτά. Προχωράμε,
0: εμείς το μόνο κόμμα.
1: Εμείς όχι, είμαστε το μόνο κόμμα και το βλέπεις αυτό, και νομίζω δεν χρειάζεται κάποιος να συμφωνεί ιδεολογικά μαζί μας ή οτιδήποτε. Ένας άμα είναι κάποιος αντικειμενικός θα το πει. Το μόνο σταθερό κόμμα χωρίς αυξομοιώσεις, Βαγγέλη, είμαστε εμείς. Το βλέπεις.
0: Δεν
1: μας έχουν την μια εβδομάδα 12 και την άλλη 4, την άλλη 19.
0: Δεν θα διαφωνήσω. Δεν
1: μας επηρεάζει. Εμείς έχουμε το πρόγραμμά μας, το βλέπουμε αυτό που λάθη δεν κάνουμε.
0: Είμαστε ειλικρινοί.
1: Δουλεύουμε σκληρά. Είμαστε πολύ ειλικρινείς, δεν έχουμε παρεκκλίνει χιλιοστό από τις θέσεις μας και το πρόγραμμά μας και αυτό μας θυμάει ιδιαίτερα και προχωράμε.
0: Λοιπόν, εγώ σε ευχαριστώ για τη συζήτηση.
1: Εγώ ωραία,
0: ξέρεις ότι γνωριζόμαστε από παλιά, είμαστε φίλοι.
1: Ναι, εννοείται.
0: Αλλά θα παίξουμε ξύλο άμα διαφωνούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Βρήκε άνθρωπο, εγώ ξέρω, για τέτοια είμαι μανούλα.
0: Σοφάς, ξέρω. Λοιπόν, θα τα πούμε κάποια φορά και στο στούντιο, να κάνουμε κομπή παρέα.
1: Να είστε καλά.
0: Σε φιλό. Καλή σου ημέρα.
1: Γεια χαρά.
2: ΘΦΜ 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Χωρίς φίλτρο. Κάθε μέρα στις 6 το

Εδώ είμαστε. Θήτα FM 107,1. Μετά Χριστό Μοροσεφίτης, Βαγγέλης Μωυσής. Και όσοι παρακολουθείτε, όσοι παρακολουθείτε και πώς γράφουμε κάποια πράγματα και στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη και πώς μιλάμε και εδώ καθημερινά, θα καταλάβετε, παρακολουθώντας όσοι είδατε, όσοι ακούσατε αυτή τη συνέντευξη με τον Κώστα τον Χίτα, τι θα πει ότι το αυτό που λέμε φίλοι-φίλοι, καριοφίλοι. Δηλαδή, ναι μεν μπορεί να έχουμε μία σχέση με κάποιον που είναι τώρα στην πολιτική οτιδήποτε, να γνωριζόμαστε χρόνια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα αποδεχόμαστε οτιδήποτε λέγεται και είναι ακραίο ή είναι ενέχει στοιχεία λαϊκισμού χωρίς να το υποδείξουμε και χωρίς να το στυλιτεύσουμε, όποιος και να το λέει, όσο φίλος μας και να είναι. Εκεί που έλεγε για τις φοροαπαλλαγές και για αυτά που απολαμβάνουν οι τράπεζες, τα φαντς, οι μεγάλες κερδοφορίες που δεν φορολογούνται και πάνε σε λίγες τσέπες, είδα τον άφησα να τα πει γιατί έχει δει, ισχύει, είναι κάπως έτσι. Αλλά όταν γυρνάς και μου λες, ρε φίλε, ότι Singular Logic κάνει τις εκλογές, είναι λαϊκισμός. Πώς το κάνουμε τώρα? Δεν μπορώ να το αφήσω να περάσει. Και όσο και να ασκούμε και κριτική στην αυστηρή στο Μητσοτάκη, δεν σημαίνει πως θα του προσάψουμε και ό,τι έχει γίνει από τον κατακλυσμό του Νόε μέχρι σήμερα.

0: Ή δεν θα πούμε και πέντε σωστά που μπορεί να έχει κάνει. Το ψηφιακό μετασχηματισμό, ναι. Το ότι γίνεται καταστρατήγηση του ψηφιακού μετασχηματισμού για να χτιστεί και μια παράλληλη ψηφιακή νέα διαπλοκή, είμαστε οι πρώτοι που το έχουμε πει. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι το πρόβλημα ότι δεν κάνει καλά, είναι ότι και τα καλά που κάνει φροντίζει να τα απολαμβάνουν περισσότερο λίγοι αντί να τα απολαμβάνουν όλοι πολλοί. Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα. Τιμολόγιο, πάροχοι. Θέλει να σε υποχρεώσει να τα κάνεις όλα πληρώνοντας ψηφιακούς παρόχους. Πληρώνοντας, αβέρτα. Ψηφιακές υπηρεσίες σε παρόχους ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Πώς το κάνει αυτό? Ένα τρόπος, σου έχει υποτίθεται το e-τιμολόγιο που μπορείς να κάνεις, να μπεις μέσα μέχρι κάποιο ποσό, γιατί υπάρχει όριο, και να κόψεις τιμολόγια δωρεάν από τον μηχανισμό που σου προσφέρει το κράτος για να το κάνεις αυτό. Δωρεάν. Από το e-τιμολόγιο. Το οποίο είναι φτιαγμένο με τους φόρους. Και εσύ που είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, επιχειρηματίας, μπορείς να μπεις μέσα στο e-τιμολόγιο, να έχεις το λογαριασμό σου και να κόβεις τιμολόγια. Να έχεις καταχωρημένους πελάτες σου, και να κόβεις τιμολόγια. Μέχρι ένα όριο. Από ένα όριο και μετά πρέπει να πας στον ιδιώτη πάροχο. Γιατί δεν μπορεί να το σηκώνει το σύστημα. Στην Ελλάδα του ψηφιακού μετασχηματισμού το σύστημα δεν το σηκώνει. Πρέπει να πας στον ιδιώτη πάροχο. Να τα χώσεις. Γιατί εκεί είναι καλές οι business. Έτσι. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που είναι θέμα νοοτροπίας. Το να ενισχύσεις την πλατφόρμα, το ετοιμολόγιο, ώστε να μην χρειάζεται αυτός που ζορίζεται να πάει στον χώρια το άλλο. Χώρια το άλλο, η διαδικασία για να κόψεις τιμολόγιο από την πλατφόρμα του κράτους, το e-τιμολόγιο, σου βγαίνει η πίστη. Δεν έχει τρόπο να το αντιγράψεις κάτι, να είναι στάνταρ και να το αντιγράψεις και να το κάνεις μια φορά και μετά το ξανακάνεις συνέχεια, μέχρι να αλλάξεις μια σύμβαση, μέχρι να αλλάξεις ένα πελάτη, οτιδήποτε άλλο. Όχι. Πρέπει να ξαπερνάς στοιχειάκι, όλα, τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα. Σου κάνουν ό,τι μπορούν για να σου σπάσουν τα νεύρα να πας στον ιδιώτη πάροχο. Αυτό είναι νοοτροπία. Αυτό είναι τακτική. Και αυτό είναι Μητσοτάκης. Πώς το κάνουμε τώρα? Αυτό είναι το πρόβλημα Μητσοτάκης σε αυτή τη χώρα.
1: Δεν γινότανε δουλειά. Καλαμπαλίκι γινότανε.
0: Αν δεν σε αφήνει, ούτε καλαμπαλίκι σε αφήνει να κάνεις. Και στο καλαμπαλίκι σου βγάζει το σου πατάει το λεμόνα. Άλλο παράδειγμα. Στην αγορά εργασίας έχει αφήσει. Α, λέει ψηφιακή. Θα σας πω τώρα. Ωραίο. Ψηφιακή κάρτα. Ψηφιακή κάρτα. Άκουγα και το φίλο το Δημήτρη τον Καρυπίδη το πρωί που έλεγε ότι ψηφιακή κάρτα. Πρωινό με κάρι. Όσοι ακούτε από το πρωί. Το έλεγε. Ότι τι ωραία η ψηφιακή κάρτα. Για να δεις Δημήτρη μου ότι εγώ σε ακούω. Έχουν, λέει, καταγραφεί πολύ περισσότερες υπερορίες και πληρώνονται πλέον οι υπερορίες. Πολύ ωραία. Ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε τι παγίδα έχει στήσει με την ψηφιακή κάρτα. Άμα αργήσει 5-10, αν προσέξετε, αν είναι λάθος κανένα δεκάλεπτο, καμιά ώρα, άμα ξεχάσει ένα εργαζόμενος μια μέρα να χτυπήσει κάρτα, να χτυπήσει την κάρτα την ψηφιακή αυτή, που αναγκάζονται όλοι οι εργοδότες να παίρνουν ένα κινητό τηλέφωνο για να το έχουν εκεί μονίμο και να έχουν περασμένες όλες τις κάρτες των εργαζομένων τους και να τις χτυπάνε οι ίδιοι όταν έρχονται. Σας λέω τι γίνεται στην πιάτσα. Διότι άμα γίνει στραβή είναι 10.000. Το οποίο 10.000, για να σας πω και το άλλο σύστημα, το οποίο 10.000 φυσικά το κράτος θα το εισπράξει σχεδόν άμεσα.
2: Ρε παιδιά, αυτά τα πράγματα γίνονται από το Υπουργείο με πιστώσεις που εγκρίνει ο Υπουργός.
0: Βεβαίως. Άμα σκάσει, άμα σου γίνει ένα στραβή και σου κάτσει δικαίωση αδίκως ένα πρόστιμο, 10.000, εσύ θα κληθείς αμέσως να το ξεχρεώσεις. Δεν μπορείς να δουλέψεις αν δεν το ξεχρεώσεις. Θα σε τραβήξουν, θα σου δεσμεύσουν λογαριασμούς, θα σε τραβήξουν από τις τράπεζες, θα μπει ένα ώρα το χέρι του μεγάλου αδερφού και θα στα πάρει. Δεν μπορείς να βγάλεις φορολογική ενημερότητα, δεν μπορείς να βγάλεις ασφαλιστική ενημερότητα, τα πάντα όλα. Όταν σου χρωστάει το κράτος, στα γελαδοκούρεμα. Στα γελαδοκούρεμα! Όταν είναι απαρής, στα γελαδοκούρεμα! Και αυτά εδώ, αυτά έπρεπε πρώτα να βελτιώσει. Δηλαδή, σε μια σύγχρονη πολιτεία, όπου θέλουμε το κράτος να δουλεύει ρολόι, ξεκινάς από αυτά. Ξεκινάς από τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνεται το κράτος στις υποχρεώσεις του έναντι του πολίτη. Στον τρόπο με τον οποίο συναλλάσσεται. Στον αμφίδρομο τρόπο με τον οποίο συναλλάσσεται. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσει μια μεταρρύθμιση. Και όχι από το αν θα έρθει δεν ξέρω ποιοι brokers και θα φτιάξουν 100 θέσεις εργασίας. Καλές είναι και αυτές οπωσδήποτε, αλλά πρέπει από την εξυπηρέτηση τη σωστή του πολίτη να ξεκινήσει η μεταρρύθμιση. Και όχι να σπρώχνει τον πολίτη διαρκώς, να ταχώνει τα χρήματα αλλού. Στους 5-10, γιατί οι μεγάλοι πάροχοι των ηλεκτρονικών τιμολογίων στην Ελλάδα είναι κανένα δυο, μη σου πω ένας. Αυτά τα λίγα. Θα σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα με πολλά και ενδιαφέροντα. Έχει το Σαββατοκύριακο πράγμα να μαζέψουμε. Θήτα FM 107,1. Βαγγέλης Μωυσής, μετά Χριστόν Προφήτης. Τα λέμε από εβδομάδα. Έρχεται για δελτίο ειδήσεων ο Αλέξανδρος Νικηφορίδης και ακολουθεί Βασίλης και Χαγιάς. Η πρωινή φεύγουμε. Φιλιά.

0: ώρα στον Θήτα FM. Είναι 12.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα να μαθαίνεις. Κάθε μέρα στις 3. Με τη Μαρούλα Μαλιαχώβα. Αυτή την Κυριακή η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μία άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία. Ακούστε τον Θήτα FM 107,1 ζωντανά από το thetanews.gr. Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Δελτίο ειδήσεων στις 12 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Ισχυρή έκρηξη το πρωί σε κτίριο στην Πλάκα.

0: Απεγκλωβίστηκαν από τα ερείπια δύο γυναίκες. Ένας τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Έχουν υποστεί ζημιές 8 οχήματα και διπλανά κτίρια. Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις αστυνομίας και της πυροσβεστικής, ενώ διενεργείται έλεγχος μήπως υπάρχει κι άλλος εγκλωβισμένος στα συντρίμια. Στελέχη της ΕΝΑ, ο Ναερίου, είναι ήδη στο σημείο, ξεκινώντας ελέγχους για τα αίτια προκειμένου να διαπιστωθεί το τι ακριβώς έχει συμβεί. Πυρκαγιά ξέσπασε φορτηγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες βόρεια της Μυκόνου. Σκάφη του λιμενικού και πυροσβεστικό από τη Σύρο βρίσκονται στο σημείο. Το πλοίο μεταφέρει 166 φορτηγά και 29 αγιοταχή. Οι επιβάτες μπήκαν σε ζωσίβιες λέμβους και περισυλλέγησαν από πλοία που πήγαν στο σημείο. Στην περιοχή έχει μεταβεί και ομάδα βατραχανθρώπων. 373 σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας εντάχθηκαν στο πρόγραμμα σχολικά γεύματα για τη χρονιά 26-27. Από 7, τα 221 είναι στο νομό Θεσσαλονίκης. Από την 1η του Οκτώβρη εντάσσονται όλες οι μικρές επιχειρήσεις στην υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση, μέτρο που αφορά κατά κύριο λόγο συναλλαγές χοντρικής μεταξύ επιχειρήσεων. Ισχύει η τρίμηνη μεταβατική περίοδος ως το τέλος του Δεκέμβρη. Ο Δήμος Νότιου Πηλίου είναι κάθετα αντίθετος με την υπαγωγή 5 δημοτικών ενότητων στις περιοχές αιωλικής καταλληλότητας. Αποφασίστηκε επίσης η διεξαγωγή τοπικού δημοψηφίσματος, έτσι ώστε οι κάτοικοι να αποφασίσουν για το μέλλον του τόπου τους. Στις 6 το απόγευμα αρχίζουν οι εκδηλώσεις για τη Λευκή Νύχτα στην Ηλιούπολη του Δήμου Παύλου Μελά. Για τις 9 έχει προγραμματιστεί συναυλία της Ήβης Αδάμου. Λέμβος με 42 λαδαπούς εντοπίστηκε νότια της Γάβδου. Το λιμενικό τους περισυνέλεξε και τους μετέφερε στο λιμάνι της Παλαιοχώρας. Ο Λευκός Πύργος θα είναι την Κυριακή πράσινος. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιού, ο φωτισμός του μνημείου είναι στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Φαρμακευτικού Συλλόγου που θα γίνουν την Κυριακή από τις 10 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα. Το Μικτόρκο το εφετείο Κρήτης επιδίκασε αποζημίωση 40 ευρώ τη μέρα σε άντρα που προφυλακίστηκε ως κεντρικός κατηγορούμενος σε υπόθεση κακοποίησης 19χρονου αμαία. Η επανεξέταση στοιχείων οδήγησε σε αθώωση μετά από σχεδόν 4 χρόνια φυλακή. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την προσφυγή Δήμου για την τοποθέτηση ραντάρ σε λόφο της περιοχής. Πλέον μπορεί να συνεχιστούν εργασίες για να ολοκληρωθεί το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
0: Έθριος είναι ο καιρός στην πόλη, άνεμος στα 3 μποφόρ και ελαφρές νεφώσεις, το θερμόμετρο στους 22 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Θήτα FM μέχρι τις 2. Βασίλης και Χαγιάς.

12, ώρα να φεύγουν οι πρωινοί. Θήτα FM 107,1 έρχεται σε ρόλο καφετζή ο Βασίλης Κεχαγιάς.

είπε ότι αρέσκεται στο να σερβίρει τον πρώτο καφέ για τους μερακλείδες του ύπνου, τον δεύτερο καφέ για τους μερακλείδες του καφέ. Αχ, κάποτε ήμουν κι εγώ μερακλής του ύπνου, Γιάννη Κατσαβουνίδη, γιατί όπως τον έχω ξανά σήμερα, το Γιάννη Κατσαβουνίδη. Θα δούμε πώς θα πάει και ανάλογα θα δούμε τι θα κάνουμε στο ημιχρόνιο. Αλλά για να σε χρησιμοποιήσω, ήταν παλιά σε ένα καφενείο, τα παλιά αυτά, αυτά γουστάρω εγώ τώρα για καφενεία, που ήταν όλα μαζί, mixed grill και πολιτικές συζητήσεις και λίγος μαζονάκης και κυρίως αθλητικές. Οπότε ήταν ένας καφετζής, ας πούμε, που βαριόταν θαρρής να ανοίξει τις εφημερίδες του καφενείου, τη γυρνούσε στο Φαμώνα εκεί, το θυμάμαι πολύ καλά, ας πούμε, και έλεγε: τι λέει ρε Στράτο η εφημερίδα, έτσι, και λέει: φίλε, πάρε δείξτε μια ματιά στο καφενείο σου είναι. Και επειδή είπαμε κάθε καφενείο που σέβεται τον εαυτό του ξεκινάει με αθλητική ειδησιογραφία, εντάξει δεν είναι είδηση, το γνωρίζετε σίγουρα, να πούμε ότι η Εθνική Ελλάδος χθες κέρδισε 2-1 μέσα στη Σερβία. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Να, εδώ προσχώρησε ο Κωνσταντίνος στη συνθήκη και γράφει καλημέρα. Ως τώρα μας έγραφε καλησπέρα, ας πούμε. 12 και. Η ευχάριστη είδηση από τον χθεσινό αγώνα της Εθνικής είναι η απόδοσή της. Πραγματικά έπαιξε πολύ καλή μπάλα και κάθισε και το ψιλοπαρακολούθησε το μάτς. Φυσικά το τελευταίο γκολ που μπήκε στο 80, στο 90 τόσο, το 80 τόσο, δεν το είδα, όπως και τη μεγάλη διπλή ευκαιρία της Σερβίας. Ωστόσο και ο Γιοβάνοβιτς σε κάθε ομάδα που έχει εργαστεί έχει δώσει δείγματα σοβαρότητας και σταθερότητας. Ασόψεται ο Παναθηναϊκός δηλαδή, που τον έδιωξε και από... Ψάχνει προπονητές ο Παναθηναϊκός. Έχει βγάλει άχρηστους, τους πραγματικά άχρηστους, δηλαδή το Φατίχ Τερίμ, τους καλούς, δηλαδή τον Μπενίτεθ. Όλοι άχρηστοι στο Παναθηναϊκό και βέβαια τον επίσης καλό Γιοβάνοβιτς. Και απορώ πως όσα λεφτά και να ρίξει ο Αλαφούζος στον Παναθηναϊκό θα κάνει ομάδα αν έχει αυτή την τακτική, την πολιτική και την νοοτροπία απέναντι στους προπονητές του. Το άλλος παλιότερα ο Δόνης είχε βγάλει ένα κάρο πιτσιρικάδες τότε που ο Παναθηναϊκός είχε κάτι ζόρια και οικονομικά ήταν τα ζόρια του και δεν νομίζω ότι ήταν και νόμιμη συμπλήρωση του φακέλου του, αλλά άλλαξε ο νόμος και την γλίτωσε γιατί για β' εθνική ήταν. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι ο Παναθηναϊκός που μας απασχολεί τώρα, αλλά ο πρώην προπονητής του, δηλαδή ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος πήρε πολύ καλό υλικό. Βλέπετε τι κάνει η όσμωση με την Ευρώπη, το να έχεις επαφή, να στέλνεις παίκτες, κυρίως να στέλνεις, να παίρνεις κιόλας βέβαια, αλλά οι παίκτες αυτοί είναι φανερό ότι έχουν αυτό που λέμε παραστάσεις που είναι υψηλού επίπεδου ποδοσφαίρου, υψηλού επίπεδου αναμετρήσεων και... και αυτό βγαίνει στην παράσταση. Όπως εδώ έχουμε μια πολύ καλή σχέση με τους ηχολήπτες μου και αυτό βγαίνει και στο μικρόφωνο.

Και η Σερβία είναι και λίγο ο κακός δαίμονας. Και η Σερβία είναι από τις χώρες αυτές, λόγω έτσι της κρυφής, ας το πω, υπόγειας γειτονικής αντιπαλότητας, παρότι που θεωρητικά οι Σέρβοι είναι φίλοι μας, για κάποιο λόγο υπάρχει αυτό το... η σύγκρουση, ας πούμε, που ξεπερνάει τα όρια μιας απλής ποδοσφαιρικής αναμέτρησης. Πιστεύω βέβαια ότι αυτό εκπηγάζει κυρίως από τους Σέρβους. Έχουν έτσι, και τους έχω ζήσει και σε ομάδες, και έχουν μια επιθυμία να αποδείξουν στους Έλληνες, ίσως γιατί πολλοί από αυτούς τους Σέρβους βρήκαν καταφύγιο στην Ελλάδα σε διάφορα αθλήματα, δεν μιλάω μόνο για το ποδόσφαιρο, και επειδή αναγκάζονται να ψωμίζονται στην Ελλάδα, και δεν είναι κακό αυτό, οι ίδιοι όμως το βλέπουν και λίγο μειωτικό, γιατί η χώρα μου δεν μπορεί να μας στρέψει και πάμε εδώ στους Έλληνες που στο μυαλό τους είναι ρεμπεσκέδες και ατάλλαντοι και αναγκαζόμαστε, ας πούμε, να βγάζουμε το ψωμί μας από αυτούς. Καλημέρα στον Αδάμ που μου θυμίζει ότι και στον Άρη έχουμε συχνές αλλαγές προπονητών. Αυτόν δεν τον αλλάξαμε ακόμη, Αδάμ. Ο Γρηγορίου αντέχει ακόμα τώρα λόγω της διακοπής. Χαροπαλεύει πάντως. Εντάξει, είναι ένα βήμα μπροστά για τον Άρη. Συνήθως τον άλλαζε τον προπονητή στη δεύτερη αγωνιστική. Τώρα στο 5-6 θα φτάσει, έτσι. Έλα τώρα, μην γκρινιάζουμε μόνο. Μετά από ουσιαστικά 40 χρόνια, κοντά 40 χρόνια αναμονής, προστέθηκε αυτή η ρημάδα, η κερκίδα στο πέταλο του Παλέντε Σπορ, που δεν υπήρχε για πολλά χρόνια, και σε εκείνα τα έτη της δόξας μεταξύ 85 και 95, τα βάζω χοντρικά, που το Παλέ πραγματικά ήταν πολύ μικρό για να φιλοξενήσει τους οπαδούς του Άρη λόγω της φοβερής πορείας του και τον Γκάλι Γιαννάκη, και λοιπόν από τότε συζητιόταν να κάνουμε εκεί μια κερκίδα. Τότε βέβαια ήταν αλλού το μυαλό των διοικούντων, να πάρουμε, να δώσουμε, να πληρώσουμε και τους παίκτες, να βγούμε και λίγο και εμείς στα νυχτερινά κέντρα, έτσι λίγο τα πιο ελεγκάν, γιατί είμαστε και μπασκετμπολίστες, δεν θα πάμε στα σκυλάδικα, ακρόαμα και τέτοια, ας πούμε. Οπότε πάει το χρήμα εκεί, εξανεμίστηκε, μετά πάει η ομάδα, εξανεμίστηκε και η κερκίδα αυτή έμεινε ένα όνειρο. Και χτες επιτέλους είχαμε τις πρώτες φωτογραφίες από το Παλέντε Σπορ με την προσθήκη αυτής της κερκίδας στο πέταλο. Δηλαδή το Παλέντε Σπορ ήταν λίγο σαν, είχε ένα είδος αναπηρίας, να το πω έτσι. Δηλαδή δεν νοείται γήπεδο να μην είναι γύρω γύρω, να μην είναι περίκλειστο από κερκίδες, τον Ιγκάλης Χόλ που είναι ο αγωνιστικός χώρος. Άμα δεν έχει κερκίδες όλο το γήπεδο, γιατί να χάνουμε τζάμπα χώρο. Να λοιπόν που αποκαταστάθηκε αυτή η αναπηρία, επιτέλους λοιπόν το Παλέντε Σπορ θα περπατήσει στη νέα χρονιά με 300.000 θέσεις επισήμως. Πάντα λαθρέα έχουμε και καμιά 200, τις 6.500 πάντως θα τις φτάνουμε για την επόμενη χρονιά, και θέλω να πιστεύω ότι θα είναι και λίγες.

Επειδή είναι Παρασκευή, καλό είναι να μην πιάσουμε τα πολύ βαριά. Βέβαια, μου τρώγεται η γλώσσα, αλλά για έναν μυστήριο λόγο η ενασχόληση με εγκλήματα και δολοφονίες δεν θεωρούνται πολύ βαριά. Πολύ, πώς θα σου πω, βαριά θέματα. Για κάποιο λόγο που τελικά έχει ερμηνεία, και ομολογώ ότι αναζήτησα την ερμηνεία και είναι πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί μας έλκουν τόσο ως ακροατές, θεατές, αναγνώστες, κυρίως θεατές, αλλά και ακροατές τελευταία με τα podcast, οι κακές ειδήσεις. Δηλαδή, με ποια λογική, και βέβαια τα κανάλια το γνωρίζουν πολύ καλά αυτό, χωρίς να γνωρίζουν ίσως τον λόγο και την αιτία αυτής της προτίμησης του κοινού στην κακή είδηση, αλλά μια χαρά το ακονίζουν το σύστημα και όσο μπορούν το καλλιεργούν, το καλλιεργούν, το καλλιεργούν. Και παράδειγμα η περίπτωση Μαζονάκη, στο δεύτερο μέρος θα έχουμε και μια συζήτηση που εμέσως αφορά στην περίπτωση Μαζονάκη. Πριν δούμε αυτή την ερμηνεία και ποια εγκλήματα μας θυμίζει το διήμερο που τρέχουμε, εννοώ και την αυριανή μέρα αφού δεν θα έχει ραδιόφωνα, διότι είναι, θα έχει αυτό το, θα έχει αθλητικό ραδιόφωνο, να το πω ορθότερα, το διήμερο Θήτα FM αλλάζει ρούχα και μετατρέπεται σε ένα αμιγώς αθλητικό ραδιόφωνο από το πρωί ως το βράδυ υπό την επιμέλεια του Νίκου Πετρουλάκη. Σάββατο και Κυριακή είναι γεμάτες από αθλητισμό, κυρίως ποδόσφαιρο βέβαια, αλλά εμείς θα προλάβουμε δύο δολοφονίες αυτού του διημέρου, δηλαδή σαν σήμερα 25 και σαν αύριο 26, συνέβησαν δύο δολοφονίες οι οποίες για διαφορετικό λόγο είναι, αν μπορεί να υποθεί αυτή η λέξη, ντρέπομαι που το λέω, δολοφονία σταθμή, γιατί άλλαξαν σε πολλά τη μοίρα αυτού του τόπου και μάλιστα σε διαφορετικά πεδία. Μετά την Lana Del Rey όμως.

Καλημέρα στον Άντζελο στην Κέρκυρα. Καλημέρα στον Ανέστη. Ανέστη, σου ζήτησα κάτι. Εσύ κάπου είσαι στη Γερμανία. Οπότε σου λέω, είπα κάποια στιγμή, τώρα μην το κάνεις σήμερα γιατί έχουμε πολλά να σχολιάσουμε και να συζητήσουμε, αλλά από εβδομάδα κάνε ένα κειμενάκι να μας πεις πώς βλέπουν οι συνάδελφοί σου εκεί, οι συνεργαζόμενοι σου, οι υπόλοιποι, ο κόσμος γύρω, πώς αντιμετωπίζουν την άνοδο του ΑΕΦΔΕ και το χτύπημα της ακροδεξιάς στην πόρτα της γερμανικής κυβέρνησης. Και ο Άγγελος και ο Αδάμ λοιπόν γράφουν για τη συνταγή της μαζικής ψυχαγωγίας, έγκλημα κουτσομπολιός, σεξ, υπάρχει ερμηνεία και είναι ιδιόρυθμη, ιδιότυπη θα έλεγα, και είναι αυτή όμως, δηλαδή δεν είναι η εικασία δική μου, είναι επιστημονική μελέτη η οποία λοιπόν λέει ότι ο άνθρωπος, ως ανθρώπινο είδος δηλαδή, από καταγωγής του, από την πρώτη στιγμή που αρχίζει και σχηματίζεται κάτι σαν άνθρωπος πάνω σε αυτόν τον πλανήτη, γιατί είπαμε δεν είναι σταθερά, δεν είμαστε όπως είναι η εμφάνισή μας σήμερα και οι συμπεριφορές μας και οι σωματικές κυρίως ήταν πάντα ίδιες. Οπότε στα χρόνια που έτρεχε, κυνηγούσε, ήταν στις ζούγκλες ο άνθρωπος και προσπαθούσε να στήσει το μαγαζί του, ο εγκέφαλός του από τότε είναι ρυθμισμένος στο να αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο, να κινητοποιείται στον κίνδυνο. Αυτό διότι όπως καταλαβαίνετε, ο κίνδυνος που μπορεί να ήταν πολλών ειδών, ένα άλλο ζώο, κάποια άλλα έμβια όντα, ο καιρός, οι συνθήκες του εδάφους, οτιδήποτε από αυτά, χτυπούσε το καμπανάκι του κινδύνου μέσα στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος που έχουμε σήμερα και που είναι το καμάρι μας και που είναι αυτό που μας έδωσε και την υπεροχή μας ως είδος από όλες τις απόψεις, ο ανθρώπινος εγκέφαλος διατηρεί και τις μνήμες και τις ιδιότητες χιλιάδων, μην πω και εκατομμυρίων ετών. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και σήμερα ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι έτσι ρυθμισμένος που να αντιλαμβάνεται και να στρέφει την προσοχή του προς τον κίνδυνο. Ο κίνδυνος πλέον αναπαράγεται από την δυσιογραφία. Οπότε είναι αυτή η απλή συνθήκη, δηλαδή βλέπω ειδήσεις που με τον τρόπο τους με απειλούν, άρα συντονίζομαι με αυτήν την απειλή, τις παρακολουθώ, τις παρατηρώ, γιατί πλέον βέβαια μετά που βλέπουμε την αρχή μιας είδησης αισθανόμαστε ότι θα απορρίσει το καβούκι μας, δηλαδή βλέπουμε την είδηση, λέμε τι έγινε, σε δεύτερο χρόνο λέμε ευτυχώς εμείς είμαστε καλά, δεν κινδυνεύουμε από αυτό που βλέπουμε, αλλά η προσοχή στρέφεται προς τον κίνδυνο. Ό,τι πρέπει η Doors για μετά το διάλειμμα, και είπαμε έχει δύο εγκλήματα να σχολιάσουμε, έστω απ' έξω, διότι ο χρόνος δεν μας επιτρέπει περισσότερο.

0: 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Βραδινές πτήσεις με την Ελένη Μπαρμπάκου.
0: Κάθε βράδυ στις 9.
3: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

είναι μέρα που πριν πολλά χρόνια έφυγε από τη ζωή. Έφυγε από τη ζωή. Δεν έφυγε από τη ζωή. Δολοφόνησαν τον. Έφυγε, αλλά με τη δολοφονία του Θανάση Διαμαντόπουλου. Δεν το θυμάστε έτσι σε πρώτη φάση. Αλλά σας θυμίζω ότι πρόκειται για εκείνο το έγκλημα που καταλογίστηκε στον γνωστό τότε συγγραφέα και γενικότερα άνθρωπο με έντονη κοινωνική δραστηριότητα και πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, τον Θανάση Νάσιουτζικ.

Τέτοια μέρα το Σεπτέμβριο του 84 λοιπόν, σε ένα διαμέρισμα στο Κολωνάκι, παρακαλώ. Αυτές τώρα είναι οι ιδιομορφίες της συγκεκριμένης δολοφονίας. Πρώτον, δεν πραγματοποιείται από κάποιον νονό της νύχτας, από κάποιον τρελαμένο που του την έχει βαρέσει με τη σύζυγό του, από κάποιον ο οποίος θέλει να κάνει ληστεία, από κάποιον ο οποίος, σε πάση περιπτώσει, είναι ως ένα σημείο απόκληρος της κοινωνίας, αλλά ο φόνος καταλογίζεται, λέω καταλογίζεται, καταδικάστηκε εν τέλει μετά από πολλές δικαστικές περιπέτειες στον Θανάση Νάσιουτζικ. Δεν τον θυμάστε οι νεότεροι, δεν τον γνωρίζετε καν. Ο Θανάσης Νάσιουτζικ, που ήταν μια ιδιόμορφη περίπτωση έτσι κι αλλιώς, από τις Σέρες, εδώ. Από τις Σέρες, ο μπαμπάς του βιομήχανος, πολλά λεφτά, έχει σχέση και με το κτήμα Νάσιουτζικ που ακούτε, από εκεί θα τα ξέρετε αυτά, είναι κληροδότημα της οικογένειας. Ο Θανάσης Νάσιουτζικ λοιπόν από τις Σέρες είχε αριστερή συνείδηση τότε και έβαλε κάτι βομβίτσες, κάτι στο εργοστάσιο του πατέρα του και αντίσταση, έτσι. Ναι. Και μετά τον κυνηγούσαν και μετά τον βάλαν στο Δημοκρατικό Στρατό, γιατί ήταν στο ΕΑΜ, αλλά μετά πήγε στο Δημοκρατικό Στρατό και στο Δημοκρατικό Στρατό τον συνέλαβαν οι κομμουνιστές και τον στείλαν στην Αλβανία να στρώσει χαρακτήρα υπό την επιμέλεια, ας πούμε, του Ενβέρ Χότζα στις αλβανικές φυλακές και έφυγε. Τέλος πάντων, βίος και πολιτεία, έρχεται στην Ελλάδα, το παίζει συγγραφέας, δεν χρησιμοποιώ τυχαία τη λέξη το παίζει, διότι είναι από τους λίγους, αρχίζεις τώρα και ξεδιπλώνεις το βίο ενός ανδρός ο οποίος ήταν επιφανής, και αυτή είναι η διαφορά, η ειδοποιώς διαφορά του συγκεκριμένου εγκλήματος, ότι ο τύπος ήταν επιφανής, ήταν τότε κάπου 62-63 χρονών, κάτι τέτοιο, και ακούει η γειτόνισσα, είναι το γνωστό που ακούει δημοσιογράφος και δημοσιογράφοι και τεντωμένοι τις αισθήσεις, τεντωμένες και την ακοή τους και όλες τις αισθήσεις τους, και ακούει η Βένια Γονατοπούλου από τον κάτω όροφο Διδότου 3 στο Κολωνάκι. Θα δούμε γιατί έχει σημασία η συγκεκριμένη πολυκατοικία. Ακούει λοιπόν η Βένια Γονατοπούλου στο επάνω διαμέρισμα κάτι μπαμ, κάτι μπουμ, κάτι γκρουγκ. Σφυριές ήταν κατά βάση, αυτοί νόμιζε πέφταν αντικείμενα, πέφταν σφυριές, 97 σφυριές, μιλάμε για βάρβαροι. Και η Βένια Γονατοπούλου ακούει το θύμα να φωνάζει «Μη Θανάση, τι πας να κάνεις». Έλεος Θανάση. Αυτό έχει μείνει στην ιστορία. Το μη Θανάση, εδώ άμα έρθει τώρα ο Αποστολίδης, το μη Θανάση τι πας να κάνεις. Έχει μείνει. Δύο είναι οι συνδέσεις με το όνομα Θανάσης. Καλά στο Βέγκο λέμε. Το ένα είναι «Ρε Θανάση, η μπρίζα στο λουτρό έχει χαλάσει», το τραγούδι του. Το γνωστό τραγούδι. Και η άλλη είναι «Μη Θανάση τι πας να κάνεις». Που εξτόμησε, ήταν οι τελευταίες λέξεις που εξτόμησε το θύμα ο επίσης συγγραφέας Θανάσης Διαμαντόπουλος, ο επίσης έμπορος Θανάσης Διαμαντόπουλος. Ακούστηκαν πάρα πολλά για την αιτία της δολοφονίας, ότι εν πάση περιπτώσει οι δυο τους είχαν μια λυκοφιλία, ήταν και οι δυο μέλη, ο ένας πρόεδρος είπαμε της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών. Ωστόσο ακούστηκαν και παράμετροι όπως οι σεξουαλικές σχέσεις των δύο ανδρών, έστω όχι μεταξύ τους, αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι αποθυμένα που υπήρχαν, κάτι χρέη που είχε ο Νάσιουτζικ, διότι επιχειρηματίας μεν πήρε μεγάλη περιουσία, αλλά ποιος ξέρει που την έφαγε και δανειζόταν από το Διαμαντόπουλο. Γενικώς ο Νάσιουτζικ, αυτά μου τα καταμαρτύρησε και η πολιτική αγωγή τότε ήταν ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, ο γνωστός Νίκος Κωνσταντόπουλος του συνασπισμού, και έλεγε ότι, ρε παιδί μου, ο Νάσιουτζικ στο πρόσωπο του Διαμαντόπουλου έβλεπε αυτό που θα ήθελε να είναι και να γίνει και δεν τα κατάφερε. Δηλαδή ήταν, και μάλιστα έλεγε χαρακτηριστικά μια θεωρία περί εγκλημάτων ο Κωνσταντόπουλος, ότι υπάρχουν μερικοί που δεν έχει νόημα να τους βάλει. Δεν είναι δολοφόνος ο Νάσιουτζικ. Απλώς θα καθάριζε ένα άτομο πάνω σε αυτόν τον πλανήτη. Όλοι, λέει, έχουμε ένα άτομο που αν μας έδινε ένα σφυρί ή ένα πιστόλι θα το καθαρίζαμε. Δεν ξέρω πόσο ισχύει αυτό, αλλά ήταν μια τέτοια θεωρία. Ήταν πολιτική αγωγή, δηλαδή εναντίον του Νάσιουτζικ, τον οποίον παρά τις δικαστικές περιπέτειες ο ίδιος θεωρούσε βέβαιο ότι είναι ο δολοφόνος.

δύο ενδιαφέρουσες παράμετροι όμως που κάνουν αυτό το έγκλημα να έχει τελείως διαφορετικό χαρακτήρα είναι πρώτον η δικαστική περιπέτεια που ακολούθησε, στην οποία διεξήχθησαν 4 δικαστήρια. Ξέρετε, αναιρέσεις, άρι πάγι, όχι πάνε, όχι έλα, αυτά τα δικηγορικά που καμιά φορά δηλαδή βγαίνει η πρωτόδικη που λέμε απόφαση και λες κάτσε περίμενε, σαν το VAR πλέον. Δηλαδή μην πανηγυρίσεις με τον γκολ που βάζεις, κάτσε να το ελέγξουμε, να το τσεκάρουμε και μετά πανηγύρισε. Γιατί αν κάνεις το λάθος να πανηγυρίσεις ή το αντίθετο με την πρωτόδικη απόφαση, ακολουθεί το VAR, το VAR, η δικηγορία έχει πολλά VAR και το ξαναβλέπουν. Αλλά αυτό που με κάνει εμένα να πορώ σε τέτοιες περιπτώσεις είναι πώς γίνεται δικαστήρια με ανθρώπους, με ορκο... πώς λέμε ρε, με ορκοτισλογιστές πάω να πω, με ένορκους, με ένορκους, οι οποίοι είναι κόσμος σαν και εμένα και σας. Ας τους δικαστές που είναι πιο επαγγελματίες, πιάνουν περισσότερα πράγματα με τις κεραίες τους. Τη μια στο ένα δικαστήριο να βλέπουν αυτά, στο άλλο τα άλλα, στο τρίτο τα τρίτα και ξανά τα πρώτα, γιατί ο Νάσιουτζικ είχε μία καταδίκη 6-1 με ψήφους 6-1 στο πρωτόδικο. Δύο αθωώσεις με 4-3 η μία την άλλη δεν θυμάμαι, δύο αθωώσεις πάντως στα δικαστήρια νούμερο 2 και 3 και ξανά καταδίκη με 6-1 στο τέταρτο. Και εξέτησε και λίγα χρόνια ποινή, ήταν και ανήμπορος, είχε και Πάρκινσον, ξέρω εγώ, εντάξει τώρα. Αλλά πώς γίνεται ρε παιδί μου, δηλαδή για να δούμε τη σχετικότητα της αλήθειας. Και που λέμε ότι η δικαιοσύνη είναι τυφλή και πάντα έχω εμπιστοσύνη στη... Σε ποια δικαιοσύνη έχουμε εμπιστοσύνη, σε αυτή που καταδίκαζε, σε αυτή που αθώωνε? Γενικώς τώρα η Παυλίνα, οι άλλοι παράμετρος, άλλες δύο παράμετροι που έχουν σχέση και καθιστούν αυτό το έγκλημα ιδιόμορφο, είναι πρώτον η κόρη Παυλίνα Νάσιουτζικ, η οποία στάθηκε στο πλευρό της, του πατέρα από το πρώτο ως, όχι το, και μετά το τελευταίο λεπτό, έγραψε και βιβλίο σχετικά με όλη την περιπέτεια του πατέρα της, η οποία Παυλίνα Νάσιουτζικ είναι η μητέρα του Ρωμανού, του, πώς λένε, του μικρό του, πώς λένε, ναι, του Ρωμανού που εν πάση περιπτώσει ήταν ο κολλητός του Αλέξη Γρηγορόπουλου, ήταν μαζί εκείνη τη νύχτα του εγκλήματος Γρηγορόπουλου. Δεν ξέρω πόσο τον επηρέασε αυτό, πόσοι διάφοροι άλλοι παράγοντες. Καταδικάστηκε για ένοπλη ληστεία κάπου στην Κοζάνη, κάπου στην Κοζάνη. Συνέβη, έφαγε άγρια ποινή. Ήταν αυτός που έφτυνε τις κάμερες όταν τον πλησίαζαν. Γενικώς ήταν πλέον ένας πολύ ενεργός και αντεξουσιαστής, ο οποίος απασχόλησε πολλές φορές την επικαιρότητα και είναι ο εγγονός του Θανάση Νάσιουτζικ. Και γιος, δεν το ήξερες Γιάννη, έτσι, επειδή σήμερα έμαθες την ίδια, γιος η φοιτητή μου. Άνοιξε στο στόμα του. Του πολύ ήσυχου και έτσι αξιόλογου ατόμου του Ρωμανού.

Η Σίνεν Ντοκόνορ που την κουστάρω πολύ θα είναι αυτή που θα μας συνδέσει με την επόμενη πιο γνωστή και πιο σημαντική για την εξέλιξη, αλλά εγώ θεωρώ ότι και αυτή η δολοφονία, για τους λόγους που περιέγραψα και σας λέω και πάλι προσωπικά σε ατομικό επίπεδο, με έβαλε σε σκέψεις τι βλέπουν κάθε φορά οι ένορκοι και πώς αλλάζει από την ίδια κοινωνία, αλλιεύονται, γιατί με κλήρωση βγαίνουν οι ένορκοι. Βέβαια οι ένορκοι ως επιτοπλίστων είναι δημόσιοι υπάλληλοι, για να μην κλείνουν τις δουλειές τους. Αν είναι ο άλλος έχει μια δουλειά, τον τρέχουν πόσο κρατούν αυτές οι δίκες. Άμα είσαι δημόσιο υπάλληλο, εντάξει, κάθεσαι που κάθεσαι. Λέω τώρα, εντάξει, μην... κακό χιούμορ, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει, άλλα στο δικαστήριο να παίξει και κάποιο ρόλο, να κάνει και καμιά δουλειά. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί οι ένορκοι πώς γίνεται, τη μια φορά να βλέπανε ενοχή, την άλλη φορά να βλέπουν αθωότητα. Για να δείτε πόσο σημαντικός είναι ο ανθρώπινος παρασύρος, πόσο δεν υπάρχει μια αντικειμενική έννοια δικαίου και αλήθειας, αλλά είναι πώς διαβάζει και πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας το πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν μιλάω μόνο για εγκλήματα, για οποιοδήποτε πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, για να το κλείσω, η Διδότου 3, όπου πραγματοποιήθηκε το έγκλημα, είναι η πολυκατοικία και το διαμέρισμα όπου γυρίστηκε το έγκλημα στο Κολωνάκι το 1958-59. Αυτή η γνωστή ταινία βασισμένη στο βιβλίο του μέτρη των αστυνομικών μυθιστορημάτων εκείνης της εποχής, δηλαδή του Γιάννη Μαρή. Και εδώ που τα λέγαμε, μετά βγήκε ο Πέτρος Μάρκαρης πολλά χρόνια μετά, που είναι πραγματικά λογοτέχνης, βαρύνων λογοτέχνης στην αστυνομική λογοτεχνία. Πέτρος Μάρκαρης, όσο σας αρέσει η αστυνομική λογοτεχνία, διαβάστε τα όλα τα βιβλία του, τα διαβάζονται απνευστή που λέμε, δηλαδή πάρα πολύ καλός συγγραφέας αστυνομικών και κοινωνικών μυθιστορημάτων. Αυτός κάνει και συνδυασμό. Ο Γιάννης Μαρής ήταν μόνο αστυνομικών. Το έγκλημα στο Κολωνάκι ήταν ένα βιβλίο του και γυρίστηκε στο συγκεκριμένο διαμέρισμα πολύ πριν γίνει. Ναι, εκεί δολοφονούταν ζωγράφος. Ο Διαμαντόπουλος ήταν έμπορος παύλα λογοτέχνης. Αυτά είχα μεγάλο άγχος να τα στριμώξω για να μας συνδέσει, είπαμε, η Σίνεν Ντοκόνορ με την επόμενη δολοφονία που τέτοιες μέρες ουσιαστικά πραγματοποιήθηκε.

θανάτου μιλούσαμε, αλλά αυτός ήταν ξαφνικός, οπότε διακόπτουμε το πρόγραμμα αναδρομής σε θανάτους και εγκλήματα για να μιλήσουμε

προσωπική εμπειρία, το βίο, τουλάχιστον τον αθλητικό βίο του Σούλη Μαρκόπουλου. Εγώ τον θυμάμαι να αγωνίζεται στον Δημόκρητο, τον έχω προλάβει μέσα με τέλη της δεκαετίας του 70. Σταμάτησε νωρίς όταν ο Δημόκρητος υποβιβάστηκε τότε στη Β' Εθνική, έπαιζε Α' Εθνική ο Δημόκρητος, έτσι, η ομάδα εδώ, η γνωστή των εκπαιδευτηρίων Δημόκρητος της Τεχνικής Σχολής, στα δικαστήρια εδώ κοντά. Και στο Δημόκρητο ξεκίνησε αμέσως, δηλαδή είχε μια πορεία ο Ατματζίδης που ήταν ο διευθυντής του Δημόκρητου, του εμπιστεύτηκε μετά τη θέση του προπονητή. Ήταν σοβαρό άτομο ο Σούλης Μαρκόπουλος, ποτέ δεν προκάλεσε, εργάστηκε σκληρά, έφερε αποτελέσματα που τον έκαναν να ξεχωρίζει. Μετά το Δημόκρητο, θα το θυμάστε, ο Ηρακλής, μάλιστα πολύ, ήταν ο παδός του Ηρακλή, γιατί μη λέμε ψέματα, τον ίδιο δεν μπορεί να είναι ο παδός του Δημόκρητου. Όταν είσαι ο παδός του Ηρακλή και στον Ηρακλή ξεκινά την καριέρα σου ουσιαστικά ως προπονητής, δεν μπορεί παρά να σε αγαπάνε όλοι, διότι ο Ηρακλής, εν πάση περιπτώσει, δεν εξάπτει πάθη και μίση. Οπότε μετά ακολούθησε ο ΠΑΟΚ, που του οφείλει και ένα κύπελο Κόρατς, πολύ καλή καριέρα στον ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Μακεδονικός των καλών ετών του Μεσάικου, πρώτη εθνική και ευρωπαϊκή πορεία αν θυμάστε, η ΑΕΚ και το Μαρούσι. Είναι, αυτό το διαβάζω τώρα, δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω. Είναι τρίτος στη λίστα των προπονητών με τις περισσότερες νίκες στην κατηγορία του, 341 νίκες πίσω από τον Ιωαννίδη και τον Ομπράντοβιτς. Άκου τώρα.

Ο Σούλης Μαρκόπουλος ήταν από αυτούς τους προπονητές που διακρινόταν όχι για τις μεγάλες του ιδέες, αλλά για την ικανότητά του να συνδέει τους παίκτες, να τους κάνει ομάδα, που είναι δύσκολο για έναν προπονητή, και να δουλεύει πολύ και με σοβαρότητα. Και αυτό εκτίμησαν προφανώς τον ΠΑΟΚ, γιατί αρχικώς είχε προσληφθεί ως βοηθός του Ιβκοβιτς. Όταν λοιπόν την έκανε ο Ιβκοβιτς από τον ΠΑΟΚ, του παρέδωσαν, του εμπιστεύτηκαν την θέση στον πάγκο της ομάδας ως πρώτος προπονητής. Και κατέκτησε το Κόρατς, τότε το 94 αν θυμάμαι καλά, και στη συνέχεια και με τον Μακεδονικό και οι Αριανοί τον αγαπούν και τον Σούλη Μαρκόπουλο, δηλαδή πάντα τον είχανε μια γωνιά στην καρδιά τους για τον Σούλη Μαρκόπουλο, που δούλεψε σε δίσεκτα χρόνια στον Άρη και προσπάθησε και κατάφερε να κρατήσει την αξιοπρέπεια της ομάδας ψηλά, κάτι που δεν είναι δεδομένο, τότε τουλάχιστον δεν ήταν δεδομένο. Και το Μαρούσι το έβγαλε τρίτο τότε και ήταν και προπονητής χρονιάς. Μάλιστα το Μαρούσι την άλλη χρονιά απέκλεισε τον Άρη από τους τελικούς της Ευρωλίγκας, αυτό το πρωταθλητριών του μπάσκετ ας πούμε, γιατί... και επέστρεψε στον ΠΑΟΚ αμέσως μετά. Και ο φίλος του Γιάννη Ιωαννίδη ήταν πολύ φίλοι και τον εκτιμούσε πολύ το Γιάννη Ιωαννίδη και τον είχε λίγο σαν δάσκαλό του, ήταν ένα είδος συμβουλάτορά του ο Γιάννης Ιωαννίδης του Σούλη Μαρκόπουλου, και είχε και ένα πολύ, και το είχε λέω γιατί έφυγε από τη ζωή, και ο γιος του ήταν ιδιαίτερα ταλαντούχος και άτυχος, τον θυμάμαι δηλαδή να παίζει στα εφηβικά ακόμη, τον παρακολουθούσα, ήταν με διαφορά ο καλύτερος παίκτης ίσως και σε όλη την Ελλάδα, ο Χάρης Μαρκόπουλος, και αυτό σοβαρό παιδί τον γνωρίζω από μαθητή ακόμη, και πραγματικά ο Χάρης Μαρκόπουλος υπήρξε και αυτός άτυχος, διότι κάποια στιγμή αγωνιζόταν

Βρισκόμενος στον Ηρακλή σε ένα ταξίδι της ομάδας στη Σουηδία, έπαθε το σύνδρομο της οικονομικής θέσης. Δηλαδή, την πολύ ωραία κινησία των ποδιών του, είχε κάτι σαν ξαφνική αναπηρία, η οποία διορθώθηκε μεν, αλλά δεν ήταν πια ικανός να επανέλθει στο επίπεδο του καλαθοσφαιριστή που είχε υπάρξει.

Αδάμ προσθέτει σε όλα αυτά τα βιογραφικά στοιχεία που παραθέσαμε σχεδόν από μνήμης για τον Σούλη Μαρκόπουλο το γεγονός ότι δεν έφυγε από τον ΠΑΟΚ για να πάει στον Ολυμπιακό όταν το ζήτησε το 2014. Αυτό δεν το γνώριζα, αλλά πραγματικά ο Σούλης Μαρκόπουλος αγαπήθηκε και εκτιμήθηκε από όλους τους, θα πω σίγουρα, τους Θεσσαλονικείς φίλους του μπάσκετ και αυτούς που γνώρισαν τον μπάσκετ από παλιότερες δεκαετίες και δεν είναι όψιμοι φίλοι του.

Κι άλλος ένας θάνατος στην οικογένεια του μπάσκετ, έστω παράπλευρος, γιατί θα έλεγα στη δημοσιογραφική οικογένεια κατά κύριο λόγο, αλλά παρότι γνωρίζαμε την Όλγα Γκάλη και ήταν μια εξαιρετική συνάδελφος, είχαμε συνεργαστεί κάποια χρόνια τότε στο πρώτο θέμα. Εκεί γνώρισα την Όλγα Γκάλη, που ήταν και εξαιρετική κοπέλα και εξαιρετική δημοσιογράφος, αλλά πάνω απ' όλα εμείς ως Σαριανοί αγαπάμε τον Χρήστο Γκάλη, τον αδερφό της, ο οποίος κάνει μάλιστα το ρεπορτάζ Καλαθόσφαιρας, για να τα συνδέσουμε όλα μαζί αυτά τα δυσάρεστα, στο ραδιόφωνο του Άρη, και γενικότερα είναι ένας από τους εγκυρότερους ρεπόρτερ του μπάσκετ του Άρη, και δυστυχώς και πραγματικά η λέξη λυπητήρια είναι λίγη για να συμπαρασταθούμε στον Χρήστο Γκάλη. Κιούρ, πολύ άγριοι για την περίσταση, ίσως η οργή απέναντι στον θάνατο και μάλιστα τον ξαφνικό.

0: ώρα στον Θήτα FM. Είναι μία.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Από τη Θεσσαλονίκη. Στον κόσμο. Η Δήμητρα Μακρύ, καθημερινά στις 5 το απόγευμα. Αυτή την Κυριακή, η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μία άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι μία. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Δελτίο ειδήσεων στη μία, στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Στα 77 του χρόνια, ο Σούλης Μαρκόπουλος έφυγε από τη ζωή. Ο πρώην προπονητής ΠΑΟΚ, Άρη, Ηρακλή, Δημόκρη του Μακεδονικού, ΑΕΚ και Αμαρουσίου, κατέκτησε μία μπασκετική κορυφή όταν το 1984 με τον ΠΑΟΚ κατέκτησε το κύπελο Κόρατς. Ισχυρή έκρηξη διέλυσε κτίριο στην Πλάκα. Απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες από τα ερείπια. Ένας τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Έχουν υποστεί ζημιές δεκάδες οχήματα και διπλανά κτίρια. Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις αστυνομίας, ενώ γίνονται έρευνες για τυχόν άλλους εγκλωβισμένους. Στελέχη της ΕΕΝΑΝ Αερίου είναι ήδη στο σημείο, ξεκινώντας ελέγχους για τα πιθανά αίτια. Πυρκαγιά ξέσπασε σε φορτηγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες βόρεια της Μυκόνου. Σκάφη του λιμενικού και πυροσβεστικό έχει σπεύσει στο σημείο. Το πλοίο μεταφέρει 166 φορτηγά και 29 αιωταχή. Οι επιβάτες μπήκαν στις οζύβιες Λέβου και περισυλλέγησαν από πλοία που πήγαν στο σημείο. Στην περιοχή έχει μεταβεί μέχρι και ομάδα βατραχανθρώπων. 373 δημοτικά σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας συντάχθηκαν στο πρόγραμμα Σχολικά Γεύματα για τη χρονιά 26-27. Από αυτά τα 221 είναι στο νομό Θεσσαλονίκης. Υπερψηφίστηκε μόνο από τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας το νομοσχέδιο που εμπεριέχει αλλαγές στην εκαθάριση των αιτήσεων ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για την περίοδο 18-22. Όσοι συμμετέχουμε στην οικοδόμηση του καινούργιου, έχουμε ευθύνη να προστατεύσουμε τον παραγωγό και να κλείσουμε την πόρτα στα λαμόγια, είπε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Κινάς. Από την 1η του Οκτώβρη εντάσσονται όλες οι μικρές επιχειρήσεις στην υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση. Ισχύει τρίμηνη μεταβατική περίοδος ως το τέλος του Δεκέμβρη. Στις 6 το απόγευμα αρχίζουν οι εκδηλώσεις για τη Λευκή Νύχτα στην Ηλιούπολη του Δήμου Παύλου Μελά. Ο Λευκός Πύργος θα είναι την Κυριακή πράσινος με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιού. Στις εκδηλώσεις που θα γίνουν την Κυριακή από τις 10 το πρωί στις 7 το απόγευμα προβλέπεται και ο φωτισμός του μνημείου. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εκδόθηκε από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία. Από σήμερα το βράδυ θα υπάρξουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα. Από αύριο η κακοκαιρία θα πλήξει τα νησιά του Ιωνίου και την Πελοπόννησο, ενώ την Κυριακή αναμένεται επιδείνωση στην περιοχή της Εύβοιας.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Έθριος με λίγες νεφώσεις ο καιρός στην πόλη, το θερμόμετρο στους 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

SOS Θανάση Αποστολίδη. Γιατί όπως καταλαβαίνεις Ανέστη, σήμερα ούτε δωροδοκία ούτε τίποτα. Έφυγε κακήν κακός ο Γιάννης Κατσαβουνίδης και άφησε τη θέση του στην ηχοληψία στο Θανάση Αποστολίδη, μαζί με το υπόλοιπο team του ΘΦΜ 107,1 που συμπληρώνουν η Γεωργία Δερμιτζάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Κατερίνα Σιάπαντα στη γραμματιακή υποστήριξη, ο Χφόρης ο Τυράκης είναι αυτός ο οποίος έχει κάνει μια προεπιλογή των μουσικών και ο Βασίλης Κεχαγιάς είναι αυτός που κλέβει τη δόξα από όλους αυτούς, είναι αυτός που ακούτε. Συνήθως έτσι είναι στη δημοσιογραφία, κάποιος είναι μπροστά και άλλοι τόσοι δουλεύουν, όχι άλλοι τόσοι, πολλοί άλλοι δουλεύουν πίσω και ίσως πιο παραγωγικά από αυτόν που είναι μπροστά. Δυστυχώς αυτή είναι η μοίρα του επαγγέλματος ή τουλάχιστον αυτού του επαγγελματικού χώρου. Δεν ξεχνάω ότι αφήσαμε ένα δεύτερο έγκλημα, στο πω έτσι, έγκλημα σταθμό για την ελληνική πολιτική ζωή του Παύλου Μπακογιάννη. Στις 26 Σεπτεμβρίου του 1989, δηλαδή σαν αύριο αν θα μπορούσα να το πω έτσι, αλλά αύριο δεν έχουμε ραδιόφωνο, οπότε θέλαμε να κάνουμε σήμερα μια αναφορά. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να δώσουμε μεγαλύτερη έκταση στην πολιτική διάσταση που είναι σημαντικότατη και σοβαρότατη αυτού του εγκλήματος από τη 17 Νοέμβρη, το οποίο άλλαξε πολλά πράγματα στα πολιτικά δρόμενα εκείνης της εποχής. Προηγουμένως όμως, επειδή έχουμε ένα από ό,τι φαίνεται έγκλημα, δεν ξέρω πώς θα το πούμε, του Μαζονάκη τελευταία, το οποίο απασχολεί βέβαια την ειδησεογραφία καθημερινά, εμείς φροντίζουμε λίγο να πάμε στα πιο σοβαρά αυτής της υπόθεσης και όχι στα ντεντεκτιβίστικα.

0: διότι τα ντετεκτιβίστικα ανήκουν στην περιοχή ευθύνης του Νίκου Ευαγγελάτου. Έχει βρει τη χαρά του, ρε εσύ. Ξέρετε τι ωραία τεμπελιά είναι αυτή για τη δημοσιογράφη. Βάζει το team λοιπόν που λέγαμε πριν. Τρέχει το team, συλλέγει πληροφορίες, κάνει βίντεο, κάνει τα υψηλή επιστασία. Βγαίνει, τα πουλάει αυτός έτσι με την ανησυχία που τον διακρίνει, γιατί ανησυχεί για την κοινωνική μας κατάσταση ο Νίκος Ευαγγελάτος, τι δηλαδή καταδεικνύουν όλα αυτά τα εγκλήματα. Μου θυμίζει την περίπτωση του Χαρδαβέλα, του Μακαρίτη. Τον έχω ακούσει σε εκπομπή να βγαίνει, έχει και τη σκαλέτα μπροστά του, εκείνο που έχουμε όταν σε τις τηλεοπτικές εκπομπές, έχει μπροστά του, κοιτάει, τη χτυπάει κάτω Αλατσιλιμίδης, εσύ δεν μου λέγεις Αλατσιλιμίδης, έτσι λίγο αγανακτισμένος ας πούμε. Φυσικά προσποιητά αγανακτισμένος και λέει ο Χαρδαβέλας, ξαναλέω και υπογραμμίζω το όνομα. Ανησυχώ. Ανησυχώ βαθύτατα για την κατάρτιση της δημοσιογραφίας μας. Ο Χαρδαβέλας. Εμείς λοιπόν πιο πολύ ανησυχούμε για την κατάρτιση της κοινωνίας μας. Βλέπω και τα μηνύματα εδώ που στέλνετε και ευχαριστώ. Οπότε επικοινωνήσαμε με την κυρία Δέσποινα Χάτζη Αβραάμ, η οποία είναι ψυχολόγος με ειδίκευση στη διαχείριση γύρανσης και χρονίων νοσημάτων, ασφαλώς αρμόδια να μας κατατοπίσει απέναντι σε κάποιες απορίες που όλοι έχουμε με αυτά που παρακολουθούμε τελευταία και με βάση την ουσιαστικά τα όσα συμβαίνουν την περίπτωση Μαζονάκη με την εμπλοκή του υπνοθεραπευτή και τι είναι ο ψυχολόγος και τι είναι ο ψυχίατρος και τι είναι ο υπνοτιστής και τι είναι ο μάγος. Εν πάση περιπτώσει έχουμε στη γραμμή την κυρία Χατζή Αβραάμ να μας διευκρινίσει τουλάχιστον τα βασικά, γιατί σίγουρα κυρία Χατζή Αβραάμ και καλημέρα σας, δεν μπορείτε να μας πείτε για τον μάγο, διότι κάτι τέτοιες περιπτώσεις ουσιαστικά αυτή την εικόνα δίνουν, αλλά στα σοβαρά, δηλαδή στους δύο βασικούς κλάδους οι οποίες έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση, δεν θα το έλεγα ακριβώς νοσημάτων, προσωπικό είναι αυτό, αλλά με την αντιμετώπιση της ψυχικής κατάστασης όλων μας.
1: Ενός ατόμου, ναι.
0: Προκειμένου ενός ατόμου, ναι, την οποία διαχειρίζονται είτε οι ψυχίατροι είτε οι ψυχοθεραπευτές. Και θα ήθελα, κυρία Χατζή Αβραάμ, να μου χαρτογραφήσετε τις βασικές διαφορές αυτών των δύο ιδιοτήτων.
1: Ναι, βεβαίως, ευχαρίστω. Ασχολούνται και οι δύο σίγουρα με την ψυχική υγεία και θα μιλήσουμε μόνο για αυτές τις δύο ειδικότητες, δεν θα μιλήσουμε για μάγους.
0: Αυτό λέω.
1: Έτσι μιλώντας, και είναι απόλυτα κατανοητό να υπάρχουν αντιλήψεις έτσι κάπως μπερδεμένες. Να έχει ο κόσμος αντιλήψεις μπερδεμένες.
0: Και εγώ μεταξύ αυτών δεν σας κρύβω. Και θα φανεί και κάνα δύο ερωτήσεις στη συνέχεια.
1: Είναι πολύ συνηθισμένο να τα μπερδεύουμε. Γιατί και οι δύο ασχολούνται με την ψυχική υγεία.
0: Ακριβώς. Πού σταματάει, ας πούμε, πού ξεκινάει η δικαιοδοσία του ενός, πού σταματάει του άλλου και πώς εμπλέκονται, αν εμπλέκονται, αν έχουν μια κοινή τομή οι δύο αυτές οι ειδικότητες.
1: Κοιτάξτε, ας πούμε πρώτα τα βασικά. Ο ψυχολόγος είναι αυτός που έχει σπουδές ψυχολογίας. Έχει τελειώσει λοιπόν ένα πανεπιστήμιο και είναι ψυχολόγος. Ασχολείται με την αξιολόγηση και ίσως, αν έχει μια ειδίκευση, με την ψυχοθεραπεία. Είναι διαφορετικό από τον ψυχολόγος. Μπορεί να κάνει δηλαδή μια ψυχολογική αξιολόγηση, να καταλάβει τι συμβαίνει στον άνθρωπο και πώς λειτουργεί. Αυτό κάνει ο ψυχολόγος. Επομένως έχει ένα πτυχίο ψυχολογίας.
0: Το οποίο έρχεται από σχολές, ας πούμε,
1: από πανεπιστήμια.
0: Ναι, πανεπιστήμια εννοείται αυτό. Από σχολές τύπου της παλιάς φιλοσοφικής, γιατί ξέρω ότι είναι τμήμα της παλιάς φιλοσοφικής, το λέω έτσι αδόκιμα, ας πούμε, παιδαγωγικό-ψυχολογικό.
1: Υπήρχε ένα τμήμα, είναι ξεχωριστό τώρα. Υπάρχει τμήμα ψυχολογίας. Τώρα,
0: είναι ξεχωριστό. Γιατί το θυμάμαι ως παιδαγωγικό-ψυχολογικό.
1: Ήταν πριν αρκετά χρόνια, τώρα υπάρχει στο Ρέθινο.
0: Και εγώ είμαι αρκετό.
1: Υπάρχει σε διάφορες πόλεις. Είτε ελληνικό τέλος πάντων πανεπιστήμιο που είναι τετραετής η θήτηση, είτε ένα πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Που πολλές φορές είναι και περισσότερα χρόνια το βασικό πτυχίο. Ο ψυχίατρος από την άλλη είναι γιατρός. Έχει τελειώσει την ιατρική και έχει μια ειδικότητα την ψυχιατρική, όπως μπορεί να είναι παθολόγος, ορθοπαιδικός, είναι μια ειδικότητα η ψυχιατρική. Μπορεί να διαγνώσει και εκείνος και να αντιμετωπίσει ψυχικές διαταραχές, και εδώ είναι η διαφορά, μπορεί να συνταγογραφήσει φάρμακα και να παρακολουθεί μια φαρμακευτική αγωγή. Πράγμα που ο ψυχολόγος δεν μπορεί να κάνει, δεν μπορεί να συνταγογραφήσει φάρμακα. Αυτή είναι η βασική διαφορά του ψυχολόγου με του ψυχίατρου.
0: Εδώ
1: ψυχοθεραπευτές, ψυχοθεραπευτές μπορεί να είναι και οι δύο. Και ο ψυχολόγος μπορεί να είναι ψυχοθεραπευτής και ο ψυχίατρος. Πρόκειται για μια ειδίκευση μετά το βασικό πτυχίο, η ψυχοθεραπεία.
0: Ναι. Αυτό είναι μια ειδίκευση για τον ψυχολόγο μετά το βασικό πτυχίο. Διότι ο ψυχίατρος έχει την ειδικότητα. Έχει κάνει τα 6 χρόνια της ειδικότητας.
1: Φυσικά. Μπορούν όμως και οι ψυχίατροι, αν και δεν συνηθίζεται, δεν συμβαίνει συχνά ένας ψυχίατρος να ασχολείται με την ψυχοθεραπεία, μπορεί όμως, νομιμοποιείται, πώς να το πούμε, να κάνει την ψυχοθεραπεία. Να ασχολείται δηλαδή περισσότερο με τη συζήτηση, τη λήψη ιστορικού, να ασχολείται με τον άνθρωπο και πώς λειτουργεί ψυχολογικά, οπότε και να τον βοηθήσει. Η βασική όμως διάκριση είναι αυτή, συνταγογραφώ, δεν συνταγογραφώ.
0: Αυτό
1: ψυχίατρος,
0: ναι, τελειώστε, κύριε Χαρίδη.
1: Μοιάζουν, γιατί έχουν και οι δύο τη λέξη ψυχή, ξεκινούν και οι δύο από το ψυχή.
0: Και αυτό είναι το ζήτημά μας και πολύ
1: ωραία. Και αντιμετωπίζουν και πολλές φορές τα ίδια προβλήματα. Έτσι,
0: όντως,
1: να αντιμετωπίσουν.
0: Και ακριβώς εκεί θα πήγαινα τώρα, δηλαδή, μήπως, αυτή είναι η δική μου απορία που είπα πριν και που μου τα κάνει λίγο δυσδιάκριτα τα όρια. Ο ψυχίατρος, ως γιατρός ο οποίος έχει τη συγκεκριμένη ειδικότητα, ουσιαστικά έχει μάθει από την ιατρική ακόμη, από τα βασικά, τη βασική εξαετή, την προπτυχιακή που λέμε εξαετή φοίτηση. Ο ψυχίατρος μαθαίνει να αντιμετωπίζει τις ψυχικές αντιδράσεις σαν έναν μηχανισμό, να το πω έτσι, όπου συμμετέχουν σαφώς ανθρώπινες ουσίες όπως οι ορμόνες, οι νευροδιαβιβαστές. Ναι. Όλο αυτό.
1: Ίσως αυτό που θέλετε να πείτε, την γνωρίζει τη λειτουργία του ανθρώπινου
0: του μηχανισμού. Θα βάλω
1: ιατρική,
0: περίπου αυτό. Να το διευκρινίσω λίγο. Ο ένας λοιπόν γνωρίζει ότι αυτό είναι μια μηχανή και το αντιμετωπίζει ως τέτοιο. Τώρα τη θεραπεία, τη διόρθωση ας πούμε αυτής της μηχανής είναι δικό του θέμα, αλλά ο ψυχολόγος μήπως έχει μια κάπως πιο αφηρημένη αντίληψη του τι είναι ψυχή, που για πολλούς από εμάς είναι ένα συννεφάκι που επιβιώνει και μετά το θάνατό μας, που έχει διάφορες ιδιότητες έξω από το σώμα μας.
1: Αυτά τα δύο δεν εμπλέκονται, όχι. Ο ψυχολόγος δεν ασχολείται με το τι συμβαίνει έξω από το σώμα μας, αλλά με ψυχολογικούς μηχανισμούς, ωραία, που υπάρχουν εσωτερικά στην πραγματικότητα, όχι με κάτι έξω από το σώμα μας. Προσπαθεί να καταλάβει τι σκέφτεται, πώς να διαχειριστεί το ένα άγχος, ας πούμε, να αντιμετωπίσει δυσκολίες στην καθημερινότητα. Δεν ασχολείται με κάτι το έξω.
0: Εξωσωματικό.
1: Εξωσωματικό και εξωπραγματικό.
0: Για μένα το εξωσωματικό είναι και εξωπραγματικό. Αλλά άλλως σας λέω, υπάρχει μια τόσο θολή αντίληψη για την έννοια της ψυχής. Δηλαδή ήδη με το που ξεκινάμε, ψυχοψυχίατρος, ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής, μπαίνει μπροστά η λέξη ψυχή, που έτσι κι αλλιώς είναι θολή έννοια για πολλούς.
1: Ναι, μπορεί να είναι μια θολή έννοια και να τη δίνουν διάφορες, πώς να πω,
0: ιδιότητες.
1: Ιδιότητες, δεν εξαρτάται από το που ζεις, σε ποιο πλαίσιο, τι πιστεύεις. Ναι, φυσικά. Όμως η ψυχολογία είναι μια επιστήμη. Οι ψυχολόγοι δεν ασχολούνται μόνο με τη σκέψη. Υπάρχουν ειδικότητες της ψυχολογίας που ασχολούνται με νευρολογικά ζητήματα.
0: Αυτό.
1: Είναι όμως μια επιστήμη. Είναι σύνηθες οι ψυχίατροι να μην ασχολούνται τόσο με την ψυχοθεραπεία και συνηθέστερο να ασχολούνται οι ψυχολόγοι που έχουν αυτή την εξειδίκευση της ψυχοθεραπείας. Και υπάρχουν διαφορετικές μορφές ψυχοθεραπείας, έτσι. Μπορεί να είναι η γνωσιακή, η συστημική, η ψυχοδυναμική. Αυτό έχει να κάνει με το ποια ειδίκευση έχει πάρει ο ψυχολόγος μετά το βασικό του πτυχίο. Εφόσον θέλει να κάνει ψυχοθεραπεία, έτσι.
0: Ναι.
1: Τώρα, πού θα πάει ο καθένας, τι θα επιλέξει. Πώς να πω, είναι στο
0: εντάξει, είναι πια και μια αντίληψη. Ο ψυχίατρος όμως όταν συνταγογραφεί δεν κάνει και αυτός με τον τρόπο του και κατά την αντίληψή του μια ψυχοθεραπεία.
1: Γιατί κάνει σίγουρα μια αξιολόγηση. Που αυτό μπορεί να σημαίνει συζήτηση.
0: Ναι, άλλο. Συζήτηση θα δούμε για τη συζήτηση στη συνέχεια.
1: Μια διάγνωση.
0: Εννοώ η φαρμακευτική αντιμετώπιση μιας ψυχικής πάθησης δεν είναι και αυτό ψυχοθεραπεία. Γιατί είδα ότι
1: είναι θεραπεία σε σωματικό επίπεδο.
0: Ναι.
1: Όπως είπατε πριν εσείς για νευροδιαβιβαστές και τα λοιπά και τα λοιπά, και εγώ δεν είμαι γιατρός. Λειτουργεί στο σωματικό επίπεδο.
0: Ναι. Ενώ θέλετε
1: εξαντιδράσεις στο οργανισμό, το πούμε έτσι απλά.
0: Ο ψυχολόγος δηλαδή, θα έλεγα, συζητάει περισσότερο με τον ασθενή.
1: Ναι, είναι μια οργανωμένη διαδικασία συζήτησης, έτσι. Δεν είναι μια απλή κουβέντα.
0: Δεν είναι μια απλή κουβέντα, ναι.
1: Δεν είναι.
0: Πείτε μας λίγο
1: κουβέντα,
0: για αυτή, κύριε Χατζή Αβραάμ.
1: Για την κουβέντα με τον ψυχολόγο,
0: όχι,
1: για τη συζήτηση.
0: Εννοώ ποια
1: ώρα,
0: είναι αυτή η διαδικασία.
1: Να πει, ναι, μπορεί να πει ότι εγώ έρχομαι εδώ στον ψυχολόγο γιατί έχω άγχος. Ωραία, και δεν κοιμάμαι τα βράδια και ξυπνάω. Ή οτιδήποτε άλλο. Ο ψυχολόγος δεν θα περιοριστεί στο έχω άγχος, θα δώσω ένα φάρμακο, όχι ότι είναι κακό, θέλω να το πω κακό, αλλά θα προσπαθήσει να καταλάβει πόσο έντονο είναι, πότε υπάρχει, πότε είναι περισσότερο, πότε λιγότερο, τι το προκαλεί, επηρεάζει την καθημερινότητα, έχεις άλλα συμπτώματα, να καταλάβει τι σκέφτεται, να αντιμετωπίσει δύσκολες εμπειρίες που είχε, μπορεί να έχει ένα άτομο στη ζωή του, να βελτιώσει τις σχέσεις του, όποιες και αν είναι αυτές, και να βοηθήσει τον άνθρωπο να αποκτήσει καλύτερη γνώση και αποδοχή του εαυτού του. Του εαυτού του, του ατόμου που ζητάει εκείνη τη στιγμή βοήθεια για το άγχος, τέλος πάντων, ή για φόβο, ή για το θυμό, ή για οτιδήποτε αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του.
0: Μοιραία, σκέφτομαι, αυτό που περιγράφεται έχει μία έκταση από το απλό πρόβλημα, ναι, δεν μπορώ να κοιμηθώ, δεν είναι βαριά,
1: ναι,
0: ψυχική
1: δεν
0: πάθηση.
1: Είναι τόσο απλό.
0: Ναι, αλλά δεν είναι. Δηλαδή, υπάρχει, θα λέγαμε, μία διάκριση στους ασθενείς που αναλαμβάνει ο καθένας. Ο ψυχολόγος μπορεί να φτάσει ως ένα σημείο να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα, βρε αδερφέ, που όλοι έχουμε. Κανείς μας, όλοι έχουμε τα ψυχικά μας τραλαλά, να το πω ομά. Σε σχέση με τον ψυχίατρο, ο οποίος μπορεί να βουτήξει στα βαθύτερα και να μην είναι απλά πρόβλημα, αλλά να είναι πάθηση.
1: Δηλαδή,
0: ο ψυχολόγος να ασχοληθεί με πρόβλημα και ο ψυχίατρος με πάθηση.
1: Ναι. Εγώ θα το έλεγα λίγο διαφορετικά. Αυτό που λέτε εσείς είναι ο ψυχίατρος θα ασχοληθεί με αυτό που έχει χάσει τη λογική του κρίση. Που έχει χάσει τον αυτοέλεγχο, ίσως τη σοφροσύνη. Αυτό που λέτε την τρέλα. Ενώ ο ψυχολόγος θα ασχοληθεί με κάτι πιο απλό, όπως είπατε εσείς, με κάτι πιο ήπιο, κάτι πιο μέτριο.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι και στην πραγματικότητα συμβαίνει αυτό πολλές φορές. Αυτό όμως δεν αποκλείει ότι και ο ψυχολόγος μπορεί να ασχοληθεί με, πώς να πω, με σοβαρότερες ψυχικές
0: αυτό ρωτάω, ναι.
1: Διαταραχές, αυτές που λέμε βαριές, αν και δεν, στις μέρες μας πια δεν το χρησιμοποιούμε τόσο. Δηλαδή με τη σχιζοφρένεια, αυτό εννοούμε βαριές. Με μια μείζωνα κατάθλιψη.
0: Αυτό που εγώ θα το ονόμασα πάθηση, με την έννοια ότι πλέον έχουμε ένα δομικό πρόβλημα, ας πούμε. Δεν είναι απλά ένα μερεμέτι στον ψυχισμό
1: δομικό
0: του άλλου.
1: Ναι. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε στην καθημερινότητά μας. Αυτό με αυτή την απλή ερώτηση, την απλή απάντηση. Ερώτηση, να δώσουμε μια απάντηση. Αυτό όταν σταματάμε να λειτουργούμε, να μπορούμε να λειτουργήσουμε λόγω της πάθησης, σε εισαγωγικά, όπως αποκαλείτε εσείς, να λειτουργούμε στην καθημερινότητά μας, εκεί γίνεται κάτι πιο βαρύ, γιατί πραγματικά δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Είτε γιατί δεν μπορούμε να βγούμε έξω, είτε γιατί δεν κοιμόμαστε καθόλου, ή γιατί ακούμε φωνές, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Ενώ ο ψυχολόγος, υπάρχει αντίληψη ότι μπορεί να ασχοληθεί μόνο με ένα ήπιο άγχος, με μια δυσθυμία.
0: Αυτή γενικώς είναι η εικόνα που υπάρχει έξω, έτσι, για τη διάκριση των δύο ειδικοτήτων. Και δύο τελευταίες έτσι σύντομες ερωτήσεις. Η μία είναι, όπως θα τα είδω και ο φίλος μου, μπορεί κάποιος ανοίγοντας ένα CAV το ΚΑΔ, δηλαδή μια φορολογική δραστηριότητα, το μεταφράζω, να λειτουργήσει σαν σύμβουλος ψυχικής υγείας, έστω και με μικρή εκπαίδευση.
1: Κοιτάξτε, δεν θα ήθελα, ναι, υπάρχουν πολλά πράγματα στην, πώς να πω, έξω. Εγώ θα ήθελα να σταθώ στο ποιος είναι ψυχολόγος και ποιος μπορεί να ασκεί νόμιμα ψυχοθεραπεία. Τώρα υπάρχουν στις μέρες μας διάφορα.
0: Αυτό θέλω να το πείτε, ότι υπάρχει μια κατάχρηση, ας πούμε, ακριβώς.
1: Υπάρχει μια κατάχρηση, ο σύλλογος, πώς να πω, δεν είναι παράνομο μάλλον. Μπορεί να υπάρχει μια εκμετάλλευση, ας πούμε, αυτής της, του κενού που υπάρχει στο νομικό πλαίσιο.
0: Στο νομικό πλαίσιο.
1: Ναι, γίνεται, το γνωρίζω και εγώ. Θα έλεγα προσοχή στον κόσμο, πώς να πω, σύμβουλος ψυχικής υγείας δεν σημαίνει απαραίτητα ψυχολόγος. Μπορεί να σημαίνει ότι έχω κάνει κάποια σεμινάρια, ίσως κάποιο, πώς να πω.
0: Ναι, γιατί μετά αρχίζουν κάτι επεκτάσεις του τύπου,
1: κάτι επεκτάσεις,
0: που φτάνουν ως το life coaching, ναι, που αγγίζουν τα όρια της φεδρότητας.
1: Να απλώνονται σεντόνια με διάφορες ειδικότητες.
0: Ναι, ναι. Ωραία το λέτε. Και τέλος, επειδή λίγο μας πιέζει ο χρόνος, κυρία Χατζιαβάμ, αυτό που περιγράψατε ως καταγωγή, ας πούμε, του προβλήματος ή της πάθησης, ο ψυχίατρος μπορεί να το αντιμετωπίσει και με ψυχανάλυση.
1: Και με ψυχοθεραπεία.
0: Όχι, ναι, την κλασική ψυχανάλυση. Χρειάζεται ειδίκευση. Οπότε ειδίκευση, ο ψυχολόγος δεν μπορεί να περάσει στον τομέα, ας πούμε, στο χώρο, στο πεδίο της ψυχανάλυσης.
1: Φυσικά και μπορεί να περάσει η ψυχανάλυση. Ναι, η ψυχανάλυση είναι μια, ας το πούμε, και απλά μια μορφή ψυχοθεραπείας. Ωραία.
0: Ναι.
1: Είναι η μορφή, χρειάζεται ειδίκευση. Κρατάει 4-5 χρόνια τέλεια ατομική ψυχοθεραπεία. Δεν είναι κάτι που γίνεται με ένα σεμινάριο 3 μηνών ή ενός έτους, το ψυχοθεραπεία. Ωραία.
0: Ψυχοθεραπεία,
1: είπαμε, κάνουν και οι ψυχίατροι και οι ψυχολόγοι. Συνήθως κάνουν οι ψυχολόγοι, δεν ασχολούνται οι ψυχίατροι, γιατί οι ψυχίατροι συνήθως ασχολούνται με το φάρμακο.
0: Ναι.
1: Και οι δύο μπορούν φυσικά και να συνεργαστούν. Έτσι.
0: Ναι. Γι' αυτό αναφέρθηκα στους ψυχαναλυτές, γιατί οι ψυχαναλυτές δεν είναι φαρματάκιδες, να τους πω έτσι. Είναι μια άλλη αντιμετώπιση. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Χατζιαβράμ, και περιγράψετε καλά τα όρια και κυρίως τον τρόπο που θα πρέπει να αποφύγει κάποιος την ευρύτητα που ανοίγεται, και μόνο χρησιμοποιώντας τη λέξη ψυχή, ο καθένας μπορεί να την καπηλευθεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κυρία Χατζιαβράμ. Γεια σας. Καλημέρα.
1: Γεια σας.

0: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Εντάξει, μια χαρά. Η μουσική μας συνδέει με τον καλύτερο τρόπο με το επόμενο θέμα, που είναι λίγο πιο music, πιο dance και πιο cell, θα έλεγα, κυρία Πασχαλέρη, διότι έχουμε στην επικοινωνία μας την κυρία Χριστίνα Πασχαλέρη, που είναι πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σταυρούπολης, στο Δήμο Παύλου Μελά βέβαια, και η οποία σήμερα, ο Δήμος Παύλου Μελά και η συγκεκριμένη Δημοτική Κοινότητα, θα λέγαμε γιορτάζει, δεν είναι σωστή λέξη. Τι ακριβώς είναι η Λευκή Νύχτα που έχει γίνει πλέον θεσμός, γιατί μετράει τρίτο χρόνο φέτος, κυρία Πασχαλέρη?
1: Καλησπέρα κύριε Κεχαγιά.
0: Καλησπέρα.
1: Ναι, μετράμε 3 χρόνια. Πήγε και πέρυσι και πρόπερσι πάρα πολύ καλά. Είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή για εμάς.
0: Ναι.
1: Οι μακριγιάννικοι παρακείμενες οδοί θα γίνουν ένα μεγάλο πάρτι. Θα πλημμυρίσει με δράσεις, face painting, αλληματέρα, αφροπαιδίες και DJ, διάφορα event.
0: Ναι,
1: και θα τελειώσει με την συναυλία της κυρίας Ιβίης Σαδάμου. Έχουμε πάρα πολλά δώρα, μια μεγάλη κλήρωση. Προτρέπουμε όλους τους δημότες να ψωνίσουν σήμερα από όλα τα καταστήματα του Δήμου μας.
0: Ωραίο. Δημότες
1: και με την απόδειξη.
0: Διότι η γιορτή προφανώς είναι ανοιχτή και είναι προσκεκριμένη.
1: Για όλη την πόλη.
0: Ακριβώς.
1: Για όλη την πόλη, έτσι ακριβώς. Οπότε με μια απόδειξη 20 ευρώ και πάνω από τα καταστήματα του Δήμου Παύλου Μελά, παίρνουμε μέρος σε μια μεγάλη κλήρωση με πάρα πολλά δώρα, πάνω από 20. Αυτά είναι μια γιορτή για να στηρίξουμε την τοπική αγορά,
0: ναι,
1: και να δώσουμε χαρά στον κόσμο.
0: Συνδυάζεται η ημερομηνία, είναι τυχαία ή συνδέεται με κάποιο περιστατικό, ας πούμε, με κάποια επέτειο που έχει να κάνει?
1: Όχι, δεν έχουμε κάποια σύνδεση. Ναι. Επιλέξαμε κάθε χρόνο να γίνεται τελευταία Παρασκευή του Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα. Διότι είναι ακόμη καλοκαίρι, αλλά έχουν συμμαζευτεί
1: λίγο
0: και
1: μας αγχώνει ο καιρός, αλλά δόξα τω Θεώ.
0: Ναι, ναι. Βλέπω τώρα ανοίγει, γιατί όταν διάβασα το πρωί το δελτίο τύπου και την ενημέρωση που μας στείλατε, ανησύχησα και λέω ποια θα γίνει αυτό, γιατί ο καιρός
1: δεν είχε... μας πτωεί τίποτα.
0: Τίποτα, έτσι. Ακόμη τίποτα. Δηλαδή και σε περίπτωση κακοκαιρίας όλα θα λειτουργήσουν, ακόμη και η συναυλία θα λειτουργήσουν κανονικά.
1: Μόνο αν γκρεμιστεί ο κόσμος. Εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
0: Εντάξει. Η οδός Μακρυγιάννη σε σχέση με το στρατόπεδο, γιατί κάποιος θέλει να επισκεφθεί, σε σχέση με το στρατόπεδο Παύλου Μελά, ποια
1: με
0: είναι?
1: Το Μητροπολιτικό Πάρκο.
0: Με το
1: Μητροπολιτικό, λοιπόν,
0: ναι. Στρατόπεδο το λέω γιατί
1: Βιξοδού...
0: εκεί υπηρέτησα, οπότε μου μείνω τέτοιο.
1: Α, οκ.
0: Συγγνώμη. Έχετε απόλυτο δίκαιο για το λάθος που έκανα.
1: Είναι επί της λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη.
0: Μάλιστα.
1: Παλιά Λαγκαδά.
0: Παλιά Λαγκαδά.
1: Εκεί είναι το στρατόπεδο, το πάρκο βασικά. Τώρα, ο Δός Μακρυγιάννη βρίσκεται στην Άνω Ηλιούπολη.
0: Ναι.
1: Οπότε είμαστε από, έτσι όπως βλέπουμε το, μάλλον όπως είμαστε μέσα στο στρατόπεδο, από τη δεξιά πλευρά του Δήμου.
0: Α, από τη δεξιά πλευρά του Δήμου. Δηλαδή από το ψυχιατρίο πίσω, ας πούμε, για να...
1: Όχι, όπως είμαστε μέσα στο στρατόπεδο, εννοώντας προς, πώς να σας πω τώρα, είναι η Ηλιούπολη, είναι κάτω η Ηλιούπολη. Και μετά είμαστε στα σύνορα με Εύωσμο.
0: Με Εύωσμο.
1: Οπότε είμαστε κοντά στον Εύωσμο.
0: Εντάξει, κατάλαβα. Ουσιαστικά
1: ναι,
0: είστε στο Τριεθνές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή συνδέεστε και με την Ηλιούπολη και με τον Εύωσμο. Και αυτό δίνει περισσότερες πιθανότητες συμμετοχής του κόσμου, ο οποίος συμμετέχει εκτός από αγορές.
1: Δόξα τω Θεώ,
0: δόξα
1: πάρα
0: το Θεώ,
1: πολύ.
0: Έτσι, ναι. Για πείτε μου, και, δηλαδή, ευχαριστιέται
1: ναι.
0: Την απόκριση έχετε από τη συμμετοχή. Ναι.
1: Κοιτάξτε, και από τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι αυτά τα χρόνια, δηλαδή αθλητικούς συλλόγους, καταστήματα, εμπορικό σύλλογο, όλοι το έχουν αγκαλιάσει πάρα πολύ. Ο κόσμος το ζητάει, δηλαδή, επειδή εμένα τυχαίνει η δουλειά μου να είναι επί της Μακρυγιάννη, το φαρμακείο που εργάζομαι, εδώ και καιρό ερχόντουσαν και έλεγαν πότε θα γίνει Λευκή Νύχτα, πότε θα γίνει Λευκή Νύχτα. Θεωρώ ότι έχουμε μια διαφορετική Λευκή Νύχτα, γιατί είναι ξεκάθαρα για να στηρίξουμε τα καταστήματα τα τοπικά.
0: Το πιο πρωτότυπο που διάβασα είναι ότι τα καταστήματα θα μείνουν ανοιχτά ως τις 12,
1: ως τις 12 το βράδυ. Είναι οι Λευκές Νύχτες αυτό προωθούν.
0: Εντάξει, ας πούμε ότι έχει φαγάδικα η περιοχή,
1: έχει τα πάντα.
0: Έχει και εμπορικά και δήματα και υποδήματα και όλα αυτά.
1: Τα πάντα, τα πάντα, και έχουν αυτά. Πάρα πολλές προσφορές. Όλα, όλα, όλα, και έχουν πάρα πολλές προσφορές.
0: Μόνο για σήμερα είναι...
1: Μόνο για σήμερα, πολύ μεγάλες προσφορές.
0: Και...
1: Δηλαδή 50%, 70%, πάρα πολύ μεγάλες προσφορές.
0: Ενδέχεται στο Γκίσμερ, βλέπω τώρα ότι ενισχύουν την διοργάνωση αυτής της Λευκής Νύχτας. Καταρχάς, το έχω από εγώ ώρα απορία, δεν το προσπέρασα. Γιατί την ονομάσατε Λευκή Νύχτα?
1: Εντάξει, ένας θεσμός που ήδη υπήρχε σε άλλους δήμους και την αλλάζαμε τώρα την ονομασία, να τη λέγαμε.
0: Α, μάλιστα. Όταν λέτε υπήρχε σε άλλους δήμους...
1: Είχε ξεκινήσει... αρχικά νομίζω από ανατολικά, από την Περαία.
0: Στην Περαία όντως, ναι, ναι, το ξέρω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μετά
1: μία χρονιά πριν από εμάς ξεκίνησε ο Δήμος Ευόσμου, ο οποίος φέτος έκανε την τέταρτη Λευκή Νύχτα, εμείς είμαστε στην τρίτη.
0: Ναι.
1: Απλά έχουμε μία διαφοροποίηση στην αγορά. Ο Δήμος Ευόσμου έχει αλυσίδες που υπάρχουν και στο κέντρο. Εμάς είναι μαγαζιά τοπικοί επιχειρηματίες.
0: Μάλιστα.
1: Και ναι, αυτό... δεν έχουμε αλυσίδες.
0: Και... το ενισχύουν, ας πούμε, την όλη γιορτή και, και ο Εμπορικός Σύλλογος Ηλιούπολης.
1: Ναι, και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο.
0: Της Θεσσαλονίκης πλέον.
1: Ναι, ναι, ναι. Βεβαίως.
0: Όταν λέμε, ας πούμε, ενισχύουν, στήριξη. Βοηθούν αυτοί. Με ποιο τρόπο, δηλαδή ο Εμπορικός Σύλλογος ή το Επαγγελματικό.
1: Και με τη συμμετοχή.
0: Με τη συμμετοχή και με την προτροπή, ας πούμε, των εμπόρων.
1: Και με την προτροπή, ναι. Και οικονομικά. Από όλες απόψεις.
0: Οικονομικά, δηλαδή, πώς μπορούν να συμμετέχουν αυτοί οι φορείς?
1: Ας πούμε, φέτος το Εμπορικός Σύλλογος έχει όλο το budget για τους ανιματέρ και την διμόρφωση των παιδιών.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, καλύπτονται αυτά. Τα οποία θα υπάρχει εξέδρα ή θα είναι διάχυτα και διάσπαρτα στην οδό Μακρυγιάννη?
1: Όχι, θα είναι στην οδό Μακρυγιάννη, στην οικομιδία, θα είναι παντού εκεί στα γύρω,
0: ναι,
1: στη γύρω περιοχή, δεν είναι σε ένα σημείο.
0: Ναι. Για τα παιδάκια, ναι, υπάρχει κάποια πρόβλεψη, γιατί ο μεγαλύτερος...
1: Όλα είναι για τα παιδάκια κατά κύριο λόγο. Είναι οι Μακρυγιάννη γεμάτοι συλλόγους που θα έχουν και τους ανιματέρ τους και τάκ βοντό και kickboxing και γυμναστήρια και ποδόσφαιρο. Έχει πάρα πολλά. Θα έχει, μπαίνοντας στην οδό Μακρυγιάννη, ένα photo booth με την Πεντάμορφη και το Τέρας να βγαίνουν τα παιδάκια φωτογραφίες.
0: Αυτό, ναι.
1: Την Jasmine που θα τους προσφέρει δωράκια, bubble show, ξυλοπόδαρους, έχει πάρα πολλά.
0: Α, ωραία, γιατί εδώ που τα λέμε, αυτές οι γιορτές έχουν ανάγκη τη συμμετοχή. Τα παιδιά είναι αυτά που θα τραβήξουν,
1: εννοείται,
0: από το χέρι και τους
1: γονείς. Εννοείται,
0: γονείς.
1: Θα έχουμε τους αυτοπρόσκοπους, το Σκακιστικό Σύλλογο Πολύχνης.
0: Αχα.
1: Έχουμε πάρα πολλά, ναι, ναι.
0: Ωραία, δηλαδή θα συστήνονται και θα αλλιεύουν και εντός εισαγωγικών, όχι πελάτες, αλλά εμπάσχε τους συμμετοχές παιδιών στις αθλητικές τους δραστηριότητες.
1: Αυτό είναι στην κρίση του καθένα. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ακριβώς, αλλά θα συστήνονται, θα τα γνωρίζουν, θα γνωρίζουν λίγο πολύ και οι γονείς και τα παιδιά δραστηριότητες που ίσως να μην τις γνώριζαν στην έκταση.
1: Θα έχουμε δύο σχολές χορού εκπληκτικές, έχει πάρα πολλά πράγματα και event.
0: Ωραία, κυρία Χριστίνα, ναι, ναι, πείτε μου, πάρτι όταν λέτε...
1: κοκτέιλ πάρτι σε διάφορα μαγαζιά και πολλά κεράσματα.
0: Και κεράσματα,
1: είναι
0: έτσι,
1: μια μεγάλη γιορτή, ναι, βέβαια. Ναι.
0: Κυρία Χριστίνα Πασχαλέρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Γεχαγιά, να είστε καλά.
0: Είναι πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σταυρούπολης, στο Δήμο Παύλου Μελά. Καλή να, πώς το λένε, να τα εκατοστήσετε, αφού έχει ένα χαρακτήρα. Ακόμη είναι... σε βρεφική ηλικία
1: έτσι,
0: η εκδήλωση, αλλά δείχνει να μπορεί να μακροημερεύσει. Ευχαριστώ πολύ έτσι. Και πάλι. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Σας περιμένουμε. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Σαν σήμερα η δολοφονία Νάσουτζικ, μιλήσαμε για αυτήν. Η άλλη ήταν η δολοφονία Μπακογιάννη, σαν αύριο 26 Σεπτεμβρίου, και επειδή το Σαββατοκύριακο ο Θήτα FM 107,1 μετατρέπεται σε αθλητικό ραδιόφωνο, οπότε δεν ασχολείται με την πολιτική διάσταση των γεγονότων, και ο Βασίλης Χαγιάς απουσιάζει για να σχολιάσει λοιπόν τη δολοφονία Μπακογιάννη, για την οποία έχουν ακουστεί πάρα πολλά. Ήταν 26 Σεπτεμβρίου του 89, κάπου 9 παρατέταρτο το πρωί, όταν έμπαινε στο γραφείο του αφού τον άφησε ο οδηγός του. Ήταν σύζυγος Ντόρας Μπακογιάννη προφανώς, αυτά είναι γνωστά, με δύο παιδιά, τον Κωνσταντίνο, τον γνωστό Κωνσταντίνο Μπακογιάννη και την Αλεξία Μπακογιάννη, καταγόμενος από την Ευρυτανία, και μάλιστα έχασε τη ζωή του την ημέρα που η Ευρυτανία εντάχθηκε σε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την αναμόρφωσή της, και ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος εκλεγόταν προφανώς στην Ευρυτανία. Ωστόσο, άλλο είναι το πολιτικό του χαρακτηριστικό, και αυτό το οποίο ενδεχομένως να του στήχησε, διότι η δράση της 17 Νοέμβρη είχε αρχίσει να γίνεται, να ξεφεύγει από την πεπατημένη του «σκοτώνω έναν Αμερικανό», τον Γουέλς, έναν πρώην βασανιστή, Μπάμπαλης Μάλιος, ξέρω εγώ, τα οποία ας πούμε ότι είχαν μια πολιτική, εδώ έμπαινε πια στην ενεργό πολιτική σκηνή, ματαιώνοντας τις προθέσεις του Παύλου Μπακογιάννη. Αυτό το έγκλημα, από όλα τα εγκλήματα της 17 Νοέμβρη, ήταν αυτό το οποίο κίνησε τη μεγαλύτερη καχυποψία, τις περισσότερες υποψίες ως προς το ποιοι διαρθρώνουν αυτή την εγκληματική οργάνωση, ποιοι είναι τα πιστόλια της, όχι τα, η ηθική αυτουργή για τα πιστόλια της. Με τα πιστόλια ήταν ο Κουφεντίνος και ο Τζορτζάτος στο συγκεκριμένο έγκλημα, αλλά δεν λέει κάτι. Αυτοί μήπως ήταν τα εκτελεστικά όργανα, διότι έκοψαν ουσιαστικά την γέφυρα η οποία είχε αρχίσει να στείνεται εκείνο τον καιρό με πρωτοβουλία του Παύλου Μπακογιάννη, ο οποίος συνέχιζε μια πολιτική της δεξιάς προσέγγισης προς την αριστερά, με σκοπό να στριμωχτεί στη μέση το ΠΑΣΟΚ. Εάν θέλαμε να μεταφράσουμε τη σημασία του συγκεκριμένου εγκλήματος, θα την αντιλαμβανόμασταν κάπως σαν ανάλογη με αυτή του Άλντο Μόρο στην Ιταλία, που έκανε ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή προσπαθούσε να φέρει σε εγκύτητα ο Άλντο Μόρο την ανερχόμενη και δυναμική αριστερά στην Ιταλία,

Στην αριστερά λοιπόν του Μπερλίνγκουερ και τον γνωστό ιστορικό συμβιβασμό με τους χριστιανοδημοκράτες, τους οποίους εκπροσωπούσε ο Άλντο Μόρο, εκεί την 17 Νοέμβρη τη λέγανε Ερυθρές Ταξιαρχίες. Με τα χρόνια άνοιξαν πολλοί φάκελοι που είχαν να κάνουν με τις Ερυθρές Ταξιαρχίες και τον ρόλο που έπαιξαν αυτοί στην ανακοπή, ας πούμε, όλου αυτού του ρεύματος με συνεννόηση και με συνέβρεση και με συνεργασία χριστιανοδημοκρατών και αριστερά του Μπερλίνγκουερ, μια γέφυρα την οποία έκοψαν οι Ερυθρές Ταξιαρχίες, κάπως ανάλογα εδώ στον τόπο μας η 17 Νοέμβρη έκοψε την κίνηση που υπήρχε τότε. Βέβαια ακολούθησε μια κυβέρνηση συνασπισμού η οποία αντιμετωπίστηκε με μεγάλη καχυποψία. Εκείνο τον καιρό ήταν διευθυντής του περιοδικού Ένα, αν θυμάστε, ο Παύλος Μπακογιάννης, και γενικότερα ήταν στην εκδοτική εταιρεία του Κοσκοτά τη γραμμή,

πραγματικά αυτό το έγκλημα της 17 Νοέμβρη ήταν αυτό που άφησε και το εντονότερο στίγμα στην δράση της, και δεν είναι επειδή συνεχίζει να το υπομνήσει αυτό το έγκλημα, να μας το υπενθυμίζει η Ντόρα Μπακογιάννη και με το επίθετό της, αλλά και με τις συχνές πυκνές αναφορές της σε αυτό, αλλά είναι επειδή πραγματικά είχε κέρια σημασία στις πολιτικές εξελίξεις εκείνης της εποχής. Σας λέω και πάλι, και θα θυμάστε για το πόσα σενάρια ακούστηκαν για το ποιοι βρίσκονται πίσω από τη 17 Νοέμβρη, στην ηθική αυτουργία δηλαδή. Ακούστηκαν και πολιτικά πρόσωπα, ενεργά πολιτικά πρόσωπα εκείνης της εποχής. Η ουσία είναι ότι ακόμη και αν αυτά δεν βρίσκονταν από πίσω στην ηθική αυτουργία, ας πούμε, ναι, και θέλω να πιστεύω ότι δεν βρίσκονταν, ωστόσο βρέθηκαν κερδισμένα αυτά τα πολιτικά πρόσωπα και αυτός ο πολιτικός χώρος από τη συγκεκριμένη δολοφονία.

Ο Ρόμπερτ Πάλμερ που έχεις εκεί στο φούρνο έτοιμο να τον ξέρω, είναι ο γνωστός, ο παλιός Ρόμπερτ Πάλμερ, έτσι, Addicted to Love. Φλόρεψε κι αυτός, αλλά πάντα μεγάλος μουσικός, Θανάση Αποστολίδη.

Ήμασταν σοβαροί, τι σοβαροί που ήμασταν σήμερα. Δεν πειράζει, θα βρείτε εσείς τρόπο να χαλαρώσετε, να ξελεγράρετε. Άλλη φορά θα σας πω και την ιστορία. Και μια ιστορία που δεν προλαβαίνουμε τώρα, που συνδέεται με αυτά που συζητήσαμε, διότι περιμένει ο Αλέξης Νικηφορίδης να μπει στο στούντιο να εκφωνήσει τις ειδήσεις. Ο Θανάσης Αποστολίδης θα παραμείνει εδώ, δεν θα γίνει αλλαγή αυτός. Έφυγε η Γεωργία Δερμιτζάκη, καλό Σαββατοκύριακο και σε αυτήν που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Κατερίνα Σιάπαντα παραμένει στη γραμματιακή υποστήριξη. Ευχαριστούμε όλους για άλλη μια εβδομάδα από τον ΘΙΤΑ FM 107,1 και τον Βασίλη και Χαγιά.

0: Beta FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Πρωινό με Κάι. Με τον Δημήτρη Καρυπίδη. Καθημερινά 6 με 8. Θήτα FM 107,1. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 2. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Δελτίο ειδήσεων στις 2 στο μικρόφωνο Αλέξη Κιφορίδης. Στα 77 του χρόνια, Σούλης Μαρκόπουλος έφυγε από τη ζωή. Ο πρώην προπονητής ΠΑΟ, Κάρι, Ηρακλή, Δημόκρη του Μακεδονικού, ΑΕΚ και Αμαρουσίου, κατέκτησε μια ευρωπαϊκή μπασκετική κορυφή. Όταν το 1984 με τον ΠΑΟ κατέκτησε το κύπελο Κόρατς. Κτίριο κατέρευσε το πρωί στην Πλάκα μετά από έκρηξη. Απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες. Ένας τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Έχουν υποστεί ζημιές δεκάδες οχήματα και διπλανά κτίρια. Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Στελέχη της ΕΝΑΟΝ είναι ήδη στο σημείο κάνοντας ελέγχους για τα αίτια προκειμένου να διαπιστωθεί το τι ακριβώς έχει συμβεί. Εξαγρεύονται ακόμη πληροφορίες που αναφέρουν πως στο δεύτερο όροφο έμεινε ηλικιωμένο ζευγάρι και στο πρώτο τρεις τουρίστες σε Airbnb. Πυρκαγιά ξέσπασε σε φορτηγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες βόρεια της Μυκόνου. Σκάβη του λιμενικού και πυροσβεστικό από τη Σύρο έχει σπεύσει στο σημείο. Το πλοίο μεταφέρει 166 φορτηγά και 29 αγιοταχή. Οι επιβάτες μπήκαν σε σωσίβιες λέβους, περισυλλέγησαν από πλοία που πήγαν στο σημείο. Στην περιοχή έχει μεταβεί και ομάδα βατραχανθρώπων. Επιχειρούν δύο πυροσβεστικά σκάφη και στο σημείο κατευθύνονται άλλα δύο. Η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής ψήφισε υπέρ της άρσης ασυλίας του Παύλου Πολάκη, αλλά κατά για τις περιπτώσεις του Θάνου Πλεύρη και του Τάκη Θεοδωρικάκου. Η τελική απόφαση θα ληφθεί από την ολομέλεια του σώματος. 373 δημοτικά σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας εντάχθηκαν στο πρόγραμμα σχολικά γεύματα για τη χρονιά 26-27. Υπερψηφίστηκε μόνο από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας το νομοσχέδιο που εμπεριέχει τις αλλαγές στην εκαθάριση των αιτήσεων ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για την περίοδο 2018-2022. Στις 6 το απόγευμα αρχίζουν οι εκδηλώσεις για τη Λευκή Νύχτα στην Ηλιούπολη του στο Δήμο Παύλου Μελά. Για τις 9 έχει προγραμματιστεί συναυλία της Ήβης Αδάμου. Από την 1η του Οκτώβρη εντάσσονται όλες οι μικρές επιχειρήσεις στην υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση, μέτρο που αφορά κατά κύριο λόγο συναλλαγές χονδρικής μεταξύ επιχειρήσεων. Λεύος με 42 λοδαπούς εντοπίστηκε νότια της Γάβδου. Το λιμενικό τους περισυνέλεξε και τους μετέφερε στο λιμάνι της Παλαιοχώρας. Το μεικτό ορκωτό εφετείο Κρήτης επιδίκασε αποζημίωση 60.000 ευρώ σε άντρα που προφυλακίστηκε ως κεντρικός κατηγορούμενος σε υπόθεση κακοποίησης. Η επανεξέταση στοιχείων από ιατροδικαστές οδήγησε σε αθώωση μετά από σχεδόν 4 χρόνια εγκλεισμού. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρό εκδόθηκε από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία. Από σήμερα το βράδυ θα υπάρξουν ισχυρές βροχές για καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα. Από αύριο η κακοκαιρία θα πλήξει τα νησιά του Ιωνίου και την Πελοπόννησο, ενώ την Κυριακή η κακοκαιρία αναμένεται στην περιοχή της Εύβοιας.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
3: Έθριος με ελαφρές νεφώσεις ο καιρός στην πόλη, άνεμος με ένταση 3 μποφόρ, το θερμόμετρο στους 22 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Αυτή την Κυριακή η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μία άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και Θήτα 2, η μεσημεριανή σας ενημέρωση από τον Θήτα FM στους 107,1. Η Χριστίνα Χαλεπλίδου είναι στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής και των ήχων που ακούτε, στην επιμέλεια των ήχων που ακούτε, είναι ο Θανάσης Αποστολίδης. Δεν έχεις να βάλεις βενζίνη, πάρε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αν δεν έχεις να πάρεις και μέσο μαζικής μεταφοράς, πήγαινε με τα πόδια τέλος πάντων. Δεν τα λέμε εμείς, είναι το καινούργιο που είπε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος εκλέγεται στην Πιερία, ονομάζεται Σπύρος Κουλκουδίνας και έδωσε αυτή την συμβουλή που μάλλον δεν την είχατε σκεφτεί. Ελάτε τώρα, πείτε το, δεν το είχατε σκεφτεί. Αν δεν έχεις να βάλεις βενζίνη, παίρνεις τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μου θύμισε ελληνική ταινία παλιά και κλασική, Λατέρνα, Φτώχεια και Γαρίφαλο, όταν η Καρέζη έψαχνε τους δύο λατερνατσίδες και ρώτησε σε ένα καρβουνιάρικο αν τους έχει δει. Και ο κύριος απαντούσε, και αν δεν τους βρείτε σήμερα, θα τους βρείτε αύριο. Και αν δεν τους βρείτε αύριο, θα τους βρείτε μεθαύριο. Και αν δεν τους βρω μεθαύριο, θα τους βρω του χρόνου, είχε πει η Καρέζη τότε. Τέλος πάντων, για να κλείσουμε με τον κύριο Σπύρο Κουλκουδίνα, τον οποίο εγώ δεν τον έχω ξανακούσει, δεν ξέρω αν τον έχετε ακούσει εσείς, φοβάμαι να σκεφτώ τι θα προτείνει τώρα που μαθαίνει ότι δυσκολεύονται με το πετρέλαιο θέρμανση στα νοικοκυριά. Φαντάζομαι η συμβουλή του θα είναι πάρτε κανένα πάπλωμα παραπάνω, τέλος πάντων. Και μπουφάν και ζακέτα να πάρεις. Για ζητήματα που έχουν να κάνουν με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε σε πολύ λίγο με την υφυπουργό, την κυρία Άννα Ευθυμίου, η οποία είναι βουλευτής Θεσσαλονίκης.

0: κατά τα άλλα, αν και Παρασκευή η μέρα η αγαπημένη για πολλούς, αφού ακολουθεί Σαββατοκύριακο, δεν ξεκίνησε καλά με το κτίριο που κατέρευσε το πρωί στην Πλάκα μετά από έκρηξη, και ενώ απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες και ένας τραυματίας ελαφρά σχετικά μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και όλοι πιστέψαμε πως δεν υπήρχαν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι διέμεναν εκεί. Μάλλον ακόμη αναζητούνται άνθρωποι, γιατί σε έναν από τους ορόφους έμενε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων και ο άλλος όροφος είχε διατεθεί μέσω της πλατφόρμας Airbnb σε τουρίστες. Ελπίζουμε να μην γίνει χειρότερο. Και χωρίς να χάσουμε λεπτό, θα μιλήσουμε με την κυρία Άννα Ευθυμίου, την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, την οποία καλωσορίζουμε στον ΘΙΤΑ FM και στην εκπομπή μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας και εύχομαι πάντα επιτυχίες να έχετε και εσείς η εκπομπή στο ΘΙΤΑ FM και ο ΘΙΤΑ FM, ένας καινούργιος σταθμός που για μας προφανώς ενισχύει την πολυφωνία και τη δημοκρατία των μέσων ενημέρωσης.
0: Εσείς τι θέλετε, κυρία Ευθυμίου, δεν τη θέλουν και πολύ όλοι. Αλλά θα ξεκινήσουμε από τα θέματα που αφορούν το Υπουργείο.
1: Εγώ ήμουν αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Δημοκρατίας
0: το
1: 2012 και γνωρίζω πολύ καλά πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης.
0: Και εμείς σας γνωρίζουμε, γι' αυτό κάναμε το σχόλιο. Πού σας βρίσκουμε, στο Υπουργείο ή ήρθατε Θεσσαλονίκη?
1: Όχι, είναι Θεσσαλονίκη.
0: Ήρθατε Θεσσαλονίκη.
1: Είμαι Θεσσαλονίκη. Συμμετείχα το πρωί με ένα χαιρετισμό και παρακολούθησα το συνέδριο της ΚΕΔΕ που γίνεται για την ελληνική παραβατικότητα και ήταν πολύ ενδιαφέρον.
0: Και από εκεί που προκύπτουν θέματα και αφορούν την παραβατικότητα των νέων και προέκυψε και ένα βασικό συμπέρασμα ότι η κακή επικοινωνία με την οικογένεια ή η έλλειψη επικοινωνίας με την οικογένεια είναι που χειροτερεύει τα πράγματα, έτσι δεν είναι?
1: Είναι. Η οικογένεια είναι το κύτταρο. Από εκεί γεννιούνται όλα. Και μετά πάνω στις υπόλοιπες δομές, το σχολείο, κοινωνικές συνέργειες, κοινωνία των πολιτών, αλλά πρώτο κύτταρο είναι η οικογένεια.
0: Εδώ όμως έρχεται το ζήτημα, κυρία Ευθυμίου, για να φτάσουν τα χρήματα για τον οικογενειακό προϋπολογισμό πρέπει να δουλεύουν σκληρά και οι δύο γονείς. Μόλις βγήκε μια έρευνα της Ελστάτ, δεν το λέμε εμείς, ότι για ένα μέσο νοικοκυριό τα έξοδα είναι 1.820 ευρώ μηνιαίως. Στέγη και φαγητό είναι αυτά που παίρνουν το μεγαλύτερο κομμάτι και φυσικά όσοι νοικιάζουν σπίτι δίνουν περίπου το 25% του μισθού τους για να μένουν κάτω από τα κεραμίδια.
1: Ναι, προφανώς είναι μια πραγματικότητα που και τη γνωρίζουμε και τη συναισθανόμαστε και προσπαθούμε με πολιτικές να την αντιμετωπίσουμε. Μέσα σε μια όμως ένα δυσχερές παγκόσμιο, όπως βλέπετε, και απρόβλεπτο το τοπίο γεωστρατηγικών αλλαγών και τεκτονικών επίσης οικονομικών αλλαγών, προσπαθούμε μέσα σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα να με τρεις πυλώνες πολιτικής, να πρώτον αύξηση, μόνιμη αύξηση εισοδήματος πολιτών, είτε αυτό γίνεται με τη μείωση φόρων, εντένα φόροι πλέον, είτε με την αύξηση των εισοδημάτων μέσω των μισθών, δηλαδή αύξηση κατώτατου του μισθού και αύξηση και λοιπόν και των άλλων μισθών, ιδίως μέσα από την ενίσχυση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας, δηλαδή των ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, πρώτος πυλώνας. Δεύτερος, παρεμβάσεις στην αγορά όταν χρειάζεται για να μπορέσουν να συγκρατηθούν, όπου χρειάζεται κάθε φορά για να μπορέσουν να συγκρατηθούν οι τιμές. Και το τρίτο είναι στοχευμένη έλεγχη, ώστε να αντιμετωπίζεται κατά το δυνατόν η ισχροκέρδεια.
0: Οι τιμές δεν ελέγχονται, κυρία Ευθυμίου, και το γνωρίζετε καλά, φαντάζομαι. Σας το λένε και οι άνθρωποι που συναντάτε εδώ στη Θεσσαλονίκη και φυσικά οι άνθρωποι που συναντάτε στο Υπουργείο, εκτελώντας τα καθήκοντά σας ως Υφυπουργός Εργασίας.
1: Προσπαθούμε να τις ελέγξουμε, δηλαδή σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, σε ό,τι αφορά τις ανατιμήσεις, βρισκόμαστε σε καλύτερο επίπεδο συγκριτικά από τα στοιχεία, δηλαδή που έχουν βγει πρόσφατα. Όμως γνωρίζουμε ότι πρέπει να φτάσουμε σε σύγκληση με την Ευρώπη σε ό,τι αφορά το κομμάτι των μισθών. Βέβαια να πούμε ότι από το 19, πάντοτε, ξέρετε κύριε Χαρατήλη, πρέπει να πούμε και τι παραλάβαμε. Δηλαδή από το 19 ο κατώτατος μισθός ήταν 650 ευρώ. Πήγε στα 920 με μια αύξηση άνω του 41,5%, που είναι παραπάνω από την συνολική αύξηση του πληθωρισμού, που ήταν περί το 20%.
0: Εδώ θα σας πω ότι και οι τιμές ήταν εντελώς διαφορετικές το 2019, κύριε
1: Φίλιππ. Ναι, αυτό λέω. Ο πληθωρισμός, οι πληθωριστικές ανατιμήσεις είχαν συνολική αύξηση περίπου 20%. Τώρα δεν ξέρω με τις τελευταίες πόσο ήταν, πάντως τις τελευταίες, όταν μπήκε η Μέση Ανατολή μέσα. Πάντως ο μέσος όρος κατά βάση προηγουμένως ήταν 20%. Άρα το εισόδημα ξεπερνάει. Θα μου πείτε ότι προφανώς υπάρχουν και αυτές οι έκτακτες ανατιμήσεις, υπάρχει το θέμα της στέγασης, εννοείται ότι το αντιλαμβανόμαστε.
0: Το ενεργειακό που έρχεται πιο δυνατά όσο κρυώνει ο καιρός.
1: Η στέγαση δεν είναι κάτι που μπορούμε βέβαια να αντιμετωπίσουμε από τη μία στην άλλη. Δηλαδή τα μέτρα που παίρνουμε, σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο, σπίτι μου τώρα τρία, εξοικονομώ, ανακαινίζω, όλα αυτά είναι μέτρα που δεν είναι αμέσως αποδόσεως. Αυτά τα μέτρα. Παίρνουμε και άλλα μέτρα με τα Airbnb και την Golden Visa έχουμε λάβει. Όλα αυτά όμως πρέπει να λειτουργήσουν συνδυαστικά και δεν μπορεί να είναι το στεγαστικό αυτά τα μέτρα αμέσως αποδόσεως. Και πάντοτε υπάρχουν και κανόνες της ελεύθερης αγοράς. Προσπαθούμε όμως πάρα πολύ. Βέβαια το ζήτημα αυτό είναι πανευρωπαϊκό, έτσι. Όλη η Ευρώπη αντιμετωπίζει αυτό το ζήτημα. Και γι' αυτό σας είπα ότι είναι τριπλιονική η προσπάθεια αντιμετώπισης όλου αυτού του. Τώρα το τσουνάμι που έρχεται και με τις ανατιμήσεις, προφανώς στη βενζίνη, στον ντίζελ, θα περιμένουμε να εξειδικευτούν τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
0: Το αναγνωρίζετε πάντως ως τσουνάμι, αυτό είναι. Τουλάχιστον γνωρίζουμε την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε.
1: Ναι, όχι, είναι προφανώς δύσκολη. Καταρχάς και σούπερ μάρκετ πηγαίνω, εννοείται. Και βλέπω τα έξοδα του οικογενειακού προϋπολογισμού και αυτό προσλαμβάνω από τους συμπολίτες μου. Όμως, ξέρετε τι, εμείς τουλάχιστον ως κυβέρνηση έχουμε δείξει ότι προσπαθούμε και δεν φαλκιδεύουμε τις ανάγκες των πολιτών σε απατηλά όνειρα. Δηλαδή δεν τους ξεγελάμε, δεν τους εξαπατούμε. Προσπαθούμε να πούμε ότι εμείς αυτά τα μέσα έχουμε. Αυτά μπορούμε να δώσουμε και με αυτόν τον τρόπο θεωρούμε ότι θα μπορέσουμε κάπως να ελαφρύνουμε όλη την πίεση που νιώθουν.
0: Να σας ρωτήσω κάτι για τους μισθούς, μια και αναφερθήκατε αρκετά. Ελέγχεται η ιδιωτική αγορά εργασίας, κυρία Άννα Ευθυμίου, για το αν εφαρμόζει αυτά που πρέπει να εφαρμόσει για τους εργαζόμενους?
1: Ναι, θα σας πω. Για μας είναι πολύ κρίσιμο. Καλά, πάντοτε η αγορά εργασίας είχε τα καλά της και τους συνεπείς και τους μη συνεπείς. Τώρα το θέμα είναι ότι έχει πλέον αυτή η κυβέρνηση θεσμοθετήσει ένα πολύ σημαντικό εργαλείο ελέγχου, με συγχωρείτε, που είναι η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Δηλαδή πλέον ελέγχεται σε πραγματικό χρόνο το ωράριο εργασίας. Και
0: να σας αφήσουμε να έχει πιείτε οδηγή λιγάκι νερό, γιατί δεν θέλουμε
1: που δεν έχω εδώ
0: να σας ταλαιπωρήσω. Ούτε λίγο νεράκι έχει η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπροστά.
1: Ναι, δεν πειράζει.
0: Θέλουμε να σας εξυπηρετήσουμε. Αν ήσασταν κοντά, θα γινόταν. Είναι δύσκολο.
1: Έλεγα λοιπόν ότι η ψηφιακή κάρτα εργασίας έχει οδηγήσει το 2025 να δηλωθούν σε σχέση με το 2024 2,7 εκατομμύρια παραπάνω υπερορίες. Αυτές δεν υπήρχαν πουθενά παλιά. Άρα αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι πληρώνονται οι εργαζόμενοι κανονικά. Και δεύτερον, σημαίνει ότι και υπάρχει και ένας υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων. Αυτό είναι ουσιαστικό, το κρατάμε. Είναι ένα εργαλείο που πλέον έχει μετρήσιμα αποτελέσματα. Το δεύτερο που είναι σημαντικό να δουλέψει και δουλεύει είναι η έλεγχη από την επιθεώρηση εργασίας. Περίπου το 50% των ελέγχων της περιθεώρησης εργασίας επικεντρώνεται ύστερα από καταγγελίες ή από ίδια που έχει εντοπίσει σε ό,τι αφορά ακριβώς το ωράριο εργασίας, δηλαδή το να δει ότι είναι δηλωμένη εργασία. Οι έλεγχοι έχουν αυξηθεί σημαντικά, αυτό είναι, και τα πρόστιμα επίσης που επιβάλλονται έχουν αυξηθεί σημαντικά, και πάντοτε είμαστε εδώ για να μπορούμε ακριβώς να επεμβαίνουμε, για να μπορούν να υπάρχουν σωστή όρη εργασίας. Για μένα όμως η κορονίδα όλων των εργασιακών μεταρρυθμίσεων είναι η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία. Δηλαδή η συμφωνία που ψηφίστηκε στη Βουλή με εγκύτρια, δηλαδή την πολιτεία, που έγινε μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών και επιχειρήσεων, οι οποίοι συμφώνησαν στην ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Αυτό τώρα είναι πολύ κρίσιμο, γιατί θα προφανώς θα οδηγήσει στην αύξηση των μισθών και θα συμπαρισύρει, δηλαδή αν υπογράφονται συλλογικές συμβάσεις, θα συμπαρισύρει ο ένας κλάδος στον επόμενο. Ήδη υπογράφηκε στον χώρο του επιχειρησμού και οδήγησε, καλύπτει πλέον 400.000 εργαζόμενους και έχει οδηγήσει σε αυξήσεις στους μισθούς του περί το 20%, επιπλέον αυξήσει δηλαδή περί το 20%. Και πέραν τούτου, όταν ενισχύεται μέσα από αυτή τη διαδικασία ο κοινωνικός διάλογος. Όταν ενισχύεται ο κοινωνικός διάλογος, ενισχύεται και η διαπραγματευτική ισχύση των εργαζόμενων. Κύριε, και για μένα αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο.
0: Είναι κρίσιμο. Εγώ σας ρώτησα αν εφαρμόζονται όλα αυτά, γιατί πολλές φορές πάσχουμε από αυτό στη χώρα μας και νομίζω ότι το αναγνωρίζετε και εσείς. Άλλα ισχύουν στα χαρτιά και άλλα συμβαίνουν στην πράξη. Πριν πάω σε μια ερώτηση για το επίδομα ανεργίας, για μια συζήτηση την οποία δεν ανοίξατε εσείς, αλλά σε εσάς πέφτει ο κλήρος να την κλείσετε, και στην Υπουργό την κυρία Κεραμέως και σε εσάς, θα κάνω μία ερώτηση που αν μπορείτε να μου την απαντήσετε σύντομα, που μας την έθεσαν μέσω του Viber μας του 6977-201070 οι ακροατές. Το επίδομα των 400 ευρώ, το οποίο έχει προαναγγελθεί και θα δοθεί τον Νοέμβριο. Είναι μία εφάπαξ παροχή για τους συνταξιούχους άνω των 65 και...
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε. Είναι, θα το πάρουν.
0: Τι συμβαίνει με τις παροχές στα άτομα με αναπηρία?
1: Ναι, αυτή είναι η ερώτηση. Θα δώσω πλήρως τη διευκρίνηση. Θα το πάρουν 2,2 εκατομμύρια συνάνθρωποι μας. Θα το πάρουν συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια πλέον. Δηλαδή, επιπλέον ωφελούνται περί 270.000 συνάνθρωποι μας, στην πολίτη μας γενικά, άρα 65, το άνω των 65 ετών χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Θα το πάρουν οι άνω των 60 ετών, οι οποίοι παίρνουν μόνο σύνταξη χειρίας, οι συνταξιούχοι που παίρνουν σύνταξη χειρίας μόνο, και θα το πάρουν όσοι παίρνουν επιδόματα αναπηρίας. Οι δικαιούχοι επιδομάτων αναπηρίας θα το λάβουν το επίδομα των 400 ευρώ, όπως θα το λαμβάνουν κάθε Νοέμβριο.
0: Χωρίς να υπάρχει κάποιο κριτήριο άλλο?
1: Όχι, δεν υπάρχει κάποιο κριτήριο. Υπάρχουν αυτό θα το παίρνουν οι δικαιούχοι των επιδομάτων αναπηρίας, αλλά και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες θα πάρουν αυτό το επίδομα. Έχει θεσμοθετηθεί και την προηγούμενη φορά. Τώρα, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αυτό μπορεί να είναι μια ιδιαιτερότητα που μπορεί να μην το γνωρίζουμε εμείς ως κεντρικό σύστημα.
0: Αν υπάρχει κάτι,
1: είμαι στη διάθεση του ακροατή σας για να το δούμε και να το λύσουμε.
0: Πολύ ωραία. Πάμε στο επίδομα ανεργίας που έγινε μεγάλη.
1: Είναι ακατάσχετο, να πούμε ότι είναι ακατάσχετο, αφορολόγητο και ανεκχώρητο. Είναι ένα καθαρό ποσό.
0: Ωραία, ωραία. Πάμε στο επίδομα ανεργίας που έκανα τον πρόλογο, δεν το ανοίξατε εσείς, αλλά θα το κλείσετε εσείς. Τη συζήτηση για τις 2 μήνες.
1: Έχει κλείσει και ο Πρωθυπουργός, ότι και η Υπουργός Εργασίας, κυρία Κεραμέως, αλλά σφραγίστηκε από τον Πρωθυπουργό ότι δεν μελετώνται αλλαγές στο επίδομα ανεργίας. Δεν είναι εξάλλου προνοιακό το επίδομα ανεργίας. Παρακρατώνται ένα κομμάτι ασφαλιστικών εισφορών, ένα κομμάτι παρακράτησης ασφαλιστικών εισφορών γίνεται και υπέρ ανεργίας, που αντιστοιχεί είτε στον εργοδότη και στον εργαζόμενο. Επομένως, δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα για να αλλάξει το επίδομα ανεργίας, και όπως τέθηκε από τον κυβερνητικό μας εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι ήταν μια προσωπική του άποψη που υπέστη δυστυχώς κοπτοραπτική. Έχω υποστεί και εγώ κοπτοραπτική και ξέρω ότι
0: τώρα αυτό, κυρία Ευθυμίου, δεν ήταν κοπτοραπτική. Γνωρίζετε, επειδή ήσασταν εκπρόσωπος τύπου, ότι όταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όπως λέει και η ιδιότητά του, εκπροσωπεί την κυβέρνηση, δεν μπορεί να εκφράζει προσωπικές του απόψεις. Θα μου επιτρέψετε, γιατί το άκουσα την δήλωση ολόκληρη.
1: Ναι, είπε ότι είναι προσωπική του άποψη. Τώρα το αν μπορεί ή δεν μπορεί.
0: Κατόπιν εορτής.
1: Είναι θέμα ιδιαίτερο και καθενός της προσωπικής του αντίληψης. Όμως εγώ, αν μου επιτρέπετε να σας πω την δικιά μου προσωπική αντίληψη. Κοιτάξτε, είναι ένας νέος πολιτικός με συνέστηση Και εγώ ως νέος πολιτικός και γενικά ως πολιτικός, πώς θα πρέπει να έχεις δικές σου απόψεις, δικές σου θέσεις, να πατάς σε γερά σανίδια. Λέω γενικά πρέπει να εκφέρεις τις θέσεις σου. Πώς θα ξεχωρίζεις. Αλλιώς δεν μιλάω μόνο για τον κύριο Μαρινάκη, γενικά μιλάω για τους πολιτικούς.
0: Φυσικά δεν απαγορεύεται η έκφραση της προσωπικής άποψης, αλλά όταν είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος και είσαι στον χώρο που κάνεις αυτό το λειτουργήμα, δεν μπορείς να εκφράζεις προσωπικές σου απόψεις. Πάμε όμως λίγο στην πολιτική.
1: Ο άνθρωπος το είπε, το διευκρίνησε, το θέμα έκλεισε. Ένα θέμα που δεν άνοιξε.
0: Πολύ ωραία.
1: Κυβερνητικά. Η κυβερνητική γραμμή είναι σταθερή πάνω σε.
0: Να τελειώσουμε με πολιτική λοιπόν. Στην εκλογική σας περιφέρεια είμαστε πριν τις εκλογές. Προεκλογική περίοδος είναι, μεγαλύτερη, λίγο μικρότερη. Πώς τα βλέπετε, είναι σκληρή η περιφέρεια η Α Θεσσαλονίκης?
1: Είναι δύσκολη περιφέρεια η Α Θεσσαλονίκης, με ιδιαιτερότητες.
0: Και σας τη δυσκόλεψε και πιο πολύ ο Πρωθυπουργός, έτσι.
1: Ναι, κοιτάξτε.
0: Με τον κύριο Φλωρίδη εκεί αναφέρομαι, στον Υπουργό Δικαιοσύνης που θα είναι...
1: Αντιληπτό. Αντιληπτόν. Όμως ο καθένας έχει τη δική του πορεία. Ειδικά σε ό,τι με φορά να της Δημοκρατίας, με τη δική του αυτόνομη πορεία, το δικό του έργο, το καθένα, τις δικές του θέσεις, απόψεις. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι να λογοδοτώ τους συμπολίτες μου με μετρήσιμα αποτελέσματα. Αυτό το έδειξα και την πρώτη φορά που εξελέγει βουλευτή και τη δεύτερη και θα ήθελα να με αξιολογήσουν από τον έργο μου ως τώρα με αυτή την ιδιότητα του Υπουργού και φυσικά και τους κοιτώ στα μάτια και μπορώ να τους κοιτώ στα μάτια μέσα από την πορεία μου αυτή και να τους ζητήσω να μου δώσουν παραπάνω δύναμη για να μπορέσω να είμαι ακόμα πιο χρήσιμη για τον τόπο μου και ακόμα πιο αποτελεσματική.
0: Φοβάστε κάτι, όχι ως Άννα Ευθυμίου υποψήφια στην Α Θεσσαλονίκης όπως μας αναγγείλατε πριν από λίγο, ως παράταξη. Π.χ. το νέο κόμμα Σαμαρά που...
1: Ναι. Καταρχάς που είναι μια μακρά προεκλογική περίοδος, εγώ θα ήθελα να εκφράσω την ευχή μου, τη βαθιά επιθυμία μου να αποφύγουμε την τοξικότητα, γιατί βλέπουμε, αρχίζουμε να εκνοχιαζόμαστε, να υπάρχει πολύ τοξικότητα στο πολιτικό λόγο. Θα πρέπει να το αποφύγουμε αυτό.
0: Αυτός δεν το κάνει μόνο η άλλη πλευρά,
1: φαντάζομαι το
0: αντιλαμβάνεστε.
1: Από όλες τις πλευρές, αυτό θα πρέπει να αποφευθεί.
0: Τα περιμάχων, ας πούμε, ήταν από τον υπουργό της κυβέρνησης και εντάξει, δεν ακούστηκε καλά, ακόμη και αν ακολούθησε η συγγνώμη. Δεν ζητώ φυσικά να απολογηθείτε γι' αυτό, απλώς το αναφέρω.
1: Όχι, δεν είμαι εγώ αυτή που θα κρίνω τον κύριο Γεωργιάδη σε καμία περίπτωση, ούτε θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Απλά η δικιά μου πορεία, ο καθένας πιάνεται την πορεία μου, η δικιά μου πορεία ήταν πάντοτε νευριοπαθή και με απόλυτο σεβασμό στους συνομιλητές μου. Όμως είναι μια μακρά προεκλογική περίοδος. Έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα μπροστά μας. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση πρέπει σαφώς ακόμα περισσότερο να επικεντρωθούμε σε μεταρρυθμίσεις που αλλάζουν την καθημερινότητα των πολιτών. Εμείς, της λαϊκής της κορώνας της αντιπολίτευσης, έχουμε να απαντήσουμε με το έργο μας. Θεωρώ πραγματικά αδιανόητο ότι επειδή το ΠΑΣΟΚ επέδειξε μια ανεμική άνοδο, μετατόπισε δηλαδή τη βελόνα προς τα πάνω ανεμική, έχει αρχίσει να αυτοθαυμάζεται και να αυτοχειροκροτείται, πραγματικά αυτό με ξεπερνάει, όπως επίσης και το αλαζονικό δίλημα του κυρίου Τσίπρα, ή εμείς ή κανείς, προφανώς γιατί αντιλήφθηκε ότι τα μέτρα της ΔΕΘΠΕ ΞΥΓΛΕ δεν έπιασαν στους συμπολίτες μας, μάλλον δημοσκοπικά, όπως αποτυπώθηκε από πολλές δημοσκοπήσεις, φαίνεται ότι έχει ταβανιάσει, έχει πιάσει ένα ταβάνι. Με το ταβάνι έρχεται ο κατήφορος, δεν έρχεται ο ανήφορος. Άρα θέλησε να απευθυνθεί, βάζοντας πρόωρα διλήμματα, για να μπετονάρει ένα δικό του κόσμο. Όμως αυτό το μήνυμα εκπέμπει αλαζονία και νομίζω ότι οι συμπολίτες μας το καταλαβαίνουν αυτό.
0: Σχολιάσατε αυτό λοιπόν, κύριε Ευθυμίου, και τις αντιπολιτευόμενες δυνάμεις.
1: Και να σχολιάσω και αυτό που μου είπατε για τον κύριο Σαμαρά, γιατί δεν θέλω να φανεί ότι κάτι δεν θα το απαντήσω. Εμείς, ο κύριος Σαμαράς ήταν πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, πρόεδρος μας, πρώην πρωθυπουργός, σε μια δύσκολη περίοδο, πάρα πολύ δύσκολη της Ελλάδος. δεν είναι εύκολο, δεν είναι ευχάριστο που έχει διαγραφεί από την παράταξη, αλλά ήταν μονόδρομος αυτή η διαγραφή, γιατί ο ίδιος διαφωνούσε με τις δικές μας κόκκινες γραμμές ως παράταξη, όπως έχουν τεθεί και εκφράζονται κάθε φορά από τον Πρωθυπουργό.
0: Δεν διαγράφηκε πολύ.
1: Αν κάνει το κόμμα, σε αυτό το επίπεδο φυσικά θα αναμετρηθούμε πολιτικά.
0: Κυρία Άννα Ευθυμίου, σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στο έργο σας στο Υπουργείο και καλή προεκλογική πορεία εύχομαι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: 107,1.
3: Το Σεπτέμβριο στην Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης επιστρέφουμε στις αγαπημένες μας συνήθειες και με αγορά εντυχιζόμενου φούρνου πυραμής δίνουμε δώρο 3 ανοξίδωτα σκεύη πυραμής. Ο φούρνος πυραμής διαθέτει μεγάλη χωρητικότητα 78 λίτρα, βαθύταψη 8 εκατοστών και έξυπνες λειτουργίες που ανταποκρίνονται σε οποιαδήποτε μαγειρική πρόκληση. Back to Cook στην Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης για σετ φούρνου με εστίες ελληνικής κατασκευής πυραμής σε ελκυστική τιμή με δώρο αξίας 69 ευρώ και 4 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
2: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη, η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Αυτή την Κυριακή η εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την εστία.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και αν και πρόκειται για Παρασκευή, οι νοσοκομιακοί γιατροί της Θεσσαλονίκης δεν κάθονται ήσυχα, ετοιμάζονται για αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Έχουν μια περιφερειακή σύσκεψη την Δευτέρα το απόγευμα και είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν αυτά που έχουν ως αιτήματα κατατεθειμένα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο πρόεδρος της ΕΝΙΘ, ο κύριος Χρήστος Καραχρήστος. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Και γιατί κινητοποιήστε, δεν πάνε όλα καλά στην δημόσια υγεία?
1: Δυστυχώς η μαγική εικόνα προσπαθεί να παρουσιάσει το Υπουργείο, ο Υπουργός και η κυβέρνηση δυστυχώς συγκρούεται με την πραγματικότητα και δυστυχώς όποιος έχει επαφή με τα νοσοκομεία, είτε ως εργαζόμενος είτε ως ασθενής, καταλαβαίνει ότι πρόκειται για ψέματα. Δυστυχώς βιώνουμε μια συνθήκη που η υποστελέχωση και η υποχρηματοδότηση έχει χτυπήσει κόκκινο. Συνεχώς μειωμένο προσωπικό για τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Υπολογίζουμε ότι με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία οι κενές οργανικές θέσεις είναι πάνω από 30% σε νοσοκομιακούς γιατρούς. Οργανικές θέσεις μάλιστα...
0: Πάνω από 30% είπατε.
1: Σωστά. Οργανικές θέσεις οι οποίες στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης είναι από οργανισμούς που είναι πεπαλαιωμένοι πλέον πάνω από 15 χρόνια και δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές τις καθημερινές ανάγκες, οπότε καταλαβαίνετε ποια συνθήκη αντιμετωπίζουμε. Αντίστοιχα είναι και στα υπόλοιπα, στους υπόλοιπους κλάδους, κυρίως στον νοσηλευτικό, όπου η υποστελέχωση χτυπάει κόκκινο. Το βλέπει ο καθένας όπου έχει μια πρόσβαση στα νοσοκομεία, ότι ελάχιστοι νοσηλευτές σε πολλές κλίνες, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν κλινικές με 20 και 25 κλίνες όπου υπάρχει ένας νοσηλευτής στην απογευματινή και βραδινή βάρδια στο νοσοκομείο που δουλεύω, στον Παπανικολάου. Ή σε μεγαλύτερες κλινικές είναι δύο.
0: Ο δηλαδή ίδιος νοσηλευτής κάνει δύο βάρδιες, λέτε?
1: Όχι, ο ίδιος νοσηλευτής για 20 και 25 κρεβάτια υπεύθυνος για την απογευματινή και άλλος για την νυχτερινή. Αλλά όπως λέτε υπάρχει και αυτό. Αυτό που λέγεται και συνηθίζεται να λέγεται πρωί νύχτα ή απόγευμα πρωί, όπου μέσα σε ένα 24ωρο αναγκάζονται συνάδελφοι να κάνουν δύο βάρδιες, 16 ώρες δηλαδή εργασίας, που καταλαβαίνετε τι σημαίνει και για τον δικό του οργανισμό ακριβώς, αλλά και για τις υπηρεσίες υγείας.
0: Και για την ασφάλεια του ασθενούς φυσικά.
1: Ακριβώς, μετά από 16 ώρες δουλειάς, μετά από 30 ώρες δουλειάς, ειδικευόμενοι μετά από εφημερίες που συνεχίζουν να δουλεύουν και την επόμενη μέρα, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες υγείας στους ασθενείς.
0: Θα μου πείτε, κύριε Καραχρήστο, τα τρία σημαντικότερα αιτήματά σας, τι είναι αυτό που ζητάτε και δεν έχετε ανταπόκριση μέχρι στιγμής?
1: Σαν νοσοκομιακοί γιατροί, το νούμερο ένα που ζητάμε είναι οι μαζικές μόνιμες προσλήψεις προσωπικού γιατρών με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση, όχι με μπλοκάκια, επικουρικά κτλ. Όπως είναι κατά κόρον τα τελευταία χρόνια, αλλά εργαζόμενοι οι οποίοι θα έρθουν και θα μείνουν στη θέση τους για πολλά χρόνια και θα μπορούν και να εκπαιδευτούν, να εξειδικευτούν, να γνωρίσουν το χώρο και να μπορούν να λειτουργούν σαν ομάδα.
0: Να αισθάνονται και αυτοί ασφαλείς και να προσφέρουν ασφαλείς υπηρεσίες.
1: Σωστά, είναι το ένα κομμάτι. Και το δεύτερο, σίγουρα κρίσιμο, είναι τα μισθολογικά κίνητρα που αυτή τη στιγμή απαιτούμε, που είναι με λίγα λόγια ο διπλασιασμός των απολαβών των νοσοκομειακών γιατρών, τόσο με αύξηση του βασικού μισθού, ο οποίος έχει περικοπεί κατά τα χρόνια των μνημονίων έως και 40% σε κάποιες βαθμίδες, για αύξηση της εφημερικής απασχόλησης, που για τον ειδικευόμενο η κάθε μία ώρα που δουλεύει στην εφημερία, που μπορεί να φτάσει και τις 24 συνεχόμενες ώρες συνεχής δουλειάς και όχι απλά να κάθεται, είναι 4,5 ευρώ την ώρα. Για 4,5 ευρώ την ώρα δηλαδή εργάζεται ένας ειδικευόμενος που ξεπερνάει τον εαυτό του. Αντίστοιχα χαμηλά ποσά είναι και για τους επιμελητές, τους διευθυντές, που φτάνει το μέγιστο μέχρι 7 ευρώ την ώρα. Καταλαβαίνετε δηλαδή, μιλάμε για τραγικά χαμηλά.
0: Και η τελευταία υπόσχεση που έχετε πάρει, κύριε Καραχρήστο, ως Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης, για αυτά που θέτεται μετεπιτάσεως, ποια είναι?
1: Υπόσχεση καμία. Δυστυχώς αυτό που βλέπουμε σε κάθε συνάντηση που δεν είναι και πολύ συχνές. Σκεφτείτε ότι ο Υπουργός Υγείας δεν έχει δεχτεί ακόμα, δεν έχει συναντηθεί με τον καινούριο πρόεδρο της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια μετά από συνεχείς αιτήσεις. Καταλαβαίνετε ότι
0: δεν προλαβαίνει, φαίνεται, δεν προλαβαίνει. Αν ήταν σε κανένα στούντιο
1: τηλεοπτικό, δεν είμαστε προνομιακοί συνομιλητές, γιατί θέτουμε επιτάπητος τα σημαντικά ζητήματα και δεν συζητάμε επί το εντάξει τι να κάνουμε, αυτή είναι η κατάσταση, με αυτή θα πορευτούμε, αλλά απαιτούμε με βάση τις σημερινές ανάγκες, γιατί βλέπουμε ότι αντίστοιχα όταν δεν περισσεύουν χρήματα για μας, για το 13ο και 14ο μισθό, για τις μισθολογικές αυξήσεις κτλ., βλέπουμε να περισσεύει πακτολός χρημάτων για επιχειρηματικούς ομίλους, για εξοπλιστικά προγράμματα κτλ. Γι' αυτό και θέτουμε επιτακτικά τις ανάγκες και γι' αυτό θέλουμε και ζητάμε και την ενίσχυση των εργαζομένων, των ασθενών δηλαδή, να είναι στο πλευρό μας για αυτές τις διαιτητές, να είναι στην προμετωπίδα τους το αμέτωπο της υγείας και της πραγματικής ενίσχυσης του ΕΣΥ και την Πέμπτη που μας έρχεται στις 1 Δεκάτου, 6 ώρα στο Άγαλμα Βενιζέλο, όπου όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι μετά από την απόφαση της ΑΔΔΗ θα συμμετέχουν σε συλλαλητήριο διεκδικώντας δικαιώματα για τους ίδιους, αλλά και εμείς σαν νοσοκομειακοί γιατροί θα απαιτούμε την πραγματική ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας για όλους τους πολίτες.
0: Εμείς ευχόμαστε στον αγώνα σας να έχει αποτελέσματα, γιατί καταλαβαίνουμε την αξία των νοσοκομειακών γιατρών και γενικότερα του νοσηλευτικού προσωπικού όταν τύχει να βρεθούμε σε ένα νοσοκομείο και να χρειαστούμε τις υπηρεσίες σας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καραχρήστο.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Υπάρχουν και πιο ευχάριστα θέματα που ταιριάζουν και πιο πολύ στην Παρασκευή. Μια ενδιαφέρουσα βραδιά έχει σήμερα το ΕΚΕΤΑ διοργανώσει, τη βραδιά του ερευνητή. Και έχουμε στο τηλέφωνο την κυρία Αμαλία Δρόσου, υπεύθυνη του γραφείου τύπου του ΕΚΕΤΑ, για να μας πει λίγο περισσότερα πράγματα για αυτή τη βραδιά που γίνεται σε δύο διαφορετικές τοποθεσίες. Καλησπέρα σας, κυρία Δρόσου.
1: Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία. Αν λοιπόν θέλετε σήμερα να δείτε την έρευνα στην πράξη, να βγαίνει από το εργαστήριο και να γίνεται πράξη, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης μπορεί κανείς σήμερα να επισκεφθεί τη βραδιά του ερευνητή, η οποία έχει ως στόχο να αποτελέσει μια γέφυρα ανάμεσα στους ερευνητές και το πλούσιο επιστημονικό τους έργο και τους πολίτες. Ο κόσμος που θα έρθει φυσικά μπορεί να είναι κάθε ηλικίας. Θα γνωρίσουν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, θα δουν πώς λειτουργούν τα ψηφιακά δίδυμα, τα αυτόνομα ηλεκτρικά οχήματα, θα έρθουν σε επαφή με ρομποτικά συστήματα και τεχνολογίες κυβερνοασφάλειας και το σημαντικότερο ότι θα μπορούν να συνομιλήσουν με τους ίδιους τους ερευνητές και να δουν πώς αυτές οι τεχνολογίες περνούν από το εργαστήριο στην πραγματική ζωή.
0: Είναι σημαντικό να πούμε ότι...
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Αν έρχονται και μικρά παιδιά.
1: Ακριβώς. Θα υπάρχουν φυσικά και δράσεις για παιδιά, θα υπάρχουν δράσεις φυτέματος, θα υπάρχει το κυνήγι θησαυρού μέσα από το οποίο θα κερδίσουν δώρα και θα μπορούν ταυτόχρονα να γνωρίσουν και τις ερευνητικές υποδομές του ερευνητικού κέντρου και θα έχουμε και τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης που θα αποτελέσει μια πολύ, πολύ ωραία ξεχωριστή μουσική παρουσία στη βραδιά.
0: Πολύ ωραία λοιπόν. Βραδιά ερευνητή έτσι ώστε να είναι πιο εύληπτα τα μηνύματα που θα μπορεί να στείλει ο ερευνητής σε μια βραδιά που θα είναι και πιο χαλαρή και που δεν έχει αυτό το κούνημα του δαχτύλου και να το μάθεις, να δεις πώς είναι κλπ. Πού ερχόμαστε αν θέλουμε να έχουμε μια βραδιά ερευνητή, να αφιερώσουμε τη βραδιά της Παρασκευής στον ερευνητή?
1: Σωστά. Είναι διπλή χαρά φέτος για μας, γιατί για πρώτη φορά την πραγματοποιούμε στις κεντρικές εγκαταστάσεις του ΕΚΕΤΑ στη Θεσσαλονίκη, εκτός χιλιόμετρο Χαριλάου Θέρμης, από τις 5 μέχρι και τις 10 το βράδυ. Και είναι διπλή μας η χαρά, γιατί θα μπορούμε να ανοίξουμε και τις ερευνητικές μας υποδομές στο ευρύ κοινό. Και μάλιστα δύο νέες που έχουμε, που τέθηκαν πρόσφατα σε λειτουργία, το Remote Collaboration Space Δημήτριος και η Τζοβάρας και το Έξυπνο Θερμοκήπιο. Οπότε θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Χαριλάου Θέρμης, από τις 5 μέχρι και τις 10. Με μεγάλη χαρά θα περιμένουμε επισκέπτες κάθε ηλικίας και ο στόχος μας παραμένει να μπορούμε να εμπνεύσουμε τους νέους να ακολουθήσουν στο μέλλον μια ερευνητική πορεία, γιατί δεν είναι πολύ γνωστό, ξέρετε, το επάγγελμα του ερευνητή και να έχουμε πιστεύουμε ότι
0: ακούγεται κάπως φανταστικό, ακούγεται έτσι πολύ ενδιαφέρον και λίγο μακριά από τη ζωή. Αλλά είναι εγωιτευτικό, φαντάζομαι, για τις μικρές ηλικίες. Εύχομαι καλή επιτυχία.
1: Σωστά.
0: Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας περιμένουμε.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.

0: Με μια δυσάρεστη είδηση θα ξεκινήσουμε. Νίκο Πετρουλάκη, έφυγε ο Σούλης Μαρκόπουλος, θρύνος στο μπάσκετ της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, καλησπέρα, μεγάλη προσωπικότητα. Καλησπέρα, πραγματικά, μεγάλη προσωπικότητα. Ένας πρώην αθλητής, προπονητής, έχει δουλέψει και στις τρεις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησε από το Δημόκρητο, ο Σούλης ο Μαρκόπουλος, ιδιαίτερα αγαπητός από τους καλούς ανθρώπους του μπάσκετ. Ήταν μια πάρα πολύ άσχημη είδηση σημερινή και όλος ο κόσμος του μπάσκετ και του αθλητισμού γενικότερα. Νομίζω ότι πραγματικά, όπως είπες Χριστίνα, υπάρχει ένας τρίνος και υπάρχει θλίψη και συλληπιτήρια και στην οικογένεια, γιατί και ο γιος του, ο Χάρης, είναι και αυτός πρώην μπασκετμπολίστας και τώρα είναι και προπονητής σε ακαδημία, κάνει την δική του προσπάθεια και αυτός.
0: Θεωρώ αυτό ότι... Αυτό που είπες, το καλός άνθρωπος λίγο, Νίκο, φαίνεται και από τις ανακοινώσεις που βγήκανε, γιατί όταν φεύγει ένας αθλητής μένουμε κυρίως στα επιτεύγματά του, στις επιτυχίες του.
1: Βεβαίως.
0: Και δεν μένουμε σε αυτό. Ήταν ένας καλός άνθρωπος ο Σούλης Μαρκόπουλος και αυτό
1: πολύ
0: φαίνεται
1: καλός
0: από τις ανακοινώσεις που εκδόθηκαν.
1: Βεβαίως. Και επίσης έχει πάρει και ευρωπαϊκούς τίτλους και με τον ΠΑΟΚ και με τον Άρη πήρε τίτλους και γενικότερα και με τον Ηρακλή έκανε φοβερές παρουσίες στα πρωταθλήματα. Πάρα πολύ καλός και προπονητής πολύ καλός. Δεν μπορώ να πω άλλα πράγματα. Νομίζω ότι ίσως αυτοί που βρίσκονται κοντά του όλα αυτά τα χρόνια μπορούν να μιλήσουν περισσότερο. Είχε κάνει και ένα αθλητικό κέντρο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη μαζί με το γιο του. Πάρα πολύ ωραίο αθλητικό κέντρο. Συλληπιτήρια στην οικογένεια.
0: Και καλό του παράδεισο, και... καλό του ταξίδι και καλό του παράδεισο.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
0: Έρχεται όμως Σαββατοκύριακο και το ραδιόφωνο μας γίνεται αθλητικό. Φοράει τα αθλητικά του και θα είναι εκεί αύριο και μεθαύριο, Σάββατο και Κυριακή. Γεμάτο πρόγραμμα, έτσι.
1: Με πλήρη δράση. Δεν έχει Super League 1, δεν παίζει ρόλο όμως αυτό. Έχει Super League 2. Παίζει ο Απόλλων Καλαμαριά στο γήπεδο του για πρώτη φορά. Θα είμαστε εκεί με τον Θήτα FM 107,1. Παίζει ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ αύριο το βράδυ με τον Παναθηναϊκό, θα είμαστε εκεί κανονικά. Έχουμε επίσης, να πούμε Χριστίνα, να μην το αμελήσουμε, γιατί χτες νομίζω ότι πανηγύρισε όλη η Ελλάδα μια πολύ μεγάλη νίκη μέσα στη Σερβία, επί της Σερβίας για το Nations League, με τον γκολ του Δουβίκα στο τέλος, αλλά και το πρώτο γκολ του Τζόλι. Με ανατροπή στην κυριολεξία.
0: Γιατί γκρινιάζαμε ενδιαμέσως πριν έρθει η ανατροπή. Το είδαμε.
1: Γκρινιάζεται γιατί δεν θέλετε τον Γιοβάνοβιτς όλοι οι προπονητοί. Ενώ είναι καλός προπονητής, γι' αυτό γκρινιάζεται.
0: Εγώ δεν είμαι τέτοια, δεν έχω τέτοιες γνώσεις. Αλλά έβλεπα την γκρίνια στο ενδιάμεσο και μετά γύρισε η κατάσταση.
1: Σωστό. Πάντως να πω, γκολ το πρώτο το έβαλε ο Τζόλης, πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, και την μπάσα στο Τσμίκα που βγαίνει η σέντρα για να γίνει κεφαλιά του Δουβίκα, βγαίνει ο Μιχαηλίδης, ο οποίος είχε πει πριν από 5 λεπτά. Και, δηλαδή από δύο παίκτες του ΠΑΟΚ πρώην και νυν, γίνεται όλη η διαδικασία και παίρνει τα δύο γκολ.
0: Αυτό με είναι το ποδόσφαιρο, έτσι, ανατροπές.
1: Αυτό ακριβώς. Επίσης να πω ότι αύριο στην Εφημερίδα Θεσσαλονίκη, που κυκλοφορεί, υπάρχει ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τον Τέλη Μιστακίδη και τις επόμενες κινήσεις οποίες θα κάνει στον ΠΑΟΚ, και καλό θα είναι εκτός των υπολείπων ειδήσεων και αποκλειστικών ειδήσεων που κάθε Σάββατο έχει η Εφημερίδα Θεσσαλονίκη, από τα πολιτικά της, τα πολιτιστικά της, τα κοινωνικά της όλα, υπάρχουν και τα αθλητικά της, και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι αύριο αξίζει να δούνε και το ρεπορτάζ που έχουμε και για τον μπάσκετ του Άρη και για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ, τα οποία είναι ρεπορτάζ που δεν θα τα έχουν διαβάσει κάπου αλλού.
0: Πολύ ωραία. Έτσι και αλλιώς η Θεσσαλονίκη ήταν γνωστή για τα αθλητικά ρεπορτάζ της, τα αποκλειστικά και τα αποκαλυπτικά. Αλλά γενικώς θα μου επιτρέψεις να σου πω, Νίκο, ότι αύριο η Θεσσαλονίκη έχει πολύ αποκαλυπτικά ρεπορτάζ σε πολλούς τομείς.
1: Ωραία, μην αποκαλύψεις τίποτα όμως, γιατί να αγοράσει ο κόσμος.
0: Όχι, βέβαια. Εννοείται, ωραία. Είπαμε. Στο χαρτί, εκεί μαθαίνουμε περισσότερο. Περισσότερα πράγματα, γιατί έχουμε την ευκαιρία να πάρουμε το χρόνο μας και να γυρίσουμε πίσω σε ό,τι δεν κατανοήσαμε καλά ή σε ό,τι θέλουμε έτσι να διαβάσουμε περισσότερο για να το ευχαριστηθούμε.
1: Ακριβώς. Αυτά από μένα.
0: Σε ευχαριστούμε. Πάρα πολύ. Καλή δύναμη
1: καλή
0: για αύριο
1: συνέχεια.
0: Μαζί με όλη την ομάδα. Να έχετε ανοιχτά μικρόφωνα σε όλα τα γήπεδα. Να είστε
1: από
0: καλά.
1: Από τις 11.
0: Από τις 11.

0: Λίγο πριν την επικοινωνία μας με τον Κώστα Βλιάτκε για να γράψουμε και τον επίλογο αυτής της εκπομπής, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, πριν το Σαββατοκύριακο, το φθινοπορεινό Σαββατοκύριακό μας, να πούμε ότι τα στοιχεία που δώσαμε στην επικοινωνία μας με την Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στην αρχή ήταν από την ΕΛΣΤΑΤ, την Ελληνική Στατιστική Αρχή, η οποία λέει ότι η μέση μηνιαία δαπάνη για τα ελληνικά νοικοκυριά ξεπερνά τα 1.820 ευρώ. Και φυσικά, όπως γνωρίζουμε όλοι, γιατί εδώ ζούμε, στέγη και φαγητό είναι τα πιο επιβαρυντικά στοιχεία για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Τα ακούει όλα αυτά ο Κώστας Μπλιάτκας και φαντάζομαι θα θέλει να σχολιάσει. Καλησπέρα, Κώστα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι να πούμε, η Ελστάτ μας είπε, ναι. Μας τα έβγαλε σε χαρτιά, να τα βλέπουμε μπροστά μας, σε αριθμούς.
1: Εκεί, κοίταξε να δεις. Καλά τα λέει η Ελστάτ. Εκεί που δεν μπορούν να τα βρουν τα κόμματα είναι στην αριθμητική, στο τι φταίει. Όλοι παρουσιάζουν εκεί που μπορούν να προσφέρουν ελάφρυνση για την ενέργεια, για το housing, για τα σπίτια, για τις τιμές, τα σούπερ μάρκετ, για τα καύσιμα. Αλλά κανένας δεν πάει να τα κοστολογήσει αυτά, ή όταν τα κοστολογεί και του λέει ο αντίπαλος που θα βρεις τα λεφτά, κανένας δεν προσφεύγει, σας το είπα και χθες, στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Δηλαδή μπαίνουμε σε μια εποχή που όποιος τάζει, τώρα λεφτά υπάρχουν που είπε ο Γιώργος, πρόγραμμα Θεσσαλονίκης που είπε ο Τσίφρας, τα του Μητσοτάκη και τα λοιπά, αυτά τελειώσαν, γιατί πια και ο κόσμος θέλει μετρήσιμες πολιτικές προτάσεις για να ανακουφιστούν τα νοικοκυριά, που θα βρεις τα λεφτά. Τώρα πια μας μετράνε. Δεν μπορείς δηλαδή να τάζεις άκοπα και ανέξοδα. Θα το καταλάβουν τα κόμματα, δεν θα το καταλάβουν αυτό έναν άρθρο.
0: Και δεν μπορείς να τάζεις και γιατί έχουν δει όλα τα κόμματα αυτά που διεκδικούν τουλάχιστον την πρωτιά να κυβερνούν, οπότε έχουν συγνώσει οι φύλακες.
1: Ναι. Είμαστε στον αστερισμό τώρα, για να αλλάξουμε λίγο θέμα. Στον αστερισμό των δημοσκοπήσεων, χθες έβγαλε η Μέτρων Ανάλυση στο ΜΕΚΑ που είδαμε. Υπάρχουν κάποια συμπεράσματα. Αλλά τώρα με φωτογραφίες στιγμής να περιμένουμε να περάσει ένα εξάμηνο, μπορεί όλα αυτά που λέμε τώρα σε μια εβδομάδα να μην ισχύουν, ή άντε σε ένα μήνα. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ένα προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, διψήφιο. Η Ελλάς έχει απώλειες. Φρενάρισμα είναι ένα ρήμα, ένας όρος που χρησιμοποιούν κάποιοι στο ρεπορτάζ, στασιμότητα.
0: Έπιασε έναν όροφο, ένα ταβάνι, όπως λέει ο Γιώργος.
1: Είναι μόνιμος αυτό το όροφο. Ταβάνι. Αλλά υπάρχει ένα στοιχείο κόπος.

0: Το άλλο είναι ότι ο Πασόκ κερδίζει. Ελάχιστα, στη χημεία που σπουδάζαμε εμείς το λέγαμε ιχνοστοιχεία. Δηλαδή κάτι ποσοστά της μονάδας Τσιμπάη ο Ανδρουλάκης και σε δημοφιλία.
1: Φτάνουν μέχρι κάλπιτα ιχνοστοιχεία, Κώστα.
0: Ο Ανδρουλάκης εννοώ. Ανέστρεψε τουλάχιστον την πορεία της πτώσης που υπήρχε συνεχώς από τότε που εμφανίστηκε επίσημα η Ελλάς του Τσίπρα. Αρχίζει να ανακάμπτει το Πασόκ λίγο-λίγο.
1: Εντυπωσιακό πάντως είναι το στοιχείο από τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση που λες, η αρνητική γνώμη για το κυβερνητικό έργο, που είναι πολύ ψηλά.
0: Τώρα,
1: κοντεύει το, στο 70%. Όχι ότι δεν έχει καταγραφεί και στο παρελθόν, αλλά είναι πολύ συγκεκριμένο. Στο θετικό ή μάλλον θετικό είναι ένα 29% και το υπόλοιπο 70% έχει αρνητική γνώμη.
0: Κοίταξε, κάτι ανάλογο υπήρχε, αλλά όχι σε τέτοιο μεγάλο βαθμό. Εγώ πιστεύω τα ποσοστά, ότι ένας λαός κατά 72-74% πόσο θέλεις κατά την πρωτογενή αντίδρασή του, έτσι, γιατί ο Μητσοτάκης παίρνει 25-26-27 και μετά με την εκτίμηση τι ψήφου φτάνει στο 30. Όταν ένας λαός κατά 72-75% δεν σε θέλει, με επαναληπτικότητα μεγάλη των δημοσκοπήσεων, στερεότυπο έχει γίνει, μοτίβο, σκέφτεσαι μήπως δεν θα μπορέσω να το αλλάξω, μήπως να διευκολύνω και τον εαυτό μου και το κόμμα και την παράταξη και τη χώρα, να κάνω και κάποιες σκέψεις. Αλλά αυτές οι σκέψεις δεν γίνονται. Πιστεύω για ένα λόγο. Οι τελευταίες εκλογές που έχουν γίνει τα τελευταία 30 χρόνια, ξέραμε ποιος είναι το φαβορί. Κατάλαβες, όταν ας πούμε το 93 ο Ανδρέας φαινόταν ότι θα κερδίσει. Το 96 ο Εύερτ εκεί που κέρδιζε τον ασθενή Ανδρέα, μόλις πήγε ο Σιμίτης, άλλαξαν οι δημοσκοπήσεις, βγήκε ο Σιμίτης. Όλοι ξέραν ότι ο Εύερτ θα χάσει. Το 2004 ο Σιμίτης έφυγε δίνοντας το δαχτυλίδι στον Γιώργο Παπανδρέο, ξέροντας ότι θα χάσει από τη Νέα Δημοκρατία του Κώστα Καραμαλή που κάλπαζε. Το 2004. Το 2009 ο Καραμαλής δραπέτευσε, είπαν πολλοί. Έκανε προώρες ξέροντας ότι θα τις χάσει, ενώ οι δημοσκοπήσεις λέγανε ότι 8 μονάδες μπροστά θα είναι ο Γιώργος Παπαδρέου και πράγματι νίκησε. Θέλω να πω ότι σε όλες τις αναμετρήσεις της τελευταίας 30ετίας και βάλε, πάντα υπήρχε φαβορί από την αντιπολίτευση.
1: Πάντως τώρα δεν υπάρχει. Εκλογές να αλλάζουν.
0: Δεν υπάρχει. Είναι δύο κόμματα γύρω
1: στο αποτελέσματα να αλλάζουν σε λίγα λεπτάκια, αφού όλοι πιστεύαμε ποιο ήταν το αποτέλεσμα.
0: Ναι. Εγώ πάντως αυτό βλέπω τώρα για την Καριστιανού μπορούμε να κάνουμε μια παρατήρηση ότι έχει περαιτέρω πτώση, χάνει 3 μονάδες ξανά και δεν ξέρω πόσο τη βοήθησε αυτή η δήλωση ότι αν χάσω θα φύγω από τη χώρα.
1: Δεν νομίζω ότι τη βοήθησε, γι' αυτό και οι συνεργάτες της την μαζέψαν.
0: Ναι, δηλαδή αυτό το πράγμα...
1: Όχι, θα τιμωρηθείς εσύ αν δεν πάρω εδώ την...
0: Δεν εσωφώνα τα βαθισμένα λαό. Θα μου πεις ο λαός δεν ασφάλει. Φυσικά και κάνει λάθη και ο Χίτλερ με εκλογές βγήκε.
1: Να κρατήσουμε αυτό ότι και ο λαός κάνει...
0: Στην Ευρώπη ξέρω εγώ είναι σαν αυτή την περίπτωση, αλλά θέλω να σου πω, αλλά το fair play απέναντι στον ψηφοφόρο δεν είναι εάν δεν ψηφίσεις φεύγω από τη χώρα.
1: Σαφές...
0: Πάντα υπάρχει ο κυρίαρχος λαός που αποφασίζει, αυτός είναι. Και συνόγνωτες είναι τώρα η Καριστιανού.
1: Κάπου εκεί, αλλά πάνω από το όριο εκλογής και εισόδου στη Βουλή.
0: Ναι. Και μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά, για να κάνω ένα τελευταίο σχόλιο, γίνονται την ώρα που ανεβαίνουν τα ακροδεξιά κόμματα σε όλη την Ευρώπη, πράγμα που σημαίνει ότι το κέντρο δεν κάνει κάτι καλά. Το ευρωπαϊκό κεκτημένο κάτι δεν κάνει καλά. Η ευρωπαϊκή προοπτική, διότι είναι εύκολο να τα βάλει.
1: Να το κρατήσουμε αυτό, Κώστα, ότι κάτι δεν κάνει καλά το κέντρο, γιατί έτσι φαίνεται.
0: Ναι, όχι, είναι εύκολο να λες ότι φταίνε οι λαοί που οι ομάδες των πολιτών που γίνονται ακροδεξιοί ή φλερτάρουν με νεοναζιστικές απόψεις κτλ. Το δύσκολο είναι να ψάξεις τι έφταξε και έχουμε αυτό το πράγμα να έχουμε νεόπτωχους σε κάθε κράτος.
1: Κώστα Μπλιάτικα, καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε με το καλό από Δευτέρα. Ήταν το Θήτα 2, η δεύτερη ανάγνωση της ημέρας. Στο μικρόφωνο ήταν η Χριστίνα Χαλεπλίδου και στον ήχο ήταν ο Θανάσης Αποστολίδης. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και επειδή είπαμε για το αθλητικό Σαββατοκύριακο, μην ξεχνάμε ότι ο Θήτα FM κάθε Κυριακή πρωί μεταδίδει τη Θεία Λειτουργία. Καλό Σαββατοκύριακο, το μικρόφωνο στη Χριστίνα Στεφανίδου για το δελτίο ειδήσεων.
2: Θήτα FM 107,1. Μεσημέριασε με τη Μελίνα Καραπαναγιωτίδου. Καθημερινά 8 με 10. Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 3. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
5: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Πένθος στο ελληνικό μπάσκετ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο εμβληματικός προπονητής Σούλης Μαρκόπουλος. Υπήρξε προπονητής επί 40 χρόνια, τα περισσότερα στον ΠΑΟΚ, ενώ πέρασε και από τους πάγκους του Ηρακλή και του Άρη. Εκενώθηκε το φορτηγό οχηματαγωγός στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά ανοιχτά της Μυκόνου. 29 επιβαίνοντες επιβιβάστηκαν στις οστικές λέμβους, παραλήφθηκαν από παραπλέοντα πλοία και είναι καλά στην υγεία τους. Έκρηξη ισοπαίδωσε κτίριο στην Πλάκα. Ζημιές έχουν προκληθεί και σε διπλανά κτίρια. Πληροφορίες ότι αγνοούνται δύο ηλικιωμένοι, οι οποίοι σύμφωνα με μαρτυρίες διέμεναν στο δεύτερο όροφο του κτιρίου. Δύο γυναίκες τραυματίστηκαν, οι οποίες απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο. Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Πρώτες εκτιμήσεις ότι η έκρηξη οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου. Η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής ψήφισε υπέρ της άρσης ασυλίας του Παύλου Πολάκη αλλά κατά για τις περιπτώσεις του Θάνου Πλεύρη και του Τάκη Θεοδωρικάκου. Η τελική απόφαση θα ληφθεί από την ολομέλεια του σώματος. Υπερψηφίστηκε μόνο από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας το νομοσχέδιο που εμπεριέχει τις αλλαγές στην εκαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για την περίοδο 2018-2022. Όσοι συμμετέχουμε στην οικοδόμηση του καινούριου, έχουμε ευθύνη να προστατεύσουμε τον παραγωγό και να κλείσουμε την πόρτα στα λαμόγια. Είναι μονόδρομος, ή θα πετύχουμε ή θα αποτύχουμε, είπε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Από την 1η του Οκτώβρη εντάσσονται όλες οι μικρότερες επιχειρήσεις στην υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση, μέτρο που αφορά κατά κύριο λόγο συναλλαγές χοντρικής μεταξύ επιχειρήσεων. Ισχύει τρίμηνη μεταβατική περίοδος ως το τέλος Δεκεμβρίου. 373 δημοτικά σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας εντάχθηκαν στο πρόγραμμα σχολικά γεύματα για τη χρονιά 2026-2027. Από αυτά τα 221 είναι στο νομό Θεσσαλονίκης. Πράσινος θα είναι ο Λευκός Πύργος την Κυριακή με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Φαρμακοποιού. Ο φωτισμός του μνημείου είναι στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Φαρμακευτικού Συλλόγου που θα γίνουν την Κυριακή από τις 10 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα. Στις 6 το απόγευμα αρχίζουν οι εκδηλώσεις για τη Λευκή Νύχτα στην Ηλιούπολη του Δήμου Παύλου Μελά. Για τις 9 έχει προγραμματιστεί η συναυλία της Ήβης Αδάμου. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Από σήμερα το βράδυ θα υπάρξουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα. Από αύριο η κακοκαιρία θα πλήξει τα νησιά του Ιωνίου και την Πελοπόννησο και την Κυριακή αναμένεται στην περιοχή της Εύβοιας. 15.000 ευρώ δανείστηκε 28χρονος από 44χρονη Πολωνή που μένει μόνιμα στη Ρόδο. Όταν η γυναίκα ζήτησε να πάρει πίσω τα χρήματά της, ο 28χρονος απειλήσε πως θα στείλει στα παιδιά της άσεμνες φωτογραφίες. Η γυναίκα κατήγγειλε το περιστατικό και η αστυνομία ανέλαβε τις έρευνες.
2: Καιρός τώρα στον Θήτα FM 107,1.
5: Έθριος είναι ο καιρός αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι με ένταση 3 από 4 και λίγες νεφώσεις. Το θερμόμετρο στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στην κεντρική Μακεδονία η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 24 βαθμούς, ενώ υπάρχει πιθανότητα επιδείνωσης με βροχές από το βράδυ. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 4.
2: Θήτα FM 107,1. Αυτή την Κυριακή η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μία άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Κοίτα, δεν είναι μόνο το ότι είναι το tempo αυτό, εγώ να πάω να βυθιστώ στον καναπέ, είναι και λέει summer mood. Αγαπημένο Αθανάσιε, τι summer mood, με ξέρεις ότι είμαι χειμωνόπεδο. Περιμένω πώς και πώς να πυκνώσει το σύννεφο εδώ πάνω από το κεφάλι μας, να ρίξει καμιά βροχούλα και μου βάζει summer mood. Δεν πειράζει. Δεν στο χρεώνω, γιατί έχεις βάλει μέχρι τώρα, έχεις επιλέξει τουλάχιστον μουσικάρες σε αυτό εδώ το διωρό. Το καλοκαίρι έφυγε, εσύ το κρατάς ακόμη εδώ με νύχια και με δόντια. Όχι, όχι, άντε, στο καλούλι του. Έχει μπει η σημερία, έχει μικρύνει η μέρα, χαρούμε λιγάκι. Λοιπόν, από εδώ και πέρα, uptempo, τελείωσε, τελείωσε. Γιατί πώς θα κρατηθούμε δύο ολόκληρες ώρες. Ήδη είμαστε 10 λεπτά μετά τις 3. Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στον Θήτα FM 107,1. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα. Ένα μεσημέρο απόγευμα όπως θα μας πάρει τη Παρασκευή που αγαπάμε τόσο μα τόσο πολύ. Θήτα να μαθαίνει. Σήμερα έχουμε να μάθουμε, να ακούσουμε διάφορα και αδιάφορα. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, χρόνια πολλά στην Φρόσο. Εφροσύνη γιορτάζει σήμερα. Είναι η βραδιά του ερευνητή σήμερα στις Επετείους. Δεν ξέρω τι σημαίνει, είναι όμως η Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την αταξία. Τώρα την αταξία που κάναμε ως παιδιά ή την αταξία γενικότερα όταν είναι άτακτος κάποιος μέσα στο σπίτι, δεν υπάρχει τάξη. Δεν ξέρω. Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς, πολύ σημαντικό. Παγκόσμια ημέρα των πνευμόνων που δεν τους δίνουμε και πολύ, πολύ σημασία. Μία με το τσιγάρο μιλάει μια πρώην φανατική καπνίστρια τώρα, δεν κουνάω δαχτυλάκι. Μία με τα καυσαέρια, μία με το ένα, μία με το άλλο. Και Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών, μετά από όλα αυτά που παθαίνουμε, λογικό είναι να γιορτάζουν και αυτοί. Στην Αμερική γιορτάζουν τα κόμιξ. Εντάξει, είναι πιο normal από την δεξιά ρόδα του αυτοκίνητου που κατά καιρούς γιορτάζουν, από το προφιτερόλ με σοκολάτα που γιορτάζουν. Ημέρα κόμιξ, αγαπάμε κόμιξ και δίνουμε ψήφο. Σας καλωσορίζω και εγώ, είχε πολλά επικαιρότητα σήμερα, θα προσπαθήσω όπως σας λέω πάντα να γυρίσω πλάτη, αλλά πόσο πλάτη να γυρίσεις όταν γκρεμίζεται κυριολεκτικά ο κόσμος, όπως είδαμε και είναι η πρώτη είδηση, θα τα πούμε και στη συνέχεια επιδερμικά σε αυτή εδώ την εκπομπή, σε αυτό εδώ το δύο ώρο. Προς το παρόν ο μόνος τρόπος για να επικοινωνήσουμε είναι εγώ να σας μιλάω από το μικρόφωνο που δεν μου αρέσει να μονολογώ και εσείς να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6977 201070 στο Viber του σταθμού. Καλώς ήλθατε.

Πριν πάμε στην υπόλοιπη επικαιρότητα, να δούμε σήμερα Παρασκευή πώς κινείται η πόλη, και μιλάω, αναφέρομαι στα αυτοκίνητα, στους δρόμους της. Προς το παρόν θα συνδεθούμε βέβαια με την Taxiway λίγο πριν τις 5, καθώς είναι η μέρα που θα έχει περισσότερη κίνηση και θέλουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Αλλά προς το παρόν θα σας δώσω εγώ μια εικόνα που έχω μέσα από Google Maps, που αυτή τη στιγμή δείχνει στον περιφερειακό ότι είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα, κατευθυνόμενοι προς τα δυτικά από την Ευκαρπία κλασικά μέχρι και λίγο πριν τη διασταύρωση των Πεύκων. Στον περιφερειακό μένουμε πάλι κινούμενοι προς τα δυτικά τώρα, όχι προς τα ανατολικά, προς τα δυτικά από την Τριανδρία μέχρι και το ύψος των 40 Εκκλησιών, περίπου εκεί θα είστε μποτιλιαρισμένοι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Και επίσης στο κέντρο, γενικότερα αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κινητικότητα. Η Τσιμισκή, που τη βλέπω live, γι' αυτό ακούτε και έτσι να κοιτάζω και να μιλάω. Αυτή τη στιγμή η Τσιμισκή πηγαίνει, έχει μια καταπληκτική ροή, πάρα πολύ καλά τα αυτοκίνητα, λίγα αυτοκίνητα και με ροή. Ενώ στο Βαρδάρι, γύρω-γύρω στους δρόμους του Βαρδαρίου, δηλαδή Μοναστηρίου, η Λαγκαδά στο τελείωμά της, εκεί πλατεία Βαρδαρίου, έχει αρκετή κίνηση. Το ίδιο και στο τέλος της Τσιμισκή στην Πολυτεχνείο, εκεί συσσωρεύεται όγκος αυτοκινήτων, καθώς επίσης αρχίζουν και μαζεύονται αυτοκίνητα στην Κουντουριώτου, όπου σιγά-σιγά συνήθως μετά τις 3.30-4 γίνονται έτσι, έχει ένα μικρό μποτιλιάρισμα, έτσι γίνεται συνήθως για τη Λεωφόρο Νίκης. Αυτά, δεν υπάρχει το κατέβασμα μόνο της Λαγκαδά, Μίκη Θοδωράκη, να το πω έτσι. Έχει μέχρι την Νεάπολη, τις 12 όροφες, ένα μικρό θεματάκι με μεγάλη ουρά. Αλλά το ανεβάσμα της στη Μίκη Θοδωράκη και στο κατέβασμα, βλέπω εδώ, είναι μια χαρά μόνο στα φανάρια. Επίσης, κάτω από τη γέφυρα της Σταυρούπολης, κινούμενη προς τον περιφερειακό, μπαίνοντας δηλαδή από δυτικά, εκεί θα χρειαστεί να έχετε λίγο υπομονή. Να αναφέρω, σύμφωνα με την τροχιά, ότι αν δεν έχετε περάσει, αν δεν έχετε περάσει ποτέ Παρασκευή ή Κυριακή να μπαίνετε στην πόλη από τα Μάλγαρα, τότε θα βρεθείτε, να το ξέρετε αν ακούτε και είστε πιο πριν, θα βρεθείτε μπροστά σε μποτιλιάρισμα, σε ουρά αυτοκινήτων, καθώς γίνονται έργα ασφαλτόστρωσης, είναι προγραμματισμένα κάθε Παρασκευή και Κυριακή. Οπότε αυτή τη στιγμή είναι μία από τις ημέρες όπου υπάρχει ουρά λίγο πριν τα διόδια των Μαλγάρων μέχρι και την είσοδο της Θεσσαλονίκης. Αυτά τα ολίγα όσον αφορά στην κίνηση, και συνεχίζουμε.

Ήταν τραγικό το ξεκίνημα της Παρασκευής γενικότερα, αλλά και πολύ ειδικότερα για όσους ζουν στην περιοχή ή για τους ανθρώπους που το αντιμετώπισαν εκεί στην πλάκα, καθώς ο 7.30 ώρα το πρωί ένας κοφαντικός ήχος έμελε να αλλάξει την εικόνα όλης της Λυσικράτους με Βασιλίσσα Αμαλίας, εκεί όπου κατέρευσε το κτίριο, με αποτέλεσμα να φοβούνται και για περαιτέρω εγκλωβισμούς. Ψάχνουν ακόμη για το ηλικιωμένο ζευγάρι, αλλά και για τους τρεις αλλοδαπούς οι οποίοι είχαν νοικιάσει Airbnb. Να δούμε, είναι σε εξέλιξη οι έρευνες. Μία πρώτη εκτίμηση είναι, πρώτη εκτίμηση, δεν έχει διασταυρωθεί, είναι ότι προκλήθηκε η έκρηξη από διαρροή φυσικού αερίου. Αλλά όλα αυτά ακόμη είναι στον αέρα, κυριολεκτικά, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται, πρώτα απ' όλα για τους ανθρώπους. Αυτό μας ενδιαφέρει, και μετά να δούμε τις αιτίες. Πάντως, στο κέντρο, στην καρδιά της Αθήνας, το πιο τουριστικό μέρος, σε απόσταση αναπνοής από την Ακρόπολη. Τι άλλο δηλαδή, πια τελευταία αρχίζουμε και διαλυόμαστε. Πραγματικά καταραίουμε. Αυτό ήταν έτσι η πρώτη είδηση που είδαμε με το φως ημέρας, με το που ανοίξαμε όλοι τις τηλεοράσεις μας ή το κινητό μας. Δεν ήταν και ότι πιο ευχάριστο, σίγουρα. Αλλά τουλάχιστον ελπίζουμε να μην υπάρχουν θύματα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έχουμε πολλά ευχάριστα όμως στην συνέχεια να μοιραστούμε, οπότε γι' αυτό ξεκινάω πάντα από το κακό νέο και αφήνω μετά η επίγευση να είναι με κάτι καλύτερο.

Και ναι, χθες δεν απέφυγα, γιατί αγαπώ πολύ το ποδόσφαιρο, να παρακολουθήσω την Εθνική Ελλάδος, νομίζω και η πλειοψηφία του κόσμου, άσχετα αν ήταν άντρες ή γυναίκες, έτσι όπως άνοιξε η αυλαία και όπως τελικά μας αποζημίωσε το αποτέλεσμα. Εξαιρετικότατη, εξαιρετικότατη. Όλοι περιμέναμε, όπως ανέλεγε το απόγευμα ο συνεργάτης μας εδώ, ο κύριος Παντελίδης, όλοι περιμέναμε πώς και πώς να δούμε η νέα ομάδα, γιατί πρόκειται για μια νεαρή, θα έλεγα, ομάδα με τα νέα αυτά παιδά στην ηλικία, όλοι πώς θα λειτουργούσε, και τελικά λειτουργήσε με τον καλύτερο τρόπο. Ο Γιοβάνοβιτς αξιοποίησε, θεωρώ, στο μέγιστο με τις οδηγίες του όλα τα παιδιά. 20 ευκαιρίες, 20 ευκαιρίες για την Ελλάδα για να πετύχουμε 2 γκολ, αλλά τι 2 γκολ, 2 γκολ τα οποία μας φέρανε τη νίκη. Πολλές ευκαιρίες. Εγώ αυτό που έβλεπα στην αρχή και δεν είμαι ειδήμων, έλεγα δεν μπορεί, δεν μπορεί. Δηλαδή, εντάξει, και η Σερβία έπαιξε εξίσου καλά, δεν το συζητώ. Αλλά εκεί αγωνιούσαμε μέχρι που στο τέλος επιστράτευσε ο Γιοβάνοβιτς όλους τους επιθετικούς, τους έριξε όλους μέσα, πρωτοφανές αυτό, και κερδίσαμε τελικά με το 2-0. Και μια ευχάριστη είδηση, και ένας Γιοβάνοβιτς ο οποίος, να λέμε, ότι ξεκίνησε το 2001 από τη νίκη Βόλου. Τυχαίο, δεν νομίζω. Είναι η τρίτη είδηση μέσα σε ένα 24ωρο που μιλάω για το Βόλο. Περίεργο αυτό, έχω χρόνια να αναφερθώ στην πόλη μου. Λοιπόν, αυτή είναι μια ευχάριστη είδηση, ένα ευχάριστο νέο. Ελπίζουμε η πορεία της να είναι εξίσου λαμπρή των παιδιών της εθνικής μας. Νιώθουμε γενικότερα, είτε είμαστε το ποδοσφαίριο είτε όχι, νιώθουμε ένα κάτι τη σκύρτημα, ένα σφίξιμο στομάχι όταν κερδίζει. Το νιώθουμε και εμείς, λες και είμαστε και δίπλα τους. Από την άλλη, και από αυτό εδώ το δίωρο, θα ήθελα εγώ να αποχαιρετήσω με μεγάλο σεβασμό, πολύ μεγάλο σεβασμό, έναν άνθρωπο που και εγώ γνώρισα, γιατί όλοι οι άνθρωποι της πόλης, λίγο πολύ και ειδικά οι δημοσιογράφοι, τον γνωρίζανε. Τον Σούλη Μαρκόπουλο. Αποχαιρετούμε και εμείς από αυτό εδώ το δίωρο τον Σούλη Μαρκόπουλο, έναν άνθρωπο, όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε, έναν καλό άνθρωπο, έναν σωστό, έναν τίμιο άνθρωπο, έναν γλυκό άνθρωπο. Από εκεί και πέρα, για τον αθλητή, για τα επιτεύγματά του και για την πορεία του θα μιλήσουν άλλοι. Εμείς απλά του λέμε καλό ταξίδι, Σούλη.

0: 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Σήμερα οι ειδήσεις πάνε κρύο-ζέστη, άσπρο-μαύρο, καθώς έχουμε μία ευχάριστη είδηση, μία δυσάρεστη. Τώρα εδώ, μόλις πριν λίγο εγώ το αντιλήφθηκα, ίσως εσείς περισσότερο νωρίτερα, γιατί βλέπατε τηλεόραση και διέρευσε μετά για την επίθεση πάλι από έναν λύκο προς έναν κάτοικο του κρυονερίου Αττικής. Όχι το δικό μας, Αττικής. Είναι πάνω βόρεια στον Άγιο Στέφανο κοντά, δηλαδή στην είσοδο της Αθήνας όταν κατεβαίνετε, μπαίνετε, είναι το προάστιο εκεί. Είναι μια περιοχή σαν τη δική μας, θα μπορούσαμε να πούμε, με πράσινο πολύ, κοντά σε ορεινό, ημιορεινό όγκο. Οπότε ο συγκεκριμένος κύριος πήγε να τρέξει και ξαφνικά βρέθηκε, ενώ παρόλα αυτά λέει έχω βρεθεί ξανά με λύκους και δεν με έχουν πειράξει, απλά έχουν φύγει. Έτσι νόμιζα ότι θα συμβεί και αυτή τη φορά. Παρ' όλα αυτά το ζώο του επιτέθηκε επανειλημμένα, επιχειρώντας να τον δαγκώσει στην αρχή. Προς το παρόν προσπαθούσε. Ο ίδιος δεν είχε κάποιο δέντρο για να σκαρφαλώσει. Πήγε, κρύφτηκε πίσω από ένα τεράστιο δέντρο. Εκεί κάπως λίγο έτσι κάτι μπορούσε να αμυνθεί με τα πόδια του. Τελικά άρχισε να το επιτίθεται ακόμη περισσότερο ο λύκος. Και στην τηλεόραση, από ό,τι είδα και τις φωτογραφίες εδώ, έδειξε ο άνθρωπος τα πόδια, τα οποία είναι πραγματικά ξεσκισμένα. Είναι όλο και περισσότερα αυτά. Όλο και περισσότερα είναι οι επιθέσεις των άγριων ζώων που κατεβαίνουν, τα οποία δεν νομίζω ότι θα ωφελούσαν να ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθούμε, όπως λένε πολλοί ειδικοί, τι πρέπει να κάνουμε. Γιατί τα ζώα έχουν το δικό τους κώδικα επικοινωνίας, τη δική τους ψυχολογία. Δεν μπορούμε να τα αποκωδικοποιήσουμε όλοι και ενώ είμαστε αμέριμνοι, όπως όταν πάμε μια βόλτα ή τρέχουμε. Δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίσει ένα άγριο ζώο εκείνη τη στιγμή για να επικοινωνήσει μαζί του, αν είναι δυνατόν. Δεν γίνεται σε καμία περίπτωση. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε, αυτό που λέω, θα έλεγα και εγώ, ας πούμε, στον εαυτό μου, είναι πλέον να μάθουμε να ζούμε με το γεγονός ότι ανα πάσα στιγμή μπορούμε να βρεθούμε αντιμέτωποι με οποιοδήποτε ζώο άγριο, σε οποιαδήποτε περιοχή πάμε που θεωρούμε ότι εκεί μπορεί να μας ανήκει και δεν θα έρθει ποτέ. Όχι, απλά δηλαδή να είμαστε προετοιμασμένοι, προσεκτικοί και ίσως, αν το θέλετε, ναι, γιατί όχι, να μην πηγαίνουμε σε σημεία απόμακρα, απομακρυσμένα δηλαδή, απόκριμνα, μακριά, μόνοι μας. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο, γιατί βλέπω ότι τα κρούσματα όλο και αυξάνονται. Ελπίζω να μείνουν μόνο στις πολύ απλές απειλητικές επιθέσεις και όχι σε κάτι πιο σοβαρό.

Λοιπόν, ο καλός μας ο καιρός που έρχεται από τη γειτονική Ιταλία και θα φέρει πολλά δωράκια και ειδικά στους καλοκαιράκηδες θα φέρει πολλά νεύρα, καθώς έχουμε νέα επιδεινώση και μας έρχεται από την Ιταλία. Σύμφωνα με αυτήν λοιπόν και αναλυτικά να σας πω ότι σήμερα Παρασκευή θα έχουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες, οι οποίες όμως θα επικεντρωθούν περισσότερο στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τα υπόλοιπα δυτικά ηπειρωτικά, φτάνοντας μέχρι το πολύ Θεσσαλία, άντε και λίγο δυτική Μακεδονία. Δηλαδή σε εμάς εδώ πέρα δεν θα έχει κάτι. Θερμοκρασία σταθερά. Το πρωί και το βράδυ θα έχει αρκετή δροσούλα, μπορώ να πω, προς κρύο, γιατί άρχισε να κρυώνει και άντρες, οπότε αυτό είναι δείγμα ότι ναι, έπιασε κρύο. Ενώ το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Τώρα στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε τοπικές βροχές από το απόγευμα και μετά. Δηλαδή, εγώ θα σας αποχαιρετήσω λογικά και μετά θα αρχίσουν οι βροχούλες, έτσι λένε τουλάχιστον. Θα έχουμε 4 μποφόρ, δεν έχει ούτε βοριά ούτε τίποτα. Και το Σάββατο να ξέρετε ότι γενικότερα θα είναι άστατος ο καιρός. Μην ξεθαρεύεστε και ετοιμάζετε σχέδια μεγαλόπνοα για εξωτερικούς χώρους. Κάνετε τα σχέδιά σας, αλλά να είναι εντός. Να είστε κάπου μαζεμένοι και ασφαλείς. Σε αρκετές περιοχές βέβαια τα φαινόμενα θα έχουν έντονο χαρακτήρα και ελπίζουμε ο έντονος χαρακτήρας να περιοριστεί μόνο σε βροχοπτώσεις έντονες και σε κάτι τέτοιο και όχι κάτι που θα μας φέρει περαιτέρω προβλήματα. Ισχυρές οι ρηπές του ανέμου και θα έχουμε και μεγάλη κεραυνική δραστηριότητα. Προσοχή, πάρα πολύ προσοχή θέλει, γιατί είναι αυτό το ξαφνικό που από το καλοκαίρι λες και δεν ξέρουμε πώς είναι ο χειμώνας, η βροχή. Ξεχνιόμαστε λιγάκι. Είναι όπως όταν βγαίνουμε στο δρόμο με το αυτοκίνητο και οδηγούμε με βροχή. Ξαφνικά υπάρχουν κάποιοι οδηγοί οι οποίοι ξεχνάνε να οδηγούν. Λες και ξέρουν να οδηγούν μόνο με ήλιο. Είναι ένα περίεργο πράγμα και μετά έχουν μια αλλοπρόσαλη συμπεριφορά όταν βρέχει, ακόμη και όταν ψυχαλίζει εννοώ. Γι' αυτό λέω, λίγο να είμαστε προετοιμασμένοι, γι' αυτό λέμε τον καιρό, δεν το λέμε για άλλο λόγο τον καιρό, λέμε για να είμαστε προετοιμασμένοι καθόλου, να μην έχουμε απρόπτα.

Μπορεί η επόμενη είδηση να μας έρχεται από το εξωτερικό, αλλά θεωρώ ότι ό,τι αφορά στην κλιματική αλλαγή μας αφορά αμεσότατα όλους ως ανθρώπινο είδος. Παρ' όλα αυτά, με εντυπωσίασε και με ενθουσίασε η απόφαση του ΟΗΕ, τι ενέκρινε ομόφωνα ο ΟΗΕ και χάρηκα πάρα πολύ. Ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο ζητά μέτρα κατά της ανόδου της στάθμης των ωκεανών και επιπλέον αναγνωρίζει το δικαίωμα των ευάλωτων νησιωτικών χωρών να διατηρούν την κρατική τους υπόσταση ακόμη και αν χαθούν στα κύματα της κλιματικής

Πολικούς πάγους τα έχει καλύψει και θα τα υπερκαλύψει. Με την εξαφάνιση να δείχνει πλέον αναπόφευκτη. Αυτό είναι σίγουρο. Όπως και επίσης το μικρό του Βαλού. Έχει εξασφαλίσει συμφωνία με την Αυστραλία για την μετεγκατάσταση του πληθυσμού του. Ξέρετε τι είναι να βουλιάζεις και να πρέπει να ξεριζώσεις παράδοση, αιώνων παράδοση, πολιτισμό, ανθρώπους. Δεν μιλάω τώρα για κατοικίες. Αφήνω τα ντουβάρια τελευταία. Αφήνω την ιστορία. Βάζω την ιστορία πρώτη-πρώτη και όλες τις μνήμες και φυσικά τον τόπο στον ίδιο, τον οποίο δεν θα τον ξαναδείς πλέον. Δεν θα τον ξαναδείς. Είναι φοβερό. Ευτυχώς λοιπόν με αυτό το ψήφισμα θα διατηρηθεί η νομική υπόσταση και τα κυριαρχικά δικαιώματα των ανθρώπων οι οποίοι κατοικούσαν εκεί. Στο πλαίσιο λοιπόν της συνθήκης του ΙΟΕ για την κλιματική αλλαγή, οι πλούσιες χώρες προσφέρουν σήμερα κονδύλια περίπου 130 δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο για να κάνουν έργα προσαρμογής σε ευάλωτες χώρες, έτσι ώστε να μπορέσουν όσο μπορούν να τρενάρουν αυτή την καταστροφική επίπτωση. Η διεθνής κοινότητα πάντως συμφώνησε ότι το 2024 θα αυξήσει την ετήσια χρηματοδότηση στα 300 δισεκατομμύρια δολάρια. Μέχρι στιγμής όμως η πρόοδος παραμένει ασαφής, γιατί εμείς μπορεί να ρίχνουμε χρήματα, όχι εμείς προσωπικά, οι πλούσιες χώρες, η ΟΗΕ, να κάνει τις προσπάθειες, αλλά η φύση έχει τα δικά της σχέδια.

Ξένα που φτάσαμε στο τέλος πρώτης ώρας. Έχουμε άλλη μία, μη χαιρεστεί, δεν φεύγω, δεν πάω πουθενά. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα στον Θήτα 107,1. Θήτα να μαθαίνεις καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή. Εσείς κάπου εκεί έξω να τριγυρνάτε και να μου στέλνετε όμως και κανένα μήνυμα στο Viber στο 6977-201-070. Και εγώ εδώ να ψαχουλεύω και πραγματικά να μαθαίνω κι εγώ μαζί σας με ό,τι συμβαίνει. Κλείνουμε αυτή την ώρα, υποδεχόμαστε σε λίγο δελτίο ειδήσεων με τη Χριστίνα Στεφανίδου και για τη δεύτερη ώρα έχουμε πολλά και διάφορα.

0: 107,1. Ο μετά Χριστόν προφήτης έρχεται καθημερινά 10 με 12 το πρωί με τον Βαγγέλη Μωυσή. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη, η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Η ώρα στον Theta FM είναι 4. Οι ειδήσεις στον Theta FM 107,1.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Theta FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Ταλαιπωρία περιμένει και αυτό το απόγευμα της Παρασκευής τους οδηγούς που κινούνται προς Θεσσαλονίκη μέσω Μαλγάρων. Ουρές χιλιομέτρων αυτή την ώρα έχουν σχηματιστεί στο ύψος των διοδίων εξαιτίας των έργων ασφαλτόστρωσης. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρευσε σήμερα μετά από έκρηξη στην πλάκα. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, αναζητούνται 5 άτομα. Ζημιές έχουν προκληθεί και σε διπλανά κτίρια. Πληροφορίες ότι αγνοούνται 2 ηλικιωμένοι, οι οποίοι σύμφωνα με μαρτυρίες διέμεναν στο δεύτερο όροφο του κτηρίου. 2 γυναίκες τραυματίστηκαν, οι οποίες απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο. Πρώτες εκτιμήσεις ότι η έκρηξη οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου. Πένθος στο ελληνικό μπάσκετ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο εμβληματικός προπονητής Σούλης Μαρκόπουλος. Υπήρξε προπονητής επί 40 χρόνια, τα περισσότερα στον ΠΑΟΚ, ενώ πέρασε και από τους πάγκους του Ηρακλή και του Άρη. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκόμενων προσώπων ζήτησε σύμφωνα με πληροφορίες από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών ο 32ος τακτικός ανακριτής. Εκενώθηκε το φορτηγό οχηματαγωγό, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά ανοιχτά της Μυκόνου. 29 επιβαίνοντες επιβιβάστηκαν στις σωστικές λέμβους, παραλήφθηκαν από παραπλέοντα πλοία και είναι καλά στην υγεία τους. Υπέρ της άρσης ασυλίας του Παύλου Πολάκη αλλά κατά για τις περιπτώσεις του Θάνου Πλεύρη και του Τάκη Θεοδωρικάκου ψήφισε η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής. Η τελική απόφαση θα ληφθεί από την ολομέλεια του σώματος. Υπερψηφίστηκε μόνο από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας το νομοσχέδιο που εμπεριέχει τις αλλαγές στην εκαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για την περίοδο 2018-2022. Όσοι συμμετέχουμε στην οικοδόμηση του καινούριου, έχουμε ευθύνη να προστατεύσουμε τον παραγωγό και να κλείσουμε την πόρτα στα λαμόγια. Είναι μονόδρομος, ή θα πετύχουμε ή θα πετύχουμε, είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Από την 1η του Οκτώβρη εντάσσονται όλες οι μικρότερες επιχειρήσεις στην υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση, μέτρο που αφορά κατά κύριο λόγο συναλλαγές χοντρικής μεταξύ επιχειρήσεων. Ισχύει η τρίμηνη μεταβατική περίοδος έως το τέλος του Δεκεμβρίου. Για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας συνελήφθη 37χρονος στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άντρας διώκεται για κατοχή 9 αρχείων εικόνας αποθηκευμένα σε κλειδωμένο ηλεκτρονικό φάκελο που περιείχαν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη. Πράσινος θα είναι ο Λευκός Πύργος την Κυριακή με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιού. Ο φωτισμός του μνημείου είναι στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Φαρμακευτικού Συλλόγου που θα γίνουν την Κυριακή από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Στις 6 το απόγευμα αρχίζουν οι εκδηλώσεις για τη Λευκή Νύχτα στην Ηλιούπολη του Δήμου Παύλου Μελά. Για τις 9 έχει προγραμματιστεί η συναυλία της Ήβης Αδάμου. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Από σήμερα το βράδυ θα υπάρξουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα. Από αύριο η κακοκαιρία θα πλήξει τα νησιά του Ιωνίου και την Πελοπόννησο και την Κυριακή αναμένεται να πλήξει την περιοχή της Εύβοιας.
0: Ο καιρό στη Θεσσαλονίκη.
3: Εθρίως είναι αυτή την ώρα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι με ένταση 3 μποφόρ και λίγες νεφώσεις, το θερμόμετρο στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στην κεντρική Μακεδονία η θερμοκρασία θα κυμανθεί από τους 3 έως τους 24 βαθμούς. Υπάρχει πιθανότητα επιδείνωσης με βροχές από το βράδυ. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 5.
0: ThetaFM 107,1. Αυτή την Κυριακή η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μία άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία. ThetaFM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον ThetaFM μέχρι τις 5.

Επιστροφή λοιπόν δεύτερη ώρα, θήτα να μαθαίνεις τον θήτα 107,1. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα και βλέπω ότι μετά τις επανειλημμένα περιστατικά που είχαμε με επιθέσεις hacker και στη Revolut αλλά και Scrooge την προηγούμενη εβδομάδα, βλέπω εδώ ένα άρθρο το οποίο αναρωτιέται το άρθρο και φυσικά ψάχνει και ερευνά πόσο θωρακισμένη είναι σε ενδεχόμενη κυβερνοεπίθεση η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ιρλανδία. Τελευταία έχουμε άλλους είδους επιθέσεις, δεν περιμένουμε μόνο τις επιθέσεις από εξ ουρανού ή από τις επίγειες επιθέσεις ή με όπλα. Τώρα πλέον έχουμε περάσει σε μια άλλη εποχή με άλλους πολέμους. Και έτσι λοιπόν αναφέρεται εδώ ότι η Ευρώπη έχει δαπανίσει δισεκατομμύρια για την οικοδόμηση μιας κοινής αρχιτεκτονικής κυβερνοασφάλειας. Μόνο που δεν. Ωστόσο, ένας νέος έλεγχος σε τρεις χώρες μέλη, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας, διαπίστωσε ότι όταν συμβαίνει ένα σημαντικό κυβερνοσυμβάν, η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθεί να παραεμποδίζεται, καθώς οι αρμοδιότητες για όλο αυτό, για την εξασφάλιση της, για την ασφάλειά της, είναι κατακαιρματισμένες. Δηλαδή, μία από εδώ, μία εκεί, παραπέρα δεν υπάρχει συνεννόηση. Ειδικότερα, μία έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου, που δημοσιεύθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου του 2026, τώρα πρόσφατα, προειδοποιεί ότι η έλλειψη ανταλλαγής πληροφοριών και οι καθυστερήσεις σε ορισμένα έργα μειώνουν την αποτελεσματικότητα της προστασίας της κοινότητας. Και ο έλεγχος, ο οποίος αναλύει τις δράσεις που γίνανε μεταξύ το 2022 και το 2025, εντοπίζει ζητήματα που ενδέχεται να εμποδίσουν την αντιμετώπιση των περιστατικών. Το κύριο πρόβλημα, ξέρετε, που εντοπίζουν είναι η ανεπαρκής κυκλοφορία πληροφοριών μεταξύ των φορέων που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των απειλών. Δεν υπάρχει επικοινωνία. Αυτό το έχουμε δει και σε άλλα θέματα, αλλά το βλέπουμε και εδώ. Παρόλο που υπάρχουν δομές συνεργασίας, τα απαραίτητα δεδομένα για την πρόβλεψη επιθέσεων και τη λήψη αποφάσεων δεν φτάνουν πάντα στους παραλήπτες τους εγκαίρως. Αυτό λοιπόν για αυτό το λόγο μάλλον είδαμε τελευταία τα περιστατικά αυτά που αφορούν περισσότερο στην Ευρώπη. Μιλάμε τώρα για την Revolut και για την Scrooge που η έδρα τους είναι στην Ευρώπη. Και νομίζω ότι κάτι θα πρέπει να γίνει, γιατί έχουν πέσει πάρα πολλά χρήματα και στην τελική είναι η νέα μορφή πολέμου. Πρέπει να εξοπλιστούμε και εκεί.

Θα ανοίξω για λίγο και επιδερμικά, αν και είναι ένα πολύ μεγάλο και σοβαρό θέμα, το θέμα της γυναικοκτονίας, αλλά ακόμη δεν έχω καταλήξει στο αν θα πρέπει να υπάρχει αυτός ο ορισμός, είτε ακόμη και ποινικά να ισχύει, ή αν θα πρέπει να το θεωρούμε δολοφονία. Αυτό που ισχύει είναι ότι περίπου 30 χώρες έχουν αναγνωρίσει τη γυναικοκτονία, είτε ολικά είτε εν μέρη. Ένα ξεχωριστό από μόνο του ποινικό αδίκημα. Πρώτα ήταν οι χώρες Κεντρικής και της Νότιας Αμερικής, μετά δειλά-δειλά, αργά-αργά ακολούθησαν κάποια ευρωπαϊκά κράτη, αλλά η χώρα μας παραμένει ακόμη σε άρνηση να κατανοήσει την ανάγκη αυτή να διαμορφωθεί ένα αδίκημα που θα λέγεται γυναικοκτονία. Μετά τη γυναικοκτονία της Ελένης στο Παλούδι τον Νοέμβριο του 2018, ξεκίνησε να δίνεται μια μεγάλη μάχη για την κατοχήρωση του όρου στον δημόσιο λόγο. Και αν εξαιρέσουμε ορισμένες συντηρητικές αντιδράσεις ή παραφωνίες, η γυναικοκτονία ως αυτοτελές, με σαφή έμφυλα κριτήρια έγκλημα, έχει αρχίσει να επικρατεί στη δημόσια συζήτηση. Το 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει σημάνει συναγερμό. Η έμφυλη βία λαμβάνει διαστάσεις επιδημίας. Και να μην ξεχνάμε ότι πλέον η γυναικοκτονία ή αν το θέλετε οι δολοφονίες επί τούτου σε κάποιες κυρίες, σε γυναίκες, γιατί είναι γυναίκες, το πάμε με το φύλο δηλαδή, έχει γίνει πλέον μάστιγα. Δεν το συζητώ αυτό το πράγμα. Τι έγινε όμως στις χώρες που προχώρησαν σε αναγνώριση και τι θα μπορούσε να γίνει παραπάνω? Διαβάζω το τι έχει γίνει και είναι ένα κατεβατό από πράγματα που έχουν γίνει και είναι όλα θεωρία. Λυπάμαι πάρα πολύ. Δηλαδή, το γεγονός ότι πλέον δεν ισχύει το έγκλημα πάθος, αυτό που λέγανε παλιά, ή έμβρασμο ψυχής, έχει καταρριφθεί αυτό τελείως, είναι γυναικοκτονία, δεν το καταγράφουν σαν ανθρωποκτονία, όλα αυτά δεν αποτρέπουν, έχουν αυστηροποιηθεί οι ποινές, ναι, okay, αλλά από ό,τι βλέπω και εγώ και όλοι μας από τα γεγονότα, δεν αλλάζει καθόλου, δεν αποτρέπει τους άντρες να καταφερθούν κατά των γυναικών τους και να φτάσουν σε αυτή την κατάσταση. Βλέπω εδώ πέρα. Με έχει αποσανατολίσει πραγματικά, γιατί είναι θεωρίες, αλλά δεν βοηθάει σε τίποτα. Κάπου είχα διαβάσει και θέλω να το διασταυρώσω αυτό, γιατί δεν θέλω να σας λέω αοριστείες, ότι σε μια χώρα που ψηφίστηκε για πρώτη φορά η θανατική ποινή για έγκλημα κατά γυναίκας, αυξήθηκαν τα κρούσματα των εγκλημάτων κατά γυναικών. Δηλαδή δεν ξέρω τελικά αν όλους αυτούς τους ανθρώπους, θα το πω έτσι, ναι, αν όλα αυτά τα όντα τα οποία προχωράνε σε αυτά τα εγκλήματα τελικά τους το αποτρέπει ή τους ενθαρρύνει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω καθόλου πραγματικά. Νομίζω ότι πλέον είναι θέμα των ψυχολόγων για να ασχοληθούν με αυτό το θέμα και όχι των νομικών. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι όσο πάει γίνεται και χειρότερο και πιο ανεξέλεγκτο.

ξεπερνάει μερικές φορές το γεγονός ότι πρέπει να γράψουμε, να γίνουν έρευνες, μελέτες και να γραφτούν άρθρα, το ότι το να λέμε ευχαριστώ αλλάζει τον τρόπο που μας βλέπουν οι άλλοι. Θα πω στο τέλος τι πιστεύω, πάντως θα διαβάσω τη μελέτη, καθώς ένα ευχαριστώ απευθύνεται συνήθως σε έναν άνθρωπο. Η επίδρασή του όμως, λέει η μελέτη, είναι πολύ μεγαλύτερη και στους ανθρώπους που παρευρίσκονται εκείνη τη στιγμή που εσύ μπορεί να λες ένα ευχαριστώ ή να νιώθεις ευγνωμοσύνη και να την δείχνεις σε έναν άνθρωπο. Είναι μελέτη των Αμερικανών, τι άλλο θα κάνουν οι ερευνητές στην Αμερική. Κάτι τέτοια ψάχνουν και βρίσκουν και έτσι διατηρούν την ιδιότητά τους, αν το θέλετε. Τέλος πάντων, οι Αμερικανοί λοιπόν δείχνουν με τη μελέτη τους ότι η έκφραση ευγνωμοσύνης λειτουργεί ως κοινωνικό σήμα ακόμη και προς τους τρίτους. Όταν βλέπουν λοιπόν έναν άγνωστο να ευχαριστεί κάποιον, τείνουμε να σχηματίζουμε συνολικά θετικότερη εικόνα για εκείνον και να είμαστε πιο διατεθειμένοι να τον εμπιστευτούμε και να συνεργαστούμε μαζί του. Κάτι που εγώ πιστεύω ότι δεν ισχύει, γιατί μπορεί να ήμασταν σε μια τυχαία στιγμή που κάποιος έδειξε ευγνωμοσύνη και να είναι τελικά επί της ουσίας, στο βάθος ψυχής του, ο πιο αγνώμων άνθρωπος. Καταρρύπτω λοιπόν τους Αμερικανούς ερευνητές. Η έρευνα έδειξε λοιπόν ότι σε δύο πειράματα που συμμετείχαν 680 άτομα εξέτασαν ότι η σχέση ανάμεσα σε εκείνον που λέει ευχαριστώ και σε εκείνον που το δέχεται, αλλά δεν εξέτασαν μόνο το πόσο αλληλεπιδρά αυτός που δέχεται το ευχαριστώ και αυτός που το λέει, αλλά κάτι λιγότερο που έχει μελετηθεί ως τώρα. Τι γίνεται με τους ανθρώπους που παρακολουθούν όλη αυτή τη σκηνή. Αποδείχθηκε ότι όσοι παρακολουθούσαν έναν άγνωστο να εκφράζει ευγνωμοσύνη, του δίνανε τα εύσημα. Λες και είναι κάτι super duper. Νομίζω ότι στις μέρες μας τελικά, και κλείνω εδώ πέρα αυτό το άρθρο γιατί δεν θα καθίσω να το διαβάσω, νομίζω ότι θα βγάλει κάτι πολύ πιο ωραίο σαν νόημα. Αλλά μόνο και μόνο από τον τίτλο ότι το ευχαριστώ δίνει καλύτερη εντύπωση για μας τους τρίτους, θα έπρεπε για μένα τουλάχιστον να είναι χ από την αρχή. Ναι, είμαι λίγο σε αυτό απόλυτη. Καθώς το ευχαριστώ και την ευγνωμοσύνη την δείχνουμε πρώτα απ' όλα για τον άνθρωπο που κάτι μας έκανε, χωρίς και δεύτερο για την ψυχούλα μας, αν το θέλετε κιόλας. Και όχι για να κερδίσουμε τις εντυπώσεις τρίτων, που το κάνουν πάρα πολύ αυτό, που στην τελική θα βγάλουν ένα συμπέρασμα για κάποιον από μια στιγμή, όπως σας είπα πριν, και δεν θα ισχύει καθόλου. Άρα λοιπόν καταρρύπτουμε όλη αυτή την έρευνα των υπεύθυνων που ήταν εκεί πέρα, των επιστημόνων του Πανεπιστημίου της Αμερικής, και πάμε στην ουσία. Λέμε ευχαριστώ και είμαστε ευγνώμονες γιατί το θέλει η ψυχούλα μας και όχι για τους άλλους.

0: Ζήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1.

Because the night belongs to the lovers, αλλά και σε όλο τον κόσμο ανήκει η νύχτα και έρχεται και Σαββατοκύριακο και είναι και βράδυ Παρασκευή, αν κάνετε ό,τι τραβάει η ψυχούλα σας. Θα δούμε και στη συνέχεια τι θα σας προτείνω και εγώ, έτσι 2-3 πραγματάκια. Προς το παρόν όμως έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Αρχίζουν οι ενότητες, οι στάνταρ ενότητες που έχουμε. Και λέω, μιας και χθες δεν προλάβαμε, καθώς έπρεπε να βγάλουμε στον αέρα και την κίνηση, να ήταν πολύ σημαντικό να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Θα δούμε σήμερα το τραγούδι, θα ακούσουμε το τραγούδι και θα δούμε την ιστορία που κρύβεται πίσω από αυτό, σε ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα μα πάρα πολύ. Δεν το συμπαθούν ιδιαίτερα οι άντρες, γιατί είναι πολύ έτσι γυναικείο, θα το λέγαμε, παρόλο που οι γυναίκες δεν το αγαπάμε μόνο για τη μελωδία του, αλλά και για τον Richard Marx, ο οποίος ήταν υπέροχος, υπέροχος. Τα νιάτα δηλαδή, τα δικά του και τα δικά μας που ήμασταν μαζί, ερωτευμένες όλες μαζί του. Richard Marx λοιπόν και Hazard, το 1992, ένα πολύ αισθησιακό και πολύ ωραίο τραγούδι, το οποίο η ιστορία βασίζεται σε αληθινή ανάμνηση παιδικών χρόνων του τραγουδιστή στην πόλη Hazard της Νεμπράσκα. Ο Richard Marx λοιπόν ζούσε εκεί και ένα πραγματικό μυστηριώδες περιστατικό εξαφάνισης μιας γυναίκας στην περιοχή τον ενέπνευσε να γράψει αυτό το αρκετά σκοτεινό κομμάτι για έναν άνθρωπο που κατηγορούταν τότε άδικα από την τοπική κοινωνία. Και λέμε άδικα γιατί στην συνέχεια αποδείχθηκε ότι δεν ήταν αυτός ο οποίος κρυβόταν πίσω από το χαμό της γυναίκας, από το θάνατο της γυναίκας, αλλά επειδή το έζησε όλο αυτό και αν παρατηρήσετε τους στίχους και ή αν τους έχετε παρατηρήσει και δεν καταλαβαίνετε για ποιο λόγο, νομίζω τώρα ήρθε η ώρα για δεύτερη φορά να κάνετε μια άλλη ακόμη ανάγνωση και άλλη ακρόαση, δεύτερη ακρόαση, για να κατανοήσετε μετά από αυτή την εξιστόρηση τι ακριβώς θέλει να μας πει ο Ρίτσαρντ.

Αφήνουμε λοιπόν την Nebraska Town και πάμε στην δική μας Θεσσαλονίκη Town και να δούμε σήμερα τι μπορούμε να κάνουμε. Εγώ σας έχω τρεις διαφορετικές προτάσεις. Πρώτα απ' όλα την μεγάλη συναυλία του Release Athens, όπου ο Παύλος Παυλίδης επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη και ετοιμάζεται να ανέβει στη σκηνή του Θεάτρου Γης σήμερα το βράδυ. Ο γνωστός τραγουδοποιός που τον έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ και η μπάντα του υπόσχονται σίγουρα μια διαφορετική συναυλιακή εμπειρία. Από τα ξύλινα σπαθιά μέχρι τις πιο πρόσφατες δουλειές του. Θα απολαύσουμε όσοι βρεθούμε λοιπόν σήμερα στο Θέατρο Γης μετά τις 8 που ανοίγουν και οι πόρτες, 7 και 4 με 8 ανοίγουν. Αν θέλετε να έχετε τη θέση σας, 9 η ώρα υποτίθεται αρχίζει, γιατί το λέω υποτίθεται, γιατί θα πάρει λίγο πιο μετά. Θέατρο Γης σήμερα το βράδυ. Αν θέλετε να εξασφαλίσετε από πριν το εισιτήριό σας τώρα, γιατί είναι νωρίς, θα το πάρετε στα 18 ευρώ, ενώ στο ταμείο είναι στα 20 ευρώ. Συναυλία λοιπόν σήμερα. Πάμε σε θέατρο. Έρχεται στην πόλη μας η σάτυρα, η θεατρική σάτυρα με πολλούς και αγαπημένους ηθοποιούς, το Όχι Άλλο Κάρβουνο, τον Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα. Και επειδή θέλουμε γέλιο, γι' αυτό εγώ προτείνω πάντα παραστάσεις επιτοπλίστων, όχι πάντα, που μας φτιάχνουν τη βραδιά. Να γελάσει το χυλάκι μας, βρε παιδί μου, έτσι λίγο να ανοίξει η καρδούλα μας. Πρόκειται λοιπόν για μια σύγχρονη κωμωδία με τραγούδια που σατυρίζει την καθημερινότητα, τα social media, την πολιτική σύγχρονη. Και φυσικά πώς να μην το κάνουν με επιτυχία όλοι αυτοί που συμμετέχουν: Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Χρανιώτης, Ματθίλδη Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, υπέροχος, Μάνος Ιωάννου και Παντελής Καναράκης. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στην πόλη μας και για άλλο ένα τριμέρο την άλλη εβδομάδα, να ξέρετε, δεν θα είναι άλλες ημέρες, αυτές τις τρεις και μόνο. Και τώρα, αν θέλετε απλά να κάνετε περατζάδα μέσα σε πολύ πολύ κόσμο και να απολαύσετε και μουσική και ψώνια και εκπτώσεις και φαγητό, ωραία τώρα, Λευκή Νύχτα στην Ηλιούπολη, στο Δήμο Παύλου Μελά, όπου εκεί θα απολαύσετε και Ήβη Αδάμου στις 9 η ώρα τη συναυλία, θα έχει εκπτώσεις στα μαγαζιά, κληρώσεις με δώρα, θα είναι κλειστή η δρόμη. Μην έχετε το νου σας το που θα παρκάρετε, να μην σας γράψουν ή πάρουν το αυτοκίνητο. Πάντως είναι ωραίο όλο αυτό το... αυτή η συνέβρεση, θα το πω εγώ. Αυτή όλη η συνέβρεση που κάνουν οι Δήμοι με τις Λευκές Νύχτες. Είναι ωραίο. Και βγαίνουμε και ωφελημένοι και περνάμε και μια χαρά.

0: Πεντακάθαρα βλέπω από εδώ την Τσιμισκή όλη την ώρα και βλέπω ότι αυτή τη στιγμή η κίνηση εδώ είναι χαλαρότατη, όχι απλά χαλαρή. Τι γίνεται όμως στην υπόλοιπη Θεσσαλονίκη? Μόνο η Taxiway μπορεί να μας πει, με τους ανθρώπους της που τριγυρνούν μέσα σε αυτήν. Καλησπέρα σας. Μ' ακούτε?
1: Ένα σταθμό να ενημερώσουμε την κίνηση για Νέα Εγνατία Κωνσταντίνου Καραμαλή και για το κέντρο Εγνατία.
2: 200. Κέντρο, καλησπέρα. Για την Εγνατία θα ενημερώσω και τα δύο ρεύματα έχουν καλή ροή.
1: Ευχαριστούμε. Καλησπέρα. Ένα σταθμό στην κίνηση για Βασιλή Σόλγας και για το κέντρο της Τσιμισκή.
2: 200. Η Βασιλή Σόλγας έχει το γνωστό πρόβλημα από την Μαρτίου Αυτοτεχό μέχρι τη Συνδίκα, αλλά υπάρχει πρόβλημα και πάνω ψηλά στην Εθνική Αντίσταση μέχρι την Αιγαίο που γίνονται κάποια έργα. Μετά ανοίγει, όπως και η Τσιμισκή είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
1: Ευχαριστούμε. Ένας σταθμός για Βαρβάρη Μοναστηρίου. 638.
3: Καλησπέρα για μένα. Η Μοναστηρίου έχει πρόβλημα σοβαρό. Από τα ΚΤΕΛ μέχρι το σταθμό πηγαίνει κάπως καλά. Από εκεί και μετά είναι όλο τρακαρισμένο.
1: Ελίστε, ευχαριστούμε. Ένας σταθμός για Περιφερειακό.
4: Μέχρι την Τούμπα η ροή είναι καλή και δυτικά και ανατολικά. Εκεί στην Τούμπα στον κόμπο του Καλωσμού λίγο κολλάνε.
1: Τα 26.
5: Η 26 στο Πόρτο Παλάν λόγω των έβγων έχει μεγάλο θέμα.
1: Ευχαριστώ πολύ όλους τους σταθμούς. Αυτά από εμάς μέχρι στιγμής.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε. Η αλήθεια είναι ότι και η κυρία στο τηλεφωνικό κέντρο της Taxiway είπε την καλησπέρα της, αλλά για τεχνικούς λόγους δεν το ακούστηκε. Νομίζω τη γυναίκα κατευθείαν έριξε τώρα στο παιχνίδι τους οδηγούς ταξί. Άρα λοιπόν, από ό,τι φαίνεται και την ενημέρωση που είχαμε, όλοι οι δρόμοι περιφερειακά έχουν το μπλοκάρισμά τους και τελικά μόνο η Τσιμισκή είναι ο άνετος δρόμος. Ένα παράδοξο για σήμερα και για λίγο. Εγώ πιστεύω, καθώς συνεχίζει η Τσιμισκή να έχει πάρα πολύ μικρή ροή αυτοκινήτων. Βέβαια, αν σκεφτούμε ότι είναι εγκλωβισμένα τα αυτοκίνητα περιφερειακά, όπως η Μοναστηρίου, την 26η, στη Λαγκαδά, παντού, όπως είπαμε και στην Όλγα, ή στον περιφερειακό, ναι, δεν έχουν φτάσει ακόμη στο κέντρο, δεν έχει ανοίξει και ακόμη η αγορά, σε λίγο θα ανοίξει. Οπότε, να ευχηθώ καλό δρόμο όπου και να είστε, μεγάλη προσοχή και πολύ υπομονή σε εσάς που είστε στους δρόμους που έχουν μπλοκάρει.

0: Με αυτή τη στήλη που έχω ενσωματώσει στο τελευταίο ημίωρο, το από πού και ως πού, έτσι την ονόμασα και εγώ, δηλαδή από πού προέρχονται κάποιες καθημερινές εκφράσεις, νιώθω σαν τη γιαγιά που λέει τα παραμύθια, διότι είναι ιστοριούλες κυριολεκτικά. Και μόλις τώρα μου ήρθε έτσι η σκέψη, άραγε υπάρχουν ακόμη γονείς που κάθονται και λένε παραμύθια στα παιδιά τους για να κοιμηθούν? Το έχω πορεία γιατί δεν έχω παιδιά. Οπότε, α, εδώ, ο κύριος Κλεάνθης. Ο κύριος Κλεάνθης, ο παραμυθάς. Καινούρια παραμύθια. Α, βγήκαν καινούρια παραμύθια.
1: Η ζωή μου.
0: Α, η ζωή σου. Εντάξει. Κλεάνθης Μανολάρας που είναι στους ήχους λέει και παραμύθια στα παιδιά του και πολύ χαίρομαι, γιατί θα λοιπόν πάρα πολύ αν τα παιδιά κοιμούνται με τελευταία εικόνα το κινητό στο χέρι και ξέρεις 9 η ώρα σβήνει το φως και το κινητό κοιμηθείτε, να είναι αυτή η εντολή και να μην είναι ένα παραμύθι, ειδικά τα παραμύθια της γιαγιάς. Της γιαγιάς ειδικά τα παραμύθια, όχι των γονέων, ήταν το κάτι άλλο. Τι να πω τώρα, τέλος πάντων, ας πω το δικό μου παραμύθι αυτό για το οποίο ξεκίνησα και να αφήσω την νοσταλγία. Πάμε να δούμε λοιπόν από πού ήρθε η αγαπημένη μου, πάρα πολύ αγαπημένη μου έκφραση, σε τρώει μύτη σου, ξύλο θα φας. Στην αρχαία Ελλάδα λοιπόν πίστευαν πως ο κνισμός, η φαγούρα δηλαδή, του σώματος ήταν η προειδοποίηση των θεών. Τότε τα ρίχνανε όλα στους θεούς. Πιστεύαν πως όταν ένας άνθρωπος αισθανόταν φαγούρα στα πόδια του, κάπου θα πήγαινε. Αν πάλι τον έτρωγε η αριστερή του παλάμη, θα έπαιρνε δώρα. Τι μου θυμίζει αυτό, και ακόμη και τώρα στις μέρες μας λέμε: αν είναι η αριστερή θα πάρεις λεφτά, αν είναι η δεξιά θα φας ξύλο. Κάπως έτσι το λένε. Μία πρόληψη λοιπόν που έμεινε μέχρι σήμερα. Με τρώει το χέρι μου λοιπόν, χρήματα θα πάρουμε, το λέμε και σήμερα. Οι αρχαίοι όμως θεωρούσαν γρουσουζιά όταν αισθανόταν φαγούρα στην πλάτη, στο λαιμό, στα αυτιά, στη μύτη, οπουδήποτε. Κάποτε, για παράδειγμα, ο βασιλιάς της Σπάρτης, ο Άγης, ενώ έκανε πολεμικό συμβούλιο με τους αρχηγούς του, είδε ξαφνικά κάποιον από αυτούς να ξύνει αφηρημένο στο αυτί του. Αμέσως σηκώθηκε πάνω και διέλυσε το συμβούλιο. Θα έχουμε αποτυχία. Οπωσδήποτε, δήλωσε. Οι θεοί προειδοποίησαν τον Αρίσταρχο. Ας αναβάλουμε για αργότερα την εκστρατεία. Οι Σπαρτιάτες πίστευαν ακόμη ότι τα παιδιά που αισθάνονταν φαγούρα στη μύτη τους θα γινόντουσαν κακοί πολεμιστές. Έτσι, όταν έβλεπαν κάποιο παιδί να ξύνει τη μύτη του, το τιμωρούσαν για να μην το ξαναξύσει άλλη φορά. Από αυτή λοιπόν την πρόληψη βγήκε η φράση «Η μύτη σου σε τρώει. Ξύλο θα φας, θα τιμωρηθείς δηλαδή».

Δεν πέρασε μόνο το 2ωρο, πέρασε και αυτή η εβδομάδα και πάμε για την επόμενη που θα αποχαιρετήσουμε και το Σεπτέμβρη. Βιάζομαι, ναι, βιάζομαι λιγάκι. Μ' αρέσει γιατί θα έρθει ο Οκτώβρης, ξέρετε. Θα αρχίσουν οι θερμοκρασίες να πέφτουν και είναι η καλύτερη μου. Προς το παρόν όμως, εγώ σας αποχαιρετώ εν μέσω Σεπτέμβρη για σήμερα, για το τέλος του 2ωρου που είναι λίγα λεπτά πριν από τις 5 εδώ στον Θήτα 107,1. Είμαι η Μαρούλα Μαλιεχώβα, Θήτα να μαθαίνεις, Δευτέρα με Παρασκευή. Ένα 2ωρο που το μοιραζόμαστε με πάρα πολλά διάφορα ευχάριστα, δυσάρεστα, προσπαθώ να είναι τα περισσότερα αισιόδοξα και ευχάριστα και γενικότερα να γεμίζουν τα μεσημέρια μας με πολύ πολύ μουσική, ωραία μουσική 80s, 90s, αυτά που αγαπήσαμε. Αμέσως τώρα έρχεται για ειδήσεις Χριστίνα Στεφανίδου, στη συνέχεια η Δήμητρα Μίτση Μακρύ και αμέσως μετά Γιάννης Ιωαννίδης. Από μένα ένα όμορφο και όπως θέλει ο καθένας Σαββατοκύριακο. Τα λέμε με το καλό τη Δευτέρα στις 3. Γεια σας.

0: Τώρα στον Θήτα FM. Είναι 5, 7 σημεία και τέρατα. 4, 3, 2, get down. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα με τη Μάρνη Χατζιεμμανουήλ. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Συναγερμός σήμανε νωρίς το απόγευμα στη Σταυρούπολη για τρεις ανήλικους που εγκλωβίστηκαν σε υπόγειο αγωγό. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να τους απεγκλωβίσουν και να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο. Οι ανήλικοι είναι καλά στην υγεία τους. Στη φυλακή, ένας από τους 5 κατηγορούμενους στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη που φέσωνε το δημόσιο. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της πείρας δραστηριοποιούνταν μέσω εικονικών εταιριών, προκαλώντας ζημιά άνω των 13 εκατομμυρίων ευρώ στο ελληνικό δημόσιο. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρευσε σήμερα μετά από έκρηξη στην πλάκα. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, αναζητούνται 5 άτομα. Ζημιές έχουν προκληθεί και σε διπλανά κτίρια. Πληροφορίες ότι αγνοούνται 2 ηλικιωμένοι, οι οποίοι σύμφωνα με μαρτυρίες διέμεναν στον δεύτερο όροφο του κτηρίου. 2 γυναίκες τραυματίστηκαν, οι οποίες απεγκλωβίστηκαν από διπλανά κτίρια. Πληροφορίες. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο ότι η έκρηξη οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκόμενων προσώπων ζήτησε σύμφωνα με πληροφορίες από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών ο 32ος τακτικός ανακριτής. Εκενώθηκε το φορτηγό οχηματαγωγός στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά ανοιχτά της Μυκόνου. 29 επιβαίνοντες επιβιβάστηκαν στις σωστικές Λέμβους, παραλήφθηκαν από παραπλέοντα πλοία και είναι καλά στην υγεία τους. Υπέρ της ασυλίας του Παύλου Πολάκη αλλά κατά για τις περιπτώσεις του Θάνου Πλεύρη και του Τάκη Θεοδωρικάκου ψήφισε η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής. Η τελική απόφαση θα ληφθεί από την Ολομέλεια του Σώματος. Υπερψηφίστηκε μόνο από τις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας το νομοσχέδιο που εμπεριέχει τις αλλαγές στην εκαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για την περίοδο 2018-2022. Όσοι συμμετέχουμε στην οικοδόμηση του καινούριου έχουμε ευθύνη να προστατεύσουμε τον παραγωγό και να κλείσουμε την πόρτα στα λαμόγια, είπε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Από την 1η του Οκτώβρη εντάσσονται όλες οι μικρότερες επιχειρήσεις στην υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση, μέτρο που αφορά κατά κύριο λόγο συναλλαγές χοντρικής μεταξύ επιχειρήσεων. Ισχύει η τρίμηνη μεταβατική περίοδος ως το τέλος Δεκεμβρίου. Για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας συνελήφθη 37χρονος στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος διώκεται για κατοχή 9 αρχείων εικόνας αποθηκευμένα σε κλειδωμένο ηλεκτρονικό φάκελο που περιείχαν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη. Πένθος στο ελληνικό μπάσκετ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο εμβληματικός προπονητής Σούλης Μαρκόπουλος. Υπήρξε προπονητής επί 40 χρόνια, τα περισσότερα στον ΠΑΟΚ, ενώ πέρασε και από τους πάγκους του Ηρακλή και του Άρη. Για έναν ευγενικό άνθρωπο και εργάτη του μπάσκετ έκανε λόγο ο Νίκος Γκάλης, εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλληπιτήρια. Ταλαιπωρία περιμένει και αυτό το απόγευμα της Παρασκευής τους οδηγούς που κινούνται προς Θεσσαλονίκη μέσω Μαλγάρων. Ουρές χιλιομέτρων αυτή την ώρα έχουν σχηματιστεί στο ύψος των Διωδίων εξαιτίας των έργων ασφαλτόστρωσης.
4: Μουσική.
0: καιρός τώρα στον Theta FM 107,1.
3: Έθριος αυτή την ώρα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι με ένταση έως 3 μποφόρ και λίγες νεφώσεις, το θερμόμετρο στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στην κεντρική Μακεδονία η θερμοκρασία θα κυμανθεί από τους 3 έως τους 24 βαθμούς. Υπάρχει πιθανότητα επιδείνωσης με βροχές από το βράδυ. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6.
0: Theta FM 107,1. Αυτή την Κυριακή η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μία άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία. Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στο Theta FM μέχρι τις 6. Δήμητρα Μακρύ.

σε απόλυτη ταύτιση, καιρός και διάθεση σήμερα, και βεβαίως ακολουθούμε και όλα όσα έλεγε προηγουμένως η Μαρούλα η Μαλιαχώβα. Ήλιος και σύννεφα παίζουν κρυφτό σε μια αλλαγή διάθεσης που μοιάζει με χαρμολύπη. Μια χαρμολύπη την αισθανόμαστε σήμερα και εμείς, σκεπτόμενοι τα παιχνίδια της ζωής, όταν ο ερχομός εναλλάσσεται με τον αποχαιρετισμό. Και αφήνουμε τις αμπελοφιλοσοφίες και λέμε καλό απόγευμα. Είναι Παρασκευή, είναι 25 Σεπτεμβρίου και αρχίζει τώρα η εκπομπή από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο, με θέματα διάφορα μεν, αδιάφορα σίγουρα όχι. Στους ήχους είναι ο Κλεάνθης Μανολάρας, στο μικρόφωνο η Δήμητρα Μακρύ, και στη μουσική που θα ακούσουμε είναι η YouTube, που σαν σήμερα το 1976 συναντήθηκαν στο σπίτι του drummer Larry Mullen στο Δουβλίνο και απέκτησαν σάρκα και οστά, και έκτοτε μας χαρίζουν διαρκώς εξαιρετικές μουσικές.

0: I still haven't found what I'm looking for. Και βεβαίως αναφορικότητας και αυτοαναφορικότητας συνέχεια, μια που το συγκεκριμένο τραγούδι είναι ένα από τα αγαπημένα μας. Όμως θα το αφήσουμε εδώ, θα αφήσουμε και τους YouTube στον δικό τους τον κόσμο και θα πάμε σε έναν άλλον κόσμο, σε έναν άλλον κόσμο μάλιστα που κάνει εξαιρετικά πράγματα. Ένας κόσμος ο οποίος μας δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε πολύ την έρευνα, τη σκέψη μας. Είναι ο κόσμος βεβαίως της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και όχι μόνο. Γιατί το λέμε όλο αυτό? Γιατί σε λίγο, μάλλον έχουμε ήδη συνδεθεί με την κυρία Μαρία Καρακλιούμη, η οποία είναι πολιτική αναλύτρια, είναι όμως και γενική διευθύντρια στην SperMind. Και μαζί της θα πάμε από την Αθήνα στην Ουάσιγκτον. Πώς θα γίνουν όλα αυτά, θα μας πει η ίδια. Καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα σας. Ναι, εκτός από τη SperMind Αθήνας, πολύ πρόσφατα βρέθηκε και η SperMind Αμερικής και μετράμε ήδη ένα αρκετά σημαντικό κατά τη γνώμη μας project, το οποίο έχει να κάνει σε μια συνεργασία με έναν διεθνή αναλυτικό αναλυτή, τον James Carafano, ο οποίος προκειμένου να γράψει ένα άρθρο στο National Interest που αφορά στην ειρήνευση στη Μέση Ανατολή, συμβουλεύθηκε εμάς και με μια πολύ εμπεριστατωμένη δουλειά που έγινε με ειδικούς, τρέξαμε 20.000 προσομοιώσεις προκειμένου να βρούμε με βάση πολύ συγκεκριμένους παράγοντες, έτσι όπως τους θέτουν οι ειδικοί, να βρούμε πώς θα μπορούσε ένα σχέδιο ειρήνευσης να είναι ικανό να διατηρηθεί στη Μέση Ανατολή, γιατί ξέρετε, τα σχέδια ειρήνευσης που έχουν από το 1945 και μετά προταθεί, μόλις το 9% ήταν πετυχημένα, και όσον αφορά στη Μέση Ανατολή, το ποσοστό αυτό πέφτει στο 4%.
0: Στο 4% αυτό ακριβώς. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να μας το δώσει αυτό, τα πιο, δηλαδή να βρει εκείνη τη λύση που θα μπορούσε να είναι η πιο ταιριαστή, που αρμόζει περισσότερο σε κάθε περίπτωση.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι μαγικό ραβδί, δηλαδή πατάνε ακουμπί και γίνονται όλα. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι οι δυνατότητες που σου δίνει η τεχνολογία όταν τις προσαρμόσεις με γνώση, γιατί πέρα από το τι κάνει το μηχάνημα χρειάζεται και η γνώση του ειδικού, γιατί δεν είναι δύσκολο να πάρεις πληροφορίες που, να, όπως λέμε εμείς συχνά πυκνά, να σε οδηγήσουν τα βράχια. Άρα λοιπόν φτιάχνεις κάποια μοντέλα τα οποία σίγουρα ένας άνθρωπος θα μπορούσε, μια, ακόμα και μια ομάδα ανθρώπων, να επεξεργαστούν πολύ γρήγορα. Σε βοηθάει τεχνητή νοημοσύνη, αλλά με βάση τους παράγοντες που θέτεις και ένα συγκεκριμένο σκεπτικό, όπου βλέποντας μετά τα αποτελέσματα έχεις τη δυνατότητα να κρίνεις αν σου είναι χρήσιμα ή όχι.
0: Λοιπόν, 20.000 δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν, έτσι, μοντέλα.
1: 20.000 και προσομοιώσεις έγιναν. Έτευξαν 24 ερωτήσεις. Mm-hmm. Αυτά τα 24 ερωτήματα δημιούργησαν 102 παράγοντες και τρέξαμε τις αντίστοιχες προσομοιώσεις. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, οπότε τι ήταν αυτό το οποίο πρότεινε και θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε αυτό το πολύ πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο είναι η ειρήνευση στη Μέση Ανατολή?
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι το γεγονός ότι, κανείς δεν μπορεί μόνος. Είναι αυτό που έχουμε πει πολλές φορές και μάλιστα πολλές φορές το λέμε και στην ελληνική πραγματικότητα, ότι δεν μπορεί ένας μόνος να φέρει την αλλαγή. Ότι και χώρες που προτίθεται να συμβάλλουν στην ειρήνευση στη Μέση Ανατολή θα πρέπει να έχουν και την υποστήριξη της Δύσης και συγκεκριμένα της Αμερικής, γιατί σε επίπεδο προϋπολογισμού αλλά και τεχνογνωσίας στα θέματα άμυνας και ασφάλειας θα πρέπει να συνδράμουν και άλλες χώρες, με την Αμερική να είναι η εξέχουσα, γιατί το μοντέλο το δικό μας αφορούσε στο αν μπορεί οι Ηνωμένες Πολιτείες να συνδράμουν προς αυτό, όχι γενικά ποιος θα μπορούσε να συνδράμει. Mm-hmm. Ένα άλλο μοντέλο θα μπορούσε να το εκτιμήσει και αυτό.
0: Mm-hmm. Μάλιστα, άρα λοιπόν είναι εκεί πέρα, εκεί κρύβεται το ραβδάκι. Βεβαίως στην πραγματικότητα δεν είναι αυτή τη στιγμή ο πιο αξιόπιστος εταίρος για να δώσει τη λύση, έτσι δεν είναι? Να το πάμε λίγο και στην πραγματικότητα, από την ανάλυση στην πράξη ή όχι, οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί έχει πάρει ξεκάθαρη θέση.
1: Κοιτάξτε, η τεχνογνωσία και οι υποδομές είναι των Ηνωμένων Πολιτείων. Τώρα οι αποφάσεις αφορούν στους πολιτικούς. Εμείς δεν εξετάσαμε σε αυτά τα μοντέλα το τι θα αποφασίσουν οι πολιτικοί. Βρήκαμε κάποια πλάνα, κάποια σχέδια ειρηνευτικά, τα οποία θα μπορούσαν να εφαρμοστούν τώρα. Επιθυμούν και θα πάρουν την απόφαση να τα εφαρμόσουν, αυτό είναι ένα δεύτερο επίπεδο στο οποίο, όπως είναι σαφές, ούτε η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να απαντήσει, ούτε εμείς. Μένει να απαντήσουν εκείνοι που θα πάρουν την απόφαση.
0: Σωστό, σωστό. Λοιπόν, μάλιστα, δεν ξέρω αν σε αυτό το θέμα έχουμε να πούμε κάτι ακόμα για το συγκεκριμένο project το οποίο τρέξατε εκεί.
1: Ήταν απλώς μια επιτυχία μιας εταιρείας που ξεκινήσαμε από την Αθήνα. Έχουμε και συνεργάτες στο Ηνωμένο Βασίλειο και ο διευθύνοντας σύμβουλος της Σπερμάντα Μέργκης στους προσοριζόμενους εκεί. Άρα κάναμε ένα τρίγωνο, ας πούμε, Αθήνα, Λονδίνο, Ουάσιγκτον, και μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες που μπαίνουν και στο κέντρο των αποφάσεων, χωρίς απαραίτητα να είμαστε μια τεράστια εταιρεία. Είναι οι δυνατότητες που δίνει η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία όμως πρέπει να συνδυάζεται και με την ανθρώπινη κρίση. Και την κρίση των ειδικών, όχι την κρίση κάποιου που μπορεί απλά να έχει γνώμη.
0: Ναι, γιατί υπάρχουν και οι φόβοι, υπάρχει και αυτή η συζήτηση η οποία γίνεται τον τελευταίο καιρό και γενικά αυτή τη βδομάδα και στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών τέθηκε το ζήτημα. Τι γίνεται, πρέπει να ελέγχεται, πώς θα ελέγχεται, θα πρέπει να μπουν δικλείδες ασφαλείας?
1: Ναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο χρειάζεται μεγάλη κουβέντα και κυρίως αφορά στο πόσο μπορούμε εμείς να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα που φέρνει η τεχνολογία. Θα σας έλεγα, το έχουμε συζητήσει ξανά και μαζί, ότι ζούμε σε μια περίοδο που θυμίζει πολύ τη μετάβαση που υπέστη ο κόσμος όταν πέρασε στη βιομηχανική επανάσταση. Δηλαδή, μέχρι τότε, πριν τη βιομηχανική επανάσταση, ένας γεωκτήμονας ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πολύ μεγάλη ισχύ. Όταν ήρθε η βιομηχανική επανάσταση, την ισχύ την απόκτησαν οι βιομήχανοι. Τώρα, με την τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει και ο κόσμος να προσαρμοστεί και να δούμε τελικά ποιος θα αποκτήσει την ισχύ. Σε όλα πρέπει όμως να είναι στο κέντρο ανθρώπινος παράγοντας, γιατί ούτε οι μηχανές μπορούν να κάνουν κάτι μόνες τους, τη γη μπορεί να κάνει κάτι μόνη της, ούτε η τεχνητή νοημοσύνη δεν την κατευθύνουμε. Και εδώ πρέπει να γίνει μια κουβέντα, γιατί μπορούμε να πάμε σε ένα πολύ καλύτερο κόσμο με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και να αξιοποιήσουμε τις ανθρώπινες δυνατότητες σε πολλά άλλα πράγματα και όχι να αναλώνονται σε πράγματα που μπορούν να κάνουν τα μηχανήματα.
0: Βεβαίως, είναι η χρήση και όχι η κατάχρηση, έτσι. Εκείνη είναι η ειδοποιώς διαφορά σε αυτήν την και στην υπόθεση της τεχνητής νοημοσύνης. Μάλιστα. Να πάμε τώρα. Τι είχαμε, ολοκληρώθηκε ουσιαστικά η πρώτη εβδομάδα της Γενικής Συνέλευσης, της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Είδαμε τις ομιλίες του Τραμπ, του Νετανιάχου, του Κυριάκου Μητσοτάκη σήμερα τα ξημερώματα. Τι είδατε εσείς, πώς τους είδατε?
1: Και δεν θα γνωρίσω και την ομιλία του Ερντογάν. Κοίταξε, εδώ βλέπουμε για άλλη μια φορά ότι ενώ οι αγορές προσπαθούν να απαξιώσουν την πολιτική και τους θεσμούς, ότι τελικά υπάρχει ισχύ των θεσμών. Θυμίζω ότι τη μέρα που μίλησε ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι μεταξύ των επιλογών του είναι να αφανίσει, για παράδειγμα, το Ιράν. Με το που είπε αυτή τη φράση, είδαμε τις διακυμάνσεις που υπήρχαν στα διεθνή χρηματιστήρια και την αύξηση της τιμής του πετρελαίου. Αυτό δείχνει ότι η πολιτική τελικά είναι εκείνη που έχει το πάνω χέρι, είναι εκείνη η οποία μπορεί να αποφασίσει και είναι εκείνη η οποία επηρεάζει ακόμα και τις αγορές, οι οποίες θέλουν να πιστεύουν ότι μπορούν μόνος τους να τα κάνουν όλα. Οι ομιλίες ήταν πολύ χρήσιμες. Θα σας έλεγα ότι δείχνουν και το βάθος του θεσμού. Ακόμα και η ομιλία με Νετανιάχου, με το γεγονός ότι περισσότεροι αποχώρησαν από εκεί, δείχνει. Ναι, δείχνει όμως τη μετάβαση σε έναν άλλο κόσμο. Δηλαδή, πριν μερικά χρόνια, από σεβασμό στη θεσμικότητα της συνέλευσης δεν θα έφευγαν. Ή ενδεχομένως δεν θα μπαιναν καν. Τώρα επιδεικτικά έφυγαν. Οπότε βλέπουμε και έναν ακτιβισμό στα διεθνή φόρα με τρόπο διαφορετικό από αυτό που είχαμε συνηθίσει πιο παλιά. Άρα λοιπόν νομίζω ότι η κουβέντα ανοίγει γενικά.
0: Μάλιστα. Και βεβαίως είχαμε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη ξημερώματα να εκφωνεί τη δική του ομιλία και με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και βεβαίως στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την Τουρκία, ότι είναι γεφυροποιός και όχι ταραχοποιός. Πώς τον είδατε τον Έλληνα Πρωθυπουργό?
1: Ακούστε, αυτή είναι πάντα η εθνική θέση. Δηλαδή, εγώ δεν περίμενα κάτι άλλο από τον κύριο Μητσοτάκη, και όχι μόνο από τον κύριο Μητσοτάκη, από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Θυμίζω ότι όσοι πρωθυπουργοί έχουν πάει και έχουν μιλήσει στον ΟΗΕ, όλοι έχουν τιμήσει και τη χώρα, άσχετα αν εμείς συμφωνούσαμε ή όχι ιδεολογικά μαζί τους. Ως πρωθυπουργός εκπροσωπεί κάποιος όλους τους Έλληνες. Και ποτέ δεν είχαμε κάποιον Έλληνα Πρωθυπουργό ο οποίος να δημιούργησε ένα θέμα διεθνές ή να εξέθεσε τη χώρα. Θα σας έλεγα ότι ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε στο ύψος της περίστασης. Τώρα, το ότι ο κ. Μητσοτάκης όμως μπορεί να στάθηκε στο ύψος της περίστασης, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βλέπει μόνο ορίζοντα τετραετίας και δεν καταθέτει ένα μεγαλύτερο όνομα για τη χώρα για τις επόμενες δεκαετίες, αυτό είναι άλλο, και την κριτική θα την ασκήσουν οι πολίτες, και όσοι κάνουμε πολιτική ανάλυση βεβαίως, Και ο λογαριασμός, αν έρθει, θα έρθει στην κάλπη.
0: Βεβαίως. Το θέμα όμως είναι το εξής, ότι υπήρχαν αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης για το γεγονός ότι ενώ όλοι οι υπόλοιποι ηγέτες, μάλλον ένα μεγάλο μέρος της Γενικής Συνέλευσης αποχώρησε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Νετανιάχου, ο Έλληνας Πρωθυπουργός όχι μόνο δεν αποχώρησε, αλλά είχαμε και τη συνάντηση των δύο πρωθυπουργών. Αυτό θα πρέπει να το εκλάβουμε κάπως περισσότερο.
1: Ακούστε, έχουμε πάρει μια στρατηγική απόφαση ως Ελλάδα, η οποία αφορά στη θέση μας και τη σχέση μας με το Ισραήλ. Η σχέση μας με το Ισραήλ δεν διαμορφώθηκε τώρα. Έχει διαμορφωθεί αρκετές δεκαετίες πιο πριν. Το ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν επιλέγει να είναι ακτιβιστής που να θυμίζει γκρουπούσκουλο και μένει και ακούει, ή το ότι συναντιέται κιόλας, δεν σημαίνει ότι προσχωρεί και στο ότι κάνει ο Νετανιάχου. Σημαίνει να έχω επισκεφτεί πολύ πρόσφατα το Ισραήλ και να διατηρώ και πολύ καλές σχέσεις με ανθρώπους από το Ισραήλ, οι οποίοι πιστέψτε μου ότι ενώ είναι Ισραηλοί, μένουν μόνιμα στο Ισραήλ, δεν εγκρίνουν τις επιλογές του Νετανιάχου, και αν θέλετε είναι και περισσότερο κριτική απέναντι στον Νετανιάχου, γιατί λένε ότι αυτός αυτό που κάνει σήμερα, το οποίο και εκείνοι αποκαλούν γενοκτονία, είναι κάτι το οποίο εμείς και τα παιδιά μας θα ζήσουμε τις επόμενες δεκαετίες και υποθηκεύει το μέλλον μας. Άρα λοιπόν μην νομίζουμε ότι ο ακτιβισμός είναι made in Greece ή made σε οποιαδήποτε άλλη χώρα μπορεί να κάνει ακτιβισμό, και ότι κάνει όλοι οι υπόλοιποι, ας πούμε, πιστεύουν ότι όρθα κάνουν Νετανιάχου. Όμως είναι ένας εκλεγμένος δημοκρατικά ηγέτης. Φαντάζομαι ότι όταν θα γίνουν εκλογές και στο ΕΣΕ, θα πάρει και αυτό τον λογαριασμό του στην κάλπη.
0: Βεβαίως. Και είναι κάπου έρχονται τώρα και αυτές οι εκλογές στο ΕΣΕ.
1: Ναι, ήδη έπρεπε να έχουν γίνει, αν θυμάμαι καλά, αλλά νομίζω ότι είναι η έκτακτη συγκυρία και έτσι έχουν μείνει εκεί.
0: Βεβαίως. Εμάς τώρα πότε μας βλέπετε να έχουμε εκλογές προς την άνοιξη του 2027? Και πώς θα πάμε εκεί?
1: Ο Πρωθυπουργός έτσι λέει, ξέρετε, αυτό δεν μπορούμε να το προβλέψουμε, ότι είναι πολύ πιεσμένος ο Πρωθυπουργός είναι, αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε. Υπάρχει πίεση και μπρος στην κυβέρνηση, και όσο περνάνε οι μέρες η πίεση θα είναι και ακόμα μεγαλύτερη, γιατί ξέρετε, όταν φτάνει η λήξη της θητείας, υπάρχει και μια ανασφάλεια στους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τη διακυβέρνηση. Περισσότεροι, θυμίζω, πολιτικοί θα σκέφτονται την επανεκλογή τους, οπότε θα δούμε και φαινόμενα ίσης και φαινόμενα λαζονίας και πολλά φάλτσα από την κυβέρνηση, γιατί έχει περάσει και στο τέλος της δεύτερης τετραετίας, όπου έρχεται ο λογαριασμός από τους πολίτες και εκφράζεται και δυσάρεσκεια, γιατί αν κάποιος δεν μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή μέσα σε 8 χρόνια, γιατί να σε πείσω ότι τον 1, τον 10, τον 11 και τον 12 χρόνο θα την αλλάξει.
0: Και βεβαίως όταν έρχονται οι εκλογές, και ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι ο μήνας δεν σου φτάνει για να. Ο μισθός δεν φτάνει για να περάσεις το μήνα, έτσι. Γιατί και αυτό είναι ένα από τα ζητούμενα.
1: Εγώ το γνωρίζω και το έχω συζητήσει ξανά και μαζί. Αυτό φαίνεται όμως να μην το νιώθουν και οι βουλευτές, οι οποίοι πιστεύουν ότι πέρα από τους μισθούς μας και ή τις συντάξεις, έχουμε κάποιο λεφτόδεντρο στο σπίτι, το οποίο μας ενισχύει όταν σώνει το μισθό. Τι να σας πω.
0: Μάλιστα. Κύριε Καρακλιού, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα το απόγευμα.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Εύχομαι ότι καλύτερο στο νέο ραδιόφωνο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εμείς τουλάχιστον από την Αθήνα μπορούμε να σας ακούμε μέσα από το διαδίκτυο.
0: Έτσι, αυτό ακριβώς. Και χαιρόμαστε πολύ όταν το κάνετε. Να είστε καλά. Πολύ καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Λοιπόν, και μετά τον Σαντάνα με τους Μανά και το Κοραθόν Εσπινάδο, την πληγωμένη καρδιά δηλαδή, έτσι, θα περάσαμε μάλλον σε ένα άλλο τραγούδι, The Head and the Heart, που λέγεται The Swimming Song, το τραγούδι δηλαδή με το οποίο κολυμπάμε. Σαφώς όσοι κολυμπούν έχουν τα δικά τους τραγούδια και ξέρουν πολύ πολύ καλά πώς είναι να κολυμπάς και να έχεις ένα ρυθμό στο μυαλό σου, στο κεφάλι σου και να παίρνεις ρυθμό από αυτόν. Αυτό το ρυθμό βεβαίως αύριο θα τον χρησιμοποιήσουν και θα τον χρειαστούν πολύ στο Ωραιόκαστρο, γιατί η κυρία Σοφία Δημητριάδου, η οποία είναι αντιδήμαρχος αθλητισμού στο Δήμο Ωραιοκάστρου, θα μας πει τι ακριβώς θα συμβεί εκεί στην πισίνα, στη δημοτική πισίνα του Δήμου Ωραιοκάστρου, που έχει το όνομα Άγγελος Βλαχόπουλος, και βεβαίως ετοιμάζεται για ένα θεσμό που όλο ένα και περισσότερο κερδίζει τον κόσμο. Και πιστέψτε με, επειδή τυχαίνει να έχω κολυμπήσει και εγώ εκεί, είναι από τα πιο ωραία πράγματα που μπορεί να κάνει ο καθένας από εμάς, από τους ερασιτέχνες κολυμβητές ή και εκείνους που δεν είναι τόσο ερασιτέχνες. Κυρία Δημητριάδου, είστε μαζί μας?
1: Ναι, ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε, είστε καλά?
1: Γεια σας, καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Λοιπόν, τρίτο τουρνουά αύριο φιλανθρωπικό στον, και μάλιστα νυχτερινό, έτσι, στο Δήμο Ωραιοκάστρου.
1: Νυχτερινό φιλανθρωπικό, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, για πείτε
1: 12 ώρο.
0: 12 ώρο, για πείτε μας.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά με επιτυχία. Η διαφορά μόνο που πρέπει να τονίσω από την αρχή είναι ότι φέτος θα διατεθούν στο φιλανθρωπικό σωματείο Χρήστος Τελεπίδης ένα σωματείο το οποίο είναι στο Δήμο μας. Mm-hmm. Ενώ παλαιότερα και τις προηγούμενες χρονιές το κάναμε για τον Έμεσης, φέτος είπαμε να τιμήσουμε το σωματείο του Ωραιοκάστρου. Θα ξεκινήσουμε αύριο στις 10 το βράδυ. Mm-hmm. Θα ξεκινήσουμε το Σάββατο στις 10 το βράδυ. Το πρόγραμμα τώρα να μην σας το αναλύσω, και θα κολυμπάμε μέχρι και την Κυριακή στις 3.
0: Mm-hmm. Βεβαίως, μέχρι και την Κυριακή λοιπόν, στις 3. Έτσι.
1: Ακριβώς. Το κολυμπητήριο είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, σε άριστη κατάσταση. Η θερμοκρασία επίσης έχει καθαριστεί. Έχουμε ήδη ειδοποιήσει εθελοντικές ομάδες, έχουμε ήδη ειδοποιήσει ΕΚΑΒ και τα λοιπά, γιατί ξέρετε ότι πρέπει να είναι εδώ. Θα γίνει κάποια απονομή στις 10.30 την Κυριακή, mm-hmm. και είπαμε φέτος να το κάνουμε αναμνηστική πλακέτα στη μνήμη του Κώστα Κεφαλά.
0: Mm-hmm. Βεβαίως, και οι συμμετοχές είναι πολλές.
1: Οι συμμετοχές μέχρι στιγμής έχουν ξεπεράσει αυτά που υπολογίζαμε, και βέβαια έχουμε ακόμη μπροστά μας και σήμερα μέχρι το βράδυ που έρχεται ο κόσμος και κάνει την εγγραφή του. Να σας πω ότι δικαίωμα συμμετοχής στο νυχτερινό 12 ώρα έχουν όλοι οι κολυμβητές κάθε ηλικίας.
0: Βεβαίως.
1: Απαραίτητη προϋπόθεση φυσικά η ιατρική βεβαίωση από παθολόγο, mm-hmm. για να μπορέσουν να κολυμπήσουν, καθώς και οι ομάδες. Mm-hmm. Και να σας πω ότι, και το πιο σημαντικό, έτσι, που είναι και το πιο ωραίο, γιατί μου αρέσει και εμένα περισσότερο, είναι οι συμμετοχές των ομάδων. Mm-hmm. Έχουμε δηλαδή το Σάββατο και την Κυριακή, έχουμε Άρη Ηρακλή, έχουμε Φίβο Λάρισα, έχουμε Λάρισα Άρη, έχουμε δηλαδή ομάδες που έρχονται και από αλλού να συμμετέχουν.
0: Βεβαίως, και η αλήθεια είναι ότι επειδή έχω πέσει και εγώ στο συγκεκριμένο μαραθώνιο να κολυμπήσω, βεβαίως, είναι ότι να μην τρομάζει ο κόσμος, ότι δεν χρειάζεται να κολυμπήσει ο καθένας μέχρι το 12ωρο. Σαφώς υπάρχουν εκείνοι που μπορούν να το κάνουν και θα το κάνουν και αυτή τη φορά, αλλά έτσι δεν είναι, κυρία Δημητριάδου? Μπορεί κάποιος να πέσει και να...
1: βεβαίως. Είναι η κίνηση που θα κάνουμε όλοι. Να σας πω την αλήθεια, και εγώ 10 λεπτά θα πέσω. Δεν μπορώ, δεν αντέχω παραπάνω. Οπότε σίγουρα δεν είναι. Αυτό το 12ωρο είναι για τους πολύ σκληρούς κολυμβητές και τους πολύ καλούς αθλητές. Εμείς θέλουμε να συμμετέχουν όλοι, έστω και για 10 λεπτά.
0: Αυτό ακριβώς, και είναι πάρα πολύ όμορφο, και τα παιδιά να πέσουν, γιατί και τα παιδιά μπαίνουν μέσα στην πισίνα και κολυμπάνε, είτε λίγο είτε περισσότερο, όσο μπορούν. Ο καθένας. Τώρα, κυρία Δημητριάδου, πείτε μας, υπάρχει και ένα τουρνουά πόλο?
1: Υπάρχει ένα τουρνουά πόλο, στο οποίο και σε αυτό είναι η κατηγορία K14 και η κατηγορία K12. Mm-hmm. Είναι πάλι ομάδες Άρης, Ελλάρισα, Ηρακλής, ΙΚΑΟ, Φίβος, και παίζουν μεταξύ τους. Μετά τη λήξη των αγώνων θα ακολουθηθούν και εδώ οι απονομές. Mm-hmm. Επίσης να σας πω ότι έχουμε φροντίσει σαν Δήμος Ωραιοκάστρου, και με την εντολή του Δημάρχου φυσικά και με τις ενέργειες που έκανε όλη η ομάδα, θα υπάρχει μπουφέ, θα κεραστούν, θα φάνε όλοι οι αθλητές, θα πιούν τον καφέ τους, το νερό τους, οτιδήποτε. Είναι όλα τακτοποιημένα και θα βραβευτούν όλοι ανεξαρτήτως εάν κολυμπήσουν 12 ώρες ή 10 λεπτά.
0: Έτσι, αυτό ακριβώς. Και είναι αυτό ότι θυμάμαι ότι υπήρχαν και οι εθελόντριες και οι εθελοντές που βγαίνεις από την πισίνα και σου λένε πάρε και αν τυχόν δεν πάρεις.
1: Φέτος δεν έχουμε που να τους βάλουμε, είναι τόσοι πολλοί και χαίρομαι πάρα πολύ. Το κολυμπητήριο είναι στο Λίδι εδώ στο Ρεόκαστρο και φέτος έρχονται μόνοι τους και λέω παιδιά, εάν χρειαστεί θα σας τηλεφωνήσω. Δηλαδή, όχι, θα είμαστε εδώ. Αυτό είναι πολύ θετικό.
0: Κύριε Δημητριάδου, το κολυμπητήριο πέρσι άνοιξε και το χειμώνα και μάλιστα φιλοξένησε τις ομάδες της πόλης που δεν είχαν το κολυμπητήριό τους για να κάνουν τις προπονήσεις τους. Αυτό θα γίνει και φέτος.
1: Φέτος έχουμε ήδη τελειώσει τη διαδικασία για να ξεκινήσουμε τις εργασίες έτσι ώστε να γίνει κλειστό. Την ακριβώς ημερομηνία δεν ξέρω να σας την πω, σίγουρα θα ανακοινωθεί, αλλά δεν νομίζω ότι θα μας πάρει το χειμώνα έτσι όπως βλέπω τις διαδικασίες, γιατί έχουν προχωρήσει πάρα πολύ γρήγορα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε θα πρέπει να κάνει εργασίες η ανάδοχος εταιρεία για να μπορέσουμε γρήγορα να τελειώσει και να το ξαναέχουμε κοντά μας κλειστό πια και στο Λίδι ακόμα πιο όμορφο.
0: Ακόμα πιο όμορφο στο Λίδι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή έχει υπάρχει η συμφωνία να γίνει μια ενεργειακή αναβάθμιση ουσιαστικά στο κολυμβητήριο και να μπορεί να λειτουργήσει και ως κλειστό και ως ανοιχτό. Πείτε μας.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Μάλιστα. Οπότε το περιμένουμε και αυτό και να δούμε, γιατί το θέμα με τις πισίνες της πόλης μας είναι πολύ πολύ μεγάλο και ενώ υπάρχει κόσμος που ενδιαφέρεται όταν δεν βρίσκει που να κολυμπήσει, αλλά το Δημοτικό Κολυμβητήριο Ρεοκάστρου φιλοξένησε πάρα πολύ κόσμο, έτσι δεν είναι, και ομάδες.
1: Φιλοξένησε πάρα πολύ κόσμο, ξεπεράσαμε τις 3.500 και να σας πω επίσης ότι παρόλο που δεν ξέρω ακριβώς την ημερομηνία που το θα κλείσει, θα ενημερωθώ από το Δήμαρχο όπως πρέπει, έρχονται ακόμη να κάνουν εγγραφές και τους παίρνουμε ας πούμε μόνο ένα μήνα για να μην δεσμευτούμε και να μην και οι άνθρωποι ας πούμε απογοητευτούν. Οπότε κάνουμε μόνο μηνιαίες εγγραφές και έρχονται καινούργια άτομα. Αυτό είναι ας πούμε το πιο θετικό.
0: Βέβαια, έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί το κολύμπι είναι από τα πιο ωραία αθλήματα που υπάρχουν. Έτσι,
1: και πολλά νέα παιδιά. Αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Πολλά νέα παιδιά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δημητριάδου, θα καλέσετε, θα κάνετε ένα κάλεσμα για τους ακροατές μας να έρθουν να κολυμπήσουν αύριο, θέλετε?
1: Ναι, βεβαίως. Το θεωρώ δεδομένο ότι σας περιμένουμε όλους. Είναι η εκδήλωση. Έχει γίνει θεσμός πλέον στο Ρεόκαστρο. Θα χαρώ να σας δω όλους. Όσο περισσότερο, τόσο καλύτερα να δώσουμε το μήνυμα.
0: Έτσι, αυτό ακριβώς, γιατί είναι για φιλανθρωπικό σκοπό. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Δημητριάδου, που ήσασταν μαζί μας σήμερα το απόγευμα. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία και στο τουρνουά
1: Πόλο. Θα σας περιμένουμε.
0: Βεβαίως, και στον κολυμβητικό μαραθώνιο νυχτερινό. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ, γεια.

0: Και αφήνουμε τη Ριάννα με την ομπρέλα της και πάμε στη Σουζάνα με τα μυστικά της. Πώς θα μας πει ο κύριος Γεώργιος Ιούλιος Παπαδόπουλος, ο διευθυντής του κρατικού οδείου Θεσσαλονίκης, τι ακριβώς θα γίνει. Καλό απόγευμα, κύριε Παπαδόπουλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας τώρα στο ράδιο Θήτα FM 107,1.
1: Καλό απόγευμα, κυρία Μακρύ. Σας χαιρετώ, χαιρετώ και τους ακροατές σας και συγχαρητήρια για την εξαιρετική γέφυρα μετά τη Ριάννα.
0: Λοιπόν, για πείτε μας, κύριε Παπαδόπουλε, τι θα γίνει και τι είναι το μυστικό της Σουζάνας.
1: Λοιπόν, το μυστικό της Σουζάνας έχει να κάνει με τον καπνό. Μπαίνει ξαφνικά ο άντρας της στο σπίτι, μυρίζει καπνό και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, υποπτεύεται τα χειρότερα, ότι υπάρχει δηλαδή κάποιος άντρας στη ζωή της Σουζάνας, της γυναίκας του, ο οποίος καπνίζει. Μέχρι το τέλος θα καταλάβουν όλοι ότι δεν ισχύει αυτό. Πρόκειται για μια παρεξήγηση από αυτές τις κλασικές που βλέπουμε σε διάφορες κωμικές ταινίες, ελληνικές ή ξένες, και απλώς η γυναίκα το έχει αυτό το ένοχο μυστικό και καπνίζει η ίδια. Και στο τέλος όλα καλά και όλα ωραία.
0: Όλα καλά και ωραία. Το θέμα είναι όμως ότι όλα αυτά είναι δεμένα με μια εξαιρετική μουσική, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, ναι. Πρόκειται για μια όπερα, λοιπόν, να τα πούμε όλα. Όπερα η οποία θα παρουσιαστεί σε δύο παραστάσεις αυθημερών, την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Βασιλικό Θέατρο, στις 7 και στις 9.30, με ελεύθερη όπως πάντα είσοδο. Είναι μια όπερα του Ερμάνο Βολφ Φεράρι. Περισσότεροι δεν το γνωρίζουν, πρέπει να είσαι τραγουδιστής για να το γνωρίσεις και να έχεις τραγουδήσει κάποια άρια από τα έργα του. Ιταλογερμανικής τεχνολογίας που λέω και εγώ καταγωγή, αλλά ένα συνθέτης ο οποίος έχει γράψει μια εξαιρετική μουσική, δύσκολη, γι' αυτό και ήδη από τις αρχές του μήνα ετοιμάζονται εντατικά η μουσική μας, η μουσική της Συμφωνικής Ορχήστρας, και βεβαίως οι σπουδαστές του τμήματος μελοδραματικής του κρατικού οδείου, του μόνου οδείου στην Ελλάδα που ανεβάζει παραγωγές όπερας με πολύ μεγάλη συχνότητα, και φυσικά πάντοτε τις προσφέρει στο φιλόμουσο κοινό της πόλης με ελεύθερη είσοδο. Σκεφτείτε ότι από το 22 μέχρι το 26 έχουμε παραγάγει 7 όπερες. Έχουμε ανεβάσει 7 όπερες.
0: Βεβαίως, πολύ πολύ σημαντικό. Και θα είναι μόνο οι σπουδαστές του κρατικού οδείου Θεσσαλονίκης ή θα συμμετέχουν κι άλλοι?
1: Όχι, βεβαίως. Πολύ καλή και εύστοχη παρατήρησή σας. Αυτή η όπερα ανεβαίνει σε συμπαραγωγή με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Εδώ έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να αντλήσουμε από το κορυφαίο έμψυχο δυναμικό της ορχήστρας. Οι περισσότεροι από τους 9 μουσικούς οι οποίοι συμμετέχουν είναι και καθηγητές του κρατικού οδείου Θεσσαλονίκης επί πολλά χρόνια. Οπότε σε συνεργασία με τον διευθυντή της ΚΟΘ, τον Σίμω Παπάνα, αποφασίσαμε να συμπαραγάγουμε αυτό το έργο. Και πιστέψτε με, ήταν ό,τι καλύτερο αποφασίσαμε, γιατί όπως σας είπα πρόκειται για ένα δύσκολο απαιτητικό μουσικό κείμενο, οπότε καταλαβαίνετε από την σκοπιά των σπουδαστών μας, οι οποίοι βεβαίως είναι ταλαντούχοι, είναι πολύ καλοί, είναι τεράστιο το όφελος να δουλέψουν στις πρόβες και φυσικά να βρεθούν επί σκηνής με τους κορυφαίους μουσικούς της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, και όλα αυτά στο Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος, στο Βασιλικό Θέατρο, με την γενναία όπως πάντοτε στήριξη του Κουθουγουέ.
0: Και βεβαίως είναι και τα κουστούμια και η σκηνοθεσία με τη συνδρομή του Κρατικού Θέατρου Βόρειο Ελλάδος. Άρα λοιπόν στην ουσία είναι οι τρεις μεγαλύτεροι θεσμοί της μουσικής και της πόλης μας, έτσι, που συμπράττεται.
1: Ναι, ας μην ξεχνάμε ποτέ βέβαια στο Μέγαρο Μουσικής στο Θεσσαλονίκη. Κορυφαίος αμυγός καλλιτεχνικός θεσμός, αλλά εδώ μιλάμε για τρεις θεσμούς οι οποίοι, θα έλεγα, με μεγάλη συχνότητα συμπράττουμε σε διάφορα project, εκπαιδευτικά και αμυγός καλλιτεχνικά. Οπότε χαίρομαι και εγώ από τη θέση αυτή πάρα πολύ, γιατί έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία, γιατί μπορούμε να παράγουμε αποτελέσματα, γιατί μπορούμε ακόμη να προσφέρουμε στο φιλόμουσο κοινό της πόλης με ελεύθερη είσοδο αυτά τα κορυφαία έργα, και έτσι να παράγουμε όλοι μαζί από κοινού πολιτισμό. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Βεβαίως. Και για το 2026-2027 θα συνεχίσετε με τον ίδιο τρόπο, με τον ίδιο ρυθμό, τις εξαιρετικές αυτές συνεργασίες, κύριε Παπαδόπουλε?
1: Ξέρετε, δεν κάνω εύκολα, δεν δίνω εύκολα υποσχέσεις, ούτε δεσμεύομαι εύκολα, αλλά θα σας πω ότι βεβαίως εμείς στοχεύουμε σε μια μεγάλη παραγωγή μέσα στο 27, όπως και κάθε χρόνο. Σας είπα, 4 χρόνια, 7 παραγωγές καταφέραμε να ανεβάσουμε. Παράγει πολύ σπουδαίο έργο το Τμήμα Μελοδραματικής με τον Άκη Λαλούση και τους συνεργάτες του. Έχουμε ένα πολυπληθές τμήμα ως προς το διδακτικό προσωπικό, εννοώ. Ο καθένας το μετερίζει του, η συνοδός, η Κατερίνα Σακέτα και διάφοροι άλλοι υποστηρικτικοί διδάσκοντες. Οπότε μπορώ να σας πω ότι εμείς θα κάνουμε την προσπάθεια μέσα στο 27 ή δυνατόν μέχρι τον Ιούνιο μάλιστα, να σας επιφυλάξουμε άλλη μια έκπληξη. Μπορεί να μην έχει καπνό, αλλά σίγουρα θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα παραγωγή.
0: Μάλιστα. Και τώρα σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη παραγωγή της Τετάρτης, τις δύο παραστάσεις, πώς μπορεί ο καθένας που θέλει να έρθει, κύριε Παπαδόπουλε? Πρέπει να κάνει κάτι, πρέπει να πάρει ένα τηλέφωνο?
1: Γνωρίζετε το πολύ γνωστό ρητό, όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε. Με δεδομένο ότι η πρώτη παράσταση ξεκινά στις 7 το απόγευμα και η δεύτερη στις 9.30, είναι καλό οι θεατές να βρίσκονται στο θέατρο, θα έλεγα, μισή ώρα νωρίτερα οπωσδήποτε. Σκεφτείτε ότι είναι ένα θέατρο που χωράει 600 περίπου άτομα, επί 2.200 τυχεροί θα απολαύσουν αυτό το έργο. Αλλά επειδή πάντα, όπως το γνωρίζετε και εσείς, γεμίζει το Βασιλικό.
0: Γεμίζει.
1: Η πρώτη φορά που κάνουμε διπλή παράσταση την ίδια μέρα, και αυτό γιατί γνωρίζουμε ότι υπάρχει ζήτηση. Θα έλεγα ναι, να είναι εκεί οι θεατές αρκετά νωρίς για να εξασφαλίσουν τη θέση τους και να απολαύσουν αυτό το έργο, το οποίο διαρκεί λίγο λιγότερο από μία ώρα.
0: Λίγο λιγότερο από μία ώρα. Κοιτάξτε, κύριε Παπαδόπουλε, εμείς τελειώνουμε την εκπομπή στις 6 ώρα. Θα πάρουμε τα ποδαράκια μας και θα έρθουμε αυτή τη φορά και θα απολαύσουμε από κοντά
1: επειδή έχουμε και αυτή την ιδιαίτερη σχέση και εκτιμούμε ιδιαίτερα τη συνεχή στήριξή σας στο κρατικό οδείο, επιτρέψτε. Μάλλον να μας επιτρέψουν οι ακροατές μας να πω ότι θα σας έχουμε κρατήσει μια θέση.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πάρα πολύ. Τώρα να ρωτήσω εγώ αυτή την ερώτηση, την κάνω κάθε φορά που συνομιλούμε, κύριε Παπαδόπουλε, αλλά θα το ξαναρωτήσω. Κάτι, ένα πρόγραμμα σαν αυτό το που είχατε κάνει με τα παιδιά τα οποία ήταν κοφάλαλα και κατάφεραν να παίξουν μουσική, να περιμένουμε ή όχι?
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχω καταφέρει να το σχεδιάσω, αλλά όπως γνωρίζετε υπάρχει ιδιαίτερη ευαισθησία από το κρατικό οδείο, είναι στους σχεδιασμούς μας, δηλαδή δεν μπορώ να σας πω ότι θα το υλοποιήσουμε, έτσι. Το έχω στους σχεδιασμούς μου, ελπίζω την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε να έχω ένα καλό νέο και σε αυτό το σκέλος της δραστηριότητάς.
0: Τέλεια, τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλο, που ήσασταν μαζί μας. Να ξέρουμε ότι σας βγάλαμε από εξετάσεις για να μας μιλήσετε και σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Πάντα χαρά μου να συνομιλούμε.
0: Να είστε καλά. Πολύ πολύ καλή συνέχεια στην ημέρα σας και θα τα πούμε σίγουρα την Τετάρτη από κοντά. Καλή συνέχεια.
1: Σας περιμένουμε.
0: Βεβαίως. Άστε καλά.

Εξαιρετικός Sting όπως πάντα, και έτσι με την μουσική του θα πάμε στους δρόμους της μουσικής της Θεσσαλονίκης μας. Η μουσική λοιπόν θα βγει αύριο στους δρόμους της πόλης, αύριο Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, και με αυτόν τον τρόπο θα μετατραπεί όλο το κέντρο της Θεσσαλονίκης μας, της πόλης μας, σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Τώρα, τι είναι οι δρόμοι της μουσικής? Το μουσικό pre-event των 61ων Δημητρίων, το οποίο βεβαίως διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και σε συνεργασία με το Θεσσαλονίκη Baskers Festival. Λοιπόν, τώρα από το πρωί μέχρι και το βράδυ αύριο, μουσικοί και performers θα βρίσκονται σε δρόμους, πεζόδρομους, πλατείες και βεβαίως σε events τα οποία θα είναι με ελεύθερη συμμετοχή για το κοινό. Στη δράση αυτή συμμετέχουν οι φιλαρμονικές ορχήστρες του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Δήμου Θέρμης, του Δήμου Πηλέας Χορτιάτη, του Δήμου Ωραιοκάστρου και του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, καθώς και ομάδες κρουστών, μουσική του δρόμου και καλλιτέχνες των performing arts. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσης ανοιχτό hip-hop jam που μεταφέρεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης τη σύγχρονη hip-hop κουλτούρα και τη λογική της αυθόρμητης καλλιτεχνικής συνάντησης και δημιουργίας στον δημόσιο χώρο. Λοιπόν, όλα αυτά είναι εμπνευσμένα από τη φιλοσοφία των Ευρωπαϊκών Baskers Festivals, όπου η μουσική και η performance αφήνουν τις συμβατικές σκηνές και συναντούν τους ανθρώπους μέσα στην ίδια τους την πόλη. Τώρα, αυτό θα συμβεί σε όλο το κέντρο, δηλαδή στην Ικτίνου, στην Παύλου Μελά, στην Αγία Σοφία, στην Αριστοτέλους, από τη Λεωφόρο Νίκης μέχρι και το Άγαλμα Βενιζέλου, στη Βενιζέλου, την Εγνατία, τη Δημητρίου Γούναρη, την Καρμπολά, την Αγνώστου Στρατιώτου, την Οδό Βλάλη, στο Καπάνι, στην Πλατεία Εμπορίου, στην Καμάρα, στη Μητροπόλεως, Βενιζέλου, Κερμού, Λεωφόρο Νίκης και Πλατεία Μακεδονομάχων. Εκεί μάλιστα θα γίνει και το closing event της μέρας, όπου δηλαδή θα συγκεντρωθούν όλοι για να χαιρετήσουν τη μέρα, καθώς επίσης και για να χαιρετήσουν και αυτόν τον ωραίο θεσμό. Γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο να γεμίζουν οι δρόμοι μιας πόλης με μουσική, και βεβαίως να το βλέπουμε αυτό όχι περιορισμένο σε αίθουσες, αλλά και εκτός, και να μπορούμε να συμμετέχουμε και άμεσα στον δρόμο, στην πλατεία και στις γειτονιές. Λοιπόν, η συμμετοχή, όπως είπαμε, είναι ελεύθερη από το πρωί μέχρι το βράδυ, και το σύνθημα είναι «Ακολούθησε τη μουσική, η πόλη είναι η σκηνή». Και με πολύ πολύ όμορφη και καλή μουσική φτάνει και ο δικός μας ο χρόνος στο τέλος του. Ήταν η εκπομπή από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κόσμος βεβαίως ήταν και ο πολιτικός κόσμος. Πήγαμε στην Νέα Υόρκη με την κυρία Καρακλιούμη. Πήγαμε στο Ωραιόκαστρο, και βεβαίως σας υπενθυμίζουμε ότι αύριο το βράδυ, όποιος θέλει, από τις 10 η ώρα και μετά, μπορεί να συμμετέχει στον κολυμβητικό μαραθώνιο, νυχτερινό κολυμβητικό μαραθώνιο για καλό σκοπό. Ένα στο Άγγελος Βλαχόπουλος, στο Δημοτικό Κολυμβητήριο του Δήμου Ωραιοκάστρου. Είναι μια πάρα πάρα πολύ ωραία ιδέα, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο

Ένας πάρα πολύ ωραίος τρόπος και να γυμναστούμε αλλά και να κάνουμε καλό. Και βεβαίως με τον κύριο Παπαδόπουλο πήγαμε στην συναυλία που θα γίνει την Τετάρτη στο Βασιλικό Θέατρο, στο μυστικό της Σουζάνας, μια πάρα πολύ ωραία όπερα με τους μαθητές του κρατικού οδείου Θεσσαλονίκης, σε μια συμπαραγωγή της ΚΟΘ, της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Κάπου εδώ λοιπόν ολοκληρώνει το δικό μας δημοσιογραφικός χρόνος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για λίγο μετά τις 5 τη Δευτέρα το πρωί. Ακολουθεί η Χριστίνα Στεφανίδου με τις ειδήσεις και ο Γιάννης Ιωαννίδης θα έρθει με την δική του εκπομπή Χωρίς Φίλτρο. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: στον ΒΙΤΕΦΕΜ. Είναι 6 με απλά λόγια. Με τη Βασιλική Πολίτου. Κάθε βράδυ στις 8. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Σε εξέλιξη είναι φωτιά που ξέσπασε στις 4.30 το απόγευμα στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ ρήψεις από αέρος πραγματοποιεί ένα ελικόπτερο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από τη φωτιά που καίει σε χαμηλή βλάστηση δεν κινδυνεύει κατοικημένη περιοχή. Παραδόθηκε στις αρχές ο 30χρονος κατηγορούμενος για την υπόθεση με τον βαρύ οπλισμό που είχε εντοπιστεί σε αποθήκη στις Οικές. Λίγες ώρες μετά την έκδοση του βουλεύματος που αποφάσισε τελικά την προσωρινή κράτηση, ο 30χρονος, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, προσήλθε στο αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης προκειμένου να οδηγηθεί στις φυλακές. Υπενθυμίζεται ότι εχθές είχε συλληφθεί ο 36χρονος Τούρκος συγκατηγορούμενός του στην Καβάλα, όπου είχε μεταβεί και παρέμενε κρυμμένος. Συναγερμός σήμανε νωρίς το απόγευμα στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης για τρεις ανήλικους που εγκλωβίστηκαν σε υπόγειο αγωγό. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να τους απεγκλωβίσουν και να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο. Οι ανήλικοι είναι καλά στην υγεία τους. Στη φυλακή, ένας από τους 5 κατηγορούμενους για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη που φέσωνε το δημόσιο. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της πείρας δραστηριοποιούνταν μέσω εικονικών εταιριών, προκαλώντας ζημιά άνω των 13 εκατομμυρίων ευρώ στο ελληνικό δημόσιο. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε σήμερα μετά από έκρηξη στην πλάκα. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, αναζητούνται 5 άτομα, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον δεύτερο όροφο και 3 τουρίστες που διέμεναν σε Airbnb του πρώτου ορόφου. Ζημιές έχουν προκληθεί και σε διπλανά κτίρια. Πρώτες εκτιμήσεις ότι η έκρηξη οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκόμενων προσώπων ζήτησε, σύμφωνα με πληροφορίες από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών, ο 32ος τακτικός ανακριτής. Εκενώθηκε το φορτηγό οχηματαγωγότο στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά ανοιχτά της Μυκόνου. 29 επιβαίνοντες επιβιβάστηκαν στις οστικές λέμβους, παραλήφθηκαν από παραπλέοντα πλοία και είναι καλά στην υγεία τους. Πένθος στο ελληνικό μπάσκετ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο εμβληματικός προπονητής Σούλης Μαρκόπουλος. Υπήρξε προπονητής επί 40 χρόνια, τα περισσότερα στον ΠΑΟΚ, ενώ πέρασε και από τους πάγκους του Ηρακλή και του Άρη. Για έναν ευγενικό άνθρωπο και εργάτη του μπάσκετ έκανε λόγο ο Νίκος Γκάλης, εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλληπιτήρια. Υπέρ της άρσης της ασυλίας του Παύλου Πολάκη αλλά κατά για τις περιπτώσεις του Θάνου Πλεύρη και του Τάκη Θεοδωρικάκου ψήφισε η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής. Η τελική απόφαση θα ληφθεί από την Ολομέλεια του Σώματος. Από την 1η του Οκτώβρη εντάσσονται όλες οι μικρότερες επιχειρήσεις στην υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση, μέτρο που αφορά κατά κύριο λόγο συναλλαγές χοντρικής μεταξύ επιχειρήσεων. Ισχύει τρίμηνη μεταβατική περίοδος ως το τέλος Δεκεμβρίου.
0: Ο καιρός τώρα στον Θήτα FM 107,1.
3: Έθριος αυτή την ώρα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι με ένταση 3 μποφόρ και λίγες νεφώσεις, το θερμόμετρο στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στην κεντρική Μακεδονία η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 24 βαθμούς. Υπάρχει πιθανότητα επιδείνωσης με βροχές από το βράδυ. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7.
0: ThetaFM 107,1. Αυτή την Κυριακή η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μία άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία. ThetaFM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στο ThetaFM μέχρι τις 7. Γιάννης Ιωαννίδης.

Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Χωρίς Φίλτρο, που είναι καθημερινά μαζί σας από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 6 με 7 το απόγευμα, πάντα στο Θήτα FM και τους 107,1. Το Γιάννη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο, μαζί μου και σήμερα απόγευμα Παρασκευής, στην τεχνική επιμέλεια ο Κλεάνθης Μανολάρας, ενώ τη μουσική που ακούμε επιλέγει ο Φόρης Σωτηράκης. Πάμε να δούμε αμέσως τα θέματα της σημερινής εκπομπής. Θα αρχίσουμε με το πρωτοσέλιδο της Deal News που κυκλοφορεί κάθε Παρασκευή. Σήμερα είναι αφιερωμένο στον Κωστή Χατζηδάκη και τις υποσχέσεις για φτηνό ρεύμα που έδινε το 2020 ως Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θα μιλήσουμε με τον διευθυντή της εφημερίδας, τον Άσο Χατζητσάκο, ο οποίος υπογράφηκε το σχετικό ρεπορτάζ, και θα δούμε, εκτός από τις υποσχέσεις που δόθηκαν αλλά δεν πήγαν και τόσο καλά, και τις στρεβλώσεις που υπάρχουν και δεν επιτρέπουν τη μείωση των τιμών στο επίπεδο που θα μπορούσαν να βρίσκονται. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε με μια γυναίκα πολιτικό της Θεσσαλονίκης, με πολλά χιλιόμετρα στην πολιτική και συνδικαλιστική της διαδρομή. Θα μιλήσουμε με την κυρία Δέσποινα Χαραλαμπίδου, με αφορμή καταγγελία του Σωματείου Συνταξιούχων ή Συσπήρωσης, στο οποίο είναι αντιπρόεδρος. Η καταγγελία λέει ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην απονομή των συντάξεων στους ανασφάλιστους υπερήλικες. Θα το δούμε και θα συζητήσουμε και άλλα πράγματα μαζί της. Και τέλος, επειδή αγαπάμε τα θερινά σινεμά και επειδή είναι και Παρασκευή απόγευμα, θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Γιώργο Ζαφυρίου, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του κινηματογράφου Ελληνής. Η κουβέντα μας όμως δεν θα αφορά την ταινία που παίζει σήμερα, αλλά τον κίνδυνο το Ελληνής να κλείσει, καθώς δεν υπάρχει, σύμφωνα με τον ίδιο, στα νέα σχέδια για την ανάπλαση της ΔΕΘ. Ανάσα μουσική και κανονική, και σε λίγο μαζί σας.

0: Επιστρέψαμε εδώ στον ΘΦΜ, είμαστε και τους 107,1. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιάννης Ιωαννίδης και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο διευθυντής της Deal News, ο Νάσος Χατζητσάκος. Πριν αρχίσω τις ερωτήσεις, να θυμίσω ότι η εφημερίδα κυκλοφορεί κάθε Παρασκευή, ενώ ολόκληρη την εβδομάδα μπορείτε να έχετε αξιόπιστη ενημέρωση στα θέματα της οικονομίας και όχι μόνο, στην ιστοσελίδα της εφημερίδας στο dealnews.gr. Νάσο, καλησπέρα, μας ακούς?
1: Καλησπέρα κύριε Ιωαννίδη, ευχαριστώ πολύ για το καλό σας λόγιο.
0: Δεν γίνεται να σε λέω εγώ, να σε λέω Νάσο και εσύ κύριε Ιωαννίδη, ή Γιάννης και Νάσος, ή κύριε Χατζητσάκο και κύριε Ιωαννίδη. Διαλέγεις και συνεχίζουμε.
1: Προτιμώ την αμεσότητα του ενικού τότε.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης που είσαι σήμερα μαζί μας. Να πάμε στο σημερινό θέμα, έχουμε πολλά να κουβεντιάσουμε. Λοιπόν, το πρωτοσέλιδο, ο τίτλος είναι «Φθηνό ρεύμα έταζε το 2020, ο πλασιές εισαγωγικά προσδοκιών Κωστής Χατζηδάκης». Είναι, πώς να το πω, είναι σκληρός ή αποκαλυπτικός τώρα ο τίτλος?
1: Να σου πω κάτι. Ναι. Νομίζω σκληρή είναι η πραγματικότητα που βιώνουμε πολίτες ή καταναλωτές, ότι
0: ναι.
1: Όπως θέλουμε να μας
0: χαρακτηρίζουμε. Από κάτω λέει. Λέει, το έχετε σαν τον υπότιτλο, ας πούμε, «Αντί για μειώσεις που δεσμευόταν από τη θέση του αρμόδιου υπουργού, ο νυν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, η τιμή της κιλοβατόρας αυξήθηκε κατά 332,8% πριν από την εισβολή στην Ουκρανία».
1: Ακριβώς. Για να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά, να πούμε πολύ απλά, καταρχάς ότι ο κύριος Χαλιτάκης εκείνη την εποχή ήταν αρμόδιος υπουργός για τα θέματα ενέργειας.
0: Ενέργειας και περιβάλλοντος.
1: Ενέργειας και περιβάλλοντος, ακριβώς. Και σε συνέχεια, προηγούμενο βέβαια νομοθετικών ρυθμίσεων που είχαν τιμή, είχε φτάσει η ώρα το Σεπτέμβριο του 2020 να προαναγγείλει ότι πλέον θα μπαίναμε στο λεγόμενο target mode, είναι ο ευρωπαϊκός μηχανισμός, να το πω απλά, διαμόρφωσης των τιμών του ρεύματος. Mm-hmm. Και η δήλωσή του τότε ήταν λίγο πολύ ότι προχωράμε σε αυτό το μοντέλο, υιοθετούμε πλήρως αυτό το μοντέλο, απελευθερώνουμε πλήρως την αγορά ενέργειας και έτσι θα οδηγηθούμε σε μειώσεις των τιμών. Mm-hmm. Βέβαια, από την αμέσως επόμενη, αυτός ο μηχανισμός ξεκίνησε να λειτουργεί 1η Νοεμβρίου του 2020, και από την στιγμή εκείνη και μέχρι και πριν την εισβολή στην Ουκρανία, οι τιμές της χονδρικής απογειώνονται. Θα πει τώρα κανείς, θα αναρωτηθεί, μα φταίει λόγου χάρη μόνο το γεγονός ότι εφαρμόσαμε αυτό το μοντέλο, είναι κακό αυτό το μοντέλο? Όχι. Είναι σίγουρο ότι εκείνη την εποχή υπήρξε ένας παράπλευρος παράγοντας, ένας εξωτερικός παράγοντας, η αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου. Πρέπει να πούμε ότι η αύξηση του ρεύματος είναι συνδεδεμένη με την αύξηση την ανάλογη που υφίσταται για το φυσικό αέριο και αυτό διαμορφώνει και τις τελικές τιμές.
0: Νάσο, συγγνώμη, να διακόψω μόνο για να σου πω αν μπορείς να μιλάς λίγο πιο κοντά σε μικρόφωνο,
1: ναι,
0: αν
1: ναι,
0: είσαι,
1: φυσικά,
0: γιατί σε χάνουμε. Α, ωραία, πολύ καλύτερα.
1: Ναι. Να πούμε λοιπόν ότι δεν έφταιγε εκείνη την εποχή ότι ξαφνικά μετά τις δηλώσεις του Κωστή Χατζηδάκη απογειώθηκαν οι τιμές, γιατί ήταν ένα κακό μοντέλο αυτό που εφαρμόστηκε, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο. Mm-hmm. Έπαιξε λοιπόν πολύ σημαντικό ρόλο ότι διεθνώς εκείνη την εποχή παρουσίασαν μια άνοδο οι τιμές στο φυσικό αέριο. Το βασικό όμως στην προκειμένη για τη δική μας περίπτωση, για την Ελλάδα, είναι ότι ενώ το φυσικό αέριο αυξανόταν η τιμή και επηρέαζε διεθνώς ευρωπαϊκά τις τιμές και στις αντίστοιχες χώρες για το ρεύμα, εμείς σχεδόν σε όλη αυτή την περίοδο που οι τιμές παρουσίασαν αυτήν την έξι, ήμασταν αρκετά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Πράγμα το οποίο τι δείχνει? Ότι πολύ απλά χρεωνόμασταν περισσότερο κατά μέσο όρο από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω την κριτική που γίνεται. Εγώ πιστεύω ότι έχουν καταλάβει γενικώς οι επιχειρηματίες ότι οι Έλληνες είναι large και δεν τους πειράζει να πληρώνουν παραπάνω χρήματα. Γιατί το βλέπουμε και στα σούπερ μάρκετ, σε τιμές δηλαδή αλυσίδες πολυεθνικές έχουν προϊόντα στη Γερμανία τα ίδια πιο φτηνά στη Γερμανία από ό,τι τα έχουν εδώ.
1: Φυσικά. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Για ποιο λόγο λοιπόν, πέρα από το ότι το φυσικό αέριο αυξήθηκε την εποχή και επηρέασε τις τιμές φυσιολογικά, αρνητικά για τις τσέπες μας, αλλά φυσιολογικά λόγω της
0: κατανοητό.
1: Του φυσικού αερίου. Εδώ έχουμε διάφορες δικές μας εγχώριες στρεβλώσεις.
0: Είδα, διάβασα με προσοχή το άρθρο, ήταν το επόμενο ερώτημα. Νομίζω ότι έχει περιγράφεις τέσσερις, να τις δούμε, να τις δούμε μία-μία.
1: Να τις δούμε και να επικεντρωθούμε στη βασικότερη. Mm-hmm. Η βασικότερη ποια είναι? Το πράγμα το οποίο η Τράπεζα της Ελλάδος, με τον κύριο Στουρνάρα βέβαια, να τα παρουσιάζει λίγο με έναν κόμιλφο τρόπο τα πράγματα, mm-hmm. σχεδόν ψελίζοντας, αλλά λέγοντας σε κάποιους από τις εκθέσεις στο Zoom την πραγματικότητα, είναι ότι όπως και σε άλλους κλάδους, όπως και σε άλλους χώρους, έτσι και στην αγορά ενέργειας υπάρχει μια μεγάλη συγκέντρωση. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό πολύ απλά? Δεν έχουμε μεγάλο ανταγωνισμό. Είναι λίγοι αυτοί που μας προσφέρουν ρεύμα. Η κυβέρνηση αυτό το ήξερε. Αντί όμως να κάνει κάτι, το άφησε ως είχε. Παράλληλα, εκείνη την εποχή παρουσιάζεται ένα μεγάλο παράδοξο. Ενώ χρειαζόταν και μπορούσαμε να έχουμε φθηνό, πιο φθηνό ρεύμα να συγκρατεί κάπως τις όποιες αυτές τις εποχές. Γιατί έχουμε αρκετές ΑΠΕ στην Ελλάδα, τις πηγές που προσφέρουν πολύ πιο φθηνό ρεύμα, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ζητιόταν από κάποιους παραγωγούς να αυξάνουν και από κάποιους άλλους να μειώνουν την παραγωγή τους. Αυτό μένει κάτι να απαντηθεί. Υπάρχει μια έρευνα που γίνεται από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Έχει προαναγγελθεί η έναρξή της εδώ και πολύ καιρό. Mm-hmm. Ακόμα δεν έχουμε βρει πουθενά κανένα πόρισμα και νομίζω ότι θα αργήσουμε να το βρούμε, αν το βρούμε και αν θα βγει κάποια στιγμή. Μακάρι να πει, να αποσαφινιστεί. Το σίγουρο είναι ότι η συγκέντρωση της αγοράς σε λίγους παίχτες, που βέβαια ο επιχειρηματίας του θέλει να κερδίσει. Λογικό είναι η επιχείρηση πολιτείας, όπως θα ρυθμίζεται όμως στην αγορά. Η πολιτεία εκείνη την εποχή, όπως και σήμερα βέβαια, μάλλον έμενε σε ρόλο παρατηρητή, παρά προσπαθούσε με ουσιαστικές παρεμβάσεις, γιατί κάποιες πινελίες γίνανε, αλλά με ουσιαστικές παρεμβάσεις να διαμορφώσει ένα όσο το δυνατόν γίνεται καλύτερο περιβάλλον. Είναι ενδεικτικό μια από τις περιπτώσεις που αναφέρουμε ότι η ίδια η ΡΑΗ, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, παρατηρεί, έχει έναν δείκτη, τέλος πάντων δεν χρειάζεται να πούμε σε τεχνικούς όρους αυτή τη στιγμή, που παρουσιάζει το πρόσθετο κόστος του ρεύματος. Είναι λοιπόν ενδεικτικό ότι από περίπου 5 ευρώ ανά μεγαβατόρα την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας του οργανισμού, δηλαδή την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου του 2020, απογειώθηκε και έφτασε περίπου τον Δεκέμβριο γύρω στα 36 ευρώ. Και αυτά πάντα λίγοι ένα-δύο μήνες μετά τις δηλώσεις του Κωστή Χατζηδάκη, εντάξει, τις οποίες θεωρώ ότι έπρεπε να τις επαναφέρουμε για να ξέρουμε και λίγο τι μας γίνεται. Δηλαδή έχουμε συνεχίσει εδώ στην Ελλάδα οι πολιτικοί να τάζουν φύκια αντί για μεταξωτές πορδέλες.
0: Να το δούμε λίγο.
1: Κάτι και ζούμε και σήμερα, σε μια εποχή βέβαια που πάλι κυλείται η τσέπη μας και νομίζω ότι η τιμή του ρεύματος θα συνεχίσει να μας απασχολεί δυστυχώς για πάρα πολύ καιρό. Mm-hmm.
0: Να το δούμε λίγο πιο πολιτικά. Δηλαδή να σε ρωτήσω το εξής. Είναι προφανές ότι έπεσε έξω. Έτσι. Και πολύ έξω. Αυτό τώρα πού οφείλεται? Σε έλλειψη γνώσης, εμπειρίας, το ότι έγινε κάτι που δεν μπορούσε να το προβλέψει, ή ότι υπάρχει εμπεδωμένη στην κυβέρνηση αντίληψη ότι η αγορά αυτορυθμίζεται και αν την αφήσεις ελεύθερη θα λειτουργήσει υπέρ του καταναλωτή? Τι ισχύει από όλα αυτά?
1: Επειδή διαπιστώνουμε ότι αυτά τα λεγόμενα ολιγοπόλια, τέλος πάντων, ας το πάρουμε τεχνικούς όρους, η μεγάλη συγκέντρωση σε λίγους παίχτες,
0: αυτό που είπες το πρώτο, έτσι,
1: σε αρκετούς κλάδους στην Ελλάδα, σε αρκετούς χώρους, προφανώς δεν υπήρξε πολιτική βούληση για να αυξηθεί ο ανταγωνισμός. Αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε σαν φωτογραφία της στιγμής, αλλά και σαν μια διαχρονική φωτογραφία των τελευταίων 7 ετών. Όταν κάποιος και η αγορά τη λέει, όσοι περισσότεροι είμαστε παίχτες, καλεί περισσότερος ανταγωνισμός, άρα ο Γιάννης θα προσπαθήσει σε σχέση με τον Άσο να προσφέρει μια καλύτερη τιμή στον καταναλωτή. Όταν είμαστε 3, 4, 5, 6, λίγο πολύ, ακόμα δεν χρειάζεται, δεν πάω σε κάποια παρανομία, κάποια συνεννόηση.
0: Όχι βέβαια.
1: Η μόνη της αγορά μένει σε ένα πλαίσιο που σου λέει
0: στατιστικά προκύπτει.
1: Θα έχουμε ακριβώς τις τιμές αυτές. Το θέμα είναι βέβαια ότι όταν έρχεται η ώρα του λογαριασμού, μου έλεγε πρόσφατα ένας μικρομεσαίος επιχειρηματίας, ότι ξέρεις, έχουμε φτάσει πλέον να πληρώνουμε ό,τι πληρώναμε στη διμηνία τη λεγόμενη παλιότερα, να το πληρώνουμε πλέον στον ένα μήνα. Και δυστυχώς βέβαια αυτό που έρχεται μπροστά μας και με δεδομένο ότι οι παθογένειες, οι στρεβλώσεις της ελληνικής αγοράς υφίστανται όσοι είχαν τότε και σήμερα, θα είναι ένας καυτός χειμώνας για τις τσέπες μας.
0: Φυσικά, φυσικά, και δεν το βλέπουμε μόνο, και νομίζω ακόμα περισσότερο εσείς που κάνετε οικονομικό ρεπορτάζ, δεν το βλέπεις μόνο από την πλευρά της τσέπης του ελληνικού νοικοκυριού. Το βλέπεις και ως στοιχείο που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο κινείται η οικονομία. Κινούνται οι εταιρείες που παράγουν άλλα προϊόντα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Πώς επηρεάζει τον ίδιο τον πληθωρισμό, πώς επηρεάζει τις αυξήσεις στα βασικά καταναλωτικά προϊόντα. Έχουμε παράλληλα βέβαια και το θέμα της βενζίνης, που νομίζω τις τελευταίες μία-δύο εβδομάδες όλοι έχουμε διαπιστώσει τη σημαντική αύξηση που υπάρχει όταν σταματάμε πλέον στην Αγγλία για να, νομίζω, το να γεμίσουμε το ρεζερβουάρ έχει ξεχαστεί πλέον.
0: Καλά, εννοείται, αλλά...
1: για να βάζουμε μία μικρή ποσότητα μέσα βενζίνης για να κινηθούμε. Όλα αυτά μετακυλούνται. Δυστυχώς, σχεδόν όλοι οι χώροι, οι οποίοι η ίδια Τράπεζα της Ελλάδος έχει καταγράψει, λογάρι στον χώρο των τροφίμων, λογάρι στον χώρο του γάλακτος, ότι υπάρχουν λίγοι παίχτες, όπου υπάρχουν λίγοι παίχτες υπάρχει και πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το δεδομένο είναι, ανεξαρτήτως τι μπορεί να είχε στο μυαλό του ή να ήξερε ή να μην ήξερε είτε ο κύριος Χατζηδάκης, αλλά και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, σε τέτοια ανάλυση, αυτός έχει την κεντρική ευθύνη όλων, είναι δεδομένο ότι δεν θα πούμε μείναν εντελώς άπραγοι, αλλά μείνανε σχεδόν άπραγοι απέναντι σε όλα.
0: Και πέσαν και...
1: αν πήγε σκοπιμότητα ή όλα ή κάτι άλλο, θα φανεί νομίζω και
0: σωστό,
1: το άλλο.
0: Σωστό. Σε κάθε περίπτωση όμως, όταν υπόσχεσαι κάτι, θα πρέπει να είσαι προσεκτικός. Δηλαδή θα πρέπει να πεις η τιμή θα πέσει αρκεί να προσθέσεις και κάτι άλλο. Τώρα όταν λες με τόση σιγουριά ότι θα πέσει και έχει ανέβει σε ποσοστά που προκαλούν ανατριχύλα στον κόσμο, εκεί κάτι δεν πάει καλά. Να σε ρωτήσω ακριβώς κάτι άλλο. Με αυτή την ρυθμιστική αρχή ενέργειας, έτσι όπως τα ακούει κανείς, νιώθει ότι υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που επιβλέπει ώστε κάποιοι κανόνες να λειτουργούν, να υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο θα καταλήγει στην προστασία του καταναλωτή. Τώρα από αυτά που συζητάμε δεν μου φαίνεται ότι δουλεύει το πράγμα σε αυτή την κατεύθυνση. Καταλαβαίνω καλά?
1: Νομίζω ότι το ευρύτερο πλαίσιο τόσο του δημόσιου τομέα όσο όμως και των λεγόμενων ανεξάρτητων αρχών, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε όλοι ότι δεν λειτουργεί τουλάχιστον όπως θα όφιλε και σε τελική ανάλυση κρατώντας τα προσχήματα. Βλέπουμε τεράστια προβλήματα στη λειτουργία της δικαιοσύνης, βλέπουμε τεράστια προβλήματα στον χώρο του δημοσίου, βλέπουμε γενικά κάποιες κινήσεις οι οποίες δεν παραπέμπουν σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, αλλά σε ένα κράτος στο οποίο επικρατούν κάποιοι κανόνες που δεν είναι τόσο ορατοί και πολλά πράγματα τα συγκρατούν ενδεχομένως για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας. Ενδεχομένως.
0: Σε κάθε περίπτωση, όταν ακούς ανεξάρτητη αρχή, επειδή η ελληνική γλώσσα το ξέρουμε όλοι μας, έχει μια βαρύτητα, δηλαδή οι λέξεις δεν είναι περιεχόμενο. Λοιπόν, το ανεξάρτητη σημαίνει πράγματα. Όταν αντιλαμβανόμαστε ότι οι άνθρωποι που είναι σε ανεξάρτητες αρχές έχουν σε πρώτη προτεραιότητα να κινηθούν στην κατεύθυνση που βάζει η κεντρική, η κυβερνητική γραμμή, εν πάση περιπτώσει. Και δεν τολμούν να βγουν απέναντι, όχι πάντα, γιατί δεν είναι μια αρχή, έτσι πως το καταλαβαίνω εγώ, να μας πεις και την άποψή σου που ασχολείσαι πολύ περισσότερο. Λοιπόν, δεν είναι για να κάνει αντιπολίτευση. Και δεν θέλουμε και αυτό. Αλλά όταν κάτι δεν γίνεται όπως πρέπει, θα πρέπει να βγουν, να το πούνε, να υπερασπιστούν, γιατί η δουλειά τους δεν είναι να υπερασπίζονται αυτούς που τους διόρισαν. Έτσι.
1: Ακριβώς. Αλλά νομίζω ότι ενδεικτικό παράδειγμα για τον τρόπο που είτε υπολειτουργούν είτε προσπαθούν να λειτουργήσουν αλλά δεν μπορούν κάποιες από τις υφιστάμενες αρχές, όπως η προκειμένη η ΡΑΕ, γιατί σίγουρα ένας πολίτης περιμένει μια πολύ πιο σημαντική παρέμβαση, ειδικά όταν πλέον το πρόβλημα μετακυλείται σε όλη την οικονομία και επηρεάζει επιχειρήσεις, νοικοκυριά, τα πάντα. Είναι νομίζω ενδεικτική περίπτωση των υποκλοπών με τον κύριο Ράμα, ο οποίος όταν προσπάθησε να πει, το είπε δημόσια όσα είχε να πει ως ένας επικεφαλής μιας ανεξάρτητης αρχής. Θυμόμαστε τι πολιτική επικάλυψη επιχειρήθηκε για να, και μάλιστα ακόμα και εξόντως χαρακτήρα πλέον, όπως έδειξε κατήγγειλε. Δεν λέω ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει με τη ΡΑΕ.
0: Όχι, όχι. Είναι γενικότερη κουβέντα μας.
1: Το πρόβλημα είναι ευρύτερο.
0: Βεβαίως, είναι γενικότερη κουβέντα μας, να μην παρεξηγηθούμε, και γι' αυτό έχει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Λοιπόν, βέβαια, να πω αυτό και να σου δώσω και το λόγο για να κλείσεις εσύ. Οι άνθρωποι που πηγαίνουν σε τέτοιες αρχές ξέρουν τι συμβαίνει. Τι προσπαθώ να πω? Αν δεν είσαι έτοιμος να αντέξεις, θα το ξέρεις από πριν και καλύτερα να μείνει σπίτι σου, να πάει κανένας άλλος που είναι έτοιμος εν πάση πτώση να δώσει και μια μάχη για να βοηθήσει περισσότερο και τη χώρα να κινηθεί στην κατεύθυνση που πρέπει.
1: Το οποίο θα ήταν απαραίτητο σε μια τέτοια εποχή, νομίζω ότι όλοι
0: αντιλαμβάνομαστε
1: ότι πλέον περνάμε σε μια περίοδο που θα είναι δύσκολη, μα θα αναρωτηθεί κανείς τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Δεν ήταν, ήταν δυστυχώς δύσκολα. Και αυτό που έχουμε μπροστά μας μοιάζει με μια ακόμα πάρα πολύ μεγάλη, πολύ σημαντική, συγγνώμη, δυσκολία. Και νομίζω βέβαια ότι αμέσως επόμενοι μήνες μπορεί να είναι μέχρι και φιαλτική, μακάρι να πέσω έξω.
0: Αλήθεια,
1: σε σχέση με τις τιμές που θα ζήσουμε και στα πρατήρια και στα σούπερ μάρκετ και, να το επαναλάβω για μια τελευταία φορά, ειδικά στους χώρους οι οποίοι από πίσω κινούνται από λίγους παίχτες. Υπάρχουν λίγοι παίχτες. Εκεί κάποιος, να σας πω και ένα τελευταίο χωρίς να σας πω χρόνο.
0: Βεβαίως,
1: το διάβαζα πριν από λίγο, βγήκε τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας.
0: Για τον πληθωρισμό.
1: Μια-δύο ώρες, πέρα από τον πληθωρισμό, έχει αναφορά και στην έκρηξη των τιμών που παρουσιάστηκε το πρώτο εξάμεινο του τρέχοντος έτους, το οποίο σε ένα μεγάλο βαθμό το αποδίδει στο περιθώριο, στην αύξηση του περιθωρίου κέρδους. Κάποιοι αυτό θα μπορούσαν να το πούνε σχροκέρδια.
0: Ειδικά
1: στους καλάντες τους κλειστούς, τους ολιγοπολιακούς εισαγωγικά τέλος πάντων, εκεί οι αυξήσεις ήταν ακόμα μεγαλύτερες και ο μεγαλύτερος παράγοντας δεν ήταν η αύξηση της ενέργειας κλπ. Κλπ. Τα οποία είναι μέσα στο παιχνίδι δυστυχώς και προκαλούνται και από τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά ήταν ότι κάποιες εταιρείες αποφάσισαν να βγάλουν ακόμα περισσότερα πάνω στην ακρίβεια. Και πάλι βέβαια να επανέλθω ότι η κεντρική ευθύνη είναι της εκάστοτε κυβέρνηση να ελέγχει μια αγορά.
0: Να σου, Χατζητσάκο, ευχαριστούμε πολύ. Εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ εκεί στην Deal News. Τα χαιρετίσματά μας και στους συναδέλφους. Καλό απόγευμα από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια χαρά, γεια. Θήτα FM
2: 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
3: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την Εστία.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Η επόμενη καλεσμένη μας υπήρξε τρίτη αντιπρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια της Λαϊκής Ενότητας, ενώ στις τελευταίες εκλογές ήταν υποψήφια με το ΜέΡΑ25. Η κυρία Δέσποινα Χαραλαμπίδου, για αυτήν μιλάω, είναι σήμερα μαζί μας με αφορμή μια καταγγελία που έκανε ο Σύλλογος Συνταξιούχων. Θα σας πω και τον τίτλο ολόκληρο, η συσπήρωση. Λοιπόν, θα της δώσω αμέσως το λόγο, αφού την καλωσορίσω στον Θήτα FM, να μας πει αρχικά για την καταγγελία που αφορά μια ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα, τους ανασφάλιστους υπερήλικες, αλλά στη συνέχεια έχουμε να πούμε πολλά ακόμα για την κεντρική πολιτική σκηνή. Μας ακούτε, κυρία Χαραλαμπίδου?
1: Ναι, πολύ προσοχή, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την αποδοχή. Έχω σημειώσει, να το πω και να το ακούνε και οι νεότεροι, ότι έχετε γράψει πολλά χιλιόμετρα αγώνων για δικαίωση των ιδεών που υπερασπίζεστε. Αυτό που λέω δεν είναι άποψη. Έτσι, είναι μια πραγματικότητα που νομίζω ότι την αναγνωρίζουν και οι πολιτικοί σας αντίπαλοι. Λοιπόν, πάμε
1: ό,τι
0: πρώτα.
1: Ό,τι μπορέσουμε κάναμε.
0: Πάμε να δούμε λιγάκι τώρα αυτή την καταγγελία. Γιατί...
1: Λοιπόν,
0: ναι. Πείτε μας και μετά θα έρθουμε στα γενικά.
1: Έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο πρόβλημα με τις μεγάλες καθυστερήσεις από τον ΟΠΕΚΑ σε ό,τι αφορά τη χορήγηση της σύνταξης, της λεγόμενης σύνταξης. Δεν είναι σύνταξη, αλλά τη λέμε έτσι, τη λεγόμενη σύνταξη για τους ανασφάλιστους υπερήλικες. Mm-hmm. Η ελληνική πολιτεία έχει θεσπίσει εδώ και μερικά χρόνια την χορήγηση της λεγόμενης εθνικής σύνταξης mm-hmm. σε όσους υπερήλικες είναι ανασφάλιστοι ή έχουν πραγματοποιήσει λίγα ένσημα και δεν δικαιούνται σύνταξη από το ασφαλιστικό του ταμείο, με την προϋπόθεση ότι διαμένουν στην Ελλάδα 35 χρόνια. Αν μένουν λιγότερα χρόνια, ανάλογα γίνεται η περικοπή του αυτού του προνοιακού επιδόματος της σύνταξης. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα, εμείς σαν Σωματείο Συνταξιούχων Συσπήρωση έχουμε δεχθεί το τελευταίο διάστημα δεκάδες καταγγελίες από συνταξιούχους υπερήλικες που υπέβαλαν σύνταξη το αίτημα
0: στον
1: ΟΠΕΚΑ στα γραφεία της Θεσσαλονίκης mm-hmm. και δυστυχώς περιμένουν εδώ και μήνες και δεν υπάρχει κανένα νέο. Προχθές επισκεφτήκαμε τα γραφεία του ΟΠΕΚΑ εδώ στη Θεσσαλονίκη διερευνητικά, χωρίς να δημιουργήσουμε κανένα θέμα.
0: Mm-hmm. Να δείτε τι γίνεται από κοντά.
1: Να δούμε τι γίνεται. Λέμε, γιατί ας πούμε αυτή μια ανασφάλιστη που δεν έχει στον ήλιο μοίρα και συζητίζεται από το συσίτιο της Εκκλησίας. Έχει κάνει εδώ και τόσο καιρό την αίτηση κτλ. Αρχικά πήγαμε τον μήνα Ιούνιο να ρωτήσουμε για μια συγκεκριμένη περίπτωση. Συζητώντας όμως το Διοικητικό Συμβούλιο, διαπιστώσαμε ότι πολλοί συνάδελφοι είχαν ανάλογες καταγγελίες και το τελευταίο διάστημα, μετά το 15 Αύγουστο, κατακλείστηκε το σωματείο μας από καταγγελίες που λένε ότι υπάρχει πολύμηνη καθυστέρηση στη χορήγηση. Mm-hmm. Επισκεφτήκαμε λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα τα γραφεία του ΟΠΕΚΑ. Μας είπαν ότι υπάρχει καθυστέρηση λόγω και των καλοκαιρινών αδειών, ότι στην Θεσσαλονίκη που είναι τα κεντρικά γραφεία του ΟΠΕΚΑ υποδέχονται τις αιτήσεις για αυτή τη σύνταξη από τους 7 νομούς. Μας είπαν όμως και κάτι που μας έκανε τρομερή εντύπωση mm-hmm. και αυτό ουσιαστικά μας οδήγησε να απευθύνουμε αυτή την καταγγελία και στον διοικητή του ΟΠΕΚΑ, ότι οι συνάδελφοι, οι υπάλληλοι, οι εργαζόμενοι στον ΟΠΕΚΑ της Θεσσαλονίκης, της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας, έχουν φορτωθεί δουλειά και για την Αθήνα, για τις αιτήσεις δηλαδή υπερήλικων ανασφάλιστων από την Αθήνα, γιατί το προσωπικό στην Αθήνα και εκεί δεν επαρκεί και ο χρόνος αναμονής είναι πάνω από 2 χρόνια.
0: Και γιατί γκρινιάζετε τώρα γι' αυτό? Αυτή είναι η τέτοια, η περίφημη, πώς το λένε, η αποκέντρωση. Πάει από την Αθήνα, έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν,
1: ναι, λοιπόν.
0: Τώρα, πείτε μας.
1: Όντως υπάρχει μεγάλη έλλειψη σε όλες τις υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής. Αυτό είναι γεγονός, το ξέρουμε. Mm-hmm. Ωστόσο όμως, ειδικά στην περίπτωση του ΟΠΕΚΑ και ειδικά στην περίπτωση που, ειδικά σήμερα που η κυβέρνηση διαφημίζει ότι με ένα κλικ παίρνουμε τις συντάξεις και υπάρχουν πολύμινες καθυστερήσεις στην πιο ευάλωτη ομάδα της ελληνικής κοινωνίας, τους ανασφάλιστους υπερήλικες που δεν έχουν στον ίδιο μοίρα, που συντίζονται από τα κοινωνικά συσίτια και από τα συσίτια της Εκκλησίας και ουσιαστικά τους ζουν οι συνάδελφοί τους κυρίως στην περιφέρεια, στους περιφερειακούς νομούς της Θεσσαλονίκης, τους ζουν οι συγχωριανοί τους, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα.
0: Αυτό
1: μας οδήγησε να κάνουμε τη συγκεκριμένη καταγγελία, απευθύνοντας στον διοικητή του ΟΠΕΚΑ το αίτημα και, και προσπαθώντας να ενεργοποιήσουμε και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΕΚΑ, γιατί στον Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΕΚΑ συμμετέχει και εκπρόσωπος της ΕΣΑΜΕΑ, και, που είναι η Ομοσπονδία για τα Άτομα με Αναπηρίες, και ο εκπρόσωπος από το, από το Σύλλογο των Εργαζόμενων του ΟΠΕΚΑ, έτσι ώστε να πιέσουμε σε δύο κατευθύνσεις. Η μία κατεύθυνση είναι να, να προσλάβει προσωπικό, τέλος πάντων να λύσει το πρόβλημα
0: με τις
1: πολύχρονες αναμονές. Γιατί αυτή η κατηγορία, κοιτάξτε, αυτός που κάνει αίτηση για σύνταξη στον ΕΦΚΑ έχει τη δυνατότητα μέχρι να λυθεί η σύνταξή του, να ικανοποιηθεί η σύνταξή
0: του, να παίρνει
1: του,
0: ένα ποσό, έτσι.
1: Να πάρει σε ένα μήνα προσωρινή σύνταξη. Αυτοί όμως οι άνθρωποι δεν μπορούν να πάρουν τίποτε.
0: Κυρία Χαραλαμπίδου,
1: και ζούνε με ψίχουλα. Καταλαβαίνετε, είναι τεράστιο το πρόβλημα και προσπαθήσαμε να το αναδείξουμε έστω και με αυτή τη μορφή.
0: Καλά κάνατε.
1: Πρέπει άμεσα εμείς να προσθέσουμε προσωπικό.
0: Και εμείς εδώ να είμαστε για να το αναδείξουμε.
1: Όχι, δεν
0: δε χρειάζεται να μας ευχαριστήσετε. Να καταθέσω την προσωπική μου προσέγγιση. Ο τρόπος με τον οποίο η πολιτεία, το κράτος συμπεριφέρεται στους πιο ευάλωτους είναι δείκτης. Δείκτης που αφορά το δείκτης σύνολο
1: πολιτισμού, έτσι. Αυτό ακριβώς.
0: Άρα
1: αυτό
0: λοιπόν ακριβώς. Ένα παραπάνω θα το παρακολουθούμε, θα είμαστε και σε επικοινωνία, θα πρέπει αυτό το πράγμα να λυθεί. Πόσοι είναι τώρα, έχετε εικόνα, δηλαδή για να καθυστερούν τόσο, πόσοι είναι οι ανασφάλιστοι υπερήλικες σε αριθμό? Είναι τόσοι πολλοί που να δικαιολογείται αυτό το πράγμα τώρα?
1: Εγώ νομίζω ότι δεν είναι τόσο πολλοί, πρέπει να είναι μερικές χιλιάδες όλη την Ελλάδα. Δυστυχώς όμως έχουμε το τελευταίο διάστημα, σύφωνα με ό,τι έχουμε εμείς ως ενημέρωση, έχουμε και πολλούς ανασφάλιστους, δηλαδή ανθρώπους που συμπλήρωσαν το 67ο έτος της ηλικίας, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα, γιατί είχαν πραγματοποιήσει λιγότερα ένσημα από αυτά που απαιτεί ο νόμος.
0: Οπότε πάνε σε αυτή την κατηγορία.
1: Οπότε πάνε σε περιμένουν να γίνουν 67 και να πάρουν αυτή την προνοιακή σύνταξη.
0: Μάλιστα.
1: Με αυτή την έννοια πιθανόν ο αριθμός να είναι και λίγο μεγαλύτερος από αυτό που σας περιέγραψα.
0: Λοιπόν, ας έρθουμε τώρα, γιατί έλεγα, το είπα, να το ξαναπώ, έχετε μεγάλη διαδρομή στα πράγματα τα πολιτικά. Λοιπόν, καταρχάς πείτε μου, θα είστε στις επόμενες εκλογές, θα είστε υποψήφια και τα λοιπά? Το έχετε αποφασίσει?
1: Κοιτάξτε, εγώ ξέρετε ότι ανήκω στη Λαϊκή Ενότητα.
0: Ναι, το είπα νομίζω.
1: Ναι, το ξέρω. Για να το ακούσουν και οι ακροατές ξανά. Ανήκω στη Λαϊκή Ενότητα από το 2015, δεν μετατοπίστηκα από την Λαϊκή Ενότητα. Και η Λαϊκή Ενότητα εντός των ημερών, νομίζω αρχές Οκτωβρίου, θα ανακοινώσει
0: τι θα κάνει
1: σχέση με τις βουλευτικές εκλογές. Αν υπάρχει κάποια συνεργασία, αν υπάρχει αυτόνομη κάθοδος κτλ. Εγώ ανήκω σε αυτό το κόμμα και θα ακολουθήσω την συλλογική απόφαση του κόμματος.
0: Να κλείσουμε, αφού σας ευχαριστήσω, αλλά να κλείσουμε, να μας δώσετε εσείς την εικόνα που έχετε από το χώρο στον οποίο κινηθήκατε όλα αυτά τα χρόνια, το χώρο της αριστεράς. Βλέπετε, ας πούμε, πώς βλέπετε την παρουσία του κυρίου Τσίπρα με την Ελλάς? Πώς βλέπετε το χώρο?
1: Αυτή
0: η κυβερνός αριστερά, ας πούμε, είναι, πώς να το πω, ιδέα, μπορεί να πραγματοποιηθεί, έχει νόημα να πραγματοποιηθεί για σας με αυτή την αριστερά?
1: Κοιτάξτε, η αριστερά πρέπει να κυβερνήσει στη χώρα, αλλά η αριστερά που επικαλείται ο κύριος Τσίπρας, ή μάλλον ο κύριος Τσίπρας δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά.
0: Ναι.
1: Για να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα.
0: Καταλαβαίνω, είναι η άποψη αυτή που είχατε που σας οδήγησε και στην αποχώρηση από το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Οπότε τώρα πώς βλέπετε τα πράγματα γενικά, να αφήσουμε λίγο και τον κύριο Τσίπρα και να κλείσουμε με αυτό. Πώς, πού βλέπετε να πηγαίνουν τα πράγματα, βλέπετε τις δημοσκοπήσεις και τα λοιπά, τι προβλέπετε?
1: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι θα υπάρξουν ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Εμείς θα προσπαθήσουμε σε αυτές τις ανακατατάξεις να αρθρώσουμε το δικό μας πολιτικό λόγο και την πολιτική μας άποψη. Από εκεί και μετά νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται και είναι επίγουσα ανάγκη σήμερα για να αντιμετωπίσουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Μητσοτάκη είναι να γίνει μια όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συστράτευση όλων των δυνάμεων που δεν ψήφισαν το μνημόνιο.
0: Το βάζετε πάλι σαν, σαν στοιχείο έτσι, που είναι απαραίτητο.
1: Ναι.
0: Γιατί,
1: ή ακόμα και αν το ψήφισαν ή αν τοποθετήθηκαν με τη διαδικασία λευκού αποχής, τουλάχιστον να κάνουμε μια σοβαρή αυτοκριτική για το τι έγινε αμέσως μετά την ψήφιση του Τρίτου Μνημονίου.
0: Ευχαριστούμε.
1: Εγώ σε αυτά επιμένω.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Θα ξαναμιλήσουμε. Καλό απόγευμα. Για χαρά.
1: Όπως θέλετε. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια.

0: Επιστρέψαμε. Το επόμενο θέμα μας αφορά το θερινό κινηματογράφο Ελληνής. Για όσους δεν μπορούν να συνδέσουν άμεσα την ονομασία με την τοποθεσία, να θυμίσω ότι είναι αυτός που συνορεύει με το Βελίδιο. Θα μιλήσουμε, είναι ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο ιδιοκτήτης, ο κύριος Γιώργος Ζαφυρίου. Καλησπέρα, μας ακούτε?
1: Καλησπέρα, Γιάννη Ζαφυρίου.
0: Γιάννης, με συγχωρείτε. Είναι, πρέπει να το διόρθωσε αυτόματα και να μου έμεινε. Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Άλλωστε δεν αλλάζει αυτό το θέμα που έχουμε να κουβεντιάσουμε. Ακριβώς, το οποίο δυστυχώς δεν σας κάλεσα για να μας πείτε τι έχει απόψε ο κινηματογράφος, αλλά για να συζητήσουμε αυτή την αγωνία που υπάρχει για το κλείσιμο του κινηματογράφου, καθώς και με δικές σας δηλώσεις ο κινηματογράφος είναι εντός του χώρου της ΔΕΘ, αλλά δεν έχει ενταχθεί στο πλάνο της επόμενης μέρας, δηλαδή στο σχέδιο το περίφημο της ανάπλασης. Πείτε μας λιγάκι. Ναι, πείτε μας.
1: Εντάξει, στο σχέδιο της ανάπλασης φαίνεται ότι ο χώρος δεν υπάρχει, δηλαδή αν κάποιος δει το σχέδιο της ανάπλασης δεν προβλέπεται το θερινό σινεμά. Εγώ έχω κάνει διάφορες συζητήσεις στους ευθύνοντες, έχω μιλήσει δηλαδή, περιμένω τις απαντήσεις.

0: η δεδομένη αγάπη των Θεσσαλονικαίων στο θερινό κινηματογράφο. Άρα είναι ένα θέμα, και μάλιστα τώρα αν ομιγέννη το κλείσει θα μείνουν πόσοι, τρεις?
1: Ναι, θα μείνουν τρεις κινηματογράφοι.
0: Δεν είναι κάτι που θέλει ο Θεσσαλονικιός, δεν είναι. Δηλαδή έχω την εντύπωση ότι ακόμα και αυτοί που δεν πηγαίνουν τους αρέσει να το βλέπουν, νιώθουν παραπέμπει και σε παλιότερες εποχές. Είναι στοιχείο ταυτωτικό της πόλης. Λοιπόν, πάμε ξανά να το πιάσουμε το νήμα από εκεί που το αφήσατε. Μας λέγατε ότι έχετε στο πλευρό σας το Δήμο Θεσσαλονίκης, έχετε κάνει κάποιες άλλες επαφές?
1: Ναι, ναι, έχω μιλήσει με όλους. Περιμένω τώρα, γενικώς έχουν πει ότι θα το επανεξετάσουν το ζήτημα, αλλά το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να μείνουμε στα λόγια, αλλά πρέπει να δούμε τις πράξεις. Το θερινό σινεμά πρέπει να διασωθεί, και μάλιστα πόσο μάλλον όταν βρίσκεται σε έναν χώρο σαν κι αυτόν.
0: Mm-hmm. Πάλι δεν σας ακούμε καλά. Ωραία, τώρα ναι, καλύτερα. Ναι.
1: Σε ένα χώρο σαν και αυτό που τέλος πάντων ανήκει σε κάποιο κρατικό οργανισμό, ας το πω έτσι. Δηλαδή που θα μπορούσε πραγματικά να το διασώσει, γιατί αν ήταν ιδιώτες, ok, καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχουν άλλα συμφέροντα και θα μπορούσε να χαθεί ο χώρος. Γενικά πάντως οι θερινοί κινηματογράφοι πρέπει να προστατευτούν. Είναι ένα μοναδικό φαινόμενο στην Ελλάδα. Που πραγματικά πλέον έχουμε και πολλούς ξένους που έρχονται και τους επισκέπτονται, γιατί θεωρούν ότι είναι κάτι μοναδικό. Άλλωστε και το θερινό Ελληνής δεν είναι απλά ένας κινηματογράφος, ανήκει στα Europa Cinemas, mm-hmm. όπου είναι μια ευρύτερη αλυσίδα 3.000 κινηματογράφων σε όλο τον κόσμο, και μάλιστα σε όλα τα συνέδρια το θεωρούν καμάρι τους το θερινό Ελληνής στο εξωτερικό. Αυτό και μόνο νομίζω ότι λέει πολλά. Από την άλλη, είναι ένας χώρος, όταν μιλάμε για πράσινο στην πόλη, αν σηκώσουμε ένα drone αυτή τη στιγμή στο κομμάτι του θερινού Ελληνής, θα δείτε ότι πραγματικά το μόνο σημείο πρασίνου σε εκείνη την περιοχή, αν δεν βάζω το τόξο της παραλίας, είναι το Ελληνής. Δηλαδή, αυτό το πράσινο για να φτιαχτεί στο Ελληνής περάσαν 30 χρόνια. Mm-hmm. 30 χρόνια περιμένουμε για να φτιάξουμε αυτό το πράσινο.
0: Ένας λόγος παραπάνω που αξίζει να σωθεί, άλλωστε υποτίθεται ότι η ανάπλαση αυτό θα κάνει. Θα δώσει χώρο, έτσι, θα πρασινίσει αυτό το κομμάτι του κέντρου το οποίο ήταν, στο οποίο λειτουργούσε.
1: Δεν είναι κτηριακό το Ελληνικός. Ναι. Είναι ένας χώρος πολιτισμού, και μάλιστα ένας θερινός κινηματογράφος που είναι φουλ στο πράσινο. Και ναι. Πραγματικά τι θα κάνουμε? Θα βάλουμε, ας πούμε, στην ανάπλαση μια ακόμη μπασκέτα? Δηλαδή αυτό δεν καταλαβαίνω.
0: Με το Δήμο μιλήσατε και έχετε τη στήριξή του. Με τη ΔΕΘ? Κάνατε κάποια επαφή?
1: Και μετά περιμένουμε.
0: Τι σας είπανε?
1: Είπαν ότι θα το δουν.
0: Θα το δουν. Τι να ευχηθούμε. Πείτε μας τι παίζει σήμερα ο κινηματογράφος.
1: Σήμερα παίζει το Λογική και Ευαισθησία. Mm-hmm. Και το Κομμέν Κλωστή. Είναι δύο ταινίες. Το Λογική και Ευαισθησία είναι καινούργιο remake της παλιάς ταινίας. Πολύ ωραία ταινία πραγματικά.
0: Ώρες προβολής, ώρες είναι...
1: Οι ώρες είναι Λογική και Ευαισθησία 8 παρά 10, ναι. Και η Κομμέν Κλωστή στις 10 και 5.
0: Εύχομαι να εξελιχθούν τα πράγματα με τον τρόπο που νομίζω θέλουν και οι περισσότεροι Θεσσαλονικείς. Θησαυρός είναι για την πόλη και πρέπει να το κρατήσουμε. Μακάρι να βρεθεί ένας τρόπος. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας.
1: Ναι. Α πούμε, τον Ναταλή, για παράδειγμα, ας ήταν καλά η Μελίνα Μερκούρη που το αγαπούσε και πραγματικά το έχει κάνει διατηρητέο.
0: Είναι διατηρητέος, ναι.
1: Μόνο έτσι μπορούν να σωθούν αυτοί οι χώροι.
0: Ναι. Το ευχόμαστε. Και εμείς, νομίζω και οι ακροατές μας, ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Εδώ θα είμαστε, το παρακολουθούμε και αυτό το θέμα. Καλό απόγευμα. Και καλό, τι να πω, να ευχαριστηθούν τις παραστάσεις, τις προβολές μάλλον πιο σωστά που απομένουν. Μέχρι πότε είναι ανοιχτός ο θερινός?
1: Θα μείνουμε, συνήθως μένουμε μέχρι τέλος Οκτώβρη, αν ο καιρός μας ευνοήσει. Έχουμε φτάσει και 17 Νοέμβρη.
0: Μάλιστα, ωραία, ωραία, ευχαριστούμε πολύ, καλό απόγευμα.
1: Και εμείς, να είστε καλά.

Πλησιάζουμε στο τέλος, μάλλον φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε και σήμερα που ήσασταν μαζί μας εδώ στον Θήτα FM στους 107,1, χωρίς φίλτρο η εκπομπή. Ο Γιάννης Ιωαννίδης στο μικρόφωνο, ο Κλεάνθης Μανολάρας στη ρύθμιση του ήχου. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Θα τα πούμε και πάλι το απόγευμα της Δευτέρας. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων με τη Χριστίνα Στεφανίδου και αμέσως μετά Μάρνη Χατζημανουήλ. Γεια χαρά, τα λέμε τη Δευτέρα.

0: Because I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 7. Θήτα 2. Καθημερινά στις 2 με τη Χριστίνα Χαλεπλίδου. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Σε εξέλιξη είναι φωτιά που ξέσπασε στις 4.30 το απόγευμα στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής. Για την κατάσβεση επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ ρήψεις από αέρος πραγματοποιεί ένα ελικόπτερο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από τη φωτιά που καίει σε χαμηλή βλάστηση, δεν κινδυνεύει η κατοικημένη περιοχή. Παραδόθηκε στις αρχές ο 30χρονος κατηγορούμενος για την υπόθεση με τον βαρύ οπλισμό που είχε εντοπιστεί σε αποθήκη στις ΙΚΕΣ, λίγες ώρες μετά την έκδοση του βουλεύματος που αποφάσισε τελικά την προσωρινή κράτηση. Ο 30χρονος, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, προσήλθε στο αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης προκειμένου να οδηγηθεί στις φυλακές. Υπενθυμίζεται ότι εχθές είχε συλληφθεί ο 36χρονος Τούρκος συγκατηγορούμενος του στην Καβάλα, όπου είχε μεταβεί και παρέμενε κρυμμένος. Συναγερμό σήμανε νωρίς το απόγευμα στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης για τρεις ανήλικους που εγκλωβίστηκαν σε υπόγειο αγωγό. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να τους απεγκλωβίσουν και να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο. Οι ανήλικοι είναι καλά στην υγεία τους. Στη φυλακή, ένας από τους 5 κατηγορούμενους στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη που φέσωνε το δημόσιο. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της πείρας δραστηριοποιούνταν μέσω εικονικών εταιριών, προκαλώντας ζημιά άνω των 13 εκατομμυρίων ευρώ στο ελληνικό δημόσιο. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε σήμερα μετά από έκρηξη στην πλάκα. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, αναζητούνται 5 άτομα, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον δεύτερο όροφο και 3 τουρίστες που διέμεναν σε Airbnb του πρώτου ορόφου. Ζημιές έχουν προκληθεί και σε διπλανά κτίρια. Πρώτες εκτιμήσεις ότι η έκρηξη οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκόμενων προσώπων ζήτησε, σύμφωνα με πληροφορίες, από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών ο 32ος τακτικός ανακριτής. Συνεχίζει να καίγεται το φορτηγό οχηματαγωγό ανοιχτά της Μυκόνου. 29 επιβαίνοντες επιβιβάστηκαν στις σωστικές Λέμβους, παραλήφθηκαν από παραπλέοντα πλοία και είναι καλά στην υγεία τους. Πένθος στο ελληνικό μπάσκετ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο εμβληματικός προπονητής Σούλης Μαρκόπουλος. Υπήρξε προπονητής επί 40 χρόνια, τα περισσότερα στον ΠΑΟΚ, ενώ πέρασε και από τους πάγκους του Ηρακλή και του Άρη. Για έναν ευγενικό άνθρωπο και εργάτη του μπάσκετ έκανε λόγο ο Νίκος Γκάλης, εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλληπιτήρια. Υπέρ της άρσης ασυλίας του Παύλου Πολάκη αλλά κατά για τις περιπτώσεις του Θάνου Πλεύρη και του Τάκη Θεοδωρικάκου ψήφισε η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής. Η τελική απόφαση θα ληφθεί από την ολομέλεια του σώματος. Από την 1η του Οκτώβρη εντάσσονται όλες οι μικρότερες επιχειρήσεις στην υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση, μέτρο που αφορά κατά κύριο λόγο συναλλαγές χονδρικής μεταξύ επιχειρήσεων. Ισχύει τρίμηνη μεταβατική περίοδος έως το τέλος Δεκεμβρίου.
1: Ο καιρός τώρα στον Θήτα FM 107,1.
2: Έθριος ο καιρός αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι με ένταση 3 μποφόρ και λίγες νεφώσεις. Στην κεντρική Μακεδονία η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ υπάρχει πιθανότητα επιδείνωσης με βροχές από το βράδυ. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.
1: Θήτα FM 107,1. Αυτή την Κυριακή η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μία άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στο Θήτα FM μέχρι τις 8. Μάρνη Χατζημανουήλ.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή 7 σημεία και τέρατα. Στο Θήτα FM κυρίες και κύριοι, είστε πάντα στους 107,1. Στην κονσόλα του ήχου ο Κλεάνθης Μανολάρας, στο μικρόφωνο η Μάρνη Χατζή Εμμανουήλ. Σημεία και τέρατα κυρίες και κύριοι, σήμερα πάλι τόσο στην πόλη μας όσο και γενικότερα. Εμείς θα μείνουμε σε μερικά από αυτά και φυσικά μια που είναι Παρασκευή θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και τι ωραίο μπορείτε να κάνετε μέσα στο Σαββατοκύριακο ή και τη Δευτέρα ακόμη. Και ενώ είμαστε ζωντανά στους δέκτες σας, νομίζω ότι θα άξιζε να κουβεντιάσουμε λίγο περισσότερο το θέμα που συζητήθηκε αρκετά από το πρωί στα πηγαδάκια της πόλης. Ποιο είναι αυτό? Κοκκίνησε το MedWatch στη Θεσσαλονίκη. Ποιο δηλαδή? Το νέο ψηφιακό εργαλείο που ελέγχει τη δραστηριότητα των ιδιωτικών δομών υγείας και την ιατρική διαφήμιση και έβγαλε λαβράκια παρακαλώ. Δεν χρειάστηκε να κολυμπήσει το θερμαϊκό όπως καταλαβαίνετε, τα λαβράκια τα έβγαλε έτσι με το που μπήκε και έψαξε ψηφιακά. Ιδιωτικά ιατρία στην πόλη μας βρέθηκαν στο κόκκινο και μάλιστα τα 30 από αυτά πάνε ολοταχώς για άμεσο έλεγχο. Τι συμβαίνει τώρα? Οι πληροφορίες λένε ότι οι διαφημίσεις τους, οι ιατρικές υπηρεσίες που υπόσχονται ή ακόμα και οι ειδικότητες που δηλώνουν δεν συμβαδίζουν με τον νόμο. Με απλά λόγια, άλλα λέει το θεσμικό πλαίσιο και άλλα έταζαν ή προέβαλαν ορισμένοι στο διαδίκτυο αλλά και στα social media. Και μη μου πείτε ότι δεν έχετε δει αρκετές από αυτές τις διαφημίσεις, είτε είναι επικίνδυνες να μας παρασύρουν είτε δεν είναι. Η αντίδραση πάντως του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης ήταν ακαριαία, καθώς έβαλε στο μικροσκόπιο τις αποφάσεις που έπρεπε να πάρθουν και οριστικοποίησαν κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν. Και όταν λέω έβαλε στο μικροσκόπιο, εννοώ ότι τις είδε ενδελεχώς και έφτασε σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Καταρχάς άμεσα υπερδιπλασιάστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου. Ήτανε 4 και έγιναν 11. Και αυτό για να τρέξει ο έλεγχος με 1000, έτσι. Και κακά τα ψέματα, η υγεία δεν είναι προϊόν για να είναι στο ράφι και να πουλιέται με όρους επιθετικού μάρκετινγκ ή με τίτλους με εντυπωσιακά πριν και μετά στο Instagram. Το ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι όταν ένας πολίτης ψάχνει γιατρό, ψάχνει για εγκυρότητα, για ασφάλεια και φυσικά για επιστημονική γνώση. Σίγουρα πάντως δεν ψάχνει τον καλύτερο influencer. Εμείς λοιπόν επικοινωνήσαμε με τη Γενική Γραμματέα του Ιατρικού Συλλόγου, την κυρία Μαρία Χατζηδημητρίου, και μας είπε ότι σταδιακά όλοι θα ελεγχθούν, όλοι λέγοντας αυτοί οι 70 που εντοπίστηκαν να έχουν αυτές τις διαφημίσεις
χωρίς την πραγματικότητα από πίσω να έχουν την ειδικότητα ή και τη δυνατότητα που τους παρέχει ο νόμος, ώστε να δίνουν αυτές τις συμβουλές ή να φροντίζουν με αυτόν τον τρόπο ή να εφαρμόζουν και θεραπείες. Ωστόσο, πέρα από αυτή την προσπάθεια που θα κάνει ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, νομίζω ότι για μας είναι σημαντικό να μάθουμε και ποιοι είναι αυτοί που τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Από ποιους πρέπει να προστατευτούμε, ποιους πρέπει να εμπιστευτούμε. Αναμένουμε λοιπόν τα αποτελέσματα των ελέγχων με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τα σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, και μεγάλα νέα έρχονται σήμερα για την επιχειρηματικότητα και την τεχνολογία στη Βόρεια Ελλάδα. Η Θεσσαλονίκη μπαίνει δυναμικά στον παγκόσμιο χάρτη της αμυντικής τεχνολογίας. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του powergame.gr, ο γερμανικός κολοσσός Stark Defense δρομολογεί μια τεράστια επένδυση εκατομμυρίων ευρώ στην πόλη μας. Τι δηλαδή, δημιουργεί ένα υπερσύγχρονο Excellence Hub 2.000 τετραγωνικών μέτρων για την έρευνα, την ανάπτυξη και την παραγωγή μη επανδρομένων αμυντικών συστημάτων. Καλά ακούσατε. Η παραγωγή, μάλιστα, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, έχει ήδη ξεκινήσει σε μικρή κλίμακα, με στόχο η μονάδα να λειτουργεί στο 100% μέσα στον επόμενο χρόνο. Τα drones και τα συστήματα που θα φτιάχνονται εδώ δεν θα προορίζονται μόνο για την Ελλάδα, αλλά θα εξάγονται απευθείας σε χώρες του ΝΑΤΟ. Να, κάποιες συζητήσεις που έχουμε κάνει αναμεταξύ μας πολλές φορές στον καφέ, περπατώντας στην παραλία της Θεσσαλονίκης και αναρωτώμενοι γιατί τόσα χρόνια δεν βλέπουμε κάτι αντίστοιχο. Να σας πω ότι η επιλογή της Θεσσαλονίκης δεν είναι τυχαία. Η γερμανική εταιρεία ποντάρει στη στρατηγική γεωγραφική θέση της πόλης, αλλά κυρίως το εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό της, σχεδιάζοντας μάλιστα στενές συνεργασίες με τα πανεπιστήμια και τις τοπικές επιχειρήσεις. Το καλύτερο είναι ότι αυτή η επένδυση αναμένεται να φέρει δουλειές και μάλιστα υψηλής εξειδίκευσης. Μέχρι το 2028 η εταιρεία στοχεύει να απασχολεί μέχρι και 200 εργαζόμενους, από μηχανικούς αεροδιαστημικής μέχρι ειδικούς ηλεκτρονικών συστημάτων. Μακάρι να δούμε αυτήν την κίνηση και άλλες κινήσεις όπως είναι αυτή, να έχουμε περισσότερες πληροφορίες, περισσότερες λεπτομέρειες και να τις δούμε να πραγματώνονται. Αυτά όλα, κυρίες και κύριοι, είναι πολύ σημαντικά και τα περιμένουμε φυσικά. Μια σημαντική ανάσα για τη διεθνή αγορά ενέργειας, αλλά με το βλέμμα στραμμένο στο σκληρό διπλωματικό παζάρι. Αυξημένες ποσότητες αργού πετρελαίου διοχετεύτηκαν ξανά μέσω των στενών του Ορμούς, καθώς σε μία μόλις ημέρα διέσχισαν το πέρασμα περίπου 60 εμπορικά σκάφη. Πρόκειται για τον υψηλότερο όγκο από τις αρχές Ιουλίου. Μάλιστα, για την ασφάλειά τους, σχεδόν 40 από αυτά τα πλοία συντονίστηκαν άμεσα με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, επιτρέποντας την έξοδο 22 εκατομμυρίων βαρελιών. Την ίδια ώρα,
Στη Νέα Υόρκη, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη κάθονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων συζητώντας την ομαλοποίηση της ναυσιπλοείας με ταυτόχρονη άρση του αμερικανικού οικονομικού αποκλεισμού. Από τη μια, το Ιράν χρησιμοποιεί το κλείσιμο της Στρόφιγγας ως το απόλυτο όπλο πίεσης για να σώσει την οικονομία του από τις κυρώσεις. Από την άλλη, οι Ηνωμένες Πολιτείες καίγονται να σταθεροποιήσουν τις τιμές της ενέργειας. Και από την τρίτη, είμαστε εμείς που πληρώνουμε τα σπασμένα. Και μπορεί τα 60 πλοία να φέρνουν χαμόγελα, όμως η κανονικότητα απέχει ακόμα πολύ. Πριν από τα στρατιωτικά πλήγματα, από το σημείο περνούσαν καθημερινά 125 σκάφη, διακινώντας το 20% της παγκόσμιας τροφοδοσίας. Όσο η ασφάλεια του παγκόσμιου εμπορίου εξαρτάται από πολεμικά πλοία και όχι από τη διπλωματία, η ενεργειακή σταθερότητα του πλανήτη θα κρέμεται από μια πολύ λεπτή κλωστή. Εφτά σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, πάμε σε μουσική.

0: Τρέχεις να τα προλάβεις όλα. Νιώθεις ότι ο χρόνος δεν σου φτάνει ποτέ. Αυτόν τον μήνα, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε μια απαραίτητη παύση. Και αυτή θα είναι τη Δευτέρα 28 του μηνός, στις 6 το απόγευμα, στο κινηματοθέατρο Φαργκάνη, που υποδέχεται τη νέα ομιλία παράσταση της ψυχοθεραπεύτρης και συγγραφέως Νέλης Βυζαντιάδου, με τίτλο «Βιάζεσαι». Ή μάλλον «Βιάζεσαι», ρωτάει. Μια μοναδική βιωματική εμπειρία για να ανακαλύψουμε ξανά την αξία του τώρα. Τα έσοδα της βραδιάς θα διατεθούν στην Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία για την ενίσχυση του έργου της. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιώργο Μπέφα, Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης, και τον καλωσορίζω ευθύς αμέσως. Κύριε Μπέφα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Είστε καλά?
1: Δόξα τω Θεώ, εσείς.
0: Πολύ καλά κι εμείς. Θέλουμε λοιπόν να μάθουμε αρχικά για την Αντικαρκινική Εταιρεία και μετά να δούμε τι γίνεται με την παράσταση και όλα αυτά τα οποία είπα νωρίτερα.
1: Να σας πω λίγα λόγια, αν θέλετε, για την Πανελλήνια Αντικαρκινική Εταιρεία, για τις εκδηλώσεις, για τις ενέργειες που κάνει. Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, δεν ξέρω αν ακούμε, γιατί ακούω διπλά τον ήχο.
0: Ναι, ναι, ακούγεστε μια χαρά.
1: Ιδρύθηκε πριν από 70 περίπου χρόνια από προβεβλημένες προσωπικότητες της πατρίδας μας, υπό την καθοδήγηση του έμνηστου Γεώργιου Παπανικολάου, του καθηγητή Γεώργιου Παπανικολάου, με το τεστ ΠΑΠ. Στόχο είχε την ενημέρωση του πληθυσμού και των λειτουργών της υγείας για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση, την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ασθενών, την παροχή φιλοξενίας, καθοδήγησης και υγειονομικών υπηρεσιών σε ασθενείς, αλλά παράλληλα είχε και συμβουλευτικές υπηρεσίες προς την πολιτεία. Συμβούλευε δηλαδή η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία την πολιτεία πώς να ξεκινήσει τον αντικαρκινικό αγώνα. Εσείς, κυρία Χατζημανουήλ, είστε πολύ μικρότεροι και δεν θυμάμαι, δεν γνωρίζω αν θυμάστε, αλλά σε μένα έχουν χαραχθεί στη μνήμη μου δύο έρανοι, στους οποίους μας προέτρεπαν τότε να συμμετέχουμε οι γονείς και οι δάσκαλοι μας τα Σαββατοκύριακα. Τον έρανο υπέρ του Ερυθρού Σταυρού και τον έρανο για την Αντικαρκινική Εταιρεία. Όλα μα όλα τα χρήματα αυτά, τα έσοδα του έρανου, η Αντικαρκινική τα έθετε στη διάθεση του Υπουργείου Υγείας για την αγορά εξοπλισμού στα αντικαρκινικά τότε νοσοκομεία. Το 1980 ξεκίνησε η αντικαπνιστική εκστρατεία, φανταστείτε, πριν από 46 χρόνια από την Αντικαρκινική Εταιρεία, η οποία συνεχίζεται τώρα με μεγάλη δύναμη πανευρωπαϊκά και ιδίως διαβαλκανικά, με το Smoke Free Greece και τον καθηγητή Θεόδωρο Μπεχράκη, με εκστρατείες για τη μείωση του καπνίσματος. Βλέπετε, τελικά τα καταφέραμε και έχει μειωθεί πάρα πολύ το κάπνισμα και το άπνισμα, άτμισμα και ιδίως στους νέους.
0: Έχετε δίκιο.
1: Το 2022 η εταιρεία μας βραβεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως η καλύτερη εκστρατεία πρόληψης του καρκίνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι γνωρίζουμε για τις κινητές μονάδες πρόληψης, τους μαστογράφους, οι οποίοι αλωνίζουν όλη τη χώρα για πρόληψη κατά του καρκίνου του μαστού. Θα σας πω όμως και μερικές άλλες δράσεις, τεράστιες δράσεις, οι οποίες δεν είναι γνωστές Πανελλήνια. Υπάρχει στην Αθήνα κέντρο υποστήριξης, εκπαίδευσης και έρευνας στην ψυχοκοινωνική ογκολογία. Υπάρχει συμβουλευτικό τμήμα κληρονομικού καρκίνου. Υπάρχει τμήμα γνωνιμότητας σε νεοπλασματικούς ασθενείες. Υπάρχουν προγράμματα φιλοξενίας ογκολογικών ασθενών και των συγγενών τους. Εδώ πρωτοπορεί βέβαια το παράρτημα Θεσσαλονίκης, για το οποίο, αν θέλετε, θα σας μιλήσω με δύο λόγια αργότερα. Υπάρχει ανοιχτή γραμμή υποστήριξης ασθενών και των συγγενών τους. Εδώ και 22 χρόνια λειτουργούν κινητές μονάδες, όπως σας είπα, πρόληψης σε όλη την Ελλάδα. Και εδώ και κυρίως και 3 χρόνια λειτουργεί ένα κέντρο ημέρας παιδιών και εφήβων με νεοπλασματικές ασθένειες. Είναι η πρώτη μονάδα ψυχικής υγείας στη χώρα μας.
0: Κύριε Μπέφα, πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά και πιστεύω ότι και οι ακροατές μας πρώτη φορά ίσως τα ακούνε συγκεντρωμένα, έτσι πολύ ωραία μας τα είπατε. Θα θέλαμε να μάθουμε και λίγα πράγματα για το παράρτημα εδώ της Θεσσαλονίκης.
1: Έχουμε ένα ελάττωμα, το οποίο το λέω συνέχεια στην Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία. Δεν μπορούμε να προβάλλουμε, δεν έχουμε αυτό το... να προβάλλουμε τις δράσεις μας, να μάθει ο κόσμος το έργος μας. Θα σας πω αργότερα, θα σας πω δύο λόγια για τη Θεσσαλονίκη και θα σας αναφέρω απλά τι δράσεις έκανε το παράρτημα Θεσσαλονίκη μέσα σε ένα χρόνο. Δεν ξέρω πόσες από αυτές γνωρίζετε. Λοιπόν, πριν από 50 χρόνια περίπου δημιουργήθηκε το παράρτημα Βορείου Ελλάδος, το οποίο σιγά σιγά μετασχηματίστηκε σε παράρτημα Θεσσαλονίκης και το οποίο ιδρύθηκε από επιφανείς πολίτες της πόλης μας για να προωθήσει αποτελεσματικότερα τον αντικαρκινικό αγώνα. Ο αντιπρόεδρος της εταιρείας μας, ο αείμνηστος καθηγητής Αλέξανδρος Σημεωνίδης, ένας πολύ εμπνευσμένος άνθρωπος, εμπνεύστηκε και προώθησε τη δημιουργία του Θεαγένειου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου, το οποίο ξεκίνησε το 1957, μετατράπηκε σε ειδικό αντικαρκινικό νοσοκομείο και το 1963 εγκαινιάστηκε το πρώτο κτίριο με διευθυντή τον καθηγητή αυτόν τον Αλέξανδρο Σημεωνίδη. Και το 1985 εντάχθηκε στο ΕΣΥ. Τότε είναι που και η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία της Θεσσαλονίκης δραστηριοποιήθηκε έντονα, νίκιαζε διαμερίσματα, νίκιαζε μια ιδιωτική κλινική για τη φιλοξενία ασθενών και των συγγενών τους που ερχόντουσαν από την επαρχία και έκαναν θεραπείες στη Θεσσαλονίκη. Ας μην ξεχνάμε ότι με τον αντικαρκινικό έρανο της εταιρείας μας συγκαταλεγόμαστε ανάμεσα στους μεγάλους δωρητές του Θεαγενείου. Το 1994, δηλαδή πριν από 32 χρόνια, με επικεφαλή στον αείμνηστο καθηγητή Γιώργιο Φόρογλου, αγοράστηκε μια πολύ μεγάλη έκταση στην Πηλαία της Θεσσαλονίκης, με χρήματα δικά μας, της αντικαρκινικής βέβαια, και για να αναγερθεί ο ξενώνας καρκινοπαθών Βορείου Ελλάδος, ο οποίος σιγά σιγά ολοκληρώθηκε και έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του σε δεκάδες χιλιάδες ασθενείς. Ήταν συγκινητική η προσπάθεια και η συμβολή χιλιάδων Θεσσαλονικαίων για τον αγώνα αυτό. Τα κτίρια σιγά σιγά αυτά έγιναν ένα τεράστιο συγκρότημα με ξενώνες και αίθουσες νοσηλείας. Σε κάποια στιγμή τα χρήματα τελείωσαν, είχαν φτιαχτεί όλα αυτά, αλλά έπρεπε να μετασχηματιστούν. Μετά από πρωτοβουλία μας, γνωρίζοντας τις ανάγκες των ασθενών που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία στο Θεαγένειο, απευθυνθήκαμε στην ευεργέτιδα της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, την κυρία Μαριάννα Λάτσι, η οποία συμφώνησε να χρηματοδοτήσει και να διασκευάσει μέσα την κλινική αυτή, την οποία την δώσαμε δωρεάν για 15 χρόνια στο Θεαγένειο Νοσοκομείο για να αποσυμφορήσουμε τον ένατο του όροφο και να γίνονται πλέον οι θεραπείες, οι χημειοθεραπείες στο Νίκος Κούρκουλος σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Αυτές έχουν τώρα εμπλουτιστεί με ρομπότ, έχει γίνει κάτι το θαυμάσιο. Περίπου 200 ασθενείς την ημέρα κάνουν χημειοθεραπεία στο
0: Θεαγένειο.
1: Στο Νίκος Κούρκουλος.
0: Στο Νίκος Κούρκουλος συγκεκριμένα, ναι.
1: Έχει αποσυμφορηθεί το Νίκος Κούρκουλος. Αυτά λοιπόν.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Από το 21 στο Θεαγένειο και προχωράμε. Αν θέλετε έτσι λίγο να σας ιντριγκάρω, να σας πω τις εκδηλώσεις των τελευταίων 12 μηνών.
0: Κύριε Μπέφα, πάμε λίγο να πούμε αυτά που μας ενδιαφέρουν τώρα για τη Δευτέρα.
1: Ωραία,
0: και εφόσον μας μείνει χρόνος, να πούμε ωραία. Και ότι κάνατε, γιατί είμαι βέβαιη ότι Κάνατε πολλά πράγματα, γνωρίζω και προσωπικά και το ενδιαφέρον σας και τον αγώνα σας. Θέλω λίγο να μείνουμε όμως για τους ακροατές μας σε αυτά που είναι να γίνει όπως τη θέλετε. Δευτέρα. Και θέλω να μου πείτε πώς προέκυψε η ιδέα της θεατρικής ομιλίας με την κυρία Βυζαντιάδου ως μέσο για την ενίσχυση του έργου της αντικαρκινικής. Ποιο είναι το κεντρικό μήνυμα που θέλετε να εισπράξει ο θεατής φεύγοντας τελικά από το Φαργκάνι?
1: Η αγαπημένη και ιδιαίτερα ταλαντούχα ψυχοθεραπεύτρια συγγραφέας κυρία Νέλη Βυζαντιάδου είναι συνεργάτης μας, είναι εθελόντρια της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Στις συζητήσεις μας έπεσε η ιδέα πως διαδραστικά είναι πολύ πιο εύκολο να περάσει τα μηνύματα που θέλουμε. Έτσι σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, λόγω του ότι μεσαλαβούσε και το καλοκαίρι, οργανώθηκε αυτή η ομιλία παράσταση, η οποία, επιτρέψτε μου να πω, πιστεύω θα αφήσει εποχή, γιατί ελπίζουμε να γίνουν βιώματα σε όλου μας μηδενός εξαιρουμένου και ημών τα μηνύματα που θέλουμε να περάσουν.
0: Ο τίτλος της παράστασης είναι «Βιάζεσαι», ρωτάει. «Βιάζεσαι»?
1: Ναι, 2-3 ερωτηματικά.
0: Έτσι. Στην καθημερινότητα τρέχουμε διαρκώς. Πώς συνδέεται αυτή η βιασύνη με την ποιότητα ζωής και την πρόληψη σοβαρών ασθενειών όπως είναι ο καρκίνος?
1: Κυρία Χατζημανουήλη, η παράσταση αυτή είναι μια ιδιαίτερη παράσταση. Μας καλεί να σταματήσουμε για λίγο και να κοιτάξουμε τη ζωή διαφορετικά. Να δούμε τι θα κάναμε αν γνωρίζαμε πως ο χρόνος μας δεν είναι απεριόριστος. Πολύ συχνά λέμε «δεν προλαβαίνω». Πόσες φορές αναβάλουμε μια αγκαλιά, ένα σ' αγαπώ, μια συνάντηση, ένα όνειρο, πιστεύοντας πως θα έχουμε χρόνο αύριο να το πραγματοποιήσουμε? Το «βιάζεσαι», αγαπητή κυρία Χατζημανουήλ, αγαπητή Μάρνη, δεν είναι απλά μια θεατρική παράσταση. Είναι μια πρόσκληση για παύση. Είναι μια αφορμή να αναρωτηθούμε πόσο πραγματικά ζούμε μέσα στην καθημερινότητα και πόσο συχνά αφήνουμε το χρόνο να περνά, κυνηγώντας όλα όσα θεωρούμε επίγοντα και ξεχνώντας αυτά που είναι τα πιο σημαντικά. Και εγώ το κάνω αυτό βέβαια, όπως όλοι μας. Οι άνθρωποι με έντονο καθημερινό στρες καταφεύγουν συνήθως σε συνήθειες που αποτελούν γνωστούς παράγοντες κινδύνου για καρκινογέννηση. Κάπνισμα, υπερβολικό αλκοόλ, κακή διατροφή, έλλειψη ύπνου. Και έχει αποδειχθεί ότι το χρόνιο στρες επηρεάζει αρνητικά το σώμα, προκαλώντας ανάπτυξη φλεγμονών. Ενεργοποιεί παραγωγή ορμονών με τρόπο που το σώμα δεν είναι σχεδιασμένο να διαχειριστεί. Πολλές έρευνες έχουν δείξει πως η ενεργοποίηση αυτών των οδών αλλοιώνει το μεταβολισμό, μειώνει το μήκος των τελομερών, τα οποία και προστατεύουν τις βλάβες στο DNA μας.
0: Mm-hmm. Να έρθω τώρα σε μία άλλη ερώτηση. Τα έσοδα της παράστασης θα διατεθούν για το έργο του παραρτήματος. Θέλω να μου πείτε, κύριε Μπέφα, ποιες είναι οι άμεσες προτεραιότητες και οι ανάγκες των ασθενών που πρόκειται να καλυφθούν από αυτούς τους πόρους?
1: Βασικά είναι η συνέχιση του έργου μας, γιατί όπως θα γνωρίζετε η αντικαρκινική δεν χρηματοδοτείται από κανέναν, ούτε από το κράτος. Εμείς προσφέρουμε στο κράτος. Τα έσοδά μας είναι από αυτές τις εκδηλώσεις και από δωρεές μελών και φίλων. Προηγουμένως σας είπα για τη μονάδα ημερήσιας νοσηλείας Νίκος Κούρκουλος στα κτίρια της αντικαρκινικής στην Πηλαία, τα οποία προσφέραμε χωρίς ανταλλάγματα. 200 περίπου ασθενείς ημερησίως, 2.500 το μήνα κάνουν τη θεραπεία τους. Ένα από όλα αυτά τα κτίρια, το κτίριο Β του συγκροτήματος, δεν το δώσαμε στο Θεαγένιο. Το κρατήσαμε εμείς. Το όνειρό μας και ο επόμενος στόχος μας είναι να γίνει μια μονάδα, ένα κέντρο ανακουφιστικής φροντίδας ασθενών, αλλά και των συνανθρώπων μας, που έχουν ξεπεράσει πλέον αυτή την ασθένεια, γιατί είναι ασθένεια ο καρκίνος.
0: Mm-hmm.
1: Θεραπεύεται ο καρκίνος.
0: Ναι.
1: Σχεδιάζουμε στη μονάδα αυτή να υπάρχουν ιατρία, ψυχολογική υποστήριξη και πολλές άλλες δραστηριότητες. Προσφορά από εθελοντές μας θα γίνονται όλα αυτά, όπως αίθουσες για ευεξία και φυσική κατάσταση, αισθητική περιποίηση, ενώ στον κάτω χώρο θα διασκευαστεί μια μεγάλη αίθουσα για εκδηλώσεις μας και ομιλίες. Για το έργο αυτό ήδη έχουμε στείλει πρόταση συνεργασίας στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και στον Παναγιώτατο Ποιμενάρχη μας κύριο Φιλόκτεο, λόγω του προσωπικού του ενδιαφέροντος. Και μην ξεχνάμε ότι ο Παναγιώτατος είναι μέλος του Διοικητικού μας Συμβουλίου και πάντα παρήψατε στις συνεδριάσεις του συμβουλίου μου ως με εκπρόσωπό του.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό, κυρία Χατζημανουήλ, είναι το όνειρό μας. Και θα γίνουν πολλές, πάρα πολλές εκδηλώσεις για να μαζευτούν τα χρήματα που χρειάζονται για την υλοποίησή του.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, κύριε Μπέφα. Εγώ θέλω να υπενθυμίσουμε λίγο στους ακροατές μας ότι είναι αυτή τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα. Ακριβώς. Στο κίνημα το θέατρο Φαργκάνη. Είναι ένα μικρό κόστος σχετικά η γενική είσοδος.
1: 10 ευρώ.
0: Είναι 10 ευρώ. Αξίζει να σταματάμε το χρόνο για καλό σκοπό, έτσι δεν είναι, να μην βιαζόμαστε.
1: Ακριβώς.
0: Θα μπορέσετε έτσι μέσα σε 1-2 λεπτά να μου πείτε αυτό που προτείνατε νωρίτερα για να με ιντριγκάρετε, για να μου πείτε 2-3 δικές σας προηγούμενες δράσεις που έχετε κάνει, έχετε κάποια στο μυαλό σας?
1: Το τελευταίο δεκάμινο έχει γίνει μια μεγάλη εκδήλωση ενημέρωση στο μετρό της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
1: Έχει γίνει συμπόσιο μαζί με την Ανδρολογική Εταιρεία με τίτλο «Μαζί στον κύκλο της ζωής». Έχει γίνει αντικαπνιστική καμπάνια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Οι μέρες υγείας μαζί με τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκη στην πλατεία Αριστοτέλους. Καρκίνος μαστού, μεγάλη εκδήλωση η οποία ξεκίνησε με ανοιχτή συζήτηση σε θέματα ψυχοογκολογίας με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων και συντονίστρια την τότε διευθύντρια της ΕΡΤΡΙΑ, τη Σύνθια της Άπικα, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, άλλος χορηγός μας, όπως και ο Δήμος Θεσσαλονίκης και ο Δήμαρχός μας είναι χορηγός μας και πάντα μας συντρέχει σε όλες μας τις εκδηλώσεις. Και εν συνεχεία έγινε μια μουσικοθεατρική εκδήλωση στο χώρο του Λευκού Πύργου, ο οποίος είχε φωταγωγηθεί, ενώ παράλληλα στο χώρο υπήρχαν περίπτερα με υλικό πρόληψης. Γίνεται κατάρτιση ενημέρωσης σχολικών μονάδων. Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στη μονάδα ημερήσιας νοσηλείας Νίκος Κούρκουλος. Εκδήλωση κοπής βασιλόπιτας από τον Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης με πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη.
0: Εντάξει, κύριε Μπέφα, νομίζω έχουμε πάρει μια γεύση. Εντάξει, νομίζω ότι να μην τα πούμε όλα δεν πειράζει. Είναι ήδη πολλά. Φτάσατε. Ναι, εντάξει, ένας καλός μήνας ο Απρίλιος για να μείνουμε εκεί. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε ότι είναι και ένας μήνας που αρχίζει και ανοίγει η καρδιά μας, γιατί είναι πιο έντονο κοντά μας το καλοκαίρι. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Πέρασε και ο χρόνος, δεν είναι τίποτα. Καταλαβαίνετε.
1: Να
0: είστε καλά.
1: Δευτέρα. Λόγια, αν μου επιτρέπετε, γυρίζοντας ξανά στην εκδήλωση της Δευτέρας.
0: Να είναι όμως δύο, κύριε Μπέφα, σας παρακαλώ πολύ.
1: Ένα θα είναι.
0: Ωραία, ωραία.
1: Αυτή η εκδήλωση πρέπει να τονίσω για την αξία του χρόνου της ζωής μας και για το ότι είναι τα έσοδα θα δοθούν στην Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, ότι η αξία του χρόνου στη ζωή μας αποκτά διαφορετική αξία, αποκτά και διαφορετική αξία η προσφορά.
0: Πολύ ωραία. Να είστε καλά, κύριε Μπέφα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Να
1: καλό
0: πάνε όλα καλά.
1: Καλό
0: σας βράδυ. Γεια σας, γεια σας.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
3: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την Εστία.
2: Θήτα FM 107,1.

0: 7 σημεία και τέρατα, και όπως είπαμε κυρίες και κύριοι, εδώ θα πούμε σήμερα για κάποιες εκδηλώσεις, και κάποιες από αυτές έχουν να κάνουν με την καρδιά του ποντιακού ελληνισμού που χτυπά ξανά στη Θεσσαλονίκη. Η Παπποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος μας προσκαλεί στο κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός της χρονιάς. Αύριο Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα θα δώσουμε όλοι μαζί ραντεβού στο PAOK Sports Arena για το επετειακό 20ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Σκεφτείτε τώρα. Αλλά τι να σκεφτείτε, θα έχουμε την ευκαιρία να το κουβεντιάσουμε αυτό με τον κύριο Γιώργο Βαριθυμιάδη, τον πρόεδρο της Παπποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, που καλωσορίζω ευθύς αμέσως. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας, όχι σου ακριβώς, κυρία Μάνη.
0: Σήμερα είχατε μια δύσκολη μέρα, ταξίδι, συνεντεύξεις τύπου, οργανώσεις, χαμός.
1: Όποιος θέλει να κάνει μεγάλα πράγματα, κάνει και μεγάλες θυσίες.
0: Σωστά, σωστά. Πείτε μου κάτι.
1: Οι αγώνες των ποντίων από τον ερχομό του στον ελλαδικό χώρο μόνο θυσίες κάνουν.
0: Έτσι, έχετε δίκιο. Μαζί σας είμαστε, σας αγαπάμε. Το Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών 20 χρόνια φέτος, έτσι, και είναι και αφιερωμένο στη μνήμη του ιδρυτή του, του Γιώργου του Παρχαρίδη. Πολλά και ωραία πράγματα, πολύ συναισθηματικά. Τι να πω, χιλιάδες νέοι να ανταμώνουν ξανά στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω, δώστε μου το χρώμα.
1: Καταρχήν είναι το 20ο φεστιβάλ, είναι, όπως αναφέρατε, στις 6.30 ώρα στο Sport Arena, στο παλατάκι του γήπεδου του ΠΑΟΚ. Η είσοδος είναι ελεύθερη, μπορούν να έρθουν ο καθένας που έχει την ευκαιρία και τον χρόνο να έρθει να δει αυτό το γεγονός, το οποίο γίνεται για 20η φορά, είναι για τέταρτη στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη συμπίπτει να ήταν και το πρώτο αλλά και το 20ο. Mm-hmm. Δυστυχώς όμως, επειδή φέτος 3 Φεβρουαρίου χάσαμε τον επίτιμο πρόεδρό μας, ο οποίος ήταν όχι μόνο επίτιμος, ήταν ο ιδρυτής, ο άνθρωπος που είχε όλη την ιδέα και
0: ένας γλυκός άνθρωπος, έτσι, κύριε Βαριθυμιάδη, ένας γλυκός άνθρωπος, έτσι, ναι, καλός άνθρωπος, επιστήμονας.
1: Καλός άνθρωπος. Και νομίζω ότι σε αυτόν η σύγχρονη ιστορία των ποντίων θα μιλάει για τον κύριο Γιώργο Παρχαρίδη, ο οποίος νομίζω ότι άφησε το αποτύπωμά του τόσο, ώστε αυτό δεν μπορεί να σβηστεί με κάτι.
0: Έτσι, έτσι.
1: Ούτε ο χρόνος δεν μπορεί να το σβήσει.
0: Δεν θα το σβήσει, και όχι μόνο για τους πόντιους, γενικά εδώ στη Θεσσαλονίκη. Το Γιώργο τον Παρχαρίδη, ο κόσμος τον αγάπησε, τον εμπιστεύτηκε, ένας άνθρωπος ο οποίος γενικά ήταν και φιλέσπλαχνος και κοντά στον κόσμο, κοντά στον άνθρωπο και ως γιατρός.
1: Να σας το πω με δύο λέξεις.
0: Να μου το πείτε,
1: ήταν,
0: ναι.
1: Ήταν ο άνθρωπος που είχε όραμα, το μετέφερε στις επόμενες γενιές, σε αντιστοιχεία ότι η πολιτική μας σήμερα, εγώ χωρίς να θέλω να πω να λειτουργήσω είτε να κατακρίνω, σε αντιστοιχεία λοιπόν η πολιτική μας σήμερα δεν έχουν όραμα. Ο Παρχαρίδης λοιπόν, αυτή είναι η διαφορά που έκανε, ότι είχε το όραμα, το τόλμησε, το δημιούργησε
0: και το πέτυχε.
1: Και σήμερα υπάρχει μια Παπποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος που με 2.200 χορευτές και πλέον θα είναι στην αυριανή εκδήλωση, που θα χορεύω στην κύκλο. Και μέσα από αυτόν τον κύκλο θα στείλουν το μήνυμα της ενότητας, ότι δεν ξεχνάνε, γιατί εμείς δεν χορεύουμε μόνο, αλλά μέσα από το χορό στέλνουμε και τα μηνύματα για την γενοκτονία, και ότι δεν ξεχνάμε τους προγόνους μας.
0: Αυτό που καταφέρνετε να συγκεντρώνετε ασφυκτικά, θα έλεγα εγώ, μέσα στο PAOK Sports Arena και γενικότερα, χιλιάδες χορευτές της νέας γενιάς, θέλω να μου πείτε πώς καταφέρνετε και κρατάτε τόσο ζωντανή τη σπίθα της παράδοσης και της ποντιακής ταυτότητας, και ειδικά στα παιδιά του σήμερα.
1: Έχετε πολύ δίκιο, και θα σας πω το σημαντικότερο από όλα. Επειδή αυτοί οι νέοι που θα τα καταξέψουν από κάθε γωνιά της Ελλάδος, θα είναι μια μισή και δυόμιση ημέρες, αυτοί που είναι από τα νησιά θέλουν μια πλέον ημέρα, θα ταξιδέψουν από κάθε γωνιά της Ελλάδος με ιδία έξοδα για να έρθουν να συμμετέχουν, και πολλά παιδιά που δεν θέλαν φέτος, γιατί ίσως είναι και το 20ο τους, Μόνο και μόνο επειδή ήταν στη μνήμη του Παρχαρίδη, θα δώσουν το δυναμικό παρόν, γιατί αυτός είναι ένας φόρος τιμής στον άνθρωπο αυτόν. Αυτά τα παιδιά λοιπόν, από όλη την Ελλάδα, θα ταξιδέψουν με τόσο αγάπη. Φανταστείτε τώρα, σμίγουν παιδιά, που είναι μια γιορτή νεολαίας που έρχονται από τα νησιά μας, από την υπηρετική Ελλάδα, από την περιφέρεια, εξαιρετός μεγέθους και μήκους και πλάτους, Ανατολή, Δύση, Βορρά-Νότο.
0: Απίστευτο.
1: Για να ανταμώσουν σε έναν κύκλο οι οποίοι ίσως δεν έχουν ξαναβρεθεί ποτέ μαζί.
0: Ναι.
1: Είναι ένα εκπληκτικό, και αν το δείτε αυτό το σαλιγκάρι πώς μεγαλώνει και γιγαντώνεται μέσα εκεί και νομίζετε ότι θα εκραγεί το γήπεδο, ότι δεν τους χωράει και νομίζω ότι κάτι πάει να ανοίξει.
0: Ναι, μα δεν είπα τυχαία αυτή τη λέξη ασφυκτικά, ναι, ότι όπου, ναι, και γενικότερα όπου σας έχω συναντήσει, είναι τρομερό αυτό που γίνεται, πραγματικά.
1: Είναι το μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός της χώρας, δεν υπάρχει, ναι, ναι, κάτι τρομερό παρόμοιο του, και δεν είναι μόνο των ποντίων, αλλά γενικότερα.
0: Και δηλαδή και πόντια που δεν είμαι, όταν βρίσκομαι έτσι σε μια τέτοια περίσταση δικιά σας, νιώθω να χτυπάει η καρδιά μου με δύναμη. Πώς να το πω.
1: Ναι. Λοιπόν, για να πω και κάποια στοιχεία του φεστιβάλ.
0: Ναι, να δώσετε βεβαίως.
1: Θα μιλήσουμε και μέσω από μια θεατρική παράσταση μικρούλα, μέσα από το τραγούδι, μέσα τρεις γενιές καλλιτεχνών θα πούνε ένα τραγούδι, οποίοι θα είναι τρεις γενιές καλλιτεχνών διαφορετικές ηλικίες.
0: Ναι.
1: Από αυτούς που σπουδάζουν, γιατί σήμερα η μουσική μας, οι περισσότεροι, αν και στα μουσικά σχολεία πλέον είναι, δεν είναι μόνο οι αυτοδιδακτοί, αλλά είναι και μουσικά καταρτισμένοι, στο οποίο αυτό είναι, μας δίνει δύναμη στο ότι δεν θα χαθεί συνέχεια.
0: Ναι.
1: Επομένως, θα έχουμε μηνύματα με τραγουδιστή που θα έρθει από τον Πόντο, ώστε να τραγουδήσει μαζί με τον Στεφανίδη ένα τραγούδι που θα δείχνουμε ότι ενώνουμε τη μία πατρίδα με την άλλη. Ναι. Χωρίς να είναι πολιτικό το μήνυμα, το μήνυμα εμείς είναι, όλα τα μηνύματα είναι πολιτιστικά και δεν είναι ούτε ρατσιστικά, ούτε του μίσους, ούτε τίποτα. Εμείς κηρύττουμε την αγάπη, δεν μιλάμε για μίσος, απλά ζητάμε μια συγγνώμη για τους προγόνους μας από τους Τούρκους, τους σημερινούς πολιτικούς, ώστε και αυτοί να ηρεμήσουν όλοι οι άνθρωποι και οι ψυχές αυτές που από τους 353.000 οι περισσότεροι μείνανε άταφοι.
0: Ναι, ναι. Να σας πάω λίγο στο κομμάτι της γαστρονομίας που δεν είπαμε τίποτα, γιατί αύριο στην ουσία θα δώσετε μεγάλη βαρύτητα και στην ποντιακή γαστρονομία. Και η ποντιακή γαστρονομία είναι πολύ ιδιαίτερη και αυτή, έτσι. Ή την Κυριακή.
1: Την Κυριακή το πρωί.
0: Ναι.
1: Εμείς θέλω να ευχαριστήσω από αυτό το βήμα και την κυρία Χρυσαράπογλου, τη δήμαρχο της Καλαμαριάς, η οποία ενώ ήταν πρώτα να γίνει στην Αριστοτέλους, αλλά δεν θα γίνει και γιατί δεν υπήρχε συνεννόηση και η βοήθεια από το Δήμο Θεσσαλονίκης, οι οποίοι δεν ξέρουμε για ποιους λόγους μάλλον δεν έχουν τη συνεργασία και σε όλο αυτό το επίπεδο, ώστε να μπορούν να δώσουν πράγμα για να γίνει μια εκδήλωση. Όταν ταξιδεύει κάποιος είτε από την Αττική, είτε από τη Δυτική Μακεδονία, είτε από την Ανατολική, εθελοντικά να συμμετέχει εκεί, και ένας Δήμος απλά σου δίνει τον χώρο της πλατείας και δεν προσφέρει κάτι άλλο, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Επομένως, η κυρία Ράπογλου, επειδή δίνοντας όλο αυτό, μεταφέραμε την εκδήλωση από την Αριστοτέλους και θα πάμε
0: στην Καλαμαριά,
1: Καλαμαριά, που είναι μια προσφυγική πόλη, και με πολύ αγάπη και με ζέση το αγκάλιασαν και τα σωματεία και τα τοπικά της Καλαμαριάς, αλλά κυρίως η Δήμαρχος. Οι άνθρωποι αυτοί, όλοι οι εθελοντές, θα έρθουν εκεί να δημιουργήσουν αυτά τα ποντιακά εδέσματα, ώστε να τα προσφέρουν δωρεάν στον κόσμο. Συν αυτό θα έχει και μουσική από τα παιδιά αυτούς τους εράτες τέχνες, παρένθεση επαγγελματίες δικούς μας, οι οποίοι θα χορεύουν, θα έχει μουσική, φαΐ, ιτανωμένο σουρβά, και θα έχουν πράγματα τα οποία εκεί. Αυτό λοιπόν, γιατί το κάνουμε αυτό τα τελευταία 4 χρόνια, γιατί μπορούσαμε να πάμε σε μια περιοχή στην Καρδίτσα, να πάμε να χορέψουμε το φεστιβάλ και να φύγουμε και να μην έχει πάρει χαμπάρι η τοπική κοινωνία της Καρδίτσας. Άρα εμείς την επόμενη μέρα, αυτό που κάναμε στην Καρδίτσα, αυτό που κάναμε στην Πάτρα, αυτό που κάνουμε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη σήμερα, ο κόσμος, αυτός που δεν ξέρει, για να έχει τα μέσα να ενημερωθεί ότι πρέπει να πάει στο Παλαδάκι να δει κάτι, ίσως και να μην έχει πάρει χαμπάρι ότι έγινε ένα φεστιβάλ. Ενώ με αυτό το πράγμα που θα γίνεται την επόμενη μέρα με το γαστρονομικό κομμάτι, μένει το αποτύπωμα του Πόντου, ότι από εδώ πέρασαν οι Πόντοι, αφήσαν το αποτύπωμά τους και γαστρονομικά. Και επομένως είναι αυτό που δείχνει και την εικόνα, αλλά γενικότερα και όλο αυτό το κομμάτι που νομίζουμε ότι είναι σημαντικό να το μάθει και ο υπόλοιπος ελληνισμός.
0: Άρα στην ουσία με αυτόν τον τρόπο, έτσι με αυτά που μου είπατε κιόλας, κάνετε και ένα κάλεσμα στον κόσμο. Στέλνετε ένα μήνυμα, ας το πούμε, σε κάθε Θεσσαλονικαία.
1: Είναι ανοιχτό το προσκλητήριο σε όλους.
0: Έτσι. Ότι καλό είναι αυτό το Σαββατοκύριακο να έρθει στις εκδηλώσεις σας και για να χορέψει, ξέρει δεν ξέρει ποντιακά, και για να φάει και για να δει θέατρο και για να διασκεδάσει γενικότερα και για υποστήριξη.
1: Ακριβώς, και να ξέρετε ότι μέσα σε αυτά τα 2.200 παιδιά ένα 25% είναι με πόντι. Ξέρετε, πλέον το φεστιβάλ έχει γίνει θεσμός και το να είσαι πόντιο σε αυτή την περίοδο, εγώ δεν το λέω επειδή είμαστε εμείς, αλλά πλέον έχει γίνει μόδα αυτό το πράγμα και συμμετέχουν πάρα πολλοί με πόντι, είτε στους συλλόγους μας, στους πρωτοβάθμιους, αλλά και γενικότερα στο φεστιβάλ βλέπουμε πάρα πολλά παιδιά που δεν είναι πόντι, οι οποίοι έρχονται να ζήσουν αυτό, αυτή τη γιορτή νεολαίας και όχι μόνο, και να έρθουν να συμμετέχουν.
0: Μάλιστα. Κύριε Βαρυθμιάδη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή, να ευχηθώ να πάει πολύ καλά που είναι βέβαιο ότι θα πάει και γεροί να είμαστε, θα έρθω κι εγώ να χορέψω.
1: Να το καλό να έρθετε, εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που μας δίνετε και το βήμα πραγματικά και στην εκπομπή, επειδή είναι και καινούργια εκπομπή από ό,τι ξέρουμε και
0: έτσι, έτσι, όπως ακριβώς το λέτε.
1: Εύχομαι να έχετε επιτυχίες.
0: Πιστεύω να είναι καλό το ποδαρικό σας, έτσι.
1: Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα είμαστε κοντά σας ό,τι χρειαστείτε πραγματικά και όπου μπορούμε να βοηθήσουμε κι εμείς θα το κάνουμε με πολύ αγάπη.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να περάσετε πολύ ωραία και θα τα πούμε στην πρώτη ευκαιρία. Καλό σας βράδυ. Γεια σας επίσης.
1: Καλή δύναμη σε όλους.
0: Γεια σας.

Να σας πω ότι την Δευτέρα το απόγευμα ο συνάδελφος ο Στρατής Λιμιός θα παρουσιάσει το βιβλίο του στο Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο με τίτλο «Ακριβή μου γαλήνη». Όποιος θέλει μπορεί να πάει και να παρακολουθήσει την εκδήλωση. Να πω ότι υπάρχει στις 4 Οκτωβρίου προγραμματισμένη η ανάβαση του Χορτιάτη, ένας ποδηλατικός αγώνας στη μνήμη του Αναστάσιου Παναγιωτίδη, που το διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Ένωση Ποδηλατικών Σωματείων Μακεδονίας, Θράκης και τον ΠΑΟΚ. Να σας πω για την ατομική έκθεση της κυρίας Τάσας Μπιτσάνη Πέτρου, που γίνεται στην αίθουσα τέχνης ΦΑΘ στην Αγία Σοφίας, με θέμα η νύφη του θερμαϊκού, ιστορία και γοητεία. Και να σας πω επίσης ότι περιμένουμε μια κακοκαιρία εξπρές, αυτό το άφησα για το κερασάκι στην τούρτα Κλεάνθη. Είπα να μην το πω, αλλά δεν γίνεται, γιατί πρέπει να το έχουμε στα υπόψη μας. Θα υπάρχουν ισχυρές βροχές, καταιγίδες, επιδείνωση του καιρού προβλέπει η μετεωρολογική υπηρεσία, κυρίως από τις βραδινές ώρες και από το βορειοδυτικά της χώρας. Αλλά αυτό δεν θα μας χαλάσει το Σαββατοκύριακο. Έχει και το project, το σχέδιο εκεί για το καπάνι. Έχει πολλά πολλά πολύ ωραία πράγματα. Φτάνει να μπείτε λίγο στις ιστοσελίδες έτσι και να ψάξετε, να ψαχτείτε, να δείτε τι ωραία πράγματα μπορείτε να παρακολουθήσετε. Θέατρα, κινηματογράφους, τα πάντα όλα. Λοιπόν, φτάσαμε εσείως στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ελπίζω να περάσετε καλά μαζί μας. Εμείς και τα 7 σημεία και τέρατα περάσαμε αρκετά καλά μαζί σας. Λοιπόν, από τον Κλεάνθη και από μένα θέλω να σας πω ένα ωραίο γεια σας, γιατί θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα στις 7 η ώρα. Και αμέσως τώρα η Χριστίνα Στεφανίδου θα έρθει εδώ για να σας πει το δελτίο ειδήσεων και ακολουθεί η Βασιλική Πολίτου. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Οκτώ FM. Είναι 8. 12. Ώρα να φεύγουν οι πρωινοί. Ο Βασίλης και Χαγιάς κάθε μεσημέρι στις 12. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Σταφανίδου. Παραδόθηκε στις αρχές ο 30χρονος κατηγορούμενος για την υπόθεση με το βαρύ οπλισμό που είχε εντοπιστεί σε αποθήκη στις Οικές. Λίγες ώρες μετά την έκδοση του βουλεύματος που αποφάσισε τελικά την προσωρινή κράτηση, ο 30χρονος συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του προσήλθε στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης προκειμένου να οδηγηθεί στις φυλακές. Υπενθυμίζεται ότι εχθές είχε συλληφθεί ο 36χρονος Τούρκος συγκατηγορούμενός του στην Καβάλα, όπου είχε μεταβεί και παρέμενε κρυμμένος. Στη φυλακή, ένας από τους 5 κατηγορούμενους για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη που φέσωνε το δημόσιο. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της πείρας δραστηριοποιούνταν μέσω εικονικών εταιριών, προκαλώντας ζημιά άνω των 13 εκατομμυρίων ευρώ στο ελληνικό δημόσιο. Να μπει τέλος στο αυτόφορο για τα 80 δεσιμπέλ σε καταστήματα εστίασης, ζητά το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Με επιστολή του προς τους αρμόδιους υπουργούς, το επιμελητήριο υπογραμμίζει την ανάγκη για εξυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για την ηχορύπανση από τα καταστήματα εστίασης. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρευσε σήμερα μετά από έκρηξη στην πλάκα. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, στον πρώτο όροφο του κτηρίου βρίσκονταν 4 τουρίστες και όχι 3 όπως είχε γίνει αρχικά γνωστό, με αποτέλεσμα οι αγνοούμενοι να ανεβαίνουν στους 6. Συνεχίζει να καίγεται το φορτηγό οχηματαγωγό ανοιχτά της Μυκόνου. 29 επιβαίνοντες επιβιβάστηκαν στις σωστικές λέμβους, παραλήφθηκαν από παραπλέοντα πλοία και είναι καλά στην υγεία τους. Πένθος στο ελληνικό μπάσκετ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο εμβληματικός προπονητής Σούλης Μαρκόπουλος. Υπήρξε προπονητής επί 40 χρόνια, τα περισσότερα στον ΠΑΟΚ, ενώ πέρασε και από τους πάγκους του Ηρακλή και του Άρη. Για έναν ευγενικό άνθρωπο και εργάτη του μπάσκετ έκανε λόγο ο Νίκος Γκάλης, εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλληπιτήρια. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Από σήμερα το βράδυ θα υπάρξουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα. Από αύριο η κακοκαιρία θα πλήξει τα νησιά του Ιωνίου και την Πελοπόννησο και την Κυριακή αναμένεται να πλήξει την περιοχή της Εύβοιας. Από την 1η του Οκτώβρη εντάσσονται όλες οι μικρότερες επιχειρήσεις στην υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση, μέτρο που αφορά κατά κύριο λόγο συναλλαγές χοντρικής μεταξύ επιχειρήσεων. Ισχύει η τρίμηνη μεταβατική περίοδος έως το τέλος Δεκεμβρίου. Συναγερμό σήμανε νωρίς το απόγευμα στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης για 3 ανήλικους που εγκλωβίστηκαν σε υπόγειο αγωγό. Αμέσως στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να τους απεγκλωβίσουν και να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο. Οι ανήλικοι είναι καλά στην υγεία τους.
0: Ο καιρός τώρα στον Θήτα FM 107,1.
1: Έθριος αυτή την ώρα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι με ένταση 3 μποφόρ και το θερμόμετρο στους 21 βαθμούς. Στην κεντρική Μακεδονία η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 24 βαθμούς, ενώ υπάρχει πιθανότητα επιδείνωσης με βροχές από το βράδυ. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.
0: Θήτα FM 107,1. Αυτή την Κυριακή η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μία άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Θήτα FM μέχρι τις 9. Βασιλική Πολίτου.

τέτοια μου κάνει ο Κλεάνθης Μανολάρας στο δευτερόλεπτο πριν ανοίξουμε τα μικρόφωνα και με προβληματίζει. Δηλαδή με ρωτάει σε κάποια φάση, λέει Βασιλική, λέει τώρα που είμαστε στον αέρα, όταν ανοίγει το κόκκινο λέει φωτάκι σε ενοχλεί. Και λέω τι να με ενοχλεί Κλεάνθη. Λέει μπορεί, λέει να σε τάβρος, ζυγός είμαι, μπορεί να σε τάβρος παραδείγματος χάρη και να σε ενοχλεί. Και λέω τι μου θύμισες τώρα, αλλά δεν θυμάμαι την ταινία. Ήταν μια ταινία πολύ παλιά τώρα. Μιλάμε δεκαετίας του 60, όχι 50, πρέπει να ήταν του 60, που ήταν η μαμά της Μέλανη Γκρίφιθ, η Τίπη Χέντρεν, αυτή που έπαιζε στα πουλιά του Χίτσκοκ και είχε παίξει σε μία άλλη ταινία με έναν άλλο πασίγνωστο ηθοποιό, πολύ ωραίο, αλλά δεν θυμάμαι το όνομά του, που αυτή υποτίθεται ήταν κλέφτρα, αλλά φοβόταν πάρα πολύ το κόκκινο, διότι είχε βιώσει ως κοριτσάκι τη δολοφονία των γονιών της και κάθε φορά που έβλεπε το κόκκινο έτρεμε. Και επειδή αυτή είχε γίνει μετά κλέφτρα και αυτός την ερωτεύτηκε, για να σταματήσει να κλέβει, όταν άνοιγε αυτή το χρηματοκιβώτιο, αυτός έβαζε ένα κόκκινο χρώμα, δεν ξέρω εγώ, ένα ζακετάκι, σάλι και αυτά και έτσι σταμάτησε και έγινε καλά. Τι θυμήθηκα, θα το ψάξω, αν το θυμηθώ να το πούμε από Δευτέρα. Μέχρι τότε καλά κρασιά. Καλησπέρα σε όλους, είμαστε στον Θήτα FM 107,1. Είμαι Βασιλική Βολίτου, με απλά λόγια θα τα πούμε και για την επόμενη ώρα. Θα πάμε και στα πολιτικά, θα έτσι διατρέξουμε και λίγο την ομιλία του Πρωθυπουργού. Θα δούμε και άλλα τα οποία προηγήθηκαν αυτές τις μέρες και δεν δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα. Κάθε φορά επιλέγουμε ένα θέμα να το αναλύουμε λίγο ειδικότερα. Και μετά τις 8.30 θα είναι κοντά μας ο διεθνολόγος, ο Κωνσταντίνος Πογιατζής, για να μιλήσουμε για την διεθνοπολιτική πραγματικότητα, η οποία καταλαβαίνουμε ότι αλλάζει συνεχώς και πρέπει να την παρακολουθούμε για να καταλαβαίνουμε ανά ώρα και στιγμή ή ενδεχομένως και μεσοπρόθεσμα που θα καταλήξουμε, για να μπορέσουμε να κρίνουμε και εμείς σωστά ποιος κάνει τις κατάλληλες κινήσεις. Διότι η διπλωματία είναι ένα εργαλείο, η πολιτική επίσης είναι ο μεγάλος φορέας που ενσωματώνει την διπλωματία και η πρόβλεψη είναι το μεγαλύτερο έτσι προσόν που πρέπει να έχει κάποιος για να πει ότι είναι επιτυχημένος πολιτικός. Γιατί ξέρω ότι ακούγεται το πολύ συχνό που το λέμε και εμείς και το παπαγαλίζουμε, δεν θυμάμαι ποιος γνωστός το έχει πει, μεγάλος. Μπορεί να ήταν και η Θάτσερ, μπορεί, που λένε ότι η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού. Είναι και αυτό, αλλά είναι λίγο πιο, σαν να λέμε, όχι ματαιόδοξο, το αντίθετο. Είναι λίγο πιο απελπιστικό να σκεφτείς ότι ό,τι μπορώ να κάνω, αυτό θα κάνω. Πρέπει να προβλέπεις για να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς για τον δικό σου τον τόπο, γιατί τα συμφέροντα του τόπου σου πάντα πρέπει να τα εξυπηρετείς και άλλες φορές να προσπαθείς να πείθεις άλλες χώρες ότι εδώ συγκλίνουν τα συμφέροντά σου. Όταν δεν συγκλίνουν τα συμφέροντά σου με τα συμφέροντα των άλλων χώρων, είναι δεδομένο ότι θα υπάρχουν αποκλήσεις. Λοιπόν, τώρα στα πολιτικά. Τι ήθελα να σας πω αυτές τις ημέρες, διότι ακούγονται πολλά διλήμματα. Είχαμε και από το παρελθόν το εξής γνωστό, η Μητσοτάκης η χάος. Αυτό αλλάζει λιγάκι μορφή. Η Μητσοτάκης δεν θα υπάρχει πολιτική ηγεσία, δεν θα υπάρχει αύριο και μέλλον. Μπορούμε να το προχωρήσουμε σε αυτά που λέει ο κύριος Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, θα μας την πέσουν οι Τούρκοι κτλ. Μετά από αυτό το δίλημα, όπου όλοι οι υπόλοιποι από τα υπόλοιπα κόμματα έπεσαν πάνω για να κατηγορήσουν αυτό το έτσι, σκληρό και θα λέγαμε και λίγο ότι είναι εκβιαστικό δίλημα, έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας και λέει ή εγώ ή κανείς, ο οποίος παρεμπιπτόντως έχει πει ότι θα κάνει ανοίγματα προς άλλες δυνάμεις, αλλά κατέληξε στο ίδιο εκβιαστικό δίλημα, δηλαδή ή εμείς ή κανείς, για να ανατρέψει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτά τα δύο αφηγήματα αλληλοσυμπληρώνονται, αλληλοτροφοδοτούνται. Και κύριε Αλέξη Τσίπρα, με αυτόν τον τρόπο δικαιολογείται και το διχαστικό του δίλημα που θέτει, ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία ή τέλος πάντων το Μέγαρο Μαξίμου. Όχι η Νέα Δημοκρατία, το Μέγαρο Μαξίμου. Έχουμε λοιπόν αυτά τα δύο. Το Πασόκ είναι σε άλλο mood, δηλαδή λέει ότι με μία ψήφο διαφορά. Όλοι ξέρουμε ότι αυτό, τουλάχιστον με βάση τις δημοσκοπήσεις και τα προγνωστικά, δεν πρόκειται να αφήσει. Αλλά έχει το δικό του, έχει χαράξει, ας πούμε, το δικό του αφήγημα, ότι όσο το δυνατό να μπορέσω να πάρω περισσότερη στήριξη από τον κόσμο, όσο το δυνατό να ανεβάσει το ποσοστό, να μην χάσω τη δεύτερη θέση, παρά ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είναι τώρα, έχει προσγειωθεί στην τρίτη θέση, αν και η τελευταία δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης έδειξε ενισχυμένα τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ και μειωμένα της ΕΛΑΣ, που δείχνει ότι κάπως γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα στη δεύτερη και την τρίτη θέση.
αλλά έχει αυτό το αφήγημα παρά τα άλλα φάλτσα και φάουλ του κυρίου Αυλονίτη που πρόσφατα πήγε στο Πασόκ. Είναι πιο καθαρό δηλαδή αυτό που λέει το αφήγημα Ανδρουλάκη, παρότι είναι επίσης ουτοπικό με βάση τα τώρα δεδομένα. Και έρχεται, και μου έκανε εντύπωση και αυτό, και έρχεται το τελευταίο, η συνέντευξη της Μαρίας Καριστιανού, που λέει ότι αν δεν με εμπιστευτεί ο κόσμος και δεν τα καταφέρουμε, τότε θα φύγω από τη χώρα. Και αυτό είναι εκβιαστικό κατά έναν τρόπο. Όχι γιατί σου λέει θα φύγω από τη χώρα, αλλά είναι σαν να σου λέει ο αρχηγός ενός κόμματος, συγκεκριμένα η κυρία Καριστιανού, η οποία βέβαια μπήκε σε αυτή τη θέση και τη στήριξε ο κόσμος, γιατί υποτίθεται ότι η επιλογή αυτή είναι κινηματική. Άσχετα αν μέχρι στιγμής έχει κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να καταστρέψει το πρώτο κινηματικό, έτσι φαντασιακό που είχε ο κόσμος για την ελπίδα για τη δημοκρατία. Και λέει ότι εγώ θα φύγω. Γιατί μόνο με εσάς, άρα είναι το αρχηγικό εδώ, μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Δηλαδή δεν θα ενδιαφερόταν να αλλάξει η κατάσταση. Όλοι θέλουμε να αλλάξει γενικά η κατάσταση. Έχουμε κουραστεί και η καθημερινότητά μας δεν είναι η καλύτερη και βλέπουμε ότι ο κόσμος είναι απογοητευμένος και ζητάει αλλαγή και ζητάει και προοπτική. Το γεγονός να σκεφτεί, να προβληματιστεί η ίδια η Καριστιανού, να βάλει τις δυνάμεις της, να τη συμπαρατάξει με κάποια άλλη δύναμη, δεν περνάει από το μυαλό της. Δηλαδή είναι μόνο αυτή ή μετά πάλι σαν να λέμε το χάος, αποσύρωμε. Είναι από τη μία και σαν να σαλπίζει ήττα προκαταβολικά, γιατί βλέπει τα ποσοστά της να πέφτουν, και είναι και σαν να εκβιάζει και η ίδια. Οπότε πρέπει να δούμε, και εμείς οι δημοσιογράφοι που τα παρακολουθούμε, να δούμε τελικά ποιος ακολουθεί την καλύτερη στρατηγική. Ο εκβιασμός βγαίνει? Όταν τα πράγματα δεν φτάσουν στα μη περαιτέρω, συνήθως δεν βγαίνει. Εκτός αν κάποιοι θέλουν να στήσουν έτσι στο νοητικό του μυαλού ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα, που μπορεί να μην είναι πραγματικό, και να συσπυρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερες δυνάμεις για να πάρουν και να ανεβάσουν όσο μπορούν και αυτοί τα δικά τους τα ποσοστά. Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο πολιτικό σχόλιο της εβδομάδας ουσιαστικά, που κλείνει σήμερα, όπως συνηθίζουμε να κάνουμε σαν να πηγαίνουμε σχολείο. Δεν κλείνει για όλους την Παρασκευή, για άλλους κλείνει αύριο Σάββατο. Έτσι κι αλλιώς οι περισσότεροι δουλεύουμε είτε 6 στα 7. Οι πιο δύσκολες έτσι δουλειές είναι αυτές που γίνονται 7 στα 7. Είναι πολύ δύσκολο αυτό, δεν αντέχεται. Αλλά δεν είναι μόνο το 8ωρο που είχαμε το ευλογημένο παλιά. Τώρα έχουμε περάσει στο 13ωρο που επίσης δεν αντέχεται. Το πρώτο λοιπόν σχόλιο ήταν αυτό. Θα ακούσουμε λίγη μουσική και επανερχόμαστε για να δούμε και τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον ΟΗΕ, αφού κάνουμε πρώτα μία μικρή επίσης αναδρομή στα λεγόμενα του κυρίου Μητσοτάκη σε συνέντευξη που έδωσε πριν από 3 μέρες στο Guardian σχετικά με τα γλυπτά του Παρθενώνα.

Λοιπόν, Κλεάνθη, δεν είναι το κόκκινο φωτάκι που μου αποσπά την προσοχή. Είναι αυτή η μικρή μύγα η οποία περιτριγυρίζει εδώ το στούντιο και μου λέει ο Κλεάνθης ότι είναι από τις 5 το απόγευμα. Πώς το καλό μπήκε στο στούντιο, εκτός αν την έφερα εγώ. Έχουμε και στο σπίτι μύγες τέτοιες μικρές, αφού κοιμάμαι με μία μυγοσκοτόστρα δίπλα από το κρεβάτι. Δεν είναι δυνατόν. Και κάνουν αυτόν τον ενοχλητικό ήχο, στα αυτή σου έρχονται, σαν τα κουνούπια. Είναι μικρούλες, εκτός αν είναι μεταλλαγμένες, τι να πούμε. Τα ηλεκτροφόρα, κάνει να τα λέμε αυτά, ήδη θα μας την πέσουν τίποτα φιλοζωικές, αν και αυτό είναι έντομο, αλλά λέω καμιά φορά. Τέλος πάντων, να ανοίξουμε κανένα παράθυρο, όχι να μπει ο ήλιος, να μπει λίγο κρύο για να φύγει έξω, αλλά τη ζέστη θέλει. Έχει κρυώσει όμως αρκετά. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι υποφερτή η θερμοκρασία. Είμαστε στους 20 βαθμούς Κελσίου. Άκουγα νωρίτερα τη Μάρνη που λέει ότι μετά τις 10.30 ενδεχομένως να βρέξει στη Θεσσαλονίκη. Το πρωί είχε πάρα πολύ κρύο. Μετά όμως έστρωσε λιγάκι η ατμόσφαιρα και η θερμοκρασία. Αν τυχόν βγείτε, να έχετε μαζί σας καλού κακού μία ομπρέλα. Τι λέγαμε λοιπόν, να κάνουμε άλλη μία έτσι μικρή περιήγηση στα παλαιότερα της εβδομάδας, αλλά τα οποία μπορούμε να τα σχολιάσουμε, διότι είναι και σύγχρονα. Και όταν μιλάμε για τα γλυπτά του Παρθενώνα, νομίζω είναι και πλέον επιτακτικά. Καλός ο Πρωθυπουργός, με άρθρο του στην Guardian, μίλησε για την ανάγκη επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα και την υποχρέωση του Βρετανικού Μουσείου να τα επιστρέψει, διότι είναι κλεμμένα. Αυτά έγιναν πριν από 2 μέρες, πότε έδωσε τη συνέντευξή του και δημοσιεύθηκε 3 μέρες και δημοσιεύθηκε προχθές στο Guardian. Και έρχεται, σαν να το ξέραν, έρχεται απάντηση μέσω Telegraph από την εφημερίδα, από τον Κάλιναν που είναι ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, ο οποίος γυρνάει και ανταπαντά με μία ατιμωτική πρόταση, δηλαδή να περάσει το Βρετανικό Μουσείο σε μία φάση δανεισμού των γλυπτών στην Ελλάδα για 1 χρόνο, τύπου της συμφωνίας που έχει υπογραφεί μεταξύ Βρετανίας και Γαλλίας για τα γλυπτά του, για την πατησερή του Μπαγιέ, δηλαδή να φύγουν από το Παρίσι και για 1 χρόνο να φιλοξενηθούν στην Βρετανία. Και το λέει αυτό ο κύριος Κάλιναν, επικαλούμενος αυτόν τον δανεισμό, ότι αυτός ο δανεισμός ο οποίος υπεγράφει, ολοκληρώνεται και τίθεται σε εφαρμογή, είναι το ιδανικό παράδειγμα της πολιτιστικής συνεργασίας. Όλα έτσι τα έχουμε βρει, πολιτιστική συνεργασία, κρύβοντας φυσικά κάτω από το χαλί, όπως το κάνει όλα αυτά τα χρόνια η Βρετανία, της αλήθειας που είναι το καθαρό κλέψιμο των γλυπτών από τον Έλγιν, που τα κρατάνε χωρίς κανένα δικαίωμα στο Λονδίνο. Αυτό τώρα θα πει κάποιος, δεν το ξέρουμε και εμείς όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν ζητάμε να επιστραφούνε. Κοιτάξτε, ψάχνοντας το λίγο, επειδή ξέρουμε και τους αγώνες που έχουν γίνει στο παρελθόν, τη Μελίνα Μερκούρη, τη φωνή της ακόμα και τώρα την ακούνε και την ακούμε, είτε κάποιοι το παρακολουθούν πλέον από όσα σώζονται μέσω διαδικτύου, γιατί είναι πιο νέοι σε ηλικία, οι μεγαλύτεροι θυμούνται τους αγώνες που έχει και για τον πολιτισμό που έχει κάνει. Και όχι μόνο σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή και στο κομμάτι της καθιέρωσης ορισμένων μνημείων ως πολιτιστικής κληρονομιάς και εδώ στη Θεσσαλονίκη, για να μην αλλοιωθεί ο χαρακτήρας τους, έγιναν επί Υπουργείας Πολιτισμού από την Μελίνα Μερκούρη. Αυτή δεν ήταν η εθνική γραμμή, αυτή ήταν όλες τις προηγούμενες δεκαετίες, πλην όμως των δεκαετιών των αρχών του 21ου αιώνα. Όταν δηλαδή από το 2001... είχε πει μια αμίμητη φράση στο Μπλερ, ο τότε πρωθυπουργός ο Σιμίτης, πείτε και κανένα λόγο για τα γλυπτά, γιατί έχουμε μπροστά μας και εκλογές. Και έκτοτε, από το 2001, ξεκίνησε μια αλλίωση της εθνικής γραμμής, ότι μπορούμε να περάσουμε σε μια τύπου συνεννόηση με το Βρετανικό Μουσείο περί δανεισμού. Αν το κάνουμε όμως αυτό λεγόταν επί διαφόρων υπουργών από το 2001 μέχρι που σταμάτησε τώρα
Αυτό μπορεί να γίνεται βέβαια και για πολιτικούς λόγους, από τη στιγμή που έχουμε τον Πρωθυπουργό να λέει για επανένωση, γιατί και η κυρία Μενδώνη, ή στο παρελθόν, αν θυμάστε και λίγο πριν το 9 που είχε πει ο Ρίση Σούναξ τον Κυριάκο Μητσοτάκη που τον είχε αφήσει, γιατί ήταν να συναντηθούν στο Λονδίνο τον Νοέμβριο του 2023. Το θυμάστε, γιατί πάλι είχε πει ο Πρωθυπουργός για το κομμάτι της επανένωσης, ενώ λίγο νωρίτερα υπήρχαν συζητήσεις μεταξύ Ελλάδας και Βρετανικού Μουσείου για τύπου δανεισμού. Και ξεσηκώθηκαν πάρα πολλοί από εδώ, από την Ελλάδα, και λένε: αν το κάνετε αυτό και μιλήσετε για δανεισμό, τότε σημαίνει ότι αναγνωρίζετε την κυριότητα στο Βρετανικό Μουσείο. Ότι αυτοί δηλαδή έχουν την κυριότητα, είναι δικά τους, και εσείς για ένα διάστημα, πόσα χρόνια, ένα χρόνο θέλετε, δύο χρόνια θέλετε, τρία χρόνια θέλετε, θα τα έχετε, αλλά θα τα επιστρέψετε. Είναι αυτό που γίνεται, παρένθεση, με την Μονή Σινά στο Άγιο Όρος, και προσπαθούν να βρουν μία μόντα να το κάνουν τύπου διπλής κυριότητας, που στην πραγματικότητα την επικαρπία θα την έχει η Αίγυπτος. Λοιπόν, το κλείνω, γιατί τώρα θα πιάσουμε τη Μονή Σινά. Είδαμε λοιπόν ότι από το 2001 υπήρξε μία σταδιακή έκπτωση στη σταθερή εθνική γραμμή, και φτάσαμε τώρα να κάνουμε ξανά την στροφή. Καλώς την κάνουμε, καλώς είναι να επιστρέψουμε στην εθνική γραμμή και να μιλάμε για κλεμμένα γλυπτά, να μιλάμε ότι πρέπει να επανενωθούν. Απλά εδώ είναι να σκεφτούμε, γίνεται αυτό τελείως τυχαία ή γίνεται για λόγους προεκλογικούς? Διότι αν είναι να το πιστεύεις, πρέπει να εργαστείς με τόσο κόπο γι' αυτό, ώστε να φέρεις την άλλη πλευρά σε τέτοιο σημείο που να μην μπορεί να κάνει πίσω. Δηλαδή, καλό είναι να λέγονται, αλλά ας γίνει και μία προετοιμασία σταθερή, με χαρτιά, με επιχειρήματα, για να μπορέσεις να φτάσεις στην άλλη πλευρά, στο να εκτεθεί τελείως. Θα μου πεις, δεν έχουν εκτεθεί που τα έχουν κλεμμένα? Ας το κάνεις εσύ αυτό και βλέπουμε μετά στο μέλλον. Κλείνουμε το κομμάτι αυτό, το οποίο είναι σημαντικό και το οποίο δείχνει το γεγονός ποια είναι η πολιτιστική σκέψη και φιλοσοφία όλων αυτών που υποτίθεται ότι είναι φορείς πολιτισμού, ότι εγκυβωτίζουν τον πολιτισμό, αλλά δεν έχουν πολιτισμό μέσα τους.

0: Και μια που λέμε για εθνική γραμμή, το έχουμε βιώσει όλοι μας με βάση κυβερνητικές δηλώσεις του παρελθόντος ότι υπήρξε μια αλλίωση. Είτε θέλετε από τότε που είχε μιλήσει στην Σία Κοσιόνη ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέγοντας ότι ενδεχομένως, και αυτό ήταν υπομορφή ερώτησης, σκέψου να δεχτείς ερώτηση από δημοσιογράφο έτσι που λέει μήπως αυτό είναι απομείωση της εθνικής κυριαρχίας. Και αντί ας πούμε να σηκωθείς και να πεις τι είναι αυτά που λέτε, κάθεσαι και δίνεις απάντηση ως προς αυτό. Αυτό το έκανε ο κύριος Μητσοτάκης εκείνη την περιόνιμη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στον τηλεοπτικό σταθμό του Sky, όταν ήταν τότε η κυρία Κοσιόν. Λοιπόν, μιλώντας λοιπόν για εθνική γραμμή, έχουμε δει κάποιες τοποθετήσεις από εξέχοντα στελέχη, όπως είναι ας πούμε ο κύριος Γεραπετρίτης. Τότε δεν ήταν στο Υπουργείο Εξωτερικών με την κρίση του Roots Race, όταν βγήκαν στα 6,5 μίλια από το Καστελόριζο, που λέει η κόκκινη γραμμή μας είναι τα 6 ναυτικά μίλια. Θα μου πεις επαναλαμβάνεσαι, αλλά πρέπει να τα λέμε αυτά, να τα θυμίζουμε, διότι πρέπει να παρατηρούμε αν τυχόν υπάρχει μία υπαναχώρηση από αυτά που έχουμε μάθει να λέμε, και άλλες φορές μετά υπάρχει αυτή η επωνομαζόμενη κυβίστηση και επανερχόμαστε στην εθνική γραμμή. Γίνεται όμως στο μεσοδιάστημα ένα κακό, διότι περνάει ένα διάστημα και ο επικίνδυνος, είτε επιτίδιος είτε οτιδήποτε που είναι η Τουρκία, εκμεταλλεύεται και προσπαθεί να καλύψει το κενό που αφήνει η δικιά μας η φοβικότητα. Και λέγαμε τότε ότι η δικιά μας εθνική γραμμή είναι τα 6 ναυτικά μίλια, οπότε στα 6,5 που βρέθηκε το Roots Race έξω από το Καστελόριζο δεν υπήρχε ζήτημα. Και όμως υπήρχε ζήτημα, διότι όλη αυτή η περιοχή, η οποία ας μην γελιόμαστε, είναι ακόμα μη οριοθετημένη, δηλαδή και εσείς κύριε Δένδια που το κάνατε τότε ή τώρα που είναι ο κύριος Γεραπετρίτης και συνομιλείται τόσες φορές και με την Αίγυπτο. Είμαστε σε αυτή τη μερική οριοθέτηση από τον 28 μέχρι τον 28. Από τον 28 μέχρι να φτάσουμε ανατολικότερα υπάρχουν περιθώρια και μοίρες. Δεν έχουμε κάνει κάποια κίνηση για να πούμε ότι θα επεκτείνουμε την οριοθέτησή μας με την Αίγυπτο, και μάλιστα είναι στη δικιά μας την υφαλοκρηπίδα. Άρα μένει στα λεγόμενα, θα μου πείτε verba volant, τα λόγια πετάνε. Πετάνε, αλλά καταγράφονται και τα καταγράφουν μια χαρά, όχι μόνο αυτοί που είναι επιτιθέμενοι και αναθεωρητικοί, αλλά και οι υπόλοιποι σύμμαχοι. Σου λέει εσύ όλο αυτό το διάστημα, ας πούμε, μας κοίμιζε στην πραγματικότητα με το να δηλώνεις ότι όλα είναι καλά. Τώρα έχουμε επαναφορά, τώρα έχουμε μια ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, μίλησε για την Κύπρο, 52 χρόνια κατοχής, έβλεπα και στο διαδίκτυο που έδειχναν τον Νετανιάχου να λέει ότι διεκδικεί από την Ελλάδα, ότι έχει κατοχικό στρατό στην Τουρκία. Κάποιοι λένε τα λέει ας πούμε πιο καλά ο Νετανιάχου αντί για εμάς. Το έχει ξαναμίλησει και για την Κύπρο ο κύριος Νετανιάχου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Το εργαλειοποιεί, διότι αν το δούμε και διαφορετικά, και ο ίδιος τι είναι, δηλαδή είναι κατοχική δύναμη η Τουρκία, ναι, εδώ και 52 χρόνια και γενικότερα όπου έχει επεκταθεί, αλλά δεν είναι η κατοχική δύναμη το Ισραήλ. Κάποιος θα πει τώρα, έτσι πως ήρθαν τα πράγματα, δεν έχουμε στρατηγική συμμαχία, όπως άκουγα σήμερα σε ένα δελτίο ειδήσεων που έλεγαν με το Ισραήλ. Έχουμε μία συνεννόηση και τώρα έχουμε και αυτήν την αγορά που κάναμε με τον αμυντικό θόλο, αυτήν την ασπίδα του Αχιλέα, την οποία την πληρώνουμε κιόλας, παρότι θα δημιουργηθεί ένας ελληνικός πηγαίος κώδικας και όχι ο Ισραηλινός, που έσπευσαν κάποιοι να πούνε ότι λένε ψέματα ότι δεν θα έχουμε τον πηγαίο κώδικα. Τον Ισραηλινό δεν θα τον έχουμε. Θα δημιουργηθεί ένας αντίστοιχος για να τον χειριζόμαστε εμείς. Ο αυθεντικός όμως πηγαίος θα είναι του Ισραήλ. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να διατηρήσεις και να έχεις διάβλους επικοινωνίας ακόμα και με αυτούς που είναι εκτός του νόμου. Μόλις να συνομιλείς. Okay, να είμαστε με το διάλογο. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν είσαι σε ένα γενικό βήμα και επιλέγεις να κάνεις μία πιο μαλακή και χωρίς γωνίες τοποθέτηση, και αυτό καταγράφεται. Παρότι επανέρχεσαι στην εθνική γραμμή να πεις ότι ναι, είναι το δίκαιο της θάλασσας, το οποίο αυτό μόνο καθορίζει και η διαφορά μας είναι η οριοθέτηση ως υφαλοκρηπίδας με την Τουρκία, το λες. Αλλά δεν κάνεις τα προηγούμενα βήματα που χρειάζεται να γίνουν. Δηλαδή, τι λένε όλοι από τη στιγμή που βλέπουμε ότι θα γίνει και η καινούρια ΙΚΟΠ για τις θάλασσες και τους ωκεανούς που θα το φιλοξενήσει η Τουρκία. Τώρα, σε δύο μήνες, το Νοέμβριο, που λένε ότι δεν θα καλέσει, θα το δούμε και αυτά την Κύπρο. Θα πει η Τουρκία, θα προθέσουμε ένα καινούριο πλαίσιο, όπως το θέλει και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, πάνω στην βιοποικιλότητα. Έχουν ήδη ανακηρύξει και κάνουν ήδη τις προεργασίες για τα δύο θαλάσσια πάρκα που τα έχουν σε εμάς, δηλαδή γύρω από το Καστελόριζο, όπως το έχουν περικυκλώσει, και ανάμεσα από Λίμνο και Σαμοθράκη. Από τη στιγμή λοιπόν που το βλέπουμε εμείς αυτό, και να δούμε αν αυτό που θα ζητήσουν για να μπει στο χαρτί δεν θα είναι τύπου δεσμευτικού, αλλά θα είναι μόνο με αναγνώριση των κρατών, θα πρέπει να προσέξουμε και να κάνουμε κινήσεις και βήματα νωρίτερα. Οι περισσότεροι λοιπόν λένε ότι αυτός είναι ο καιρός που έχει έρθει, η εγκυκαινή ώρα. Δηλαδή πια να πούμε ότι θα κλείσουμε τους κόλπους, θα χαράξουμε ευθείες γραμμές βάσης, έχουμε τη συνορεύουσα, ας ανακηρύξουμε να κάνουμε αυτό που λένε το declaration, ας ανακηρύξουμε εμείς την αποκλειστική οικονομική ζώνη και μέχρι να έρθει στα νομικά το delimination που είναι η οριοθέτηση με την Τουρκία, ας κάνουμε εμείς αυτά που είναι να κάνουμε, ας αντιδράσει η Τουρκία και ας πάμε μετά να λύσουμε την διαφορά μας στο δικαιοδοτικό της Χάγης από τη στιγμή που δεν έχει υπογράψει την Άγκλος για να πάμε στο Αμβούργο. Οπότε καλά είναι να τα λέμε, αλλά στο μεσοδιάστημα πρέπει ήδη να κάνουμε 5-10 πράγματα, γιατί θα βρεθούμε μετά εγκλωβισμένοι πάνω σε αυτό το ψεύτικο αφήγημα ότι εμείς πάμε με το διεθνές δίκαιο, αλλά δεν κάνουμε τίποτα ως προς το να το εκπληρώσουμε. Και θα βρεθούμε να έχουμε μια Τουρκία η οποία θέλει να κάνει όπως το λέει, δεν το κρύβει, δεν είναι απρόβλεπτη. Θέλει να κάνει κουμάντο στο μισό Αιγαίο και όχι μόνο στο κομμάτι της θάλασσας που λέμε από τον 25ο μεσημβρινό και ανατολικά. Εδώ σου μιλάει ευθέως για αποστρατιωτικοποίηση νησιών, αμφισβητεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς νήσων βραχονησίδων που λένε τάχαμ δεν αναφέρονται στις διεθνείς συνθήκες. Που πάλι από τη στιγμή που έχεις υπογράψει την συνθήκη της Λοζάνης και είσαι μέχρι τα 3 ναυτικά δυτικά από τις ακτές σου, το οτιδήποτε άλλο έχει ήδη περιληφθεί έτσι κι αλλιώς ως τύπου νησίδες βραχονησίδες στις συνθήκες που έχουμε υπογράψει εμείς και το 22, αλλά και μετά με τη συνθήκη των Παρισίων το 47. Αυτά λοιπόν ως προς αυτά που μας προβλημάτισαν, με προβλημάτισαν την εβδομάδα που μας πέρασε, ακόμα είναι ενεργή έτσι, είναι Παρασκευή σήμερα. Χαλαρά, σχεδόν χαλαρά, είμαστε στα 32 λεπτά μετά τις 8, θα ακούσουμε λίγη μουσική και σε λίγο θα είναι κοντά μας για να ανοίξουμε τη μεγάλη συνέντευξη ο κύριος Κωνσταντίνος Πογιατζής.
1: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
2: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την Εστία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Εδώ είμαστε στον Θήτα FM 107,1, στο νέο μας ραδιόφωνο. Κλείνουμε την τέταρτη εβδομάδα που είμαστε στον αέρα, με γεια μας. Δηλαδή 31 Αυγούστου ξεκινήσαμε, 31 του μηνός, αν δεν έχουμε 31, 30 έχει ο Σεπτέμβριος, κλείνουμε τον ένα μήνα. Καλησπέρα σε όλους φίλες και φίλοι, με απλά λόγια είμαι η Βασιλική Πολίτου, θα συνεχίσουμε μέχρι τις 9 μαζί και όπως το προανήγγυλα, κοντά μας είναι ο διεθνολόγος, ο κύριος Κωνσταντίνος Πογιατζής, για να μας βοηθήσει να κάνουμε ένα μίνι ταμείο, παρότι είναι ακόμα σε εξέλιξη η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, από τις ομιλίες όμως που μας ενδιαφέρουν και αφορούν την περιοχή μας, από τις ομιλίες δηλαδή του κύριου Μητσοτάκη, του Νίκου Χριστοδουλίδη, του Ρετζέπ Ταγί Περντογάν, αλλά και του κυρίου Νετανιάχου. Καλησπέρα σας κύριε Πογιατζή.
1: Καλησπέρα σας κυρία Απολίτου, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Εύχομαι να κάνει καλό καιρό στην Κύπρο. Εδώ ξεκινήσαμε ήδη με σποραδικές βροχές, ακόμα βέβαια δεν έχει πιάσει, αλλά έχει την ψύχρα της η πόλη μας. Δεν ξέρω κάτω πώς είστε, φαντάζομαι ζέστη.
1: Ακόμα είμαστε σε πολύ καλό καιρό, αρκετά ζέστη, αν και έχει σπάσει εκείνο το...
0: τα 45 άρια.
1: Καιρικό φαινόμενο, ακριβώς.
0: Φαντάζομαι είστε κάπου στους 38 βαθμούς.
1: Ακριβώς.
0: Καλοκαίρι. Καλοκαιρία είναι αυτό. Χαίρομαι για εσάς και ευχόμαστε κάποια στιγμή, κύριε Πογιατζή, να τα πούμε και στην Κύπρο. Τώρα όμως θέλω να τα πούμε για αυτά που γίνονται στον ΟΗΕ. Θεωρείτε ότι έχουν θέσει στη σωστή τους βάση τα πράγματα πρώτον ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Χριστοδουλίδης, διότι βλέπουμε από την άλλη πλευρά έναν Τούρκο πρόεδρο από τη μία να ξαναμιλάει προσβάλλοντας τον ΟΗΕ και τις αποφάσεις του για αναγνώριση του ψευδοκράτους και από την άλλη να λέει ότι εγώ δεν έχω εχθρό την Ελλάδα.
1: Πολύ σωστά, βλέπουμε ότι τώρα βρισκόμαστε ήδη σε μια διαδικασία η οποία είναι η καρδιά του παγκόσμιου γίγνεσθε χτυπά στην Νέα Νιόρκη. Βλέπουμε ότι η ομιλία που έκανε ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης στις 23 του μήνα απερίψε ρητά την διχοτόμηση όπως υπάρχει τώρα και δήλωσε ετοιμότητα για επανέναρξη των πραγματικών και ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπησαν το 2017 εντός του συμφωνημένου πάντα πλαισίου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και πρέπει να το υπογραμμίσουμε. Παράλληλα όμως απάντησε και ευθέως στις επιθέσεις και στις αναφορές Ερντογάν περί διεθνούς δικαίου και κυριαρχίας. Βλέπουμε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος πάντα σταθερός στις αδιάλλαχτες στάσεις του, στις ακραίες θέσεις του, επανέφερε την τουρκική θέση περί λεγόμενης κυριαρχικής ισότητας και του ίσου διεθνούς καθεστώτας των Τουρκοκυπρίων, και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναπτύξει πολιτικές και διπλωματικές οικονομικές σχέσεις με την λεγόμενη τουρκική δημοκρατία της Βορείου Κύπρου. Δηλαδή η Άγκυρα εξακολουθεί να τοποθετείται, κυρία Πολίτου, εκτός του ομοσπονδιακού πλαισίου που υποστηρίζει και η ελληνοκυπριακή πλευρά, αλλά και τα ίδια τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Επικουρική στάση στην στάση του Προέδρου Χριστοδουλίδη ήταν και η στάση του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου βλέπουμε σύμφωνα με τις τελευταίες επαφές του στη Νέα Νιόρκη, το Κυπριακό τέθηκε στη συνάντηση που είχε με τον Αντώνιο Κουτιέρες, ο οποίος μας αποχαιρετά, τελειώνει η θητεία του μαζί με άλλα θέματα όπως και της Ουκρανίας, της Μέσης Ανατολής και όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία αφορούν όλους εμάς, τα βλέπουμε καθημερινά, τα ζούμε στο πετσί μας με όλες αυτές τις οικονομικές επιπτώσεις που υπάρχουν στην οικονομία μας αλλά και στην καθημερινότητά μας. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί βλέπουμε ότι η Αθήνα παραμένει μέρος της διαμορφούμενης διαδικασίας ως εγκύτρια δύναμη της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ οι επαφές με τον Κουτιέρας πραγματοποιούνται παράλληλα και με Χριστοδουλίδη, Ερντογάν και τον κατοχικών ηγέτη των Έρχιουν Μαν. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει, κυρία Απολίτου, μια αυξημένη διπλωματική δραστηριότητα, αλλά όχι σύγκληση επί της ουσίας των θέσεων η βασική δομική αντίθεση παραμένει ότι είναι η εκτός της ομοσπονδιακής διευθέτησης το πλαίσιο το οποίο θέτει η τουρκική και τουρκοκυπριακή πλευρά, με υποτιθέμενη θέση περί κυριαρχικής ισότητας δύο ισότιμων κρατών. Κάτι το οποίο είναι εκτός του πλαισίου απόλυτα. Το ενδιαφέρον πλέον θα μεταφερθεί στο κατά πόσον ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών θα μετατρέψει την κινητικότητα αυτήν της Νέας Υόρκης σε μια νέα τριμερή ή μια διευρυμένη διαδικασία, ή αν και ο ίδιος κρίνει ότι αυτή η αδιάλλαχτη στάση και η διαφορά στις θέσεις ουσίας μεταξύ των πλευρών δεν επαρκεί στο να υπάρξει μια διευρυμένη διαδικασία.
0: Κύριε Πογιατζή, πριν περάσουμε στα υπόλοιπα, θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί εσείς τα βιώνετε, οπότε τα γνωρίζετε καλύτερα από εμάς. Ξέρετε, το τελευταίο διάστημα, βασικά έχουμε και επιμένουμε στο αφήγημα, που είναι και μια πραγματικότητα, γιατί είναι μέσα στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, επιμένει και η κυπριακή πλευρά, αλλά και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών να μιλάει ότι να ξαναξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις από εκεί που τις αφήσαμε, από το Κράν Μοντανά το 2017, που είναι αυτό που λέμε διζωνική δικοινοτική κοινότητα με πολιτική ισότητα, κυριαρχική θέλει να το κάνει η Τουρκία, δηλαδή που ουσιαστικά θα είναι δύο ξεχωριστά κράτη κάτω από μια χαλαρή συνομοσπονδία για να έχει όλο τον έλεγχο του νησιού. Αυτό νομίζω θέλει η Τουρκία περισσότερο.
1: Ακριβώς αυτό θέλει. Και τη θάλασσα. Τον έλεγχο της,
0: ναι,
1: Κύπρου.
0: Της Κύπρου. Δηλαδή, μπορεί να λένε ότι θέλουμε δύο κράτη, αλλά δεν θέλουν στην πραγματικότητα δύο κράτη. Θέλουν μια χαλαρή συνομοσπονδία για να ελέγχουν όλο το νησί, το πετράδι που λέμε του στέματος. Από αυτό που λέμε εμείς από το 2017, που και πάλι είναι μέσα στις αποφάσεις του ΟΗΕ, αλλά είναι μέσα στις αποφάσεις του ΟΗΕ με μία μικρή απόκληση από το αρχικό, δηλαδή ότι το νησί πρέπει να απελευθερωθεί, πρέπει να φύγει ο κατοχικός στρατός. Έχει φύγει ως αρχική απέτηση από την Κύπρο. Δηλαδή, μήπως θα υπήρχε μία πιθανότητα, αν το συζητάτε κι εσείς κάτω, να ξαναγυρίσουμε το πρόβλημα που είναι ότι το νησί είναι υπό την τουρκική κατοχή εδώ και 52 χρόνια, οπότε πρέπει να φύγει για να επανενωθεί. Δηλαδή να ξεκινήσουμε την κατάσταση από εκεί που την άφησε η ιστορία το 1974. Ή αυτό έχει παρέλθει, θεωρείτε?
1: Θεωρώ ότι το αφήγημα το να συνεχίσουμε από εκεί που έχουμε μείνει στο Grand Montana του 2017... είναι κάτι το οποίο πρέπει, πολύ σωστά έχετε επισημάνει, να το θέσουμε στη σωστή του βάση. Οι συνομιλίες έχουν καταραίουν, οπότε υπάρχουν με τους Τουρκοκύπριους στο γεγονός όταν συζητούνται τα ζητήματα ασφάλειας και τα ζητήματα επιστροφής εδαφών. Όταν είναι το κομμάτι της παραχώρησης του κομματιού της κυβερνητικής επιρροής αλλά και της συμμετοχής των Τουρκοκυπρίων, οι συνομιλίες προχωρούν, ναι, γιατί η δική μας πλευρά έχει να δώσει ή είχε να δώσει, πλέον δεν έχει κάτι άλλο να δώσει. Οι συνομιλίες συνήθως καταραίουν όταν συνομιλούμε για τα ζητήματα ασφαλείας, ναι. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο κύριος Κουτιέρες, τόλμησε μία φορά να πει ότι η Κύπρος πρέπει να γίνει έναν κανονικό κράτος. Η τουρκική πλευρά έπεσε πάνω του, υπήρξαν τεράστια πειρά, τεράστια διπλωματική, πολιτική αλλά και παραπολιτική δραστηριότητα και δεν τόλμησε ξανά να αναφέρει τα αυτονόητα, θα τα έλεγα, κυρία Πολίτου, ότι η Κύπρος πρέπει να υπάρξει έναν κανονικό κράτος, ναι, έναν κράτος το οποίο να μην έχει ούτε αφεντάδες, ούτε άτομα, ούτε χώρες να τη διέπουν και να την ελέγχουν ανάλογα με τις δικές τους, με τη δική τους θέληση και με τις δικές τους αναθεωρητικές τάσεις, τις οποίες ενδεχομένως να έχουν και αναφέρομαι ξεκάθαρα στην Τουρκία. Βλέπουμε ότι πράγματι, ναι, η δική μας πλευρά επιμένει ότι δεν αναζητούμε μια νέα βάση διαπραγμάτευσης, αλλά δηλώνουμε έτοιμοι να επιστρέψουμε στο σημείο που διακόπηκε η διαδικασία, δηλαδή στο κομμάτι που πρέπει η τουρκοκυπριακή πλευρά και ο τουρκοκύπριος ηγέτης, ο Τουφάν Ερχιουμάν, να δώσουν, αν πράγματι θέλουν να δείξουν ότι θα έχουν την βούληση για να υπάρξει μια συνολική και σωστή διευθέτηση του κυπριακού ζητήματος, το οποίο μας ταλανίζει εδώ και δεκαετίες.
0: Μακάρι,
1: θεωρώ ότι η Λευκωσία προσπαθεί να επαναφέρει στο προσκήνιο και τη δεύτερη θεμελιώδη διάσταση του Κυπριακού, ότι δεν πρέπει να παρουσιάζεται απλά σαν μια δικοινοτική διαφορά κατανομής εξουσίας και διαφορά μεταξύ δύο κοινοτήτων, αλλά ένα ζήτημα που αφορά την ίδια την ουσία του Κυπριακού, που είναι η πραγματική και συνεχιζόμενη παρουσία 40.000 Τούρκων στρατιωτών και τουρκικών δυνάμεων στο βόρειο τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι εγγυήσεις, οι αναθεωρητικές στάσεις, αλλά και όλα αυτά τα λεγόμενα που κατά καιρούς τα βιώνετε και εσείς στην Ελλάδα με τις δηλώσεις, τις προκλητικότατες δηλώσεις του Προέδρου Ερντογάν, που αφορούν και το Αιγαίο αλλά και την Κύπρο και ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο, όπου προσπαθεί η Τουρκία να δράξει οποιαδήποτε ευκαιρία για να μπορέσει να πει ότι είναι ονταΐς της περιοχής, ότι θα διαφεντεύσει και θα ελέξει τα πάντα στην Ανατολική Μεσόγειο, γιατί αποτελεί μια μεγάλη δύναμη και ένα μεγάλο πόλο τον οποίο όλοι πρέπει να τον υπηρετούν. Αυτό δεν είναι αποδεκτό ούτε από την Κυπριακή Δημοκρατία ούτε από την Ελληνική Δημοκρατία, και ναι μεν δηλώνουμε έτοιμοι να πάμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάμε με μια στάση η οποία να είναι ενδοτική, μια στάση η οποία έχει να δώσουμε πολύ περισσότερα από αυτά που πρέπει να λάβουμε, γιατί δεν έχουμε να δώσουμε κάτι άλλο ούτε στο κομμάτι της διακυβέρνησης, αλλά πρέπει να πλέον η συζήτηση να είναι στο κομμάτι των πραγμάτων, των ζητημάτων που η Κυπριακή Δημοκρατία θέτει και πρέπει να λάβει, που είναι το κομμάτι του εδαφικού, που είναι το κομμάτι της ασφάλειας, της διασφάλισης του κυπριακού ελληνισμού στην Κύπρο, της διασφάλισης και της συνέχισης της Κυπριακής Δημοκρατίας ως το πρώτο άρθρο της Ενωμένης Κυπριακής Δημοκρατίας, ότι αποτελεί η μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, και ότι οποιαδήποτε ενδεχόμενο να μην λειτουργήσει το κράτος θα πρέπει να επανέλθει η προηγούμενη Κυπριακή Δημοκρατία και όχι προϊόν παρθενογένεσης.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικά τα οποία θέτουμε.
0: Αυτό που λέτε να μην είναι προϊόν παρθενογένεσης, γιατί το ξέρετε καλύτερα, το καλοκαίρι, δηλαδή από τη στιγμή που άφησε και τα τελευταία της χαρτιά, αυτά τα non-paper η κυρία Ολγκίνη, προσωπική απεσταλμένη, ξέρετε φούντος εδώ και μία φημολογία και πληροφορίες βέβαια που είχαμε, ότι ήθελε να φέρει στο χαρτί και προτάσεις και προς τη μία και προς την άλλη πλευρά, τύπου Grand Montana, δηλαδή για να ανοίξει η κοιλάδα της Μεσαωρίας, Μόρφου και τα λοιπά, αυτά τα τμήματα να περάσουν στην πλευρά της Ελλάδας, της ελληνοκυπριακής πλευράς, αλλά να φύγουν τα τρία αλφα, αυτά που ζητάει η Τουρκία, ας πούμε, απευθείας πτήσεις, εμπόριο και τα λοιπά. Αυτά, και λένε ότι εκείνο το σχέδιο που είχε η κυρία Ολγκίν, υπό την επίγνωση, ας πούμε, του Γκουτέρες, ότι να πέσει η ταμπέλα όπως ολόκληρη μπήκε η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να αλλάξει όνομα, αυτό που είπατε, ας πούμε, να περάσει σε κάτι διαφορετικό. Λέτε λοιπόν ότι η παρθενογένεση και αυτά δεν υφίσταται, δεν υπάρχει στο τραπέζι, και αυτό είναι ενθαρρυντικό, κύριε Πογιατζή.
1: Είναι βασική θέση των πολιτικών κομμάτων στην Κύπρο αλλά και της ίδιας της κυβέρνησης, ότι η λύση δεν πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο κράτος από μηδενική βάση, αλλά να συνιστά μια μετεξέλιξη της επανενωμένης, υφιστάμενης Κυπριακής Δημοκρατίας. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για διάφορους λόγους, για τέσσερα επίπεδα θα τα ονομάζα. Είναι η διεθνής νομική προσωπικότητα που έχει η Κυπριακή Δημοκρατία διεθνώς, άρα να συνεχίσει να είναι το ίδιο διεθνώς αναγνωρισμένο κράτος και να μην αντικατασταθεί από κάτι άλλο. Η διατήρηση της συνέχειας της ιδιότητας μέλους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου και η Κύπρος πρόσφατα είχε προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυριαρχία η οποία δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως νομιμοποίηση μιας χωριστής κρατικής κυριαρχίας από σχιστικής οντότητας, αλλά και το ίδιο το διαπραγματευτικό πλαίσιο, το οποίο συνδέεται με τη θέση για επιστροφή στις συνομιλίες από το σημείο το οποίο διακόπησαν εντός του υφιστάμενου πλαισίου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η κυβέρνηση επαναλαμβάνει από τον Απρίλιο του 26 ότι ο στόχος είναι η επανέναξη από εκεί που είχαν διακοπεί, όμως στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Δεν θέλουμε να μπούμε σε έναν ατέρμονα, έναν διάλογο που να μην τερματίζεται απλά για να συνομιλούμε ή απλά για να παραχωρούμε στις παράλογες απαιτήσεις της Άγκυρας, αλλά να υπάρξει μια συζήτηση στο κομμάτι του πλαισίου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη βάση των ίδιων των ψηφισμάτων που ο οργανισμός έχει θέσει.
0: Κλείνοντας, κύριε Πογιατζή, έχουμε 3 λεπτά στη διάθεσή μας. Θα ήθελα όμως, αν θα μπορούσατε έτσι επιγραμματικά, να μας πείτε ότι αυτό που συμβαίνει τώρα κάτω στην Ιεμένη με τις συνεχείς επιθέσεις των Ασάρ...

0: μια σχέση και μια συμφωνία η οποία βασίζεται σε ανηλικρίνεια, κύριε Απολίτου, για τον λόγο ότι η κάθε πλευρά θέλει να χρησιμοποιήσει τις άλλες δύο πλευρές για τους ίδιους σκοπούς. Καμία χώρα δεν πρόκειται να ορίσει τις δικές της διεθνείς σχέσεις στη βάση των εχθρών που μία άλλη χώρα συμβαλλόμενη με αυτήν τους θέτει. Η κάθε χώρα, το Πακιστάν, η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία, έχει τα δικά της ζητήματα, τους δικούς της εχθρούς σε εισαγωγικά ή χωρίς σε εισαγωγικά, και καμία άλλη χώρα δεν πρόκειται να μπει σε μία διάσταση. Και να δώσουμε ένα παράδειγμα. Αν το Πακιστάν έχει πρόβλημα και θα δημιουργηθεί ένας πόλεμος μαζί με την Ινδία, δύο πυρηνικές δυνάμεις όπως είναι η Ινδία και το Πακιστάν, καμία από τις άλλες δύο χώρες που είναι τα χρήματα, η Σαουδική Αραβία αλλά και η Τουρκία που έχει τον εξοπλισμό και το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ, δεν θα ήθελαν να εμπλακούν σε έναν πόλεμο ο οποίος δεν τους αφορά. Άρα βασίζεται, θεωρώ, σε μια σχέση ανηλικρίνειας, μια σχέση η οποία βασίζεται στην καχυποψία αλλά και στην εκμετάλλευση του άλλου ενώπιον του πρώτου.
1: Κύριε Κωνσταντίνη Πογιατζή, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας και την ανάλυση σας στον Θήτα FM. Θα έχουμε την ευκαιρία, όποτε μπορείτε και εσείς, να σας φιλοξενήσουμε στον σταθμό μας. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ, χαιρετισμού στην Κύπρο.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

Υπάρχουν άπειρα σημεία για να βγείτε σήμερα. Θέλετε μπουζούκια, πάμε. Θέλετε μπαράκια, πάμε. Θέλετε να φάμε, πάμε να φάμε. Κάπου εδώ σας αφήσουμε, φίλες και φίλοι. Κλείνει η εκπομπή για αυτήν την εβδομάδα. Τα ξαναλέμε βέβαια την άλλη Δευτέρα με απλά λόγια. Είμαι Βασιλική Πολίτου. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κλεάνθη Μανολάρα που ήταν στην ηχοληψία και στην επιλογή της μουσικής, τα Ντεξ. Ακολουθεί φυσικά η Ελένη Μπαρμπάκου με τις βραδινές πτήσεις των Θήτα από τις 9 έως τις 11. Και ενδιαμέσως έχουμε πάντα ανά ώρα το δελτίο ειδήσεων. Η Χριστίνα Στεφανίδου έρχεται πανέτοιμη και φορτσάτη για να μας πει όλα τα νεότερα που συμβαίνουν στην επικράτεια, αλλά όχι μόνο. Καλό βράδυ από μένα, καλό Σαββατοκύριακο. Αύριο είναι Σάββατο. Αύριο κυκλοφορεί η εφημερίδα Θεσσαλονίκη, η έντυπη μορφή της. Αύριο Σάββατο έχουμε ετοιμάσει μια φοβερή και τρομερή ύλη. Δηλαδή θα δείτε πράγματα και θάματα και θα τρίβετε τα μάτια σας, όπως γίνεται πάντα με την εφημερίδα Θεσσαλονίκη. Μας ακολουθείτε φυσικά σε όλα τα social media και μας διαβάζετε στο thetanews.gr. Τα φιλιά μου, γεια σας.

0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 9. Χωρίς φίλτρο. Κάθε μέρα στις 6 το απόγευμα με τον Γιάννη Ιωαννίδη. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρευσε σήμερα στην Πλάκα. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, αναζητούνται 6 άτομα, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον δεύτερο όροφο και 4 Αμερικανοί τουρίστες που διέμεναν σε Airbnb του πρώτου ορόφου. Το απόγευμα, τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν στα συντρίμμια μια γυναικεία τσάντα, η οποία κατά πληροφορία ανήκει στην Αμερικανίδα τουρίστρια. Καλύτερη είναι η εικόνα από τη φωτιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα σε περιοχή της Νέας Τρίγλιας στη Χαλκιδική. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση για την πλήρη κατάσβεση. Στην ασφάλεια Θεσσαλονίκης παραδόθηκε ο 30χρονος, ο οποίος εμπλέκεται στην υπόθεση με τον βαρύ οπλισμό που είχε εντοπιστεί σε αποθήκη στις Σικές. Όπως δήλωσε ο δικηγόρος του, ο 30χρονος συμμορφώνεται με τη νέα δικαστική απόφαση και επιθυμεί να αντιμετωπίσει την υπόθεση εναντίον της δικαιοσύνης. Υπενθυμίζεται ότι εχθές είχε συλληφθεί ο 36χρονος Τούρκος συγκατηγορούμενός του στην Καβάλα, όπου είχε μεταβεί και παρέμενε κρυμμένος. Να μπει τέλος το αυτόφορο για τα 80 δεσιμπέλ σε καταστήματα εστίασης, ζητά το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Με επιστολή του προς τους αρμόδιους υπουργούς, το επιμελητήριο υπογραμμίζει την ανάγκη για εξυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για την ηχορύπανση από τα καταστήματα εστίασης. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Από σήμερα το βράδυ θα υπάρξουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα. Από αύριο η κακοκαιρία θα πλήξει τα νησιά του Ιωνίου και την Πελοπόννησο και την Κυριακή αναμένεται να πλήξει την περιοχή της Εύβοιας. Πένθος στο ελληνικό μπάσκετ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο εμβληματικός προπονητής Σούλης Μαρκόπουλος. Υπήρξε προπονητής επί 40 χρόνια, τα περισσότερα στον ΠΑΟΚ, ενώ πέρασε και από τους πάγκους του Ηρακλή και του Άρη. Για έναν ευγενικό άνθρωπο και εργάτη του μπάσκετ έκανε λόγο ο Νίκος Γκάλης, εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλληπιτήρια. Σε αναβρασμό βρίσκονται οι αγρότες του μπλόκου Πράσινα Φανάρια, γνωστού από τις προηγούμενες αγροτικές κινητοποιήσεις. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα συγκεντρωθούν στο Δημοτικό Θέατρο Επανομής. Συναγερμό σήμανε νωρίς το απόγευμα στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, όταν τρεις ανήλικοι εγκλωβίστηκαν σε υπόγειο αγωγό με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
0: Ο καιρός τώρα στον Θήτα FM 107,1.
1: Έθριος αυτή την ώρα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, το θερμόμετρο στους 21 βαθμούς. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι πιο άστατος με βροχές και τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει με τη μέγιστη να μην ξεπερνά τους 22 βαθμούς, ενώ υπάρχει πιθανότητα για έντονες βροχές στην κεντρική Μακεδονία. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.
0: Θήτα FM 107,1. Αυτή την Κυριακή η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μία άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Θήτα FM μέχρι τις 11

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Θείτε FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας. Στο τελειότερο και υποθητότερο βράδυ της εβδομάδας για τους περισσότερους, σχεδόν για όλους, αυτό της Παρασκευής. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και μαζί θα πάμε με βραδινές πτήσεις στον Θείτε FM 107,1. Με ό,τι συμβαίνει στη σημερινή ημέρα, θα κρατήσουμε τις πιο καλές ειδήσεις, τις πιο ωραίες ειδήσεις. Για δεν θέλω αναστατώσεις, δεν θέλω δύσκολα πράγματα για το βράδυ της Παρασκευής. Καθόλου δεν τα θέλω αυτά. Βεβαίως δεν θα παραλείψουμε, αν συμβεί κάτι, να το γνωρίζετε πρώτοι εδώ στον Θείτε FM 107,1, τη φωνή της Θεσσαλονίκης που είναι έγκυρη, που είναι σφαιρική, που είναι πολυφωνική. Να ξεκινήσω από τα του καιρού. Μας τα χαλάει λίγο καιρός με βροχούλα το πρωί. Αύριο το πρωί θα έχει βροχή και αρκετή βροχή από ό,τι βλέπω. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας λέει ότι θα ξυπνήσουμε με βροχή από νωρίς το πρωί, αλλά μέχρι τις 12 το πράγμα θα έχει καθαρίσει. Μέχρι τότε θα αρχίσει να κόβει, που λέγανε και οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας. Τώρα το μεγαλύτερο ενδιαφέρον το έχουν κάτω στην Αθήνα, γιατί υπάρχει μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση, η οποία η προπόληση των εισιτηρίων έχει εξαντληθεί, τα εισιτήρια σχεδόν έχουν εξαντληθεί όλα. Και έβλεπα κάτι στις εκπομπές το μεσημέρι και μου έκανε εντύπωση και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Ακούστε τώρα τι πάθανε στην Κύπρο. Είχαν κλείσει τα εισιτήρια, λέει, 4 μήνες πιο πριν για να έρθουν να δουν την Άννα. Και όταν πήγαν να κλείσουν τα αεροπορικά εισιτήρια για να έρθουν στην Αθήνα στο ΆΚΑ να δουν την Άννα Βύση, τα εισιτήρια έχουν πάρει την τιμή την ανιούσα. Δηλαδή το πιο φτηνό είναι 490 ευρώ και πάμε 500-560. Και τώρα, λέει, υπάρχει μια φρενίτιδα στην Κύπρο. Όλοι κοιτάνε να πουλήσουν τα εισιτήριά τους σε οποιαδήποτε τιμή, ακόμα και στην πιο εξευτελιστική, για να πιάσουν τόπο, γιατί οι περισσότεροι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να έρθουν να τη δουν στο ΆΚΑ αύριο το βράδυ. 9. Οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να συμβεί μέχρι την αυριανή βραδιά, η οποία είναι άκρος ενδιαφέρουσα για όσους αγαπούν πάρα πολύ τη μουσική και τα τραγούδια της Άννας Βύση, που είναι ένα γεγονός τα τελευταία χρόνια, οι εμφανίσεις της στο Καλλιμάρμαρο τότε, στο ΆΚΑ τώρα. Τα βλέπα και αυτά και γούρλωνα τα μάτια μου. Λέω πώς μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Μερικοί, λέει, το πήραν απόφαση και πήραν πλοίο που κάνει 3 μέρες να έρθει. Ξέρω αν θα την προλάβουν τη συναυλία αυτή. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο και στη φίλη μου την Αλεξία εδώ στα social τα δικά μου, που μου στέλνει μήνυμα κάθε βράδυ. Πιστή, πάμε μαζί έως τις 11. Ωραίο βράδυ είναι αυτό της Παρασκευής. Ελάτε μαζί μου.

0: lesbians on the left.
1: Να χαιρετήσω και τον Τάσο και να πω ότι θέλω σχέδια. Θέλω σχέδια για την απόψινη βραδιά. Θέλω ότι έχετε στο μυαλό σας να κάνετε, γιατί είναι από τις πιο ωραίες βραδιές που μπορούμε να το ρίξουμε και λίγο παραπάνω έξω, να ξενυχτήσουμε και λίγο παραπάνω. Τώρα. Λέω να ξενυχτήσουμε λίγο παραπάνω και εγώ αύριο το πρωί 8 η ώρα πρέπει να είμαι εδώ στο στούντιο για τον καφέ του Σαββάτου που το σερβίρουμε από πολύ νωρίς, από τις 8 το πρωί στον ZFM 107,1. Οπότε δεν έχω και πολύ μεγάλη περιθώρια, αλλά θέλω τις ωραίες ιδέες από εσάς. Και ο τρόπος για να έρθετε μαζί μου κοντά μου αυτό το βράδυ το ωραίο είναι μέσω Viber, δωρεάν μηνύματα δηλαδή, στο 697-7-20-10-70. 697-7-20-10-70. Ωραία πράγματα συμβαίνουν στον κόσμο και είναι από αυτά που εμένα μου κινούν πάρα πολύ την περιέργεια και τη φαντασία και τα κυνηγάω πάρα πολύ όταν τα βλέπω. Αυτούς τους ιδιαίτερους ανθρώπους που υπάρχουν γύρω μας στη ζωή μας, που είναι πολύ πάνω από το μέσο όρο σε ορισμένα πράγματα και μου δημιουργούν έτσι μια πολύ ωραία, μέσα στο μυαλό μου, μια πολύ ωραία αίσθηση και θέλω να σας τα μεταφέρω αυτά. 16χρονος λοιπόν, με υπερμνήμη, ταξιδεύει στο χρόνο και θυμάται τα πάντα από την ηλικία των 3 μηνών. Τώρα πώς συμβαίνει αυτό το πράγμα, είναι ένας έφηβος αυτή τη στιγμή που διαθέτει μια σπάνια ικανότητα να θυμάται κάθε στιγμή της ζωής του και το πιο ακραίο είναι ότι θυμάται από την ηλικία των 3 μηνών που εμείς θα έλεγα ότι μπουσουλάγαμε και όχι απλά δεν θυμόμαστε ακόμα και αν ρωτήσουμε τον πατέρα μας και τη μητέρα μας πώς ήμασταν όταν ήμασταν 3 ετών, 3 μηνών ούτε καν θυμούνται και ενώ πολλοί δυσκολεύονται να θυμηθούμε ακόμα και τι φάγαμε την προηγούμενη εβδομάδα και τι ακριβώς κάναμε ο έφηβος αυτός έχει την ικανότητα να θυμάται σχεδόν όλα όσα έχει κάνει στη ζωή του μέχρι σήμερα. Ο νεαρός λοιπόν έχει ταξιδέψει στον χρόνο, θυμάται τα πάντα που του συνέβησαν στη ζωή του. Να πούμε ότι αυτό συμβαίνει μόνο στο 1% του πληθυσμού παγκοσμίως να θυμάται την πολύ παιδική του ηλικία. Και δεν ξέρω αν πάντα αυτό είναι και πολύ καλό. Οι πρώτες αναμνήσεις εμφανίστηκαν όταν μόλις ήταν 3 μηνών. Μέχρι τα 3 του γενέθλια είχε αναπτύξει μια αίσθηση συνεχούς και συνειδητής αυτοβιογραφικής εμπειρίας. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι ήξερε όλες τις ημερομηνίες και τι ακριβώς του είχε συμβεί στη ζωή του. Και πώς τον ανακάλυψαν? Τον ανακάλυψαν μέσα από ένα περίεργο έτσι, περιστατικό που συνέβη τον περασμένο Ιανουάριο από το Πανεπιστήμιο, μέσα από ένα email από ένα αγόρι που ισχυριζόταν ότι έχει απίστευτες ικανότητες στο Πανεπιστήμιό του, του είχε στείλει, ανάκλησης. Τότε λοιπόν παρατήρησαν την ανεξήγητη μνήμη του, κατάλαβαν ότι αξίζει να ερευνηθεί ο εγκέφαλος αυτού του παιδιού, αυτού του ανθρώπου και μάλιστα του δόθηκαν 10 τυχαίες ημερομηνίες και του ζήτησαν να ανακαλέσει μέσα στη μνήμη του τι ακριβώς θα μπορούσε να είχε συμβεί. Και η δοκιμή ήταν συναρπαστική. Τα βρήκε όλα με ακρίβεια, είναι πολύ πάνω από το μέσο όρο και πώς λειτουργεί ο εγκέφαλός του. Λειτουργεί πολύ περίεργα, τώρα δεν θέλω να σας τα διαβάσω όλα αυτά γιατί είναι και κουραστικά. Σημασία έχει ότι ο άνθρωπος αυτός θυμάται από 3 μηνών τι ακριβώς έχει κάνει στη ζωή του μέχρι σήμερα και νομίζω ότι αυτό από μόνο του αποτελεί κάτι πάρα πολύ περίεργο και κάτι πάρα πολύ παράξενο για τον ανθρώπινο εγκέφαλο και το πώς ακριβώς λειτουργεί σε μερικούς ανθρώπους. Και πόσο μπορούμε να ανακαλέσουμε στη μνήμη μας γεγονότα που μπορεί να έχουν συμβεί στη βρεφική μας ηλικία όπως αυτός. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί, συμβαίνει όμως και δείχνει ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει φοβερές δυνατότητες που σε κάποια άτομα είναι τόσο εξελιγμένες που πραγματικά μας αφήνουν άναυδους. Την καλησπέρα μου και στη Μαρία που μπήκε στη παρέα του ZFM 107,1. Εμείς μου λέει θέλουμε να ξεχνάμε τα πάντα, να μην θυμόμαστε πια με τη ζωή που ζούμε, εντάξει. Όχι τόσο πολύ. Καλό όμως είναι να θυμάσαι. Σημαίνει ότι είσαι ζωντανός. Αλλά όχι μόνο να θυμάσαι, να ζεις και το τώρα.

Να αφήσουμε τώρα λίγο πίσω αυτό το περίεργο τύπο που θυμάται τα πάντα στη ζωή του και να πάμε σε κάποιους πολλούς, πολλούς περισσότερους οι οποίοι θέλουν να ξεχάσουν. Και τι κάναν αυτοί? Συγκεντρώθηκαν στο Σαν Φραντσίσκο, πάνω από 100 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε μια παραλία εκεί για να ουρλιάξουν στον ωκεανό, για να αφήσουν πίσω τους ό,τι τους έχει αγχώσει και να ξεχάσουν όλα αυτά που τους έχουν αγχώσει. Λοιπόν, αυτοί είναι στην εντύπερα όχθη, θέλουν να ξεχνάνε και να ξεχνάνε όλη την ένταση που υπάρχει μέσα τους. Και νομίζω ότι αρκετοί από εμάς μπορεί να ταυτιστούμε λίγο μαζί τους. Όσο και αν φαίνεται τρελό αυτό που κάνανε οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, περισσότερα από 100 άτομα ήταν αυτοί, ένας τρόπος να απελευθερώσεις το άγχος και το στρες είναι να κάνεις μια μάζοξη με άλλα 100 άτομα, όπως είπαν, κοντά στη θάλασσα, με τα οποία θα ρουλιάζεις ταυτόχρονα στον απέραντο ωκεανό. Αυτό που λέγανε οι παλιοί, ρίξτε στη θάλασσα, πάλι με τους παλιούς έχω να μιλήσω και να κάνω. Λοιπόν, οι περισσότεροι από 100 άνθρωποι πραγματικά τώρα συγκεντρώθηκαν σε μια παραλία του Σαν Φραντσίσκο για να ουρλιάξουν ταυτόχρονα προς τον ωκεανό, δημιουργώντας έτσι την αίσθηση ότι θα αποφάλουν όλη την πίεση της ημέρας. Δεν ξέρω αν τα κατάφεραν, πάντως η εκδήλωση είχε τον τίτλο Σπλαχνική Κραυγή στη θάλασσα και διοργανώθηκε από μια ντόπια κάτοικο και δεκάδες πολίτες βρήκαν ένα πολύ ασυνήθιστο τρόπο να απελευθερώσουν τη συσσωρευμένη πίεση της καθημερινότητας. Κάποιοι από αυτές είπε ότι χρειαζόταν πάρα πολύ να ουρλιάξει δυνατά και σκέφτηκε ότι αυτό θα είχε πολύ περισσότερη πλάκα αν το έκανα μαζί με άλλους και δεν το έκανα μόνη μου. Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που σε κάνουν στις μέρες μας να θέλεις να ουρλιάξεις, οπότε υπέθεσα πως θα μπορούσα να συγκεντρώσω τον κόσμο για να το κάνουμε όλοι μαζί, δήλωσε η κάτοικο της συγκεκριμένης περιοχής και φαίνεται ότι βρήκαν και πολλούς λόγους για να ουρλιάξουν και εμείς μπορούμε να βρούμε. Τα ακριβά ενοίκια, λέει, ήταν ο πρώτος λόγος και για αυτούς. Εκτός ελέγχου ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, ότι μπορεί να μας καταστρέψει, δεύτερος λόγος. Μια καθόριστη οργή που βγαίνει από μέσα σου από όλα αυτά που συναντάς στην καθημερινότητά σου, τα περίεργα, τα παράξενα και αυτά που δεν μπορείς με τίποτα να διορθώσεις. Και το τελευταίο, απλά και μόνο γιατί ο ουρλιαχτό είπε ότι κάνει καλό. Και διαγωνισμός υπήρξε, όπου η νικήτρια, έχω να σας πω ότι έφτασε 122 ντεσιμπέλ, Παναγία μου και Χριστέ μου δηλαδή, πριν από το ομαδικό ουρλιαχτό, πραγματοποιήθηκε και ένας πρωτότυπος διαγωνισμός, όπου οι συμμετέχοντες αξιολογήθηκαν με βάση την ένταση, τη διάρκεια και το στυλ της φωνής τους. Νικήτρια μία γυναίκα, η Ολίβια, η οποία κατέκτησε την πρώτη θέση που μετρήθηκε, πόσο φωνακλού, 121,9 decibel, είχε λέει και ένα μικρό τηλεβόα που κατευθυνόταν προς τον κόσμο και έλεγε ότι ο καπιταλισμός, το περιβάλλον και όλα αυτά και η οικογένειά μου ακόμα με στεναχωρεί και θέλω μακριά να φύγω και να κάνω πάρα πολλά πράγματα έξω από αυτό το περιβάλλον που ζω. Του έδωσε και κατάλαβε πάντως η Ολίβια. Φώναξε πιο δυνατά από όλους. Ούρλιαξε πιο δυνατά από όλους. Τώρα κάποιος θα μπορούσε να πει κοινωνιολόγος ότι αυτό δεν είναι καλό σημάδι για τη ζωή μας. Αλλά επειδή όλα τα τρελά έρχονται και τα βλέπουμε μπροστά μας και ο άλλος λέει καλύτερα να ουρλιάξω με άλλους 100 παρά μόνος μου, αυτό τουλάχιστον το κάναν όλοι μαζί. FM 107,1 με τα περίεργα του κόσμου στο βράδυ της Παρασκευής, το χαλαρό, το ποθητό, το όμορφο που οι περισσότεροι ετοιμάζεστε για να κάνετε την πρώτη έτσι βραδινή σας έξοδο και εύχομαι να είναι ωραία γιατί ο καιρός είναι όμορφος, έχει ένα ελαφρύ έτσι αεράκι, βάλτε και κάτι παραπάνω, ένα φουτεράκι παραπάνω και βούρ όλοι για βόλτα έξω.

Είμαστε στα 27 λεπτά μετά τις 9 στον Θήτε FM 107,1 στο βράδυ της Παρασκευής. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και πάμε μαζί έως τις 11. Και θα ήθελα πολύ να ρωτήσω κάτι αύριο και μεθαύριο το Γιώργο το Μίρτσο, που είναι εδώ στα αθλητικά, να μου πει αν ήταν τόσο πολύ δύσκολη αυτή η επέμβαση του Τζολάκη χθες στον αγώνα με τη Σερβία, γιατί έκατσαν και ρώτησαν την τεχνητή νοημοσύνη. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον Μίρτσο, που είναι τερματοφύλακας, να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει εδώ. Παρ' όλα αυτά, η τεχνητή νοημοσύνη, λίγο πριν τη μεγάλη ανατροπή μας, με τον Τάσο του Δουβίκα, άρε πατρίδα, Αργολίδα. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι ο Κωνσταντής Τσολάκης φρόντισε να κρατήσει το 1-1, αποκρούοντας με το πόδι την κεφαλιά του Λούκιτς, δευτερόλεπτα μετά από ένα σουτ. Και πρέπει να πούμε ότι ρώτησαν λοιπόν την τεχνητή νοημοσύνη, αν ήταν τόσο πολύ δύσκολη αυτή η επέμβαση, και η τεχνητή νοημοσύνη απάντησε. Η εκτέλεση γίνεται από πολύ μικρή απόσταση, οπότε είναι δύσκολη. Έχει παίκτες ακριβώς μπροστά του, επιθετικό και αμυντικό. Η μπάλα έρχεται μέσα στη ζώνη πανικού της μικρής περιοχής. Ακούστε τώρα ανάλυση. Και μάλιστα είναι πάρα πολύ καλό ο τρόπος με τον οποίο την κάνει να φαίνεται εύκολη. Είναι αυτά τα πολύ δύσκολα που αυτοί οι πολύ μεγάλοι αθλητές, οι πολύ μεγάλοι τερματοφύλακες, τα κάνουν να φαίνονται εύκολα. Δεν προλαβαίνει να κάνει ουσιαστικά τίποτα. Η αντίδραση γίνεται μέσα σε ελάχιστα καρέ. Πρόκειται, λέει, για μια τεχνητή νοημοσύνη που τη βαθμολογεί την επέμβαση με 8, με άριστα το 10. Τώρα, αν βάλουμε και την τεχνητή νοημοσύνη σε όλα αυτά, νομίζω ότι θα έχουμε πάρα πολλά να λέμε κατά τη διάρκεια των αθλητικών αναμετρήσεων. Παρ' όλα αυτά, να σας πω με την ευκαιρία ότι αύριο και μεθαύριο, στο Σαββατοκύριακο δηλαδή που μας έρχεται, ο Θήτε FM 107,1 γίνεται αθλητικός. Πράγμα που σημαίνει ότι όλες οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββατοκύριακου στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο θα είναι στον Θήτε FM 107,1 και πάρα πολλές εκπομπές που έχουν να κάνουν με σχόλια που αφορούν την αθλητική επικαιρότητα και πολλές εκπομπές με ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές του Θήτα FM για να συζητήσετε με τους παραγωγούς, με τους αθλητικογράφους και με όλους όσοι είναι κάθε Σαββατοκύριακο εδώ, και σε λίγο θα έχω να σας πω και το πρόγραμμα βεβαίως. Πάμε σε τραγούδι, έρχεται διαφημιστικό διάλειμμα, με λίγη καθυστερήση η αλήθεια είναι γιατί είμαι πολυλογού, και επιστρέφουμε αμέσως μετά για το δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας της ραδιοφωνικής μας συνάντησης εδώ στον Θήτα FM με βραδινές πτήσεις μέχρι τις 11.

0: Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Ακούσετε FM 107,1. Ελένη Μπαρμπάκου πίσω από το μικρόφωνο έως τις 11 στα ραδιόφωνά σας. Εγώ ζήλεψα πριν που ρώτησαν την τεχνητή νοημοσύνη για την απόκριση του Τζολάκη χθες στον αγώνα με την Σερβία. Και ρώτησα κι εγώ πού το πάμε με τις πλαστικές και αισθητικές επεμβάσεις, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Ποιες είναι, λέει, οι πιο ακραίες, αυτό ρώτησα. Τι είναι της μόδος, δηλαδή, τι κάνουν τώρα οι σύγχρονοι, οι πλούσιοι σε όλο τον κόσμο για να βρουν την απόλυτη συμμετρία, την νεότητα και την επιρροή που υπάρχουν όλα αυτά μέσα στα social media, μια επιρροή απίστευτη η οποία δημιουργεί ακόμα και ανάγκη για επαγγελματική υπεροχή. Δηλαδή, οι άνθρωποι θέλουν να φαίνονται πιο νέοι και πιο όμορφοι για να κατακτήσουν και παραπάνω και πιο υψηλές θέσεις μέσα σε ένα χώρο δουλειάς, ακόμα και μέσα σε μια εταιρεία. Οι περίεργες, λοιπόν, και ακραίες αισθητικές παρεμβάσεις παγκοσμίως τις βρήκα. Διαλέγω αυτές που έχουν το μεγαλύτερο, έτσι, τη μεγαλύτερη τρέλα που μπορεί, τη μεγαλύτερη δόση τρέλας που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος μέσα από τη μετεοδοξία μας. Λοιπόν, παρεμβάσεις, λέει, στο πρόσωπο. Μπότοξ για παίκτες πόκερ. Για τζογαδόρους, δηλαδή. Ακούστε τώρα, μια εξειδικευμένη εφαρμογή σχεδιασμένη αποκλειστικά για επαγγελματίες παίκτες πόκερ. Πού βασίζεται? Στόχος είναι να παγώσουν οι μικροσυσπάσεις του προσώπου ώστε οι αντίπαλοι να μην μπορούν να διαβάσουν μέσα από τις αντιδράσεις τις μπλόφες τους. Δηλαδή, να είσαι να παίζεις πόκερ, ας πούμε, να είναι μαζεμένα πόσα άτομα και εσύ να μην δείχνεις μέσα από τις συσπάσεις του προσώπου σου τα συναισθήματά σου, ώστε μέσα από τις αντιδράσεις σου να μην μπορούν οι άλλοι να διαβάσουν τις μπλόφες και τα κόλπα σου. Το άλλο που μπορεί να γίνει, λέει, μια πολύ επικίνδυνη επέμβαση που μπορεί να κάνει κάποιος, είναι να κάνει μία μόνιμη αλλαγή χρώματος ματιών, είτε μέσω ενός ιατρικού τατουάζ στον κερατοειδή, είτε με τοποθέτηση τεχνητής ήριδας σιλικόνης. Θεωρείται μία από τις πιο επικίνδυνες επεμβάσεις που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος, καθώς παρουσιάζει εξαιρετικά ποσοστά επιπλοκών, περιλαμβάνοντας ακόμα και τον κίνδυνο της τύφλωσης, του γλαυκώματος και άλλων λοιμώξεων. Πάμε τώρα σε κάτι πιο ενδιαφέρον που έχει να κάνει με την πλαστική χειρουργική, που έχει να κάνει με το στόμα και με τα μάγουλα. Βρήκαν τώρα έναν τρόπο να δημιουργήσουν χαρακτηριστικά λακάκια στο χαμόγελο, γιατί θεωρούν ότι αυτά είναι πάρα πολύ, έτσι, ερωτεύσιμα σε ένα σύγχρονο άνθρωπο, με το δέρμα και το μη του μάγουλου, χρησιμοποιώντας και δημιουργώντας ένα μόνιμο τεχνητό λακάκι. Κάτι ακόμα που μπορούν να κάνουν είναι να δημιουργήσουν κάποιες παρεμβάσεις στα άκρα, στα κάτω άκρα, όπου οι χειρουργοί κόβουν ή λιμάρουν οστά των δακτύλων των ποδιών. Έχω ήδη ένα τριχιάσει. Αφαιρούν κότσια και κάνουν λιπαναρρόφηση στα δάκτυλα. Ο μοναδικός σκοπός είναι να μπορούν οι κυρίες που φοράνε στενά, πανύψηλα, επώνυμα, ψηλοτάκουνα παπούτσια, χωρίς πόνο και χωρίς να φαίνονται άσχημα τα άκρα τους. Τώρα δεν έχουν και άδικο, γιατί δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, αλλά στα βραβεία Όσκαρ, ας πούμε, περπατούν πάνω στο κόκκινο χαλί οι διάσημες στάρ του Χόλιγουντ και πάνε οι άλλοι και φωτογραφίζουν τα άκρα κάτω, πώς φαίνεται, ας πούμε, το κότσι, πώς φαίνεται το δάχτυλο, και δεν είναι ωραίο. Εδώ δεν μπορώ να πω ότι δεν τις καταλαβαίνω, αλλά είναι ανατριχιαστική επέμβαση.

Και αν κάτσει να το σκεφτεί, η σηματοδοξία, γιατί από εκεί γεννιέται όλο αυτό το σύστημα των αισθητικών επεμβάσεων, που κάποιες είναι και πάρα πολύ επικίνδυνες ακόμα και για τη ζωή μας. Όχι μόνο για τα πορτοφόλια και για όλα αυτά που έχουν αρχίσει αυτή τη σαρλατάνικη επιτίδη να επιτίθενται σε πολύ έτσι, ακριβά πορτοφόλια, γιατί ξέρουν ακριβώς πού να πάνε και τι να κάνουν. Τα είδαμε και με τα πρόσφατα γεγονότα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, που κάθε μέρα ανακαλύπτουμε και κάτι καινούριο για αυτούς τους ανθρώπους, για τον τρόπο που δρούσαν και επιδρούσαν πάνω στην ψυχολογία ανθρώπων που είτε είναι διάσημοι, που είναι και ευάλωτοι στην εικόνα τους, είτε είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι απλά ματαιόδοξοι, θέλουν να φαίνονται πολύ πιο νέοι, πολύ πιο όμορφοι. Αυτό δεν είναι κακό. Όμως όλο αυτό πρέπει να γίνεται και με μία προσπάθεια από μέσα σου και μία προσπάθεια που μπορείς να κάνεις ο ίδιος απέναντι στον εαυτό σου, δηλαδή να γυμνάζεσαι, να τρως σωστά, να φροντίζεις τον εαυτό σου, να κοιμάσαι ωραία, να είσαι ένας άνθρωπος που μπορείς φυσικά να βελτιώσεις την εικόνα σου. Πέρα από εκεί, όταν υπάρχει ένα σοβαρό αισθητικό πρόβλημα, ναι, μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά αυτά που βλέπαμε τώρα τελευταία να εκτυλίσσονται μπροστά μας, με όλα αυτά τα μηχανήματα, με τις πλασμαφαιρέσεις, με όλα αυτά τα πολύ επικίνδυνα που είδαμε να κάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι στον χώρο της τηλεόρασης, τηλεπαρουσιάστριες, τραγουδιστές, ηθοποιοί, άνθρωποι οι οποίοι είναι σε μια καθημερινή έκθεση. Αυτή η ματαιοδοξία, η κλέφτρα της ηρεμίας αυτών των ανθρώπων, γιατί περί αυτού πρόκειται, έχουν κλέψει εντελώς την ηρεμία τους, έχουν κλέψει εντελώς την ησυχία τους και τον τρόπο της ζωής τους, ουσιαστικά είναι αυτή που τους σωθεί να πηγαίνουν ακόμα και στον κάθε έναν που μπορεί να τους κρύψει εντός εισαγωγικών. Γιατί αυτό το κρυφό ιατρείο και κάθε κρυφό ιατρείο κατά κάποιο τρόπο τους δημιουργεί μια αίσθηση ασφάλειας και μια αίσθηση προστασίας. Και από εκεί ξεκινάει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ότι αυτοί οι άνθρωποι ένιωθαν ότι μπαίνοντας σε ένα ιατρείο που μπορεί να πηγαίνει μια συγκεκριμένη κάστα ανθρώπων, θα νιώσουν ασφαλείς, θα νιώσουν προστατευμένοι και είδαμε τα αποτελέσματα. Θείτε FM 107,1 με σκέψεις μέσα από την καθημερινότητά μας, μέσα από τις ειδήσεις, μέσα από την επικαιρότητα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και πάμε μαζί έως τις 11, όπως κάθε βράδυ αυτή την ώρα, με έναν μοναδικό τρόπο επικοινωνίας που έχουμε μέσω Viber. Για δωρεάν μηνύματα 697-720-1070 στέλνετε ό,τι θέλετε. Καλησπέρες, ιδέες για απόψε το βράδυ. Και μένετε εδώ στον Θήτα FM με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής.

Και είναι φοβερό πραγματικά και είναι και να γελάμε πικρά ότι σε αυτή τη ζωή που έχουμε έρθει μπορεί να αποδεχόμαστε τα πάντα έξω. Την ακρίβεια, την κρίση, τα πάντα. Δεν αποδεχόμαστε όμως με τίποτα το ότι το αναπόφευκτο, αυτό το οποίο δεν μπορεί να αλλάξει ποτέ στη ζωή μας και σημαίνει ότι όλοι γερνάμε, όλοι έχουμε μία προσωπική αποτυχία, δεν είμαστε νέοι πάντα. Δεν σημαίνει ότι μπορεί μια προσωπική αποτυχία να μεταφραστεί σε μία αλλαγή όλης της ζωής και όλης της προσωπικότητας ενός ανθρώπου. Πραγματικά όλο αυτό, η ματαιοδοξία βεβαίως δεν έχει ανακαλυφθεί σήμερα. Είναι πάρα πολλά χρόνια που υπάρχει γύρω μας. Βλέπουμε παντού ματαιόδοξους ανθρώπους, σε κάθε έκφαση της ζωής μας, μέσα στην καθημερινότητά μας. Μπορεί να τους βλέπουμε μέσα στη δουλειά μας, μπορεί να τους βλέπουμε μέσα στο φιλικό μας περιβάλλον, μπορεί να τους βλέπουμε μέσα σε, ακόμα και σε ένα χώρο που υπάρχει πάρα πολύς κόσμος και τους βλέπεις, τους αναγνωρίζεις. Έχουν ένα πολύ έντονο ναρκισιστικό περιβάλλον γύρω τους. Όχι μόνο οι ίδιοι, αλλά και γύρω τους είναι έτσι. Τους διαλέγουν αυτούς τους φίλους. Θέλουν να έχουν μια αυλή γύρω τους που να τους λέει όλο πόσο ωραίοι και πόσο διάσημοι και πόσο διαφορετικοί από τους υπόλοιπους είναι. Πάντως, πιστευόμαστε συνήθως στην ιατρική όταν αρρωσταίνουμε, αλλά όταν θέλουμε να νικήσουμε το χρόνο, οι περισσότεροι άνθρωποι πάμε και πιστευόμαστε κάτι που πιστεύουμε ότι εμείς οι ίδιοι ανακαλύψαμε και ότι κανένας άλλος. Θαυματοποιούς δηλαδή, αυτούς που μπορεί να μας κάνουν να φαινόμαστε από 50-20, από 40-18, δεν ξέρω. Πραγματικά νιώθω μιλώντας με ανθρώπους που είναι μέσα σε αυτό το χώρο, στο χώρο των αισθητικών επεμβάσεων, ότι έχουν δει και έχουν ακούσει τα πιο περίεργα πράγματα. Έβλεπα μία συνέντευξη παλιά ενός πάρα πολύ διάσημου γιατρού και παντρεμένου με πολύ γνωστή τραγουδίστρια, τώρα πλέον έχουν χωρίσει, τον φωτογραφίζω για να καταλάβετε, ο οποίος είχε πει ότι έρχονταν γυναίκες στο ιατρείο του με τη φωτογραφία, παραδείγματος χάρη, μιας πολύ διάσημης στάρ της ελληνικής τηλεόρασης και του έλεγαν «θέλω να με κάνεις έτσι». Έτσι, πραγματικά, να πάρεις αυτό το πρόσωπο που βλέπεις μπροστά σου και να με κάνεις να φαίνομαι αυτή. Και προσπαθούσε να τους δείξει και να τους αποδείξει ο άνθρωπος, γιατί είναι σοβαρός επιστήμονας, ότι αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Παρ' όλα αυτά, είχε πάντα μέσα στο ιατρείο του τέτοια κρούσματα, γιατί μόνο έτσι μπορεί να τα ονομάσουμε αυτά. Κρούσματα. Α, έτσι είναι η ματαιοδοξία. Η κλέφτρα της αλήθειας, της ηρεμίας, της ποιότητας της ζωής μας, που όταν μπαίνει γίνεται αρρώστια. Καθοδηγεί το μυαλό, την ψυχή, τα βήματά μας και μας κάνει βαθιά δυστυχισμένους. Καλώς ήρθατε στον VTFM 107,1 με σκέψεις από όλη την επικαιρότητα αυτής της μέρας, αυτής της εβδομάδας. Πάμε μαζί μέχρι τις 11 με βραδινές πτήσεις που έχουν κενά αέρος. Ελένη Μπαρμπάκου πίσω το μικρόφωνο, 697-7-20-10-70, στο Viber στέλνετε ό,τι θέλετε.

Και βεβαίως έχουν δίκιο που μου γράφουν κάποιοι ότι τα social media από μόνα τους δεν λειτουργούν. Σαν να σβήνουν ρητίδες, να κόβουν περιτά κιλά, να αλλάζουν και τη τομή του προσώπου ενός ανθρώπου που να μην τον αναγνωρίζεις όταν το βλέπεις σε φωτογραφία.

που μπορούν να σου τάξουν ότι θα υπερβούν τη φθορά του χρόνου και θα σε κάνουν να μοιάζεις πάρα πολύ νέος και πάρα πολύ ωραίος. Κοστίζουν πολύ και καμιά φορά κοστίζουν και ζωές, όπως είδαμε. Μήπως και εμείς δεν έχουμε πέσει θύματα όλοι μας υποσχόμενων έτσι σκευασμάτων που μπορεί να μας αδυνατήσουν μέσα σε 15 μέρες. Ελάτε τώρα, μην είμαστε υποκριτές. Όλοι έχουμε μπει λίγο ως πολύ σε μια τέτοια διαδικασία κάποια στιγμή στη ζωή μας.

Πλησιάζοντας στις 10, καλό βράδυ σε όλους. Συνοθείτε θα με 107,1 στα ραδιόφωνά σας. Παραδίδω σκητάλη στο Δελτίο Ειδήσεων με τη Χριστίνα Στεφανίδου και επιστρέφουμε αμέσως μετά για τη δεύτερη ώρα των βραδινών πτήσεων στο FM 107,1 με αναταράξεις, με κενά αέρος, μωρές μουσικές, με φίλτρα ή χωρίς. Η ζωή είναι όμορφη έτσι κι αλλιώς, αλλά είναι έξω. Όχι μέσα στα κινητά, όχι μέσα στις αναρτήσεις, όχι μέσα σε πειραγμένες φωτογραφίες. Εκεί που υπάρχει αλήθεια και πραγματικότητα.

FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Πρωινό με Κάι. Με τον Δημήτρη Καρυπίδη. Καθημερινά 6 με 8. Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη.

0: Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 10. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρευσε σήμερα στην Πλάκα. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, αναζητούνται 6 άτομα, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο και 4 Αμερικανοί τουρίστες που διέμεναν σε Airbnb του πρώτου ορόφου. Το απόγευμα, τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν στα συντρίμμια μια γυναικεία τσάντα, η οποία κατά πληροφορίες ανήκει στην Αμερικανίδα τουρίστρια. Καλύτερη είναι η εικόνα από τη φωτιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα σε περιοχή της Νέας Τρίγλιας στη Χαλκιδική. Σύμφωνα με τις νέες πληροφορίες, η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση για την πλήρη κατάσβεση. Στην ασφάλεια Θεσσαλονίκης παραδόθηκε ο 30χρονος, ο οποίος εμπλέκεται στην υπόθεση με τον βαρύ οπλισμό που είχε εντοπιστεί σε αποθήκη στις Οικές. Όπως δήλωσε ο δικηγόρος του, ο 30χρονος συμμορφώνεται με τη νέα δικαστική απόφαση και επιθυμεί να αντιμετωπίσει την υπόθεση ενώπιον της δικαιοσύνης. Υπενθυμίζεται ότι εχθές είχε συλληφθεί ο 36χρονος Τούρκος συγκατηγορούμενός του στην Καβάλα, όπου είχε μεταβεί και παρέμενε κρυμμένος. Να μπει τέλος το αυτόφορο για τα 80 δεσιμπέλ σε καταστήματα εστίασης, ζητά το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Με επιστολή του προς τους αρμόδιους υπουργούς, το επιμελητήριο υπογραμμίζει την ανάγκη για εξυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για την ηχορύπανση από τα καταστήματα εστίασης. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Από σήμερα το βράδυ θα υπάρξουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα. Από αύριο η κακοκαιρία θα πλήξει τα νησιά του Ιωνίου και την Πελοπόννησο, ενώ την Κυριακή αναμένεται στην περιοχή της Εύβοιας. Πένθος στο ελληνικό μπάσκετ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο ευληματικός προπονητής Σούλης Μαρκόπουλος. Υπήρξε προπονητής επί 40 χρόνια, τα περισσότερα στον ΠΑΟΚ, ενώ πέρασε και από τους πάγκους του Ηρακλή και του Άρη. Για έναν ευγενικό άνθρωπο και εργάτη του μπάσκετ έκανε λόγο ο Νίκος Γκάλης, εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλληπιτήρια. Συναγερμός σήμανε νωρίς το απόγευμα στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, όταν 3 ανήλικοι εγκλωβίστηκαν σε υπόγειο αγωγό με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Σε αναβρασμό βρίσκονται οι αγρότες του μπλόκου Πράσινα Φανάρια, γνωστού από προηγούμενες αγροτικές κινητοποιήσεις. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα συγκεντρωθούν στο Δημοτικό Θέατρο Επανομής.
0: Ο καιρός τώρα στον Θήτα FM 107,1.
1: Έθριος αυτή την ώρα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, το θερμόμετρο στους 21 βαθμούς. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι πιο άστατος με βροχές και τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει με τη μέγιστη να μην ξεπερνάει τους 22 βαθμούς. Υπάρχει πιθανότητα για έντονες βροχές στην κεντρική Μακεδονία. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr.
0: Θήτα FM 107,1. Αυτή την Κυριακή η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μία άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Βράδυ Παρασκευή στο 25ο του Σεπτέμβρη στο ΘΥΤΕΦΕΜ 107,1. Πίσω το μικρόφωνο η Ελένη Μπαρμπάκου για μια ώρα ακόμα. Εύχομαι καλό δρόμο σε εσάς που μου στείλετε μήνυμα ότι έχετε ξεκινήσει την κάθοδό σας προς την Αθήνα. Πάτε για να αφήσει κάποιοι, Λοιπόν, στο 697-7-20-10-70 μέσω Viber και μόνο μέσω Viber μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Είναι μια πολύ ωραία βραδιά, θα χαλάσει ο καιρός, θα χαλάσει αύριο το πρωί, θα έχουμε βροχούλη εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, ο καιρός πάει με το ημερολόγιο απόλυτα, θα έλεγα, σε αρμονία. Δηλαδή έχουμε τα πρωτοβρόχια σιγά σιγά, τελειώνει ο Σεπτέμβριος, όπως καταλαβαίνετε είναι καλοδεχούμενες αυτές οι βροχούλες. Και είναι και ποτιστικές, αυτές που δεν είναι με έντονες καταιγίδες, με χαλαζοπτώσεις. Αυτές οι ωραίες βροχούλες που τις θέλουμε όλοι και για τους αγρότες μας και για τις περιοχές μας και για τη λειψιδρία και για κάθε περιοχή της Ελλάδας. Αλλά μόνο αυτές θέλουμε, όχι τις άλλες, τις πολύ έντονες. Επίσης να πω ότι από την Κυριακή θα έχουμε ενίσχυση των βοριάδων και θα έχουμε μία μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Την Κυριακή δηλαδή θα είναι μια πιο κρύα μέρα. Αύριο το πρωί θα πάρετε οπωσδήποτε ομπρέλα αν βγείτε από το σπίτι, γιατί θα έχουμε βροχή. Και αργά το βράδυ του Σαββάτου και της Κυριακής το πρωί θα αρχίσει να υπάρχει μία πιο έντονη ψύχρα. Αλλά όπως λέμε, ο καιρός εναρμονίζεται απολύτως με το ημερολόγιο. Αύριο κυκλοφορεί η εφημερίδα Θεσσαλονίκη, η οποία έχει εκπληκτικά θέματα από ό,τι έχω ενημερωθεί. Πάρτε λοιπόν τη Θεσσαλονίκη, γιατί έχει και έναν οδηγό για την πόλη, για το Σαββατοκύριακο, για το πού θα πάτε, τι θα ακούσετε, τι θα απολαύσετε. Θεατρικές παραστάσεις, μουσικές παραστάσεις, συναυλίες, πάρα πολύ ωραίες λύσεις και ιδέες για το Σαββατοκύριακο. Βεβαίως όλη η πολιτική επικαιρότητα με αναλύσεις, με σπουδαία άρθρα, και όλη η Θεσσαλονίκη με όλα τα θέματα της κάθε Σάββατο πρωί. Είναι μια πολύ ωραία συνήθεια τώρα που σιγά σιγά και ο καιρός κρυώνει και μπαίνουμε στη διαδικασία όλοι να πίνουμε πιο ζεστούς καφέδες και το πρωί να μένουμε στο σπίτι περισσότερες ώρες παρέα με την εφημερίδα, την πολύ ωραία συνήθειά μας. Βεβαίως ενημερώνεστε και άμεσα από το thetanews.gr καθημερινά και βεβαίως από τον ThetaFM 107,1, που πρέπει να σας πω ότι το Σαββατοκύριακο μετατρέπεται σε ένα αθλητικό ραδιόφωνο. Αύριο το πρωί βεβαίως είμαστε μαζί από τις 8 ως τις 11, αλλά από τις 11 και μέχρι αργά το βράδυ γίνεται ένας αθλητικός ενημερωτικός σταθμός με όλες τις αθλητικές αναμετρήσεις του Σαββατοκύριακου και με πολλές εκπομπές με πρωταγωνιστές βεβαίως και τους ακροατές, τους φιλάθλους εδώ στον ThetaFM 107,1, που μπορείτε να ενημερώνεστε και να παίρνετε μέρος και στις εκπομπές με τις δικές σας φωνές κάθε Σαββατοκύριακο.

πάμε τώρα να τα δούμε αναλυτικά όλα τα ωραία που μπορούμε να κάνουμε αυτό το Σαββατοκύριακο στην πόλη. Θα ξεκινήσουμε τους δρόμους της μουσικής, γιατί η μουσική από αύριο βγαίνει στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Οπότε όσοι το Σάββατο θέλετε να περάσετε διαφορετικά μια ημέρα, μετά τη βροχή θα βγουν οι δρόμοι της η μουσική των δρόμων. Ένα μουσικό event στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων που διοργανώνεται από το Δήμο Θεσσαλονίκης με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού και φέρνει από το πρωί μέχρι το βράδυ μουσικούς στους δρόμους, σε πεζόδρομους, σε πλατείες, με ελεύθερη παρακαλώ πολύ συμμετοχή για το κοινό. Και αυτό σημαίνει ότι στη δράση θα συμμετέχουν φιλαρμονικές ορχήστρες του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Δήμου Θέρμης, του Δήμου Πηλαίας, του Χορτιάτη, του Δήμου Ρεοκάστρου, του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, καθώς και ομάδες κρουστών. Η μουσική του δρόμου που τους αγαπάμε όλοι πάρα πολύ και η μουσική και οι καλλιτέχνες αυτοί, από τους οποίους έχουν και πάρα πολύ ξεχωρίσει και έχουν κάνει και δική τους δισκογραφία κάποιοι από αυτούς, πρέπει να το πούμε. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται πάρα πολλά. Στο κέντρο της μουσικής, hip-hop κυρίως κουλτούρα, στη λογική της αυθόρμητης καλλιτεχνικής συνάντησης, όλα αυτά. Η δράση έχει έμπνευση από αυτή τη φιλοσοφία, αυτό τον festival που υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη. Η μουσική θα πλωθεί σε όλο το κέντρο της πόλης. Οι δράσεις θα αναπτυχθούν σε πάρα πολλά σημεία, στην Ικτίνου, στην Παύλου Μελά, στην Αγία Σοφίας, στο Άγαλμα Βενιζέλου, στη Δημητρίου Γούναρη, στην Αγνώστου Στρατιώτου, στην Πλατεία Εμπορίου, στην Καμάρα, στη Μητροπόλεως, στην Πλατεία Μακεδονομάχων. Διαβάζω εδώ ότι είναι σε όλο το κέντρο απλωμένο αυτό το υπέροχο φεστιβάλ. Και οι δρόμοι της μουσικής βεβαίως είναι πάντα στη Θεσσαλονίκη. Η μουσική ακολουθεί την πόλη και η πόλη ακολουθεί τη μουσική χρόνια τώρα και μετατρέπεται σε μια πολύ μεγάλη και ανοιχτή γιορτή από το πρωί μέχρι το βράδυ, παρακαλώ πολύ, δωρεάν για όλους, συμμετοχή, με ελεύθερη συμμετοχή για όλο τον κόσμο. Οπότε κάντε τη βόλτα σας στην πόλη, δείτε αυτούς τους υπέροχους μουσικούς του δρόμου, είναι διαδραστική, είναι υπέροχη αυτή η δράση, είναι ένα φεστιβάλ όχι μόνο hip-hop, γιατί η μουσική μας ενώνει όλους, είναι μια παγκόσμια γλώσσα την οποία μιλάμε όλοι μας, χωρίς να χρειάζεται καν να ανοίξουμε το στόμα μας. Θήτε FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας. Ελένη Μπαρμπάκου πίσω το μικρόφωνο μέχρι τις 11 μαζί, στο ποθητότερο και ωραιότερο βράδυ της εβδομάδας. Παρασκευή βράδυ και η Θεσσαλονίκη είναι υπέροχη.

Δεν ξέρω αν κάποιοι δεν έχετε πάει ποτέ στο Λευκό Πύργο μέσα, αν δεν τον έχετε επισκεφτεί και δεν τολμάτε να το πείτε. Γιατί κάποιοι μπορεί και να μην τον έχετε επισκεφτεί ποτέ και να ζείτε σε αυτή την πόλη για χρόνια, είναι είστε και Θεσσαλονικής. Λοιπόν, να μια ευκαιρία, δεν το λέμε πουθενά, μεταξύ μας μόνο. Μια πολύ ωραία ευκαιρία για μια δωρεάν για δύο μέρες επίσκεψη για το κοινό στην είσοδο που θα έχουμε όλοι στο Λευκό Πύργο, το τοπόσημο της Θεσσαλονίκης βέβαια, όπως έχει ανακοινώσει το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Πιο συγκεκριμένη είσοδος θα είναι ελεύθερη αυτό το Σαββατοκυριακό, 26-27 Σεπτεμβρίου, στο Μουσείο λοιπόν του Βυζαντινού Πολιτισμού που συμμετέχει στον εορτασμό των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς το 2026 και έχει τον τίτλο Κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα και αναστοχασμός. Το φετινό λοιπόν εορτασμό θα επιχειρηθεί να είναι ανοιχτή για όλους η είσοδος του Λευκού Πύργου. Το θέμα προσφέρει τη δυνατότητα έτσι αναστοχασμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Εορτασμός λοιπόν έχει ξεκινήσει από σήμερα Παρασκευή 25 του μηνός και θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 27 και νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να μπείτε, να δείτε όλα αυτά που υπάρχουν μέσα στο Λευκό Πύργο. Μια πολύ ωραία ευκαιρία και βεβαίως δεν θα το πούμε πουθενά αν δεν έχουμε ξαναμπεί. Δεκαεννέα λεπτά μετά τις 10 στον ΦΜ 107,1 και με προτάσεις για αυτό το Σαββατοκύριακο που είναι σαν να προσπαθεί ο χρόνος να χωρέσει μέσα σε αυτό το Σαββατοκύριακο μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης ιστορικές, πολιτιστικές, μουσικές διαδρομές όλα μαζί σε ένα φθινόπωρο που έχει μπει σε μια πόλη που της ταιριάζει πάρα πολύ αυτή η εποχή. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, μένω μαζί σας έως τις 11, μείνετε στον ΘΙΤΑ.

Δεν μπορώ να μην αναφέρω και τη σημερινή απώλεια. Ο Σούλης Μαρκόπουλος, ένας άνθρωπος που ακόμα και η Θεσσαλονίκη που είναι μια δύσκολη πόλη στο να συμφωνήσει, νομίζω ότι άφησε σήμερα την τελευταία του πνοή και μαζί με αυτή την πνοή όλοι έγιναν ένα. Ήξερε τον μπάσκετ όσο κανένας άλλος. Αυτό νομίζω ότι όλοι συμφωνούν. Δεν υπάρχει διαφωνία σε αυτό. Έχει συνδέσει το όνομά του πάρα πολύ με τον ΠΑΟΚ βέβαια. Ένας άνθρωπος που έδωσε τόσο πολλά στο ελληνικό μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ βέβαια για τον τίτλο του Κόρατς δεν θα τον ξεχάσει ποτέ. Αλλά και οι υπόλοιπες ομάδες. Καλό ταξίδι στο φως.

Κάτι βλέπω να γίνεται με την κίνηση στη Τζιμισκή αυτή την ώρα. Αυξάνεται. Αυτό πράγμα που σημαίνει ότι έχετε αποφασίσει να βγείτε περισσότεροι έξω. Καλό δρόμο σε όσους βρίσκεστε αυτή την ώρα μέσα στα αυτοκίνητά σας. Διάβασα μια έρευνα που δεν αφορά βέβαια τη Θεσσαλονίκη, αλλά είναι μια έρευνα που αφορά νομίζω όλους όσοι μπαίνουμε σε αστικά, σε μετρό, σε παντού. Ξέρετε ότι ένας στους δύο οδηγούς κόβεται λόγω των ψυχομετρικών τεστ, τα οποία δείχνουν ότι έχουν μία περίεργη, οι άνθρωποι μετά την πανδημία έχουν αποκτήσει μια πολύ περίεργη συνήθεια να μην μπορούν να αποχωριστούν το κινητό τους. Και αυτό σημαίνει μεγάλη απόσπαση της προσοχής. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι περισσότεροι κόβονται σε αυτά τα τεστ, γιατί έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη την ώρα που οδηγούν να κρατήσουν το κινητό τους και να δουν τι συμβαίνει. Είναι κάτι πολύ προβληματικό, κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει σίγουρα. Και όσοι χρησιμοποιούμε αστική συγκοινωνία, σίγουρα θα έχουμε πετύχει έναν οδηγό που θα μιλάει στο κινητό. Εγώ σήμερα πέτυχα έναν την ώρα που ερχόμουν εδώ. Εν τω μεταξύ, όλο το λεωφορείο άκουγε όλη την συζήτηση. Όλο το λεωφορείο.

0: Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

στην τελική μας ευθεία. 35 λεπτά μετά τις 10 στο βράδυ της Παρασκευής στον Θήτε FM 107,1. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και στέλνω όχι πολλούς χαιρετισμούς στο Γιάννη, με τον οποίο είχαμε συναντηθεί παλιότερα σε άλλα μικρόφωνα και σε άλλες εκπομπές. Γιάννη μου, καλησπέρα. Χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ που συναντιόμαστε εδώ. Σε μια ολοκένουργια συχνότητα, σε έναν ολοκένουργιο σταθμό, σε ένα ολοκένουργιο ραδιόφωνο, τον Θήτε FM 107,1. Ναι, και πλέον βραδινή. Λοιπόν, όσοι θέλετε να στείλετε μηνύματα, το κάνετε μέσω Viber και μόνο μέσω Viber στο 697-7-20-10-70. Εκεί στέλνετε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, παίρνω το θέμα από το thetanews.gr. Ανέβηκε πριν από λίγο και είναι μια έτσι ξεκάθαρη τοποθέτηση από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης για την τοποθέτηση καμερών σε στολές στους αστυνομικούς, θέτοντας σε κάδρο την καθυστέρηση υλοποίησης των σχετικών εξαγγελιών που υπήρχαν, ασκώντας κριτική σε ένα κατεστημένο, δυστυχώς. Όπως τονίζει η Ένωση, η θωράκιση των αστυνομικών και η διαφάνεια μπορούν να αποτελούν ακόμα και σήμερα ζητούμενα. Σημειώνεται όμως ότι η χρήση του απαραίτητου αντικειμενικού οπτικοακουστικού υλικού είναι ο μόνος τρόπος για να αποτραπούν οι λεγόμενες τηλεδίκες εις βάρος αστυνομικών κατά τη διάρκεια των επεμβάσεών τους. Ναι, όπως ακριβώς συμβαίνει και στην Αμερική και γενικά σε χώρες παντού, υπάρχει πάνω στα γυλαίκα των αστυνομικών μία κάμερα που βλέπεις τι ακριβώς έχει συμβεί σε περίπτωση που η οικογένεια ενός ανθρώπου που μπορεί να βρέθηκε αντιμέτωπος με αστυνομική βία ή ακόμα και να έπεσε θύμα αστυνομικής βίας, να μπορεί να δει τι ακριβώς έχει συμβεί, αν υπήρχε αντίσταση, αν υπήρχε επίθεση από την άλλη πλευρά, και οι αστυνομικοί θέλουν επιτέλους να μην στέκονται απέναντι από τον νόμο, να μην υπερβαίνουν τον νόμο, να μην κάνουν κατάχρηση της εξουσίας τους και να φαίνεται όλο αυτό μέσα σε μια κάμερα που θα αποτυπώνει την αλήθεια από όλες τις πλευρές, και από την πλευρά του απέναντι και από την πλευρά του αστυνομικού. Αυτό είναι, νομίζω, που θα έπρεπε να είναι επιταγή όλης της κοινωνίας. Είναι κάτι που για όλους μας είναι ένα ζητούμενο. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουν στηθεί τηλεδίκες χωρίς να ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί ποτέ, ενώ με τη χρήση της κάμερας δεν θα χρειάζονταν αποδείξεις από καμία πλευρά. Όλα θα φαίνονταν. Και δεν θα είχαμε ούτε άδικες επιθέσεις, ούτε τηλεδίκες, ούτε τίποτα από καμία πλευρά.

Να σας μεταφέρω και ό,τι νεότερο έχουμε από την έκρηξη στην Πλάκα. Το πρωί υπάρχει μια ολονύχτη επιχείρηση εντοπισμού των 4 Αμερικανών τουριστών και του ζευγαριού των ηλικιωμένων. Βρέθηκαν εντωμεταξύ 2 διαβατήρια με τα ονόματα Ιαν και Φλόριντα. Και από ό,τι φαίνεται θα υπάρξει μια ολονύχτια έρευνα, διότι τα πράγματα από ό,τι φαίνεται εξελίσσονται έως αυτή την ώρα. Βρέθηκαν τα διαβατήρια, οι άνθρωποι δεν βρίσκονται, ούτε έχουν φύγει με κάποια αεροπορική πτήση, ενώ σήμερα το πρωί θα έπρεπε να είχαν αναχωρήσει, ούτε το ζευγάρι των ηλικιωμένων. Και νομίζω ότι τα αποτελέσματα της έρευνας θα είναι όλη τη νύχτα και νωρίς ίσως αύριο το πρωί, είτε μέσα στη διάρκεια της νύχτας, θα έχουμε κάποια αποτελέσματα, αν και τα πράγματα όσο περνάει η ώρα, όσο μπαίνουμε πλέον στη νύχτα, θα είναι ακόμα πιο δύσκολα και για τους διασώστες, αλλά και για τους ανθρώπους που τυχόν βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια, έτσι, σε αυτή την περίπτωση. Τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Να γυρίσουμε στην καθημερινότητά μας τώρα. CTFM 107,1 στα ραδιόφωνά σας, στο βράδυ της Παρασκευής. Να ευχηθώ καλό βράδυ και στη Δήμητρα και στην Αναστασία που μπήκαν στην παρέα μας. Κορίτσια, να περάσετε όμορφα, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που γράφετε, μάλλον έχετε κανονίσει μια πολύ ωραία έξοδο, ένα πολύ ωραίο πάρτι.

Έπεσα το πρωί το μεταξύ σε μία έρευνα για την αρνητική αποταμίευση και υπάρχει ένα ερώτημα: γιατί ξοδεύουμε περισσότερα από όσα κερδίζουμε? Η αρνητική αποταμίευση των Ελλήνων, λέει. Και πραγματικά είναι άξιο απορίας γιατί γίνεται αυτό το ρητορικό ερώτημα. Πραγματικά, περισσότερο από το 8 στα 10 νοικοκυριά, λέει, για αυτούς η αποταμίευση είναι ένα όνειρο θερινής νυχτός, ένα όνειρο τρελό, ένα όνειρο απατηλό, όπως αποδεικνύουν σταθερά οι έρευνες καταναλωτικής εμπιστοσύνης του ΙΟΒΕ. Οι ίδιες έρευνες δείχνουν ότι 6 στα 10 νοικοκυριά μόλις τα βγάζουν πέρα, ένα άλλο 20% αντλεί αποταμιεύσεις ή χρεώνεται. Παράλληλα, η Ελλάδα είναι η πρωταθλήτρια της Ευρώπης στην αρνητική αποταμίευση, με τα νοικοκυριά να ξοδεύουν περισσότερα από όσα κερδίζουν. Σύμφωνα με τη Eurostat, το πρώτο τρίμηνο του 2026, η αποταμίευση των ευρωπαϊκών νοικοκυριών κοιμάνθηκε στο 14,4%, ενώ στην Ελλάδα κοιμάνθηκε, ακούστε, στο μείον 5%. Μείον εντωμεταξύ. Με άλλα λόγια, κατά μέσο όρο, οι Ευρωπαίοι για κάθε 1.000 ευρώ που κερδίζουν καθαρά, έχοντας πληρώσει και φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, μπορούν να βάλουν στην άκρη 140 με 150 ευρώ για το προσωπικό τους κουμπαρά. Αυτό που μας λέγανε τώρα για το κουμπαρά των παιδιών, κάπως έτσι. Οι Έλληνες για κάθε 1.000 ευρώ που κερδίζουν θα χρειαστούν και άλλα 50 ευρώ, το λιγότερο, για να καλύψουν τις δαπάνες τους. Δηλαδή, έχει υπόψη του, ας πούμε, ο Πρωθυπουργός, όπως έλεγε και σε μια ελληνική ταινία ωραία, ότι εμάς μας λείπουν τα 50 για να βάλουμε στην άκρη τα 1.000. Κάπως έτσι είναι αυτό το συστηματάκι, έτσι όπως το διαβάζω και έτσι όπως το κατανοώ μες στο μυαλό μου. Πάντως έχουμε τους χαμηλότερους μισθούς στην Ευρώπη και τα καύσιμά μας είναι από τα ακριβότερα. Και επίσης δεν μπορούμε να αγοράσουμε και πολλά καύσιμα, έτσι. Δεν μπορούμε να βάλουμε πολύ βενζίνη στο αυτοκίνητο. Ούτως ή άλλως. Πάντως στις αρνητικές έρευνες είμαστε πρώτοι.

Να στείλω και τις ευχές μου για χρόνια πολλά στο Δημήτρη που γιορτάζει σήμερα, μου λέει, τα 400 γενέθλιά του. Ωραία τα γενέθλια, παιδιά. Χρόνια πολλά να ζήσεις, να τα χιλιάσεις, φίλε, και όπως λένε κάποιοι που τα λένε ωραία, τα γενέθλια είναι πολύ προσωπική γιορτή και είναι η πρώτη ημέρα της υπόλοιπης ζωής μας. Οπότε πρέπει να τα χαιρόμαστε και να τα γιορτάζουμε με ανθρώπους που μας αγαπάνε και τους αγαπάμε. Μόνο τέτοιους να έχουμε δίπλα μας τέτοιες μέρες. Τώρα βέβαια τα γενέθλια και για κάποιους είναι και λίγο αγχωτικά, γιατί σου υπενθυμίζουν πόσο μεγαλώνεις και μερικοί δεν θέλουν καθόλου να τα γιορτάζουν. Όχι μόνο μερικές, και μερικοί δεν θέλουν να τα γιορτάζουν. Γιατί ακούω πάρα πολλά το τελευταίο καιρό ότι μόνο οι γυναίκες δεν θέλουμε να μεγαλώνουμε. Να, τώρα τελευταία και οι άντρες δεν θέλετε. Και το γνωρίζω πάρα πολύ καλά αυτό. Δεν θα το έλεγα διαφορετικά στον αέρα.

Είναι ωραία τα γενέθλια όντως. Μου γράφει εδώ και η φίλη Μαρία ότι αυτή έχει φρενάρει, λέει, όταν έγινε 40 σταμάτησε να τα γιορτάζει. Σιγά σιγά. Στα 40 και σταμάτησες. Πού να δεις μετά, να δεις τι σου έχω για μετά. Καλησπέρα Θεσσαλονίκη, θείτε FM και τον 7,1 στα ραδιόφωνα. Πάμε μαζί μέχρι τις 11.

τέλος της πτήσης αυτής στον ZFM 107,1, βραδινή πτήση, όπως όλες αυτές οι ωραίες πτήσεις που κάνουμε καθημερινά από το στούντιο του ZFM 107,1. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου. Αύριο το πρωί δίνουμε ραντεβού στις 8 εδώ για 3 ώρες μαζί, και μετά ο ZFM γίνεται ένας αθλητικός ραδιοφωνικός σταθμός για όλο το Σαββατοκύριακο, με τις μεγάλες αναμετρήσεις σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και όλα τα σπορ. Και φυσικά μαζί σας πάντα ο Γιώργος ο Μίρτσος, ο Αλέξης ο Αλεξίου, ο Αντώνης ο Κούλαλης, ο Γιάννης ο Παντελίδης, ο Γιώργος ο Διπλοίδης, ο Αλέκος ο Παλαμίδας, ο Ραφαήλ Σπυρίδης, ο Στέλιος ο Παπαντονίου και ο Νίκος Πετρουλάκης. Μένετε συντονισμένοι στον ZFM 107,1 με τις πιο όμορφες μουσικές, και το ραντεβού μας αύριο το πρωί στις 8 με τον καφέ του Σαββάτου. Καλό βράδυ.

Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Αυτή την Κυριακή, η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μία άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την Εστία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Αυτή την Κυριακή, η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μία άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Hey.

Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την Εστία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Birds flying high, you know how I feel.

αυτή την Κυριακή. Η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μία άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την Εστία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

αυτή την Κυριακή η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μία άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την Εστία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.